Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Αγαπάκη, για να μας πει τελικά τι γίνεται εκεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης που προκαλεί την ταλαιπωρία στους οδηγούς, και μιλάμε ιδιαίτερα για το τμήμα από Καρτερό μέχρι Κοκκίνη, Γούβες, που έχει μονοδρομηθεί υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας προς την Χερσόνησο, να πούμε, δηλαδή προς τα ανατολικά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και προς στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, δέχομαι πολλά μηνύματα από πολίτες που λένε και εκφράζουν κάποιες απορίες. Μάλιστα οι πιο διαβασμένοι θέτουν και ένα ερώτημα: γιατί γίνεται αυτή η φασαρία, από τη στιγμή που θα γίνει και μια δεύτερη φασαρία αργότερα με το άνοιγμα του διπλού τούνελ στο Κακόωρος. Ο κύριος Αγαπάκης, που είναι και τεχνικός, ξέρει επί της ουσίας τα πράγματα και πιστεύω να μας δώσει μια απάντηση η οποία εν πάση περιπτώσει θα ενημερώσει όλους εμάς, ούτως ώστε με καλύτερη ψυχολογία, θα έλεγα, να περνάμε όταν χρειάζεται από το σημείο αυτό. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να μας πει για το ταξίδι του στην Ινδία και τη διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο Παρούλ. Θυμάστε, πριν από μήνες είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Παπαδάκη και μας είπε για αυτή την επιστημονική επιτυχία του ίδιου αλλά και του Πανεπιστημίου Κρήτης να διδάξει στο ειδικό αυτό πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο που δέχθηκε την διδασκαλία, να το πούμε έτσι, του κυρίου Παπαδάκη. Θα μας πει λοιπόν τις εντυπώσεις του, θα μας δώσει μια ανατροφοδότηση από την μυστηριώδη πάντοτε Ινδία. Και έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την κυρία Μαρία Ξυπάκη, την υπεύθυνη γραφείου διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που πραγματοποιείται αύριο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 42η εβδομάδα του 2026 και στην 286η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:48 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη τριών ημερών.

0: Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, της νεομάρτυρος Χρυσής και του Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Καρπός, η Χρυσή, η Χρυσαυγή, η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Θα έχουμε μια τροποποίηση, αγαπητοί φίλοι, στην σημερινή ροή της εκπομπής μας, καθώς ο πρώτος καλεσμένος μας έχει μια υποχρέωση και δεν μπορεί να μιλήσει την ώρα που του προτείναμε εμείς. Όμως το θέμα μας απασχολεί, είναι θέμα καθημερινότητας και είναι αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως με τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία που παρατηρείται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ρεύμα προς Ανατολάς, δηλαδή προς τα ανατολικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και προς την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Το κομμάτι ιδιαίτερα από το παλιό κταίο, όπως το λέμε, από τον Καρτερό, μέχρι Κοκκίνη, Χάνη, Γούβες, που παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις και αυτή η ταλαιπωρία λόγω της μονοδρόμησης, μόνο της διάθεσης, δηλαδή μόνο μια λωρίδας κυκλοφορίας προς αυτή την κατεύθυνση. Ζήτησα λοιπόν από τον Γενικό Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως σας είπα και στην αρχή, από τον κύριο Γιώργο Αγαπάκη, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, διότι ξέρετε, όταν είμαστε ενημερωμένοι υφιστάμεθα λιγότερη ταλαιπωρία. Φτιάχνει κάπως η ψυχολογία, λέμε εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν όμως δεν είμαστε ενημερωμένοι, ταλαιπωρούμαστε. Κύριε Αγαπάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε στην εκπομπή μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Αγαπάκη. Τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι που προανέφερα και έχει μονοδρομή, έχουμε μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας?
1: Φαντάζομαι αναφέρεστε στο τμήμα από το, του βόρειου οδικού άξονα, από το κόμβο των Γκουρνών μέχρι τον Καρτερό.
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, έχει βγει μια απόφαση έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η απόφαση αυτή βγήκε τέλος Ιουλίου, αλλά επικαιροποιήθηκε 10 Οκτωβρίου, η οποία αναφέρει, η απόφαση αυτή είναι της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Οφείλω να πω για το διαδικαστικό ότι για να βγει μια τέτοια απόφαση έχει γίνει μια μελέτη από τον παραχωρησιούχο, από τον κατασκευαστή δηλαδή του έργου της αναβάθμισης του ΒΟΑΤ. Η μελέτη αυτή έχει θεωρηθεί και εγκριθεί από τον ανεξάρτητο μηχανικό που επιβλέπει και παρακολουθεί τις εργασίες αυτές και φυσικά έχει συζητεί και η υπηρεσία η οποία υποπτεύει αυτά τα έργα και η οποία είναι η ειδική υπηρεσία των έργων παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτή η διαδικασία έγινε, προτάθηκε και εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου με πρωτοβουλία των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών. Τώρα, επί του προκειμένου λοιπόν, οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις οι οποίες βγήκαν αφορούν το τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο των Γουρνών μέχρι την περιοχή του Καρτερού. Είναι ένα κομμάτι περίπου 9 χιλιόμετρα και που, όπως είπατε και εσείς, το τελευταίο διάστημα έχουν εφαρμοστεί αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ουσιαστικά ο αυτοκινητός μας που ήταν εκεί με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση έχει γίνει ένας δρόμος με μία λωρίδα ανακατεύθυνση. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί προβλήματα, διότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι εξακολουθούν να είναι υψηλοί λόγω ακόμα και της τουριστικής περίοδου. Όσο περνάει βέβαια το διάστημα οι φόρτοι θα πέφτουν, όχι όμως ότι θα εξαλειφθεί το πρόβλημα. Και ο σκοπός αυτών των ρυθμίσεων είναι να αναβαθμιστεί ο νότιος κλάδος του αυτοκινητοδρόμου. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί η κίνηση στο νότιο κλάδο για να αναβαθμιστεί ο βόρειος. Όταν τώρα μιλάμε αναβάθμιση στο συγκεκριμένο τμήμα, δεν έχουμε και πολύ σημαντικές αλλαγές. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι το οδόστρωμα της οδού, το διαχωριστικό στιθέο στη μέση των New Jersey που παίρνει ένα άλλο πιο συγχωρητικό στιθέο, είναι ελαστικής μορφής θα έλεγα, και επίσης τα στεθέα κατέρνουν δεξιά και αριστερά. Τώρα, σίγουρα αυτές οι παρεμβάσεις δημιουργούν προβλήματα και ειδικά τις ώρες αιχμής.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο στους οδηγούς να είναι ο ένας πίσω από τον άλλον και πολλές φορές να είναι και σημειωτών ή να περιμένουν να μπουν από δύο λωρίδες σε μία, που εκεί δημιουργείται το φαινόμενο, το λεγόμενο φαινόμενο του μπουκαλιού, όπου εκ των πραγμάτων υπάρχουν καθυστερήσεις,
0: mm-hmm.
1: ειδικά τις ώρες αιχμής, ειδικά πρωινές ώρες όπως τώρα
0: ναι.
1: ή μεσημεριανές ώρες, δημιουργείται έντονα αυτό το φαινόμενο με σοβαρή καθυστέρηση. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία γίνεται για να αναβαθμιστεί αυτό το κομμάτι. Τώρα, θα μπορούσε να γίνει και κάτι καλύτερο, το οποίο δυστυχώς δεν προβλέπεται.
0: Τι θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει?
1: Κοιτάξτε, με βάση τις προδιαγραφές,
0: ναι.
1: οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους είναι 2, το πολύ 3 χιλιόμετρα μήκος. Θα μπορούσε λοιπόν εδώ, αντί να έχουμε 8-9 χιλιόμετρα συνεχόμενα, να είναι 4.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε το πρόβλημα θα ήταν μικρότερο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ένας οδηγός μπαίνει με μια καθυστέρηση από ένα αυτοκινητόδρομο σε ένα στενό δρόμο, λόγω ρυθμίσεων, και είναι ο ένας πίσω από τον άλλο και σημειωτών για 8-9 χιλιόμετρα, αυτό και κουράζει και ταλαιπωρεί, αλλά και εξαντλεί την υπομονή του οδηγού. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ προσωπικά ότι δεν ήταν η καλύτερη λύση αυτή που έγινε. Θα μπορούσε να ήταν το μισό οδικό κομμάτι και να είναι μικρότερης διάρκειας αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να υποθέσουμε, κύριε Αγαπάκη, ότι αυτό γίνεται για να επισπευστεί το έργο, επειδή ήδη παρουσιάζεται καθυστερήσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουν πληρωθεί κιόλας από το κράτος προς τον εργολάβο?
1: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό προτάθηκε από τον παραχωρησιούχο,
0: mm-hmm.
1: υιοθετήθηκε από την υπηρεσία που υποπτεύει αυτά τα πράγματα που σας είπα, είναι η ΙΔΕ παραχωρήσεων του Υπουργείου. Οι σύμβουλοι που έχουν σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια είπαν ότι δεν είναι κατά της οδικής ασφάλειας αυτό το μέτρο. Πράγματι δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κατά.
0: Όπως ταλαιπωρεί εμάς, ακριβώς, ταλαιπωρεί εμάς.
1: Ακριβώς. Ότι ο οδηγός κουράζεται, ταλαιπωρείται mm-hmm. και φυσικά χάνει την υπομονή του και εξοργίζεται όταν είναι για 8-9 χιλιόμετρα ένας πίσω από τον άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν έγινε προφανώς για να υπάρχει ένα ενιαίο τμήμα μεγάλο και να κατασκευαστεί σε μία φάση mm-hmm. ο ένας κλάδος
0: mm-hmm.
1: και σε δεύτερη φάση κλάδος. Προφανώς κατασκευαστικά βολεύει.
0: Mm-hmm.
1: Όμως κυκλοφοριακά δεν βολεύει. Από πλευράς οδηγών και υπομονής των οδηγών.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγαπάκη, υπάρχει μία ερώτηση που είναι συχνή από τους ανθρώπους που μου στέλνουν τα μηνύματα και από τους ανθρώπους που συζητάω, δηλαδή, στον δρόμο, όπως ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Και ρωτάνε, γιατί γίνεται, ακούστηκε καταρχάς να πω ότι, και το ξέρει και ο κόσμος, ότι στο κακό όρος θα γίνει διπλό τούνελ. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η φασαρία τώρα, από τη στιγμή που θα γίνει μια νέα φασαρία όταν θα δημιουργηθούν τα τούνελ, όταν θα αρχίσουν να κατασκευάζονται τα τούνελ? Έχετε κάποια απάντηση σε αυτό, επειδή γνωρίζετε εσείς από έργα και υποδομές?
1: Θα σας πω την άποψή μου και θα σας πω και λέει και η απόφαση που, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τα ρυθμίζει αυτά. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε αυτές οι ρυθμίσεις να είναι πριν του κακού όρους. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, αντί 9 χιλιόμετρα να είναι 4, οπότε το κακό όρος ήταν εκτός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Όπως και η ευθεία του καρτερού. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Πριν σας απαντήσω για το συγκεκριμένο μας ερώτημα, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχουν γίνει όλες τις σχετικές συζητήσεις, έχει βγει και απόφαση υπουργού. Έχει βγει απόφαση της αστυνομίας Ηρακλείου. Αυτό το οποίο μπορεί να πει κανείς είναι τουλάχιστον να εκτασιωθούν τα έργα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εκτελούνται όπως πρέπει, ούτως ώστε να προλάβουμε αυτά τα πράγματα να ολοκληρωθούν μέσα στη σημερινή περίοδο και να μην μας βρει η νέα τουριστική περίοδος.
0: Ναι.
1: Βέβαια η απόφαση, θα σας απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου έρχεται, η απόφαση που έχει βγει αναφέρεται μέχρι 10 Φεβρουαρίου του 2027. Μέχρι τότε ισχύουν αυτές οι ρυθμίσεις. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να έχει προχωρήσει το έργο σημαντικά, παρά το ότι είναι και λίγο δύσκολο, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από την πλευρά του κατασκευαστή και του παραχωρησιού να μην μας βρει νέα τουριστική περίοδο με αυτή την κατάσταση, γιατί δεν θα είναι διαχειρίσιμη πλέον. Τώρα στο ερώτημα το δικό σας. Αυτό που είπατε.
0: Ναι.
1: Είπατε με την απόφαση που σας είπα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αναφέρεται, επιλέξει το εξής, ότι προκειμένου να είναι ασφαλής από τους οδικούς χρήστες της οδού η διέλευση στην περιοχή κακό όρος και λόγω της ιδιομορφίας της οδού και της αλληλουχίας των στροφών, προτείνεται να γίνει τροποθέτηση σήμανσης και σε αυτή την περιοχή. Αυτή η παράγραφος που σας διάβασα είναι ατόφια από την απόφαση της αστυνομίας Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς η περιοχή αυτή έχει κλειστές τροφές και είναι δύσκολη η περιοχή, έχει βγάλει και στο παρελθόν ατυχήματα. Για λόγους ασφάλειας θεώρησαν ότι πρέπει να μπει και εκεί η εργοταξιακή σήμανση και ο ένας οδηγός να είναι πίσω από τον άλλο. Οπότε τότε δεν θα συμβαίνουν ατυχήματα. Από το να υπάρχουν δύο λωρίδες ανακατεύθυνση που εκεί αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί κάτι. Άρα λοιπόν είναι καθαρά πρόταση για λόγους ασφαλείας. Προσωπικά δεν το συμμερίζουμε και τόσο. Θα σας έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε οι εργοταξιακές σημάδες να λήγουν πριν την διέλευση του κακόρους και απλώς του κακόρους να υπάρχουν επισημάνσεις για μικρότερα όρια ταχύτητας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η εργοταξιακή σήμανση που έχει να μπει εκεί δεν έχει να κάνει με την κατασκευή της σύραγγας ή αν θέλετε της πιο τεταμένης χάραξης στην περιοχή του κακόρους, παρά μόνο κυκλοφοριακά λόγω ιδιομορφίας και αλληλουσίας των στροφών και για λόγους ασφαλείας. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία και όπως αναφέρεται στην ίδια την απόφαση άλλωστε.
0: Ναι, ναι. Όμως όταν, αν πάμε τώρα στην πραγματικότητα, όμως όταν αρχίσει πάλι η κατασκευή των τούνελ, θα έχουμε πάλι κάποιο, όποτε αρχίσει εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε πάλι κάποιο θέμα εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, από την περιοχή του Χταίου, του παλιού Χταίου,
0: ναι,
1: μέχρι την περιοχή του Εσταυρωμένου Αρίνα, εκεί έχει προταθεί και μάλιστα έχει προταθεί και με παρέμβαση της περιφέρειας Κρήτης, κατά τη συζήτηση των περιβαλλοντικών νόμων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει προταθεί να γίνει τεταμένη χάραξη. Δηλαδή να πάει πιο εσωτερικά η χάραξη,
0: ναι,
1: ίσως να επηρεάσει τη σημερινή χάραξη κάποια σημεία, αλλά δεν θα είναι μεγάλης κλίμακας. Θα υπάρξει μια επιβάρυνση, αλλά δεν θα είναι συνολικά σε όλο το μήκος. Εγώ εύχομαι και ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα και αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: για να μην το δούμε μπροστά μας.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι,
1: εκεί γίνονται ακόμα μελέτες, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να εγκριθούν και στη συνέχεια να δούμε αυτή την υλοποίηση.
0: Ναι, ναι. Αυτό εσείς που έχετε εμπειρία, σε πόσο καιρό βλέπετε να γίνεται, να αρχίσει να γίνεται?
1: Την περιοχή του Κακόρους,
0: ναι,
1: δεν μας έχει αναφερθεί κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο υπουργός ήδη έχει απαντήσει ότι θα γίνει αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το συγκεκριμένο χρόνο γιατί δεν γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα με ακρίβεια, αλλά δεν θα ήταν κακό να γίνει και μέσα στη σημερινή περίοδο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό με ακρίβεια γιατί δεν είμαστε σε γνώση του χρονοδιαγράμματος του έργου.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγαπάκη, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω να κλείσουμε την συζήτησή μας κάνοντάς μας το δικό σας σχόλιο, το σχόλιο, με συγχωρείτε, για γενικά για το έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Πώς το βλέπετε να εξελίσσεται, πώς το κρίνετε όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και εάν μπορείτε να εκτιμήσετε περίπου τον χρονικό ορίζοντα που θα τον έχουμε και θα τον ζούμε, εν πάση περιπτώσει, θα κυκλοφορούμε πάνω σε αυτόν.
1: Κοιτάξτε, τα έργα στην Ανατολική Κρήτη γενικά πάνε από πλευράς χρονοδιαγράμματος σχετικά καλά. Συγκεκριμένα το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Νεάπολη έχει προχωρήσει σημαντικά παρά τις όποιες καθυστερήσεις. Από ό,τι έχει ανακοινωθεί την Παρασκευή αυτή θα δοθούν και τα 10 χιλιόμετρα με διατομή αυτοκινητοδρόμου, οπότε και η ταλαιπωρία και των οδηγών που ήταν μέχρι τώρα πάρα πολύ μεγάλη θα απαλληφθεί το πρόβλημα στην περιοχή αυτή. Βέβαια το έργο αυτό έχει ακόμα σημαντικά κομμάτια να ολοκληρωθούν, όπως είναι ο κόμβος του Αγίου Νικολάου που έχει πάρα πολλές ιδιαίτερες, ο κόμβος της Νεάπολης. Άρα έχει και εκεί δουλειά. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθούν σε κυκλοφορία. Από ό,τι μαθαίνουμε θα έρθει και ο υπουργός για την παράδοση αυτού του τμήματος. Θα είναι σημαντικό αυτό. Το άλλο κομμάτι τώρα από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο, το οποίο είναι ΣΔΙΤ, είναι με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικών φορέων. Νομίζω ότι και αυτό σχετικά πάει καλά. Οι σύραγγες σχεδόν έχουν διανυχθεί. Έχει ανακοινωθεί ότι μέχρι τέλος του 28 θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι. Άρα συμπερισματικά να σας πω ότι το ανατολικό τμήμα του ΒΟΑΚΑ, δηλαδή από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, μέχρι το 28 θα έχουν λογικά τελειώσει και το πρόβλημα των κυκλοφοριακών επιβαρύνσεων θα ρυθμιστεί και θα τακτοποιηθεί. Το τμήμα όμως που είναι από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο Χανιά έχει πολύ δρόμο μπροστά, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη έχουν αναφερθεί πολλά θέματα στην Αγία Πελαγία, στην Παντάνασα, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Αυτό δεν το βλέπω να είναι πάρα πολύ σύντομο. Εκεί έχω μια εκτίμηση τουλάχιστον δεκαετίας.
0: Επομένως,
1: ναι, καταρχήν είναι πολύ δύσκολο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις και αντιρρήσεις με προσφυγές. ότι οι απορροτριώσεις προχωρούν με ένα. Άρα το κομμάτι αυτό έχει αρκετό δρόμο. Γενικά, κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο έργο ο Βόλος, ο δικός άξονας, λόγω εδαφολογίας, μορφολογίας του εδάφους, δυσκολιών. Όμως αυτή τη στιγμή έχει μπει στη διαδικασία εκτέλεσης. Ανατολικά είπαμε ότι σε μια διετία θα έχουμε, πιστεύω, το πολύτερο διετία θα έχουμε τελειώσει. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι θα έχουμε τελειώσει μέχρι τον Αγενικό, έτσι, γιατί υπάρχει το ιστορικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δρομολογηθεί, και αυτό είναι μια αδικία σε βάρος της Ανατολικής Κρήτης.
0: Σαφώς.
1: Από το καλό χωριό Γέφυρα Φουρζή, Παχιά Άμμος, θα πρέπει να δρομολογηθούν αυτά τα τμήματα, να δημοκρατηθούν και να ενταχθούν. Και το τμήμα Βέρπορσιτία και αυτό να βρει το δρόμο του. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για το κομμάτι της αιτίας. Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις εκεί, παρότι υπάρχουν μελέτες. Άρα λοιπόν, η υπόθεση του Βόρειου Δυτικού Άξονα είναι μια σύνθετη υπόθεση. Σε ό,τι αφορά το Άγιο Νικόλαος Ηράκλειος, σε μια διετία, το πολύ τριετία να έχουμε τελειώσει. Το δυτικό κομμάτι έχει δρόμο, πολύ δρόμο. Και το τμήμα προς τη Ζητία έχει ακόμα πολύ περισσότερο δρόμο. Όμως εύχομαι και ελπίζω να ενταχθούν τα τμήματα του καλού χωριού και της Παχιά μου, γιατί είναι όριμα, προχωρημένα, ούτως ώστε σε ένα εύλογο χρόνο να ολοκληρωθούν και αυτά, δεδομένου ότι και η Ανατολική Κρήτη και η Αράπετρα σε αυτά θα έχουν απόλυτη ανάγκη.
0: Σαφώς, οπωσδήποτε.
1: Αυτά θα έλεγα έτσι εισαγωγικά, προβλήματα και γελάκι υπάρχουν, δυσκολίες υπάρχουν. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που θα συναντήσουμε και εμείς στο Ηράκλειο θα είναι όταν θα γίνουν οι αναβαθμίσεις, η αναβάθμιση του Βόρειου Δυτικού Άξονα στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου εκεί θα έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Αν σήμερα αντιμετωπίζουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του Καρτερού και τη Κοκκίνη Χάνη, φανταστείτε τι θα αντιμετωπίσουμε όταν θα γίνονται οι εργασίες στην παράκαμψη Ηρακλείου, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Σίγουρα χρειάζεται υπομονή, αλλά χρειάζεται και ένας πιο σοβαρός προγραμματισμός από την πλευρά του Υπουργείου και μια επίσκεψη, θα έλεγα, σε πολλά θέματα, και στα θέματα κατασκευής και στα θέματα παλουτριώσεων και γενικότερα στα θέματα συντονισμού, ούτως ώστε να ενημερώνεται και ο κόσμος και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές
0: τις
1: δυσκολίες που υπάρχουν.
0: Κύριε Αγαπάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Ήταν πολύ κατατοπιστικά και διαφωτιστικά και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Θα σας ξανακαλέσουμε κάποια στιγμή για να μας λύσετε πάλι απορίες τέτοιας φύσεως, ουσιαστικής, που επηρεάζουν σίγουρα το ρυθμό της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.

Μας έδωσε απαντήσεις ο κύριος Αγαπάκης σχετικά με το κομμάτι αυτό το οποίο μας απασχολεί όλους όσους κινούμαστε προς Ανατολάς, επαναλαμβάνω, από Καρτερό μέχρι Γούβες. Υπάρχει θέμα εκεί, θα κάνουμε υπομονή. Ελπίζω τώρα που μας ενημέρωσε ο κύριος Αγαπάκης και ξέρουμε το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί, να περνάμε από εκεί με καλύτερη ψυχολογία. Όσοι μας ακούσατε από τα ραδιόφωνα σας, κινούμαστε και κινείστε προς εκείνη την κατεύθυνση, ελπίζω να λίγο η ταλαιπωρία σας να μην είναι τόσο έντονη πλέον, επειδή έφτιαξε η ψυχολογία σας λόγω ενημέρωσης. Να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Το υπάρχουν τα γεγονότα αυτά που βγαίνουν στο προσκήνιο και όλα αυτά, και ωστόσο πίσω στο παρασκήνιο, αν θέλετε, ή σε δεύτερη φάση του, σε δεύτερο πλάνο, σε δεύτερο επίπεδο του προσκηνίου, υπάρχουν οι μετανάστες. Το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα προς την Κρήτη συνεχίζεται. 63 μετανάστες, ανάμεσά τους 6 ανήλικοι, στην Ιερά Πέτρα. Μεταφέρονται στο Ηράκλειο για να φιλοξενηθούν προσωρινά, προφανώς στο ψυγείο, το γνωστό, καθότι η ιστορία με τις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο θανάτους δεν έχει τελειώσει, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο σχετικά, δεν ξέρω αν εκεί υπάρχουν συνεργεία που δουλεύουν και τη φτιάχνουν. Πάντως οι μετανάστες συνεχίζονται να έρχονται. Και επίσης, όσον αφορά το μεταναστευτικό, συνελήφθη ένας 20χρονος για τη διακίνηση 45 μεταναστών που έφτασαν στη Γάβδο. Όλα αυτά τα μικρά παιδιά που τα βάζουν μπροστά για να βγάζουν το φίδι από την τρύπα, να το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα. Υπάρχει λοιπόν το μεταναστευτικό, δεν έχει σταματήσει και δεν ξέρουμε αν θα σταματήσει ποτέ και με ποιο τρόπο θα σταματήσει. Αλλά το λέω αυτό για να μην ξεχνάμε ότι ενώ τρέχουν τα άλλα γεγονότα, άνθρωποι έρχονται συνεχώς στο νησί μας. Άλλοι από αυτούς θα μείνουν, άλλοι θα ξαναγυρίσουν στις πατρίδες τους αφού εξεταστεί κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έρχονται εδώ στην Κρήτη, φιλοξενούνται προσωρινά, μετά πηγαίνουν στα κέντρα που έχουν δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και από εκεί γίνεται το... η επιλογή, θα πω. Γίνεται η επιλογή για το ποιοι έχουν τα... τις προϋποθέσεις να μείνουν και ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις να γυρίσουν πίσω, να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τις πρώτες ώρες σήμερα θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατατόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το meteo.gr, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί, τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί, λέει η δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, ότι στις προαναφερθήσεις περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης, η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σημαντική. Ελπίζουμε μόνο να μην κάνει το χαμό που έκανε στις αρχές του μήνα και πλημμύρισε σχεδόν όλη Κρήτη. Να μην κάνει το χαμό, γιατί οι προληπτικοί θα γίνουν ακόμα πιο προληπτικοί και οι δυσιδαιμόνες ακόμα πιο δυσιδαιμόνες. Και μιλάω για τη σημερινή μέρα που είναι Τρίτη και 13. Και διαβάζω από το σανσήμερα.gr ότι δυσιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς είναι η Τρίτη και 13. Γενικώς, η Τρίτη θεωρείται αποφράση μέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Μπορείτε να δείτε μια διασκεδαστική κωμωδία, εάν τη βρείτε βέβαια, εσείς που αγαπάτε τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, τον Ασπρόμαυρο. Τρίτη και 13 είναι μια σπαρταριστή, θα έλεγα, κωμωδία με τον Νίκο το Σταυρίδη, που δείχνει, εν πάση περιπτώσει, σε τι γραφικότητα μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ προληπτικός. Όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς, η γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13. Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «εν μάρτες νίτε κάζες νίτε εμπάρκες», την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημάς, όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή να τελέσουν αραβόνα. Αντίθετα, η Τρίτη είναι η κατάλληλη για εκδηλώσεις μαγείας. Πόσοι πια να κάνουμε εκδηλώσεις μαγείας. Κατά την ελληνική... Αυτό βέβαια στους Ισπανόφωνους, έτσι, δεν μιλάμε για εδώ. Εκεί τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν περισσότερες εκδηλώσεις μαγείας. Κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Όπως παρατηρεί ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης, η ερμηνεία αυτή είναι ιστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην άλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας. Μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164. Η εξήγηση της δυσαιμονίας πρέπει να αναζητηθεί κατά τον Νικόλαο Πολίτη σε αστρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, την Τρίτη κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, η κακιά ώρα, όπως λέγεται, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη, επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως αποφράση μέρα. Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. 12 θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 ημάμιδες κλπ. Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.

Και προσέξτε και μία συγκυρία. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Σήμερα είναι η ημέρα δηλαδή κάποιων θεμάτων που είχαμε συζητήσει προηγουμένως και από την προηγούμενες μέρες, ενώ από την εκπομπή μας. Όπως πώς να προστατευτούμε από την κλιματική αλλαγή. Διεξοδικά θα έλεγα το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με ανθρώπους που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή και πώς η Κρήτη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Το σαν σήμερα λοιπόν λέει ότι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1989 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες. Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και δυσβάστακτες ζημιές εξαιτίας της έλλειψης υποδομών αλλά και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Και βέβαια όταν λέμε για φυσικές καταστροφές μιλάμε για σεισμούς, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολιστήσεις και ξηρασία.

Προσέξτε, σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Χρόνια πολλά λοιπόν θα πούμε στους Δήμους και στις περιφέρειές μας. Ιδιαίτερα βέβαια στους ανθρώπους, είτε είναι αιρετοί είτε υπηρεσιακοί, οι οποίοι δουλεύουν για την ανάπτυξη. Όλοι δουλεύουμε για την ανάπτυξη. Όλοι δουλεύουμε για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί δημιουργούνται και οι στόχοι της ζωής, εκεί δημιουργεί και ο συνολικός σκοπός της ζωής. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, όπως διαβάζω από το sansimera.gr. Έχει εξελιχθεί σε μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, στην οποία συμμετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Είδα επίσης στο Σαν Σήμερα ότι σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ και λέω τι μέρα είναι αυτή, γιορτάζει μια εταιρεία? Καλά, η ΔΕΗ ήταν δημόσια, τώρα είναι, δεν είναι δημόσια. Εν πάση περιπτώσει έχει ανακατευθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Τι σοή ημέρα ήταν αυτή που ξεχωρίζει για τη ΔΕΗ? Κι όμως, αν θυμάστε χθες υπήρχαν θέματα στα ενημερωτικά δίκτυα και στην τηλεόραση, αναφορές στο ραδιόφωνο, στα sites, ότι σαν χθες απελευθερώθηκε η Αθήνα από τα ναζιστικά στρατεύματα. Η μέρα της ΔΕΗ έχει σχέση με αυτήν την απελευθέρωση. Και πώς την έχει? Διαβάζω λοιπόν. Η 13η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από το 2016 ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και αντικατέστησε την αργία της 6ης Δεκεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Η μάχη της ηλεκτρικής έγινε στις 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο στο Κερατσίνι, που ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε ήδη. Οι εργαζόμενοι της ελληνοαμερικανικών συμφερόντων αυτής της επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με άνδρες του 6ου Συντάγματος του ελληνικού, του Ελλάς, με συγχωρείτε, του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Οι απώλειες για τους Γερμανούς ήταν 11 νεκροί, 21 τραυματίες και 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν 11 μαχητές. Να ευχηθούμε και έτη πολλά και στους υπαλλήλους που είναι σήμερα στη ΔΕΗ, που βέβαια η ΔΕΗ έχει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα σήμερα από ότι εκείνα τα χρόνια. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η εταιρεία δεν ξεχνά πραγματικά την ιστορική πτυχή. Είναι ένα γεγονός που δεν το ξέρουν πολλοί, και γιατί η ΔΕΗ έχει τη δική της γιορτή. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, η θρόμβωση. Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτή η μέρα που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης. Θρόμβωση είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος, σταγόνα δηλαδή πυγμένου αίματος, μέσα σε ένα αγγείο, με αποτέλεσμα
να εμποδίζεται η ροή του αίματος μέσω του κυκλοφοριακού συστήματος και να εγκυμονεί κινδύνους στη ζωή του ασθενούς. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Εταιρείας Θρόμβωσης και Αιμόστασης, ένας στους 4 θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε θρόμβωση.

Βλέπω τώρα εδώ στο Earth News μία δημοσίευση για μία συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε για εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Περιμένουμε λοιπόν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό το πακέτο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, λέει η δημοσίευση, αναφέρθηκε στην ακρίβεια που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης αλλά και στις εκλογές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η συμφωνία μείωσης τιμών στο ράφι σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημείωσε ότι ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αισθάνεται μεγάλη πίεση από τις τιμές και τις τιμές και στα σούπερ μάρκετ, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. Με μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργαζόμαστε, όπως είπε, και έχουμε κάποιες επιτυχίες, και η δεύτερη πλευρά είναι ο έλεγχος της αγοράς, ώστε η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιη. Προανήγγειλε επίσης ένα εορταστικό πακέτο και είπε ότι έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε στις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται.

Όσον αφορά τις εκλογές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ανεπισήμως είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, με ελαφρά βήματα προς το παρόν. Όσο περνάει ο καιρός, τα βήματα θα γίνονται πιο γρήγορα και πιο βαριά, αν θέλετε. Βαριά με την έννοια της σημασίας των βημάτων αυτών, σημαντικά δηλαδή προς τις εκλογές, και θα διαμορφώνεται κλίμα βεβαίως πάντα. Όσον αφορά λοιπόν τις εκλογές, ο κύριος Θεοδωρικσέ ότι η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί κυρίως από ένα σημαντικό ποσοστό της κοινή γνώμη, κοντά στο 20%, ίσως και παραπάνω, το οποίο χαρακτήρισε το μεγάλο κοινωνικό κέντρο. Πρόκειται για πολίτες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ψηφίσει διάφορα κόμματα στο παρελθόν, δεν έχουν σκληρές ιδεολογικές και πολιτικές ταυτότητες. Πολλοί από αυτούς είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν και σήμερα δεν έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Έχουν ρεαλισμό και πηγαίνουν με αυτόν που τους πείθει ότι μπορεί να εγγυηθεί μια καλύτερη πορεία ζωής για τους ίδιους και για τη χώρα μας. Άρα το στοίχημα είναι πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί και πώς η κυβέρνηση θα πείσει αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, ό,τι κάνει είναι ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για εκείνους και για τη χώρα, και να δώσει εγγυήσεις ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι τα επόμενα 4 χρόνια.

Αυτά λοιπόν είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης στην εκπομπή ευθέως της κρατικής τηλεόρασης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα είναι αυτό το εορταστικό πακέτο. Φαντάζομαι στο επόμενο χρονικό διάστημα από σήμερα θα έχουμε νεότερα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι κοντά στις γιορτές, εορταστικές ημέρες, ή αν θα είναι πιο μπροστά. Θα το δούμε αυτό. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Θα θυμάστε, αγαπητοί φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε συστηματικά, ότι προμηνών είχαμε μιλήσει με τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, για ένα ταξίδι που θα έκανε στη μακρινή Ινδία ή στις μακρινές Ινδίες, όπως λέει και ο ποιητής. Και αυτό το ταξίδι το έκανε διότι είχε προσκληθεί να διδάξει στο Πανεπιστήμιο Παρούλ της μεγάλης έως τεράστιας, θα έλεγα, αυτής χώρας, που έχει εξελιχθεί, εγώ κατά τη γνώμη μου, έχει εξελιχθεί ήδη σε υπερδύναμη. Γιατί παλιότερα λέγαμε ότι εξελίσσεται σε υπερδύναμη. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει εξελιχθεί η Ινδία σε υπερδύναμη. Μας είχε πει λοιπόν με ποιες προοπτικές και με ποιο στόχο πάει στο να διδάξει στην Ινδία. Τώρα θα μας πει, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, εάν επετεύχθη ο στόχος, και βεβαίως θα μας δώσει και κάποιες πληροφορίες σχετικά με την φύση της πάντα μυστηριώδους Ινδίας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αγγελάκη, και για την τιμητική σας πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια, και επίσης να πω καλημέρα και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά πάντα. Λοιπόν, για πείτε μας, από πού θα ξεκινούσατε, αν σας ρωτούσα κάποιος πώς περάσατε στην Ινδία, τι θα του λέγατε?
1: Σε σεβόμενο στην οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου, θα έλεγα ότι ήταν μια, σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό τμήμα, γιατί γι' αυτό πήγα.
0: Γι' αυτό πήγατε, σωστά.
1: Μια πραγματικά πολυγόνιμη εμπειρία και μια πολυγόνιμη συνεργασία από κάθε άποψη. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό το ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι ήταν ταξίδικα. Ήταν μια από όλες τις απόψεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, και ξαναλέω πολυγόνιμη, γιατί θα έχει και συνέχεια. Πήγα την τιμή να προσθέσω να συνεχίσω για τα επόμενα τρία χρόνια.
0: Στο ίδιο πανεπιστήμιο?
1: Το ίδιο πανεπιστήμιο, ως άνδρες προφέσορ, δηλαδή ο συνεργαζόμενος καθηγητής για τα επόμενα τρία χρόνια, με αρχή το ζήτησα εγώ από το Φεβράριο του 27. Μάλιστα. Οπότε η συνεργασία και σε προσωπικό επίπεδο θα συνεργαστεί, θα συνεχιστεί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο μέχρι ουσιοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή και από την αρμόδια την Πρίτανη, αλλά και αυτό το Συμβούλιο του Κυριδίου, το οποίο είμαι διευθυντής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, προχώρησε στις συζητήσεις εκεί. Πήγαν νωρίτερα από ό,τι ανέμενα, γιατί είναι μεγάλο και το δικό τους ενδιαφέρον. Οπότε από τη δικιά τους τη μεριά ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και υπογράφει από τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου, και τώρα είναι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την έγκριση από τη Σύκλητο και την υπογραφή. Αυτό νομίζω δημιουργεί τις προϋποθέσεις, εφόσον πάνε όλα καλά, βεβαίως δεν πρέπει να μάθω από την πάση του, εφόσον πάνε όλα καλά, για μια διευρυμένη συνεργασία με ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ινδίας, γιατί πράγματι είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό μας το είχατε τονίσει και όταν είχαμε συνομιλήσει την προηγούμενη φορά για το ίδιο θέμα, ότι είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ινδίας.
1: Απλά, κύριε Αγγελάκη, να μου επιτρέπετε, είναι διαφορετικό να τα διαβάζεις και όλη την επικοινωνία που είχε προηγηθεί, και είναι διαφορετικό να το βλέπεις. Θα δώσω μερικά παραδείγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πολύ υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Δεν θα μιλήσω για τα βραβεία, τους τίτλους, το ότι αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 18 στην Ινδία με βάση το Gini Rank, ούτε τα υπόλοιπα. Θα πω όμως μερικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα τεράστιο πανεπιστήμιο, το κεντρικό του κάμπους είναι 250 θέματα. Έχει άλλα δύο κάμπου. Δίπλα έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και κάπως πιο κάτω το Παρούλ Institute of Technology, τα λεγόμενα Indian Institute of Technology, το οποίο έχει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο κομμάτι των ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων για την τεχνολογία, και παράλληλα βέβαια εκπαιδεύει, δηλαδή έχει δικούς του 10.000 φοιτητές. και πάνω από 300 καθηγητές και εκατοντάδες ερευνητές. Είναι κομμάτι του Harvard University με μια σχετική αυτονομία. Αλλά ανοίξει αυτό. Για 21 σχολές, πάρα πολλά τμήματα, 36 Ινστιτούτα, 254 startups μέσα στο Πανεπιστήμιο, 2 ερευνητικά κέντρα. Θα πω όμως μερικά πράγματα που μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση, παραδείγματι, και που τεκμηριώνουν και κάποια από τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη διεθνή συζήτηση, κατά πόσο τα πανεπιστήμια στην Ινδία έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό της οικονομίας. Κύριε Αγγελάκη, είδαμε τα μάτια μου στις επισκέψεις που κάναμε στο Center of Advanced Labs, for example, για παράδειγμα. Είδαμε από Ακαδημία της Apple, Ακαδημία Τεχνητής Νοημοσύνης της ίδιας της Apple.
0: Ναι.
1: Έχουν συζητηθεί με τη Microsoft, με την Nvidia, με τη Cisco, με την Apple. Έχουν σε ό,τι αφορά τα εργαστήρια της ιατρικής, έχουν όλα τα συστήματα προσομοίωσης και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και με προσομοίωση. Βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτά τα οποία αναφέρω δεν περιορίζονται μόνο στους φοιτητές των αντίστοιχων σχολών. Έχει τη δυνατότητα, λέει, για παράδειγμα, ένας φοιτητής πολιτικής επιστήμης να εκπαιδευτεί σε ένα σύντομο κύκλο σπουδών σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική ικανότητα ή στις, για παράδειγμα, ή στις ψηφιακές, στις νέες τεχνολογίες και στην τεχνητή νοημοσύνη και όπου προφανώς εξελιγμένη αυτή αφορά τις αντίστοιχες σχολές ή ακόμα και στην ιατρική για κάρπα και πρώτες βοήθειες και να πιστοποιηθεί αναλόγως. Στην πρώτη περίπτωση δε έχει τη δυνατότητα να πάρει σύντομο κύκλο σπουδών με αρκετά απαιτητικό, με διπλή πιστοποίηση και από την εταιρεία. Και είδα τις εταιρείες που αναφέρω, είναι αυτές που διαμορφώνουν τον νέο κόσμο, για παράδειγμα αυτήν.
0: Ναι,
1: και από την εταιρεία και από το Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, φτιάχνουν δικά τους drones, τα οποία εξάγουν στην οικονομία ή στο κράτος, αντιστοίχως με την όποια χρηματοδότηση έχουν, δικά τους χημικά για τη φαρμακοβιομηχανία, όλα αυτά μέσα στο Πανεπιστήμιο.
0: Μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ένας κόμβος παραγωγής, δηλαδή, όχι μόνο γνώσεων, αλλά και πραγμάτων της καθημερινής ζωής, που βελτιώνουν το επίπεδό της, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και ένας πυλώνας που συμβάλλει από τη δικιά τη μεριά, όπως και άλλα σημαντικά ειδικά πανεπιστήμια, σε εξέλιξη μετασχηματισμών και της οργάνωσης παραγωγής και της οικονομίας και βεβαίως τις τεχνολογίες και στο ψηφιακό μετασχηματισμό, και έχει και πολύ ενδιαφέρον τρόπος που συνδέουν την επιστήμη, την γνώση, την έρευνα με την εκπαίδευση των φοιτητών. Σε ένα πανεπιστήμιο με 72.000 φοιτητές και 6.000 ξένους φοιτητές από 75 χώρες.
0: Κύριε Παπαδάκη, ναι, ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκείνοι αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι ένας καθηγητής από την Ελλάδα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι, έχει φτάσει σε αυτούς, και πώς βλέπουν τη δική μας χώρα οι Ινδοί επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, ή τουλάχιστον αυτοί.
1: Μπορώ να πω ότι πραγματικά αυτός ο μήνας, και λόγω του όχι απλά ευγενικού, αλλά πραγματικά φιλόξενου, ζεστού κλίματος, νησίου συναδελφικού κλίματος, δείχνει και την αντιμετώπιση, έτσι κι αλλιώς η πρόσκληση ήταν, η επιλογή και η πρόσκληση ήταν δικιά τους, αλλά και έχει να κάνει βέβαια και με το κατά πόσο αποκρίνεσαι στους δικούς στόχους και αυτοί σε τις δικές τους προσδοκίες. Οπότε μόνο καλά έχω να πω γι' αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον δεύτερη ερώτηση, πώς βλέπουν την Ελλάδα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο, γιατί είχαμε τη δυνατότητα, χάρη στην εξαιρετική φιλοξενία και στην εξαιρετική οργάνωση του προγράμματος, το οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς μεγάλου προγράμματος που έχουν, το οποίο είναι ανοιχτό, είναι ανταγωνιστικό για την προσέλκυση καθηγητών ως διακεκριμένων επισκεπτών καθηγητών. Το πρώτο που μπορώ να πω είναι ότι με δεδομένο το σεβασμό στον ελληνικό πολιτισμό, οι αρχαίοι πολιτισμοί, ο αμοιβαίος σεβασμός, γνωρίζουν για την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουν πολλά για την Ελλάδα, αλλά γνωρίζουν για την Ελλάδα και υπάρχει ένας γνήσιος σεβασμός για την Ελλάδα. Υπάρχει και κάτι ακόμα όμως μέσα σε αυτό, κύριε Αγγελάκη. Δεν είναι μόνο οι σχέσεις μας που είναι όλο και συστηματικότερες και θα έλεγα ότι οφείλουν να γίνουν πολύ πιο συστηματικές. Υπάρχει και το γεγονός, γιατί είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολλούς συναδέλφους και προφανώς στη σχολή που ήμουν, που είναι η Liberal Arts, που είναι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, και στο τμήμα που δίδαξα, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης. Έχουν και πλήρη επίγνωση Κάτι το οποίο γνωρίζουν και όλοι οι υπόλοιποι, ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τη Δύση, η Ινδία έρχεται όλο και εγκύτερα στη Δύση, η Ευρώπη ενδιαφέρεται πολύ για την Ινδία, δεν ενδιαφέρεται μόνο η Ευρώπη για την Ινδία βεβαίως, για μια σειρά από λόγους, και από εκεί και πέρα και το γεγονός βεβαίως ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί ιστορικοί, πολιτισμικοί, αλλά και σύγχρονοι πολιτικοί δεσμοί, και παράλληλα το ότι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, τολμώ να πω και συμφέροντα, από την άποψη, για παράδειγμα, ότι γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, είστε πολύ ενημερωμένος, ότι η Ινδία έχει ένα πολύ βασικό εχθρό, το Πακιστάν. Η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι πάντα
0: τεταμένη.
1: Είναι πάντα εντασιακή. Είχαμε τη σύραξη του Μαΐου του 24, αλλά είναι πάντα σε ένταση. Και από την άλλη μεριά, ο στενότερος σύμμαχος του Πακιστάν είναι η Τουρκία, με το ότι σημαίνει η Τουρκία για εμάς. Και μετά βεβαίως και την συμφωνία της Μέκας, το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, γνωρίζουν πολύ καλά για αυτό από τη στιγμή που εμπλέκεται το Πακιστάν. Άρα είναι μια σειρά από λόγους. Πέρα, ξαναλέω, και δεν θέλω να απομειώσω τη σημασία του, αυτού που διαπίστωσα ο ίδιος. Δηλαδή ένα αίσθημα βαθαίου σεβασμού για το τι σημαίνει η Ελλάδα. Αν και μάλιστα το γεγονός, κύριε Κελάκη, ότι η Ινδία επεκτείνεται να εξαρτηθεί το 1947 με ένα πολύ προοδευτικό σύνταγμα το 1950, το οποίο στην πορεία εξχρόνησε το 1961, και επίσης το γεγονός ότι γνωρίζουν αρκετά καλά για την ελληνική, την αρχαία ελληνική φιλοσοφική παράδοση και γενικά την αρχαία ελληνική κληρονομία, παρόλο που η Ινδία αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική κρίση. Οι Ινδοί όμως έχουν, και έχουν νομίζω κατά τη γνώμη μου κάθε λόγο, να είναι πολύ περήφανοι για τη δημοκρατία τους. Είναι φυσικά η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Με προβλήματα, ξαναλέω, αυτή την περίοδο που τους απασχολούν, που η κοινωνία είναι σχετικά απολωμένη. Βλέπετε και τι γίνεται πάλι εκ νέου με το λεγόμενο κίνημα της Καθαρίδας, δηλαδή το κίνημα της Νέας Γενιάς, που στην ουσία πια λαμβάνει αντικειμενικό χαρακτήρα. Σε κάθε όμως περίπτωση, με όλα αυτά, η γνώμη μου είναι ότι και για την Ελλάδα που το κάνει ήδη, έχει πολύ μεγάλη σημασία να επενδύσει ακόμα περισσότερο στην Ινδία. Με την έννοια, το είπατε πολύ σωστά, κύριε Γελάκη, η Ινδία δεν είναι μια υπερδύναμη in process, δηλαδή που θα γίνει. Είναι υπερδύναμη ήδη. Είναι η έκτη οικονομία στον κόσμο. Οι διεθνείς προβλέψεις, είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε από τον ΟΣΑ, δείχνουν ότι το 31 ή το 30 θα είναι η τρίτη οικονομία στον κόσμο. Από αυτά που είδα, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά αντιαισθάνομαι ότι μπορεί να είναι και νωρίτερα η τρίτη οικονομία στον κόσμο. Το ψηφιακό όμως μετασχηματισμό στις νέες τεχνολογίες, γιατί έχει αλλάξει και τελείως η οικονομία της πλέον της Ινδίας, δεν είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Είναι ένα δυναμικό κέντρο βιομηχανίας, υπηρεσιών, τεχνολογικής καινοτομίας, χρηματοπιστωτικού συστήματος, ένα πλέγμα που επενδύει όμως πάρα πολύ στην τεχνολογία και στην ενίσχυση της καινοτομίας, μα πάρα πολύ. Και βεβαίως πυρηνική δύναμη, να το ξεχάσουμε.
0: Βέβαια.
1: Του καιρού μας δυστυχώς αλλάξει τη σημασία του. Λοιπόν, την αίσθηση ότι δεδομένων των ισχυρών ιστορικών δεσμών και πολιτισμικών αναφορών, αλλά και τη διαρκούς βελτίωσης των σχέσεων, η δικιά μας χώρα έχει να υποφεληθεί από ένα μεγαλύτερο και πιο συστηματικό άνοιγμα στην Ινδία, ακριβώς επειδή είναι αυτή η χώρα και είναι μια υπερδύναμη που είναι ωστόσο υποδιαμόρφωση σε μια σειρά από χαρακτηριστικά. Η Κίνα, την οποία γνωρίζετε τη συνεργασία μου και την αγαπώ, αλλά η Κίνα, η Ινδία δεν νομίζω να γίνει η Κίνα, αλλά η Κίνα έχει ένα διαφορετικό πια στρατηγικό σχεδιασμό, έχει περάσει περίπου σε επίπεδο αυτάρκειας. Ο στόχος, ο διακηρυγμένος του Προέδρου, είναι το 49 να είναι η πρώτη οικονομία στον κόσμο, ανταγωνίζεται θέως στην Αμερική, αυτό και το δίπολο του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
0: Σωστά.
1: Οπότε η Ινδία βεβαίως έχει σημασία και την επιφύλαξη που έχει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Κίνα, δεδομένου ότι η Κίνα από θέση ισχύως πλέον διαπραγματεύεται πολύ διαφορετικά. Η Ινδία έχει και να δώσει, έχει και να πάρει, αλλά δεν έχει μόνο να πάρει, έχει και να δώσει.
0: Έχει και να δώσει.
1: Οπότε, και βέβαια δεν είναι μηδέν αποκλειόμενα. Μάλιστα, οφείλω να αναφέρω ότι το διάστημα που ήμουν εκεί έγινε η σύνοδος των BRICS στο Νέο Δελκί και έγινε και ένα πρώτο βήμα, δεν θα έλεγα εξομάλυνσης, αλλά τουλάχιστον δημόσιου κατευνασμού μεταξύ του Πρωθυπουργού του Μόντι της Ινδίας και του Προέδρου Σι, γιατί οι σχέσεις των δύο χωρών είναι κάχιστες.
0: Α, μάλιστα. Πάντως η σχέση της Ελλάδας-Ινδίας είναι μια χαρά. Θυμόμαστε για τα ανάλογα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν σχετικά πρόσφατα, έτσι, κατέρωθεν.
2: από τις δύο πλευρές. Εμείς εξάλλου και αυτό φαίνεται και από συμμετοχή ειδικών εταιριών σε μεγάλα έργα που γίνονται, όπως παράδειγμα το αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι ή άλλα έργα που γίνονται ή έχουν γίνει στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μας είναι καλές, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι...
1: Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές.
2: Από καλές μέχρι άριστες είναι, θα έλεγα. Ανάλογα
1: το. Θα τις χαρακτήριζα άριστες.
2: Ναι, ναι.
1: Και διαχρονικά και σήμερα.
2: Ναι, ναι.
1: Και το διμερές εμπόριο έχει μια σταδιακή αύξηση. Mm. Και βεβαίως το γεγονός ότι διαθέτουμε μια στρατηγική γεωγραφική θέση. Και αυτό είπα προηγουμένως, ότι στην Ινδία γίνεται αντιληπτή και ως η πύλη εισόδου στις ευρωπαϊκές αγορές. Ότι έχουμε πολύ σημαντικές υποδομές, λιμάνια. Μπορούμε να συνεισφέρουμε στις μεταφορικές υποδομές. Και να πω και κάτι άλλο. Εμπλεκόμαστε ως μία από τις χώρες που εμπλέκονται, ναι, στο τεράστιο έργο που έχει προς τα Ινδία, ναι, ως βεβαίως ευθέως ανταγωνιστικό την πρωτοβουλία της Κίνας που έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο το Belt and Road, νέα ζώνη του μεταξιού, το NIMEC. Συνεπώς, ναι, είναι και πολλά που είναι μπροστά.
2: Ναι. Επίσης η Ινδία είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που εάν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σχέση μαζί της, εάν δηλαδή πραγματικά το θέλει, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο εντός εισαγωγικών την Ελλάδα για αυτή την προσέγγιση. Έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αγγελάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές, ειδικά στην περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, με δεδομένο ότι έχει καταρρεύσει η παγκόσμια τάξη, το έχουμε ξανασυζητήσει, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το αυτό μαζί. Mm-hmm. Η παγκόσμια τάξη, αυτό που τουλάχιστον γνωρίζαμε ως παγκόσμια τάξη, ως διεθνή τάξη, έχει καταρρεύσει μια νυχτή με επιλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Πάντως αυτό δεν επιστρέπει, όπως το είχε πει ο Μαρκ Άρνεϊ, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, στην εμβληματική κατά την γνώμη μου ομιλία που είχε κάνει στη Σύνοδο στον Ταβό στο Γενάρη, ότι ο παλιός κόσμος δεν επιστρέφει, δεν πρέπει να θυμίσουμε, γιατί η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική, είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Βλέπουμε λοιπόν την Ευρώπη, παρά τα πάρα πολλά προβλήματά της, ευθυνδίως, κύριε Γκυλάκη, να εξαναγείται σχετικά οικιστική. Δηλαδή, βλέπετε τη Μεγάλη Βρετανία που το ξανασκέφτεται, βλέπετε τον Καναδά και την Ευρώπη.
2: Που έρχονται πιο κοντά. Πάει να γίνει συνδεδεμένο μέλος ο Καναδάς τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τώρα το με τι καθεστώς είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Γιατί
2: ναι, σαφώς είναι ανοιχτό ζήτημα.
1: Δεν το ξανάχαμε, αλλά ναι, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι.
2: Υπάρχει πρόθεση και διάθεση πάντως. Υπάρχει πρόθεση και διάθεση.
1: Ακριβώς. Ναι. Και με την Ινδία η Ευρώπη, και είναι σαφές πια ότι τη συμπεριλαμβάνει στις συμμαχίες υποπροϋποθέσεις αλλά στις οποίες πρέπει να επενδύσει. Και έχει απόλυτο δίκιο ότι ακριβώς λόγω της θέσης στην Ελλάδα, αλλά και λόγω των άριστων σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας, απρόσκοπτα άριστων σχέσεων, mm-hmm, η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση με το άνοιγμα προς την Ινδία, που είναι αναμενόμενο να κάνει.
2: Σωστά.
1: Η Ινδία έτσι κι αλλιώς το κάνει. Να φέρω μόνο ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Τις μέρες που ήμασταν εκεί, μεταξύ των άλλων έκτακτων συναντήσεων, κληθήκαμε και είχαμε συνάντηση με την πρώην πρωθυπουργό της Φιλανδίας, η οποία είχε επισκεφτεί για μια σειρά από συνεργασίες στην Ινδία.
2: Ναι.
1: Από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το Παλού University.
2: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι έμαθα, είναι τακτικές τέτοιες επισκέψεις. Πέρα από τις επίσημες διμερείς συναντήσεις του πρωθυπουργού Μόντι, είτε με τον Σάντερ, είτε με τον Μακρόν κλπ. Συνεπώς, καιρό τώρα η Ευρώπη, προσπαθώντας να επενδύει το σοκ και την αμηχανία που έχει προκαλέσει όλη αυτή η διάρρηξη, γιατί δεν είναι μετάβαση, είναι διάρρηξη που βλέπουμε στα μάτια μας μπροστά, είναι σαφές ότι σκοπεύει να στραφεί περισσότερο με προσοχή πάλι προς την Ινδία, γιατί η πολυμέρεια είναι τελείως απαραίτητη για μια Ευρωπαϊκή Ένωση και για μια Ευρώπη γενικά, που είναι ενώπιον μια υπαρξιακή
2: στήριξη. Ναι, κύριε Παπαδάκη, ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήθελα όμως έτσι πολύ περιληπτικά να μας πείτε και την εντύπωσή σας από την κοινωνική ζωή της Ινδίας. Είδατε ανθρώπους, πώς ζουν, πώς είναι η καθημερινότητά τους, τι θα λέγατε?
1: Η πρώτη λέξη που θα έλεγα, κύριε Αγγελάκη, είναι ανισότητα.
2: Είναι
1: βεβαίως η ανισότητα.
2: Είναι μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, εννοείται, έτσι?
1: Ακριβώς. Ναι. Το πρώτο είναι ότι είναι και σχεδόν ομοκατεστημένο αλλά και θυμικό το σύστημα των καστών. Μάλιστα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βεβαίως έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Τις τελευταίες 3 δεκαετίες έχουν βγει 430 εκατομμύρια άνθρωποι από τη φτώχεια. Παραμένει όμως έντονη η ακραία φτώχεια. Δεν ήταν τόσο ορατή στην πόλη που ήταν αυτή. Παντοτάρα, η οποία όμως είναι και από τις πλουσιότερες πόλεις. Mm. Πήγαμε όμως και αλλού. Και είναι πιο ορατή. Η ακραία φτώχεια υπάρχει, οι ανισότητες υπάρχουν. Από την άλλη μεριά, δημιουργείται όμως και μια, έχει δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη που σε λίγο καιρό θα πλησιάσει το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ινδίας. Μιλάμε για μισό δισεκατομμύριο, είναι το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ινδίας, με ό,τι αυτό σημαίνει εμπορικά, οικονομικά, σε επίπεδο τουρισμού και πάει λέγοντας. Από την άλλη μεριά, οι ίδιοι, να πω και ένα σχόλιο πιο ανθρώπινο. Με κέρδισαν, οφείλω να πω, κύριε Αγγελάκη, και δεν λέω μόνο για τους συναδέλφους. Μιλάω για τους ανθρώπους που γνώρισα. Αυτοί οι άνθρωποι μας όλοι. Αλλά ενώ έξω από το ακαδημαϊκό περιβάλλον.
2: Ναι.
1: Με τη ζεστασιά τους. Αυτό το βλέπεις. Τη ζεστασιά. Πέρα από την ευγένεια, τη ζεστασιά. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το πρόβλημα της ακραίας φτώχειας, το πρόβλημα της ανισότητας. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, ξαναλέω το γεγονός ότι είναι μια χώρα που πλέον οδεύει πολύ σύντομα το 1 τρίτο της να ανοίξει τη μεσαία τάξη.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά με όλα αυτά που μας είπατε. Μας μεταφέρατε το πνεύμα της Ινδίας στη σημερινή ημέρα. Και βεβαίως όταν θα ταξιδεύετε θα έχουμε επαφή και για αυτό το λόγο, γιατί συχνά σας καλούμε για να μας δώσετε τα φώτα σας για πολλά άλλα θέματα της ελληνικής πραγματικότητας. Αλλά και για την Ινδία θα συζητούμε στο εξής, μια και θα ξεκινήσει, όπως είπατε, αυτή την συνεργασία την τριετή μαζί με αυτό το πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Παρούλ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ από καρδιάς και υπογνωρίζω ότι είναι πάντα χαρά αλλά και τιμή μου να μιλά μαζί σας.
2: Και εμένα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλά,
2: ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος ταξίδεψε στη μακρινή Ινδία, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Παρούλ, μας μετέφερε τις εντυπώσεις του, τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας που πήρε δηλαδή από την ζωή του μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα ένα μήνα που έμεινε στις Ινδίες, και επίσης μας μετέφερε τις εντυπώσεις του από τα οικονομικοπολιτικά της Ινδίας καθώς και τα κοινωνικά. Στο τέλος, μια χώρα που πραγματικά είναι εξακολουθεί να είναι μυστηριώδης ακόμα και όχι μυστηριώδης στο να φαντάζεται κάποιος κάτι στο παρασκήνιο να συμβαίνει, αλλά και στο προσκήνιο είναι, ας πούμε, μυστήριο και χρήζει πολλών, θα είναι συζήτηση, μια άλλη συζήτηση αυτή, πως αυτή η χώρα που είναι υπερδύναμη πλέον, έτσι, έχει στην κοινωνία της τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Δηλαδή είναι η ανισότητα, όπως είπε, είναι εμφανής. Υπάρχει η κάστα η πλούσια ή οι κάστες οι πλούσιες και οι κάστες οι πάμφτωχες. Είναι ένα μυστήριο της κοινωνιολογίας, θα έλεγα αυτό, και ίσως μας δοθεί η ευκαιρία είτε με τον κύριο Παπαδάκη είτε με κάποιον άλλον επιστήμονα να το συζητήσουμε αυτό διεξοδικότερα. Εξάλλου με τους Ινδούς είμαστε πλέον φίλοι. Οι Ινδοί δραστηριοποιούνται, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε πολλά πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα.

0: Αγαπητοί φίλοι, σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι θα συνομιλήσουμε σήμερα με την υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Μαρία Ξυπάκη, διότι αύριο έχουμε πανηγυρικό τόνο στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές. Η κυρία Ξυπάκη λοιπόν είναι και σήμερα μαζί μας. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα, κυρία Ξυπάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για την εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι θα τους πείτε, τι τους έχετε ετοιμάσει, πώς θα τους υποδεχτείτε.
1: Ναι, να σας αναφέρω, κύριε Αγγελάκη, ότι για εμάς είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς αποτελεί έναν θεσμό που προάγει τη φοιτητική ένταξη των πρωτοετών μας, την ακαδημαϊκή τους προσαρμογή, αλλά και την γνωριμία με τις πανεπιστημιακές υπηρεσίες και τις ευκαιρίες φοιτητικής ζωής στο πανεπιστήμιό μας. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει την παρουσίαση των βασικών φοιτητικών υπηρεσιών και των υποδομών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Θα συμμετέχουν επίσης ομάδες θελοντικές, πολιτιστικές, τις οποίες θα τις γνωρίσουν και θα μπορέσουν να συνομιλήσουν με μέλη αυτών των ομάδων για την δημιουργική απασχόλησή τους πέρα από τα μαθήματά τους στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε επίσης ετοιμάσει ένα QR game για να γνωρίσουν με διαδραστικό τρόπο όλους εμάς τους διοικητικούς υπαλλήλους και τα γραφεία μας.
0: Ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό.
1: Ναι, γιατί έτσι θα έχουν την ευκαιρία να μας γνωρίσουν και βασικά να εντοπίσουν πού θα μας βρουν.
0: Βέβαια.
1: Και το κίνητρο είναι ότι θα έχουμε και κάποια δώρα να κληρώσουμε.
0: Α, ωραία.
1: Σε όλους εσύ τους φοιτητές που θα συμμετέχουν θα γίνει μια κλήρωση με δώρα. Είναι οι συνάδελφοί μου επίσης θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες των διευθύνσεων και των γραφείων τους για να γνωρίσουν τις δράσεις όπως είναι το Erasmus Plus, όπως είναι η μονάδα υποστήριξης φοιτητών, το δικό μου το γραφείο, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες της φοιτητικής μέρημνας, σημαντικές έτσι, παρουσιάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι φοιτητές όταν θα ενταχθούν σε ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να ξέρουν αυτά τις σημαντικές και βασικές πληροφορίες που αφορούν τη φοιτητική τους ζωή.
0: Mm-hmm. Αυτή η γιορτή, γιατί περί γιορτής όπως την περιγράψατε πρόκειται, έτσι. Αυτή η γιορτή αφορά και τους φοιτητές των τμήματων που είναι εκτός Ηρακλείου.
1: Ναι, ναι, εννοείται κύριε Αγγελάκη. Όλοι οι φοιτητές μας θα συμμετάσχουν στην αυριανή εκδήλωση. Έχει μεριμνήσει η διοίκηση του Πανεπιστημίου την δωρεάν μεταφορά τους από τα τμήματα από Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Σιτία. Να έχουν και αυτοί οι φοιτητές μας, γιατί είναι μέλη του Πανεπιστημίου, να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και τις παροχές, ακόμη και αν είναι στις άλλες πόλεις. Άλλωστε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο που έχει τα τμήματά του στις διάφορες πόλεις του νησιού, αλλά όλες οι δράσεις μας απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές μας, είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι σε μια άλλη πόλη στο νησί. Σημαντικό βέβαια επίσης είναι, κύριε Αγγελάκη, ότι θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι στους πρώτους σειρά εισαγωγής φοιτητές και φοιτήτριες των τμήματων μας μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι. Αυτοί οι φοιτητές που είναι οι πρώτοι στη βαθμολογία σε κάθε σχολή, σε κάθε τμήμα.
1: Σωστά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Σε κάθε τμήμα.
1: Καθώς είναι ένας τιμητικός έπαινος, αλλά αποτελεί μια αναγνώριση.
0: Βέβαια, και δίνει και κουράγιο στα παιδιά.
1: Είναι έτσι. Ακριβώς. Και μέσα από αυτή τη διάκριση εμείς ευχόμαστε να αποτελέσει και ένα επιπλέον κίνητρο, επιτρέψτε μου να πω, για να συνεχίσουν την φοιτητική τους και την ακαδημαϊκή τους πορεία στο Πανεπιστήμιο, με την ίδια διάθεση και συνέπεια για εξέλιξη.
0: Είναι πολύ σημαντικό, εσείς το ξέρετε καλύτερα κυρία Ξυπάκη, να δίνονται όπως λέτε και εσείς καθημερινά κίνητρα στους φοιτητές να συνεχίζουν τις σπουδές τους. Ήταν πολύ έτσι λυπηρό το γεγονός που είδα πρόσφατα σε κάποια θέματα σε μέσα ενημέρωσης εσωτερικής εμβέλειας, εθνικής εμβέλειας, που έλεγαν ότι υπάρχουν φοιτητές που έχουν πετύχει σχολές και δεν πηγαίνουν. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν ή θα πιστεύουν ότι δεν είναι αυτό που περιμένουν ή μπορεί να έχουν κάποιο οικονομικό θέμα και δεν μπορούν να σπουδάσουν αν έχουν περάσει σε κάποια σχολή. Γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το να δίνονται ψυχολογικά κίνητρα στους φοιτητές να ανταπεξέλθουν στις σπουδές τους. Φαντάζομαι ότι συμμερίζεστε την άποψη.
1: Εννοείται κύριε Αγγελάκη και την συμμερίζομαι. Υπάρχουν πράγματι κάποιες οικογένειες που δυσκολεύονται να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά τους όταν θα εισαχθούν σε ένα πανεπιστήμιο σε μια άλλη πόλη, καθώς πλέον τα οικονομικά
0: είναι δύσκολα για όλους.
1: Πρωταρχικός παράγοντας και δύσκολα για όλους. Εμείς παρόλα αυτά δίνουμε την δυνατότητα μέσα από την Διεύθυνση Φοιτητικής Μέρημνας και για την δωρεάν στέγαση και για δωρεάν σύντηση. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που λαμβάνουμε υπόψη και αυτές τις δυσκολίες και προσπαθούμε όλους τους πρωτοετής να τους βοηθήσουμε από την διαδικασία να κάνουν την αίτησή τους.
0: Ναι.
1: Μέχρι και καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών, σε ό,τι χρειαστούν, να τους εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm.
0: Εξάλλου, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα υπεγράφηκε η σύμβαση για την ενέγερση της εστίας της καινούργιας, ή κάνω λάθος?
1: Σωστά. Θα ετοιμαστούν καινούργιες εστίες, οπότε και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για το πανεπιστήμιό μας.
0: Ακριβώς. Και είναι και άλλο ένας παράγοντας πρόοδου του πανεπιστήμιου, γιατί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο από τότε που ιδρύθηκε πάει τρένο, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε κύριε
0: Να είστε καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε τόσο τα μέλη ΔΕΠ, όσο και εμείς οι διοικητικοί, να στηρίξουμε την πορεία και την εξέλιξη του πανεπιστημίου μας.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο για το γραφείο το οποίο είστε επικεφαλής, το γραφείο διασύνδεσης. Νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο στην λειτουργία του πανεπιστημίου, έτσι, και στη μεταξύ διασύνδεση των φοιτητών και εκπαιδευτικών και προς την αγορά, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Για πείτε μας λοιπόν πόσο σημαντικό είναι, τι κάνετε.
1: Το συγκεκριμένο γραφείο, αρχικά θα σας πω ότι λειτουργεί ως υποστηρικτικός μηχανισμός των φοιτητών αλλά και των πτυχιούχων μας για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής τους αλλά και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Αλλά όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι... λειτουργεί και ως διάβλος επικοινωνίας της πανεπιστημιακής κοινότητας με άλλους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά κυρίως απασχόλησης. Γι' αυτό και το αποκαλούμε και γέφυρα με την αγορά εργασίας, καθότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε όλους τους αποφύτους μας στο δύσκολο αυτό κομμάτι της αναζήτησης εργασίας. Και μάλιστα έχουμε εστιάσει με ετήσιες ημέρες καριέρας.
0: Έχουμε μιλήσει για αυτές και θα μιλάμε. Όποτε γίνονται θα μιλάμε.
1: Εννοείται κύριε Αγγελάκη, με χαρά να μιλήσουμε όποτε χρειαστεί. Είναι πολύ σημαντικό που σας ανέφερα, διότι οι εταιρείες αναζητούν άτομα. Και το ευτυχές για μένα είναι όταν συμμετέχουν από φοιτή μας ή τελειόφοιτή μας και τελικά βρίσκουν δουλειά μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτό, όπως σας είπα, είναι ένα μέρος.
0: Ένα μέρος της εργασίας που κάνετε.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Έχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού με την συνεργάτητα του γραφείου και να αξιοποιήσουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, από το πώς θα συντάξουν ένα καλό βιογραφικό μέχρι και θέματα που θα τους βοηθήσει η συνεργάτηδά μου ουσιαστικά με υποστήριξη να κατανοήσουν δυνατότητες, να αναπτύξουν δεξιότητες, ό,τι έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Διοργανώνουμε επίσης σε διάφορες έτσι, περιόδους, σεμινάρια και εργαστήρια για να προετοιμάσουμε τους φοιτητές μας, τόσο για τη συμμετοχή τους στην ημέρα καριέρας που θα ετοιμάσουμε, αλλά και διάφορες δράσεις οι οποίες έχουν, όπως σας είπα, στόχο τη γνωριμία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία όσον αφορά μαθητές σχολείων και γονείς να γνωρίσουν τα τμήματά μας. Συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, μάλιστα φέτος έχουμε σχεδιάσει με τον αντιπρίτανή μας τον κύριο Πετρίδη να κάνουμε και κάποιες επισκέψεις στα σχολεία πριν να έρθουν τα σχολεία στο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των ημερών γνωριμίας που διοργανώνουμε.
0: Πολύ καλή ιδέα τη βρίσκω αυτή. Πολύ καλή ιδέα.
1: Να επισκεφτούμε εμείς τα σχολεία mm-hmm. και να τους δώσουμε βασικές πληροφορίες, αλλά το πιο σημαντικό είναι τελικά όταν θα έρθουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο μας να γνωρίσουν από κοντά τους χώρους των πανεπιστημίων, να δουν διάφορες παρουσιάσεις και τα εργαστήρια των πανεπιστημίων. Είναι έτσι θέματα βασικά, καθώς το πώς θα επιλέξω σωστά ένα τμήμα για να σπουδάσω είναι μια απόφαση ζωής σημαντική. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία να ετοιμάζουμε έτσι και διάφορες δράσεις για να μας γνωρίσουν όλοι οι υποψήφοι φοιτητές και φοιτήτριες.
0: Κυρία Ξυπάκη, τι ώρα είναι αύριο η υποδοχή?
1: Αύριο 12 η ώρα θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Θα είναι στο αμφιθέατρο του κλειστού γυμναστηρίου Μάρκος Καραναστάσης.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουμε 12 η ώρα με τον χαιρετισμό από τον νέο μας πρίτανη καθηγητή κύριο Παπαδογιάννη. Μετά, όπως σας ανέφερα, στο πρώτο μέρος της παρουσιάσης υπηρεσιών και των ομάδων μας από τις διάφορες κατηγορίες πολιτισμού, αθλητισμού, τεχνολογίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις και θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος που είναι, όπως σας ανέφερα, το παιχνίδι και το networking, το φοιτητικό networking, για να έχουν την ευκαιρία όλοι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις ομάδες τόσο του Πανεπιστημίου, αλλά θα έχουμε τη χαρά να συμμετάσχουν και ομάδες εκτός Πανεπιστημίου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η αυριανή εκδήλωση. Και ελπίζουμε ότι θα την ευχαριστηθούν την πρωτοετής μας.
0: Να σας πω λοιπόν, με αφορμή την εκδήλωση, καλή ακαδημαϊκή χρονιά, μια και έχει αρχίσει βέβαια ήδη, αλλά με αφορμή την εκδήλωση σας το ευχηθώ να είστε καλά και καλές σπουδές στα παιδιά, θα πω επίσης. Να είστε καλά,
1: να
0: καλή
1: είστε
0: σας
1: καλά,
0: μέρα,
1: κύριε,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν η κυρία Μαρία Ξυπάκη, η υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μιλήσαμε με αφορμή την αυριανή ημέρα υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, γενικά για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και πώς δίνει τα κίνητρα προς τους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όπως και πώς λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση και το γραφείο στο οποίο είναι επικεφαλής.

Κάνει ένα ζωφερό απολογισμό το Earth News στις επιθέσεις που δέχεται η Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο του Ριάντ από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, και λέει ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε 4 επιθέσεις που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, χωρίς να έχουν προηγηθεί δημόσιες προειδοποιήσεις από τις Σαουδαραβικές αρχές. Η διακοπή της λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών, αλλά και για την ικανότητα του βασιλείου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η Σαουδαραβική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί δεν εκδόθηκαν ειδοποιήσεις πριν από τα πλήγματα. Σύμφωνα με 4 δυτικούς και Άραβες αξιωματούχους στην περιοχή, καθώς και αναλυτές που επικαλείται το Reuters, η απουσία προειδοποιήσεων ενδέχεται να συνδέεται με την προσπάθεια των αρχών να διατηρήσουν την εικόνα ομαλότητας στο εσωτερικό της χώρας, παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, είτε η Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, είτε το Ισραήλ κατά του Ιράν. Δεν έχει καταλαγιάσει η ιστορία κάτω εκεί, και όσο δεν καταλαγιάζει, τόσο εμείς θα πληρώνουμε ακριβά την καθημερινότητά μας.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η μέρα, διεθνής ημέρα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, ή μάλλον σημαίνει ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει εκείνες τις ενέργειες που θα μπορούν να τον κάνουν να ανταπεξέλθει στα νέα καιρικά δεδομένα. Ιδάλλως θα υφίσταται κάθε φορά χαμούς, λοιμούς τρόπους του λένε, και καταποντισμούς. Τέσσερις άνθρωποι λοιπόν, διαβάζω εδώ, έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ, η οποία έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την εισαγγελία της βορειοανατολικής πολιτείας Μπάχα, τα θύματα είναι δύο ανήλικοι και δύο ενήλικες της ίδιας οικογένειας που έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα. Κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αγαπάκη, τον Γενικό Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, μιλήσαμε για το θέμα αυτό των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας που υφιστάμεθα όσοι κινούμαστε στα ανατολικά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και προς την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ιδιαίτερα στο σημείο από το παλαιό κταίο στον Καρτερό μέχρι τις Γούβες, όπου υπάρχει μόνο ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Μας εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό ο κύριος Αγαπάκης, και ελπίζω με αυτή την ενημέρωση που μας έκανε να έχουμε φωτιστεί εντός εισαγωγικών περισσότερο, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ψυχολογικά σε αυτή την ταλαιπωρία που υφιστάμεθα όταν κινούμαστε, επαναλαμβάνω, προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, σήμερα συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ταξίδι του στην Ινδία. Ένα ταξίδι που συμπεριλάμβανε ένα μήνα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Μας είπε λοιπόν, λάβαμε από αυτόν μια ανατροφοδότηση τόσο όσον αφορά τον κόσμο του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, τη δική του διδασκαλία. Επεκταθήκαμε σε οικονομικά πολιτικά της Ινδίας, την αντιμετώπιση που έχει απέναντι στην Ελλάδα, που είναι μια θετική ασφαλώς αντιμετώπιση. Εξάλλου έχουμε συνάψει πρόσφατα και σχετικές συμφωνίες, και για τα κοινωνικά της Ινδίας, μια πολύ σύντομη αναφορά. Επίσης συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Ξυπάκη, την υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για την αυριανή ημέρα υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η υποδοχή, και ποια είναι τα κίνητρα μάλλον που δίνει το Πανεπιστήμιο προς τους φοιτητές για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Όλα αυτά τα θέματα που βγάλαμε σήμερα στην εκπομπή μας, βέβαια θα συναντάτε και στο politica.gr αργότερα στη διάρκεια της ημέρας. Για όσους δεν τα ακούσατε, μπορείτε να τα ξανακούσετε, καθώς θα υπάρχει το ηχητικό αρχείο και θα υπάρχει βέβαια και μια σχετική αναφορά ως δημοσίευση που συνοδεύει το αρχείο αυτό. Θα τα πούμε βέβαια εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Για σας τους προληπτικούς, λίγο δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Ξέρετε, η Τρίτη και 13 δεν αφορά, είναι μια δυσιδαιμονία που δεν αφορά όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν είναι σε όλες τις χώρες αποδεκτή αυτή η σύμπτωση ημερολογιακά της ημερομηνίας, δηλαδή τη 13η με την Τρίτη για όλες τις χώρες το ίδιο προληπτική απέναντι σε αυτή την ημερομηνία, διότι πολλοί περισσότεροι έχουν το Παρασκευή και 13. Το Τρίτη και 13 το έχουν κυρίως οι Έλληνες και οι Ισπανόφωνοι. Γενικώς, παιδί μου, η Τρίτη θεωρείται αποφράση ημέρα, η οποία όταν συμπίπτει με τη 13η ημέρα του μήνα, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Οι Ισπανόφωνοι λένε, ρε παιδί μου, έχουν μια παροιμία, την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημάς, όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή να πραγματοποιήσουν, να αποφασίσουν μάλλον, να εκτελέσουν σημαντικές στιγμές, να εκπληρώσουν μάλλον σημαντικές στιγμές για τη ζωή τους, όπως για παράδειγμα λέω τώρα, να αραβωνιαστούν, τυχαίο το παράδειγμα. Άλλωστε, κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσουζική, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη είπε στα χέρια των Τούρκων. Άλλοι συνδέουν τη δυσιδαιμονία αυτή με τις αστρολογικές προβλέψεις, καθώς σύμφωνα με αυτές την Τρίτη κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, κάποια στιγμή δηλαδή, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο και από εκεί βγει η κακιά ώρα. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει ποια είναι η συγκεκριμένη ώρα που είναι η κακιά, θεωρούν όλη την Τρίτη ως μια αποφράς ημέρα. Τώρα, το 13 είναι κακότυχος κατεξοχήν αριθμός που σπάει την αρμονία. Ποια είναι η αρμονία? Η αρμονία του 12. 12 οι θείοι του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι φίλες του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού και πάει λέγοντας. Έτσι από το 12 φεύγοντας το 13, δηλαδή σπάζοντας τον ενάρωτο κύκλο, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Το κυρίαρχο όμως είναι ότι μετά τη 12 ακολουθεί το άγνωστο. Αυτό είναι που ουσιαστικά έχει προσδώσει στον αριθμό 13 την κακοτυχία εξαιτίας του φόβου για αυτό που μπορεί να προκύψει.

Και αφού τα είπαμε για την Τρίτη και 13, για όσους τα πιστεύουν και όσους δεν τα πιστεύουν, απλά να μάθουν τι πιστεύουν εκείνοι που τα πιστεύουν. Πάμε από το 13 στο 30. Το 30%.

Διότι αυτό το ποσοστό ανακοίνωσε ως αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Αύξηση λοιπόν 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Εμείς τώρα θα πρέπει φυσιολογικά να χαιρόμαστε, να χειροκροτάμε, να πανηγυρίζουμε ή εν πάση περιπτώσει να επιδοκιμάζουμε αυτό το νέο επίδομα, γιατί περί αυτού πρόκειται, που δίνει η κυβέρνηση. Το ερώτημα όμως δεν είναι πώς και γιατί αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Το ερώτημα είναι πόσο έχει αυξηθεί ο λογαριασμός που καλύτερα να πληρώσει κάθε νοικοκυριό.

Το 30% που ανακοινώθηκε σήμερα δεν έχει απαντηθεί σε ποια βάση υπολογίζεται. Αν κάποιος δηλαδή έπαιρνε 200 ευρώ, θα πάει στα 260, δηλαδή 60 ευρώ περισσότερα. Αν έπαιρνε 300 ευρώ, θα πάρει 390, δηλαδή 90 ευρώ περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση της αύξησης. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να μας εξηγήσει η κυβέρνηση πώς έχει αυξηθεί το συνολικό κόστος θέρμανσης ή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί πολλά νοικοκυριά πλέον θερμαίνονται και με ρεύμα. Δεν θα συμπεριλάβω τη μετακίνηση ή το κόστος των αγαθών. Διότι εγώ θυμάμαι ότι το πετρέλαιο πέρυσι το βάζαμε κάτω από 1,10.

Δηλαδή έχουμε από 50 έως 60 λεπτά αύξηση της τιμής του λίτρου του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό είναι ουσιαστικά 50 έως 60% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή. Δηλαδή θα πάρουμε αύξηση, όσοι πάρουν, όσοι δικαιούνται, μην μπερδευόμαστε, όχι όλοι, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, για το οποίο επίδομα θέρμανσης θα πληρώνουμε μετά την αύξηση του επιδόματος, όσοι την πάρουν, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον 20-25% ακριβότερο το πετρελαίο θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Έτσι η κυβέρνηση με την σημερινή της ανακοίνωση, μάλλον και με τη σημερινή της ανακοίνωση, επιδοτεί την ακρίβεια αντί να εξασφαλίζει προς τη θέρμανση.

το πιο κατανοητό. Η επιδότηση των 35 λεπτών ανά λίτρο, εφόσον μετακυλιστεί πλήρως του καταναλωτή, μειώνει μία τιμή της τάξης του 1,60, τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, στο 1,25. Πάρα πολύ ωραία, εδώ έχουμε 35 λεπτά κέρδος. Έλα μου όμως που με το 1,25 εσύ θα χρειαστεί να βάλεις περίπου 200 με 250 ευρώ παραπάνω κόστος για το φετινό πετρέλαιο θέρμανσης ανά 1000 λίτρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μόνο καθησυχαστική δεν είναι η νέα αύξηση της χονδρικής τιμής του ρεύματος. Καθώς χθες σημειώθηκε άλμα κατά 37%, φτάνοντας στα 224,5 ευρώ είναι η μεγαβατόρα. Ουσιαστικά επίπεδα που θυμίζουν την περίοδο του 22. Και είναι μία πρόγευση των τιμολογίων που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι ρεύματος στα τέλη αυτού του μήνα.

Κάπως έτσι ξυπνάμε μέσα σε μία μέρα και βλέπουμε την τιμή του ρεύματος να εκτινάσεται, χονδρική τιμή, κατά 37%. Και όλα αυτά σε μία χώρα που υποτίθεται ότι έχει κάνει τεράστια βήματα προς τη φτηνή, κατά τα άλλα, πράσινη ενέργεια. Και όσο εμείς επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια, τόσο διατηρείται ή ακόμη και αυξάνεται το κόστος ενέργειας. Όσο επιμένουμε να χρεωνόμαστε, να χρεώνεται η χώρα βάσει του ακριβότερου προϊόντος για την ενέργεια, που είναι το φυσικό αέριο, τόσο θα αυξάνεται ή θα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα το κόστος ενέργειας.

Μόλις το Σάββατο, η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την προστασία καταναλωτών, ορίζοντας μεταξύ άλλων τους 12 μήνες ως ελάχιστη διάρκεια των σταθερών τιμολογίων. Προσέξτε τώρα, σταθερά τιμολόγια που με μικρές εξαιρέσεις είναι ουσιαστικά σε επίπεδα κειμενόμενου τιμολογίου. Δηλαδή έχουν τσιμπήσει τα σταθερά, όχι έχουν τσιμπήσει, έχουν αυξηθεί τα σταθερά τιμολόγια θεαματικά και εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε και τυχεροί που καταφέρουμε και μπαίνουν στο σταθερό τιμολόγιο για να γλιτώσουμε την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρηση που έρχεται από τα κειμενόμενα.

Και έρχεται και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να χαλάσει ένα ακόμη κυβερνητικό αφήγημα. Σήμερα δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη για το 2027 μικρότερη από αυτή που προβλέπει ο προϋπολογισμός, ενώ μειώνει τον πύχη και για το τρέχον έτος. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι και ο πληθωρισμός θα είναι υπερδιωγγωμένος και δεν θα αποτυπώσει αποκλιμάκωση, και μάλιστα σημαντική, όπως εκτιμά ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει εκτιμήσει ότι το 2026 θα κλείσει με ανάπτυξη 2%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ρίχνεται ανάπτυξη το 1,8. Για το 2027 εκτιμά η κυβέρνηση ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 2,3, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει ανάπτυξη λιγότερη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 1,8. Επίσης, για το δε πληθωρισμό, εδώ τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, διότι η κυβέρνηση εκτιμά, προβλέπει ότι ο πληθωρισμός για το 2026 θα κλείσει με 3,6%, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 4,2%. Και για το 27, ενώ ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 2,4, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον εκτινάσει κατά μία και πλέον ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας το 3,6% για το 27.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και συνεχίζει και την περιοδία του για δεύτερη ημέρα ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα βρίσκεται στο Ρέθυμνο μετά την περιοδία του σε πληγήσεις περιοχές από τις καταστροφές, κυρίως στο Οροπέδιο. Χθες βρέθηκε και στη Μεσαρά το απόγευμα, νωρίτερα είχε βρεθεί στο Οροπέδιο. Σήμερα είναι σε περιοχές του Ρεθύμνου ο κύριος Τσίπρας.

0: βρέθηκε στις Μέλαμπες αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές, είτε νωρίτερα φέτος μέσα στο καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, είτε πολύ περισσότερο τελευταία από τις μεγάλες νεροποντές, κυρίως στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Ο Τσίπρας στην Κρήτη, ο Νίκος Ανδουλάκης στην Αθήνα για να συμμετάσχει στην παρουσίαση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος για το ΠΑΣΟΚ μαζί με τους επιτελείς του κόμματος που παρουσίασαν αναλυτικά την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, των χρεών δηλαδή των δανείων προς τις τράπεζες. Είναι μια πρόταση που αποκτά πλέον χαρακτήρα πρότασης νόμου, θα αποκτήσει, θα κατευθεί στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να την αποδεχτεί. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της τοποθέτησης, αρχής τοποθέτησης πριν την εξειδίκευση των προτάσεων του σχεδίου νόμου που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τον κύριο Ανδουλάκη.
1: Ως αυτή την πραγματικότητα, η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων. Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα, 7 χρόνια όσα είναι στην κυβέρνηση, για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Από το δεν χρειάζονται 120 δόσεις του κύριου Πυρακάκη πήγαμε στο χρειάζονται οι δόσεις και δεν μεσολάβησαν παρά μερικές ημέρες. Τόσο μακριά από την κοινωνική πραγματικότητα είναι οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έβλεπαν τώρα και 7 χρόνια την εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους. Ένα μεγάλο οικονομικό ζήτημα, μια θηλιά για χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αγορά των δανείων, στη λειτουργία των funds και των servicers, όπου χιλιάδες Έλληνες πολίτες είναι σε ομοιρία. Ξέρετε, η διόγκωση του προβλήματος δεν είναι μια τεχνική αστοχία. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Πρώτη καταστροφική επιλογή, η επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου να διευκολύνουν τις τράπεζες να πωλήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds χωρίς να υπάρχουν κριτήρια. Ακόμη και ρυθμισμένα δάνεια πουλήθηκαν στα funds χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας για το δανειολήπτη. Θέλω να κρίνει ο ελληνικός λαός πώς χειρίζει το ΠΑΣΟΚ αυτό το ευαίσθητο θέμα. Τα πιο δύσκολα χρόνια, τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου προτεραιότητά μας ήταν να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία με ένα νόμο που ήταν πρωτοποριακός όχι σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που άλλες κυβερνήσεις με ανάλογα προβλήματα δείχαν τον θάρρος να τον νομοθετήσουν απέναντι στις τράπεζες. Και μετά είδαμε αυτός ο νόμος να πηγαίνει στο κάλαθο των αχρήστων, εκθέτοντας και δημιουργώντας μια νέα γενιά ανθρώπων που δεν είχαν τη δυνατότητα να προστατεύσουν το σπίτι τους. Άρα όλα είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών, όπως και μετά η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Το χρέος άλλαξε χέρια, ο δανειολήπτης όμως, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, εξακολούθησαν να κουβαλούν ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Ο δικός μας στόχος είναι καθαρός. Εμείς θέλουμε να δώσουμε διέξοδο σε χιλιάδες Έλληνες, στους οφειλέτες, να δώσουμε οξυγόνο στην επιχείρηση και χώρο στην οικονομία να αναπτυχθεί. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Είναι λύσεις στο αδιάξοδο χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής περιουσίας, πραγματικές 120 δόσεις χωρίς αποκλεισμός, εξοδικαστικό μηχανισμό και λειτουργία των servicers προς όφελος και των δανειοληπτών, δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη, τα δάνεια του ελβετικού φράγκου, ακατάσχετο στον επαγγελματικό λογαριασμό και κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Όλα αυτά είναι η σημερινή μας πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που δίνει χώρο στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ανθεκτική ανάπτυξη. Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων. Στον δρόμο της περιφρόνησης των καθημερινών αδιεξόδων των πολιτών. Ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της αρχικής τοποθέτησης του κ. Ανδρουλάκη κατά την παρουσίαση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα δάνεια δηλαδή, προς τις τράπεζες των χιλιάδων νοικοκυριών. Θα παραμένουμε στις τράπεζες σε μία ακόμη διάσταση, διότι υπάρχει ένα εντυπωσιακό παράδοξο στην ελληνική οικονομία. Οι τράπεζες να γίνονται ολόνα και πιο κερδοφόρες από τις τσέπες μας, αλλά για εκατομμύρια πολίτες να γίνονται όλο και πιο μακρινές. Και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Διότι δεν είναι μόνο μακρινές ως προς το δανεισμό, δηλαδή να απορρίπτουν αιτήματα για νέα δάνεια, είναι μακρινές, καθίστανται μάλλον όλο και πιο μακρινές, ακόμη και για τα πιο απλά ζητήματα εξυπηρέτησης των πολιτών, οι τράπεζες. Οι τραπεζικοί λοιπόν όμιλοι ανακοινώνουν κέρδη δισεκατομμυρίων, μοιράζουν δισεκατομμύρια στους μετόχους τους, επενδύουν στην τεχνολογία, περιορίζουν το προσωπικό τους, κλείνουν καταστήματα και μειώνουν έτσι τα λειτουργικά τους έξοδα και αυγατίζουν φυσικά τα καθαρά τους έσοδα. Την ίδια στιγμή όμως, ένας ηλικιωμένος στην περιφέρεια και εδώ στην Κρήτη μπορεί να χρειάζεται αυτοκίνητο, οδηγό, μιας και δεν μπορεί να οδηγήσει, και κάνα 30 λεπτό διαδρομή για να φτάσει στην τράπεζα όπου κατατίθεται η σύνταξή του. Υπάρχει ζήτημα για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να εξυγχρονιστούν και οι τράπεζες. Προφανώς όχι. Το ερώτημα όμως είναι ποιος πληρώνει το κόστος αυτού του εξυγχρονισμού και ποιος εισπράττει τα ωφέλη. Γιατί εντάξει, η ψηφιακή μετάβαση μπορεί να μειώσει τα έξοδα μιας τράπεζας. Το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε και όποιος ασχολείται και με το επιχειρήν το βλέπει και στη δουλειά του. Όσο βελτιώνεται ψηφιακά μια επιχείρηση, τόσο μειώνει και το κόστος λειτουργίας της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει το κόστος και την ταλαιπωρία του πελάτη και συγκεκριμένη περίπτωση για τις τράπεζες του πολίτη. Έτσι δεν έχουμε τεχνολογική πρόοδο. Έχουμε μεταφορά κόστους από την επιχείρηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην τράπεζα, προς την κοινωνία. Αλλά για να μην θεωρητικολογούμε, πάμε να δούμε τα πραγματικά μεγέθη αυτού που σας περιγράφουμε. Προσέξτε τώρα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Το 2008 η Ελλάδα διέθετε 4.097 τραπεζικά καταστήματα. 4.097 τράπεζες. Τραπεζικά υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουν απομείνει λιγότερες από 1.350 τράπεζες. Δηλαδή μέσα σε 17-18 χρόνια έχουν κλείσει 2.700 και πλέον τραπεζικά καταστήματα, σχεδόν 7 στα 10. Όμως το προσωπικό. Το προσωπικό των ελληνικών τραπεζών μειώθηκε κατά 57,1% την ώρα που στην Ευρωζώνη, γιατί και σε ευρωπαϊκές χώρες εξυγχρονίζονται, αυξάνουν τις ψηφιακές υπηρεσίες. Την ώρα λοιπόν που στην Ευρωζώνη η μείωση περιορίστηκε στο 22. Εμείς μειώσαμε το προσωπικό κατά 57%. Στην Ευρωζώνη το ίδιο χρονικό διάστημα μείωσαν το προσωπικό κατά 22%. Προφανώς και κανείς δεν αμφισβητεί ότι η τραπεζική αγορά του 2008 μπορεί να έχει σχέση με το 2026. Έχουμε μεσολαβήσει οικονομική κρίση, ανακεφαλοποιήσεις, συγχωνεύσεις, εξυγείας των ισολογισμών και προφανώς και η τεχνολογική επανάσταση. Κανείς δεν μπορεί επίσης να υποστηρίξει ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτούσιο το δίκτυο του 2008. Αλλά άλλο πράγμα ο εξορθολογισμός και άλλο η εξαφάνιση της τραπεζικής παρουσίας από ολόκληρες περιοχές. Και μια τράπεζα δεν είναι μόνο μια εμπορική επιχείρηση. Είναι μέρος της βασικής οικονομικής υποδομής μιας χώρας. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, η έλλειψη τραπεζικών υπηρεσιών σηματοδοτεί ανομαλίες σε όλο το φάσμα της αγοράς. Και όταν λέμε αγορά, μιλούμε και για την τοπική αγορά, μιλούμε και για την αγροτική οικονομία, μιλούμε για την καθημερινότητα των πολιτών. Και φτάνουμε σε αυτό το τελευταίο, στην καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί εδώ πραγματικά τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και θα γίνουν ακόμη πιο ανησυχητικά το αμέσως επόμενο διάστημα. Κρατήστε το νούμερο. Αυτά τα νούμερα ήρθαν, δημοσιεύθηκαν από μια μεγάλη γεωχωρική ανάλυση που έκανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα σήμερα συμμετέχει στην παρουσίαση της πρότασης νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ως υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά τι αποκαλύπτουν? Σε 6.130 κοινότητες της χώρας, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιόμετρων από το πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα. Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πολίτες χρειάζονται πάνω από 15 λεπτά οδήγησης για να φτάσουν σε κατάστημα. Και, κρατήστε, σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες χρειάζονται περισσότερο από μισή ώρα για να φτάσουν σε ένα τραπεζικό κατάστημα. Και προσέξτε, δεν μιλάμε απλώς για μεμονωμένα χωριά. Μιλάμε για ολόκληρους δήμους, πάνω από 60, χωρίς ούτε ένα τραπεζικό κατάστημα. Και αυτά τα νούμερα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική διάσταση. Ένας 70-80 που δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική τραπεζική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν να έχει τις ίδιες δυνατότητες με έναν 30χρονο εργαζόμενο στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ένας αγρότης που χρειάζεται να διεκπαιρεώσει μια συναλλαγή, ένας μικρός επαγγελματίας που διαχειρίζεται μετρητά ή ένας συνταξιούχος που χρειάζεται προσωπική εξυπηρέτηση δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να μεταφέρουν ολόκληρη την οικονομική του ζωή σε μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου. Και ακόμη και όταν μπορούν, δεν είναι όλες οι τραπεζικές εργασίες εφικτές μέσω ενός ATM ή μιας εφαρμογής.

και μιας και πάμε για τα 2,5 εκατομμύρια και 5 χιλιόμετρα απόσταση, όπου 5 χιλιόμετρα δεν σημαίνει πάντα και 5 λεπτά, εντάξει μου, 5 χιλιόμετρα τι είναι 5 λεπτά. Υπάρχουν ορεινές περιοχές, υπάρχει δύσκολο οδικό δίκτυο, περιοχές με μεγάλη εποχική μεταβολή πληθυσμού, οικισμοί στους οποίους οι μετακινήσεις απαιτούν χρόνο και κόστος. Είναι διαφορετικό να διανύεις 5 χιλιόμετρα εδώ στο Ηράκλειο, από την Αλικανασό, ξέρω εγώ, μέχρι το κέντρο της πόλης, και διαφορετικό να διανύεις 5 χιλιόμετρα σε κάποια ορεινή περιοχή, με στροφές, με κακούς δρόμους, σε κάποια ορεινή περιοχή της Κρήτης. Με αυτή την εικόνα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν καταφέρει, βάσει των στοιχείων του 25, να σημειώσουν καθαρά, παρακαλώ, καθαρά κέρδη 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά διένυμαν πάνω από 2,8 δισεκατομμύρια στους μετόχους. Δηλαδή διένυμαν πάνω από το 60% των ετήσιων καθαρών κερδών. Και εντάξει, θα πει κάποιος, είναι κακό να έχουν οι τράπεζες κέρδη. Αυτό δεν αποτυπώνει μια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και υγεία του ελληνικού πλέον τραπεζικού συστήματος, που τόσα πολλά συνέβησαν κατά την περίοδο της κρίσης. Και επίσης θα πει, φαντάζομαι, κάποιος από την κυβέρνηση, δεν αποτυπώνει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας και τους επενδυτές από τις ίδιες τις τράπεζες που πλέον είναι εύρωστες. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, μπορεί ένα τραπεζικό σύστημα με τόσο υψηλή κερδοφορία να ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε μία ελάχιστη φυσική παρουσία σε δεκάδες δήμους της Κρήτης?

Και εντάξει, δεν είπαμε σε κάθε χωριό και ένα τραπεζικό κατάστημα. Υποκατάστημα, συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά ένα μικρό μέρος της κερδοφορίας θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα δίκτυο βασικής εξυπηρέτησης. Κοινά τραπεζικά ψημεία ή τη διατήρηση ATM σε απομακρυσμένες περιοχές. Ακόμη και εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, με τους 170 και πλέον χιλιάδες κατοίκους όπου διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται το καλοκαίρι, είναι απίστευτο το γεγονός ότι έχουμε επιτρέψει, όπως ακριβώς το σας το λέμε, και έχουν επιτρέψει στις τράπεζες να έχουν ουσιαστικά ATM μόνο έξω από τα εναπομείναντα τραπεζικά καταστήματα. Γι' αυτό βλέπετε ουρές, σαν μοιράζουν συσίτιο έξω από τις τράπεζες πλέον. Δεν υπάρχει εξυπηρέτηση για τόσο μεγάλο αριθμό κοινού και πολιτών που πλέον όλα έχουν συγκεντρωθεί μέσα από τις τράπεζες. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Καλά, εντάξει, το να μπεις μέσα σε τράπεζα να ζητήσεις να συνομιλήσεις με πάλι, αφήστε το. Τραγωδία.

μπαίνει η σύνταξη τέλη του μήνα και νομίζεις ότι είναι τα συσίτια της Αρχιεπισκοπής εκείνες τις ημέρες, ουρές στα ATM μπροστά και να βγάλουν λεφτά, γιατί δεν υπάρχουν. Μετρημένα πλέον τα ATM. Πού? Στο κέντρο του Ηρακλείου. Τι να συζητάμε τώρα, συζητάμε για χωριά, συζητάμε για ορεινούς ή μη ορεινούς δήμους. Στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και τα ATM είναι ελάχιστα.

Προφανώς και η ψηφιοποίηση προσφέρει πραγματικά πλεονεκτήματα. Προσφέρει ταχύτερες συναλλαγές, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη δυνατότητα της ψηφιακής εξυπηρέτησης και στην υποχρεωτική ψηφιακή εξυπηρέτηση. Γιατί η μεν πρώτη διευρύνει τις επιλογές του πολίτη, καταναλωτή, η δε δεύτερη όμως μπορεί να αποκλείσει εκείνους που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, συσκευές ή δυνατότητες.

0: Αυτή η κατά τα άλλα σοβαρή τράπεζα της Ελλάδος, που έχει και την εποπτική ευθύνη του τραπεζικού συστήματος, δεν έχει ενδιαφερθεί, δεν έχει συγκινηθεί από την πασιφανή αδυναμία που παρουσιάζουν οι τράπεζες να εξυπηρετήσουν το κοινό στις απομακρυσμένες περιοχές, και όχι μόνο πλέον, είπαμε το τι συμβαίνει ακόμη και στο Ηράκλειο, να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει ένα πλαίσιο βάσει του πελατολογίου που έχουν οι ίδιες οι τράπεζες, του αριθμού δηλαδή των πελατών καταναλωτών που εξυπηρετούν και των πληθυσμιακών δεδομένων, να επιβάλλουν ένα λειτουργία ενός ελάχιστου αριθμού ATM, έστω αυτό. Ας μην μιλήσουμε για τραπεζικά καταστήματα. Ενός ελάχιστου αριθμού ATM ανά δημοτική ενότητα ενδεχομένως, αναχωρική ενότητα, να γίνει μια μελέτη, να δούμε κάθε τράπεζα τι πελατολόγιο έχει, και βάσει αυτού, αν μια τράπεζα έχει ένα χι πελατολόγιο που η τράπεζα αυτή λειτουργεί στο Ηράκλειο, θα πρέπει για τα δεδομένα, τα πληθυσμιακά δεδομένα του Ηρακλείου, να έχει ελάχιστο αριθμό ATM τόσο. Αυτό θα πρέπει να ήταν μια αυτονόητη επιβολή από την πλευρά της Τράπεζας Ελλάδος και ταυτόχρονα αυτονόητη υποχρέωση υλοποίησης από την πλευρά των τραπεζών. Αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς, γιατί πολύ απλά δεν εξυπηρετεί. Από τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν καθαρά κέρδη, θα χάσουν κάποια εκατομμύρια, είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει ένα κόστος για τη διατήρηση, λειτουργία των ATM. Αλλά εδώ είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Τι πραγματικά κάνει η ίδια η χώρα για να στηρίξει τους πολίτες και κυρίως να βελτιώσει την καθημερινότητα, μιας και το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πολιτικών για όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής ζωής του τόπου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Επιστροφή λοιπόν μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφόνο του Πολιτικά ούτε 9,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, καθώς υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες της ελληνικής οικονομίας. Η μία είναι αυτή που παρουσιάζουν οι ισολογισμοί των τραπεζών, με κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ, άνω των 4,6 έκλεισε το 2025, από τα οποία 4,6 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν ως μερίσματα στους μετόχους, άρα υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους, και σε ένα συνδυασμό της μείωσης των δαπανών, των εξόδων μέσα από το συνεχή ψηφιακό εξυγχρονισμό. Αυτή είναι μια εικόνα. Υπάρχει και η άλλη εικόνα, εκείνη των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που δυσκολεύονται να βρουν ακόμη και ένα ATM, των δανειοληπτών που προσπαθούν να σώσουν την περιουσία τους, των οικογενειών που βρίσκονται αντιμέτωπα με τους servicers, και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παλεύουν με ισορρευμένα χρέη. Τα στοιχεία που αναδείξαμε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής και τα οποία έφερε στη Βουλή η κυρία Αποστολάκη είναι αποκαλυπτικά. Από τα 4.000 και πλέον τραπεζικά καταστήματα του 2008, η χώρα έχει φτάσει πλέον σε λιγότερα από 1.350 καταστήματα. Μείωση σχεδόν 70%, όταν στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη μείωση δεν ξεπέρασε το 46%. Ενώ υπάρχουν σήμερα αρκετοί δήμοι, από τους 300 και κάτι δήμους, πάνω από τους 60 δεν διαθέτουν ούτε ένα τραπεζικό σύστημα, κατάστημα. Αυτό αποτυπώνει ουσιαστικά ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες απέχουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τράπεζα ώστε να εξυπηρετηθούν. Και στην Κρήτη είναι ανάλογη κατάσταση, και δεν αφορά αυτό μόνο τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά ακόμη και εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Πλέον η δυσκολία του να εξυπηρετηθείς από τραπεζικό κατάστημα είναι εμφανής. Μια πόλη με 170.000 μόνιμο πληθυσμό που τριπλασιάζεται καθημερινά την θερινή περίοδο, πλέον τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα ως προς την εξυπηρέτηση, και αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, επηρεάζει τον χρόνο τους, και φυσικά ο χρόνος, όπως είναι γνωστό, είναι και χρήμα. Σήμερα είχαμε ταυτόχρονα και την παρουσίαση από το ΠΑΣΟΚ της πρότασης νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Με παρέμβαση περιλαμβάνει και τη συζήτηση για τις 120 δόσεις, την προστασία των δανειοληπτών και τη λειτουργία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων των γνωστών servicers. Για όλα αυτά συνομιλούμε ευθύς αμέσως εδώ στην εκπομπή του Πολίτικα με την υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας και ιδιωτικού χρέους, με συγχωρείτε, για τις τράπεζες, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η Ελλάδα, όπως αναδείξατε με στοιχεία, έχασε το 67% του τραπεζικού καταστημάτων της. Πώς εξηγείται αυτή τη μεγάλη διαφορά? Είναι αποκλειστικά θέμα και αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα απουσίας αποτελεσματικής εποπτείας και υποχρεώσεων των τραπεζών απέναντι στους πολίτες?
0: Κοιτάξτε, αναφερθήκατε σε μια ηλικιώδη κερδοφορία, μια κερδοφορία η οποία δυστυχώς δεν βασίζεται στην μεγάλη της έκταση σε ό,τι αφορά το δυναμικό παραγωγικό αποτύπωμα, την ματοδότηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε μια καταχρηστική επέλαση χρεώσεων και προμηθειών που αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο μέρος της κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα, οφείλεται στην μείωση των λειτουργικών εξόδων που βεβαίως παραπέμπει σε αυτό στο οποίο αναφερόμαστε, δηλαδή στο κλείσιμα πάρα πολλών καταστημάτων, σε απομάκρυνση προσωπικού με την μορφή των εθελούσεων εξόδων. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίες οδήγησαν και αιμοδότησαν αυτή την ηλικιώδη κερδοφορία 4,65 δισεκατομμύρια για το 2025. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα που έχει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που έχει, είναι μια νησιωτική χώρα, είναι μια χώρα ορεινών όγκων, σε περίοδο μεγάλης κρίσης ενεργειακής αλλά και οικονομικής, αν σκεφτείτε ότι έχουμε την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27 και αν σκεφτείτε ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα το 50,5% των πολιτών δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη οικογενειακή δαπάνη όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 29,9%. Μετά από μας η δεύτερη χειρότερη είναι η Λετωνία με ένα ποσοστό που λίγο ξεπερνά το 40% και μετά η Βουλγαρία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες ακραίας πίεσης του εισοδήματος, το να θέλει ένας πολίτης 10 χιλιόμετρα για να βρεθεί στο πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα ή αντίστοιχα 10 χιλιόμετρα για να βρεθεί και να επιστρέψει σπίτι του στο πλησιέστερο ATM, συνιστά συνθήκη αποκλεισμού. Και αυτό έγινε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση σε τράπεζες οι οποίες απολαμβάνουν ακόμα το δώρο του αναβαλλόμενου, σε τράπεζες οι οποίες μοιράζουν ηλικιώδη μπόνους στα στελέχη τους αλλά και ηλικιώδεις μισθοδοσίες στις διοικήσεις τους. Κατά συνέπεια εδώ βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παρεμβαίνει σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή της να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Και γιατί συνολικότερα θα σας έλεγα ότι σε αυτά τα 7 χρόνια βλέπει κανείς μια απόλυτη αδράνεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των funds και των services. Δεν πρόκειται για αστοχίες της κυβερνητικής πολιτικής, πρόκειται για επιλογές που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση έναντι εκείνων των συμφερόντων, των αδύναμων οφειλετών και της κοινωνικής πλειοψηφίας που εκπροσωπεί και που κατά προτεραιότητα υπερασπίζεται το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Αποστολάκη, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η εθνική αρμόδια αρχή για τις σημαντικές πτυχές της τραπεζικής εποπτείας και της λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Και εγώ αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν με τα στοιχεία που εσείς παρουσιάσατε 2,5 εκατομμύρια πολίτες να βρίσκονται τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα μακριά από ένα ATM, δηλαδή μια απλή εκτελέσουν μια απλή πράξη να πάρουν χρήματα, να πάρουν τη σύνταξή του κάποιος, το μισθό του. Δεν υπάρχει εποπτική ευθύνη για αυτή την κατάσταση? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, είναι δυνατόν να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου υποτίθεται ότι λειτουργούν οι τράπεζες? Όχι, υποτίθεται λειτουργούν βάσει ενός συγκεκριμένου θεσμικού πλαίσιου. Πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να ανοίξει καθένας μία τράπεζα. Δεν μπορεί αυτομάτως αυτό το θεσμικό πλαίσιο να συμπεριλάβει και έναν ελάχιστο αριθμό πλέον βάσει του πελατολογίου, βάσει των τραπεζικών λογαριασμών, βάσει των εξυπηρετούμενων πολιτών που έχει η κάθε τράπεζα. Και σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά δεδομένα ανά περιοχή, να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός λειτουργίας ATM για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Για παράδειγμα, εδώ στο Ηράκλειο. Και δεν συζητάμε τώρα για μια απομακρυσμένη περιοχή. Υπάρχουν ουσιαστικά στην πόλη του Ηρακλείου για 170.000 κατοίκους, και μιλάω για το κέντρο της πόλης, ελάχιστα ATM για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το αποτέλεσμα είναι καθημερινά. Υπάρχουν ουρές. Νομίζω ότι μοιράζουν συσίτιο ή κάτι δωρεάν, ας πούμε, και μαζεύεται ο κόσμος έξω από τις τράπεζες. Για τέτοια κατάσταση συζητάμε.
0: Ακριβώς επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο, γι' αυτό και το αναδεικνύουμε. Πέραν των ζητημάτων της εποπτείας, που θα σας έλεγα ότι οι προτεραιότητες της εποπτικής αρχής έχουν άλλο περιεχόμενο, αλλά προφανέστατα αναδεικνύεται και το ζήτημα αυτό, θα προέτασα την κυβερνητική ευθύνη, γιατί εδώ έχουμε ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής. Και θα σας έλεγα ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ως αρμοδιότητα άλλες παραμέτρους. Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής άπτεται των υποχρεώσεων καταρχήν της κυβέρνησης μέσω της πολιτικής της. Και εδώ υπάρχει μια σαφής απουσία της κυβέρνησης, η οποία δεν είναι τυχαία, δεν είναι αστοχία, δεν συνιστά προτεραιότητά της αυτό. Άλλωστε γι' αυτό και μετά από 7 χρόνια δράνειας έχουμε την καθυστερημένη υποβολή της πρότασης νόμου δήθεν για το ιδιωτικό χρέος και τις 120 δόσεις. Τις 120 δόσεις που θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό τις χαρακτήριζαν αστείο. Πριν από λίγο καιρό ισχυριζόντουσαν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώνονται, κάτι το οποίο είναι απολύτως αναλυθές, και πριν από πολύ λίγο καιρό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Μητσοτάκης επετέθη στην πρόταση του Πασόκ για 120 δόσεις, που αν μην τι άλλο θα πρέπει κανείς να του πιστώσει και να το αναγνωρίσει συνέπεια. Σήμερα, λίγο μετά από ένα μήνα, μετά από την επίμονη πίεση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και καθώς πλέον η προεκλογική περίοδος είναι δεδομένη, η κυβέρνηση επαναχωρεί και σύρεται σε μία ρύθμιση που παρόλα αυτά είναι αναποτελεσματική, αποσπασματική και σίγουρα δεν πρόκειται να δώσει λύση στο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αντιθέτως, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις με τις διαφοροποιήσεις της είναι μία πρόταση που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και να το πρόβλημα και να ανακουφίσει τους ευάλωτους οφειλέτες.
1: Για πάμε λοιπόν στην πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Παρουσιάσατε την πρόταση σήμερα, παρουσία και του πρώτου Πασόκου του κ. Ανδρουλάκη. Θέλω να ξεκινήσουμε με το πιο ουσιαστικό. Τι ακριβώς αλλάζει με την πρότασή σας για έναν πολίτη που έχει δάνειο, που αδυνατεί να το εξυπηρετήσει? Ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά της πρότασής σας από το ισχύον πλαίσιο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν η πρόταση του Πασόκ επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας που υπονομέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε απολύτως από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Περιέχει την προστασία της αγροτικής περιουσίας, το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό απολυθεί σε φαν, τη διαγραφή εξολογιστικών τόκων από δάνεια που μεταβιβάζονται σε φαν, την προστασία από τα πανωτόκια, τη δική μας εκδοχή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, που είναι μια ενεργός και αποτελεσματική ρύθμιση, γιατί δεν έχει ένα απαγορευτικό επιτόπιο του 5,84%, γιατί δεν αποκλείει όσες οφειλές γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκάτου του 2024 και γιατί έχει ρυθμίσεις για διαγραφές από για διαγραφές προς αυξήσεων και τόκων. Άρα είναι μια ρύθμιση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική ελάφρυνση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Είναι μια πρόθεση που περιλαμβάνει υποχρεωτική και ουσιαστική συμμετοχή των πιστωτών σε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι μια πρόταση που περιλαμβάνει δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας για τράπεζες και σέρβισες. Είναι μια πρόταση που περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισες, ανεξάρτητες επιτροπές διευθέτησης οφειλών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δικαιότερη αντιμετώπιση των δανείων σε ελφεντικό φράγκο, που είναι μια πληγή για 80.000 οικογένειες, και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, καθώς και περιορισμό μια σειράς από καταχυτικές χρεώσεις προμηθειών που συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να επιβαρύνουν τους δανειολήπτες και τους συναλλασσόμενους με τις τράπεζες.
1: Αναφέρεστε και στην πρώτη κατοικία, αναφέρεστε όμως και στην αγροτική περιουσία. Και για την Κρήτη έχει ιδιαίτερη σημασία η προστασία της αγροτικής γης. Τι ακριβώς προβλέπει η πρότασή σας για έναν αγρότη κτηνοτρόφο που έχει υποθηκεύσει χωράφια, ελαιώνες ή παραγωγικές εγκαταστάσεις?
0: Προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ευστοποίηση της αγροτικής γης, από την αναγκαστική εκτέλεση και τους πληστηριασμούς δηλαδή, εκείνου του κομματιού της αγροτικής γης, που είναι απαραίτητο για να συνεχίσει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να λέμε από τη μια ότι για μας ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα, ότι ανησυχούμε για την ερημοποίηση της υπαίθρου κτλ. Και την ίδια στιγμή να αφήνουμε τον αγρότη έρμεο σε μια διαδικασία που τον οδηγεί σε αναγκαστική έξοδο και βίαιη έξοδο από το επάγγελμά του. Mm-hmm. Ο αγρότης δεν έχει άλλες επιλογές. Ή θα καλλιεργεί, ή θα είναι στη γη του και στην περιουσία του, σε εκείνη την ελάχιστη που την έχει ανάγκη προκειμένου να μπορέσει να ασκεί το επάγγελμά του, ή δεν θα υπάρχει και θα συρρυκνωθεί περαιτέρω η αγροτική περιοχή παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Να μείνω λίγο σε αυτό που προτείνετε σε σχέση με τα funds και ότι να δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να είναι η πρώτη προτίμηση για να μπορέσει να επαναγοράσει το δάνειό του και όχι αυτό να μεταπολείται σε funds και από εκεί να γίνεται η διαπραγμάτευση με τον δανειολήπτη. Θέλω να το κάνουμε έτσι λίγο πιο κατανοητό. Αν ένα fund πρόκειται να αγοράσει ένα δάνειο ονομαστικής αξίας, παράδειγμα 100.000 ευρώ για 20.000 ευρώ, θα μπορεί ο ίδιος δανειολήπτης να το εξαγοράσει σε συγκρίσιμη τιμή?
0: Εφόσον η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει ένα δάνειο, ο συνεργάσιμος δανειολήπτης αποκτά υπό προϋποθέσεις ένα δικαίωμα να προτιμηθεί ως αγοραστής, καταβάλλοντας το τίμημα προσαυξημένο σε σχέση με την προσφορά του φαντ.
1: Αυτό το θεωρείτε εφικτό, δηλαδή μπορεί να με την έννοια του...
0: Ασφαλώς και είναι εφικτό. Ναι. Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι τάχα αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο είναι αναλυθές, γι' αυτό και βλέπετε ότι τώρα επί της ουσίας το έχουν ανακαλέσει. Ασφαλώς και είναι εφικτό.
1: Έχετε προβλέψεις και για τους εγγυητές, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι από τα λιγότερο συζητημένα προβλήματα. Το ζήτημα των εγγυητών.
0: Υπάρχει πρόβλεψη και για τους εγγυητές, οι οποίοι πράγματι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Μάλιστα. Προτείνεται και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Ποιο θα είναι το προστατευόμενο ποσό?
0: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ρευστότητα, mm-hmm. προκειμένου να συνεχιστεί η επιχειρηματική του δραστηριότητα.
1: Μάλιστα. Από αυτή την πρόταση προκύπτει κάποιο, επειδή γίνεται πολλές φορές συζήτηση και αντιπαράθεση, προκύπτει κάποιο δημοσιονομικό, οικονομικό κόστος?
0: Όχι. Προκύπτει ένα πλαίσιο το οποίο βάζει φραγμό σε μια ασίδωτη και ανεξέλεγκτη λειτουργία. Προκύπτουν κανόνες, mm-hmm. οι οποίοι διασφαλίζουν ότι έχεις μια σχέση η οποία από απόλυτα ετεροβαρής που είναι σήμερα εις βάρος του αδύναμου δανειολήπτη γίνεται πιο ισορροπημένη, επιβάλλει διαφάνεια και κανόνες σε μια, επαναλαμβάνω, λειτουργία η οποία μέχρι σήμερα είναι εκτός κανόνων και ασίδωτη.
1: Μάλιστα. Αυτή την πρόταση θα τη δούμε να κατατίθεται στη Βουλή ως πρόταση, ως σχέδιο
0: απόψε,
1: νόμου.
0: Απόψε, σήμερα το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή ομιλία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης υπεύθυνη για το ιδιωτικό χρέος, που παρουσίασε σήμερα, συμπαρουσίασε μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Εγώ θα επιμείνω λίγο στο κομμάτι της εξυπηρέτησης των πολιτών, για το πώς έχουμε φτάσει πλέον στη χώρα ουσιαστικά να μην υπάρχει εξυπηρέτηση από τις τράπεζες, την ώρα που τα κέρδη τους υπερδιωγγώνονται, δεν επιστρέφουν στους πολίτες, έστω με τη μορφή ενός ενισχυμένου δικτύου ATM. Κανείς δεν λέει να επανιδρυθούν χιλιάδες καταστήματα, υποκαταστήματα που τα οποία έκλεισαν τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά τουλάχιστον να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι καταναλωτές με μια σχετική επάρκεια. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει σε πολλές περιοχές, και δεν μιλάμε μόνο για απομακρυσμένες περιοχές, μιλάμε και για μεγάλα αστικά κέντρα.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Σήμερα έρχεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια. Καθώς η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες, προχωρά στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο προγραμματίζεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου και να τεθεί, εφόσον ψηφιστεί, να τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου. Προβλέπει διάφορα ανάμεσά τους: υποχρεώσεις επαλήθευσης ηλικίας για τις πλατφόρμες, δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet και άλλων τεχνολογικών λύσεων, ενώ η εποπτεία θα συνδέεται και με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ελέγχου. Να ξεκινήσω από τα βασικά. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τέλος πάντων οποιαδήποτε ανεξέλεκτη έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, είναι επιτακτική ανάγκη. Και προφανώς δεν μπορεί να αποτελεί ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Όμως υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στην ανακοίνωση μιας απαγόρευσης και στην πραγματική προστασία ενός παιδιού. Και οφείλουμε αυτή την απόσταση να τη δούμε. Θα απαγορεύσουμε τα social media ή θα ελέγξουμε επιτέλους τις πλατφόρμες των social media? Γιατί όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το αν ένα παιδί 14-15 ετών μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες και όχι γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές τις πλατφόρμες. Οι αλγόριθμοι δεν είναι ουδέτεροι. Ένα παράδειγμα. Οι μηχανισμοί συνεχούς κύλησης, το scrolling που λέμε, οι αδιάκοπες ειδοποιήσεις ή η προσωποποιημένη προβολή περιεχομένου έχουν σχεδιαστεί με έναν και μόνο στόχο: να συγκρατούν την προσοχή του χρήστη. Όσο περισσότερο παραμένει ο χρήστης, τόσο περισσότερα είναι και τα κέρδη. Άλλωστε αυτό αναγνωρίζεται και στην ίδια την έκθεση που αιτιολογεί την αναγκαιότητα του νομοσχεδίου που καταθέτει η κυβέρνηση. Επομένως το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί να περιορίζουμε μόνο την πρόσβαση των παιδιών και να μην συζητάμε εξίσου αποφασιστικά τον περιορισμό των εθιστικών πρακτικών των εταιριών? Να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Απαγορεύεται, λέει, τους ανηλίκους να τζογάρουν, να παίζουν τζόγο. Πολύ σωστό. Όμως η ίδια η απαγόρευση καθεαυτή νομιμοποιεί τον τζόγο και κυρίως τον τρόπο που λειτουργεί ο τζόγος με τις εθιστικές πρακτικές τις οποίες έχει αναπτυχθεί για τις ηλικίες άνω των 18 ετών.

Επανέρχομαι. Τι αλλάζει ουσιαστικά για ένα παιδί που συμπληρώνει τα 15 του χρόνια? Τη μία μέρα χρειάζεται προστασία και την επόμενη μπορεί να εκτεθεί ανεμπόδιστα στους ίδιους μηχανισμούς. Θα πει κάποιος, ωραία, και τι, να μην χρησιμοποιούμε ηλικιακά όρια? Τι είναι αυτό τώρα, καινούργια έμπνευση? Παντού, σε όλα υπάρχουν ηλικιακά όρια. Όχι, δεν λέμε αυτό. Το ηλικιακό όριο όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη των τεχνολογικών κολοσσών. Αλλά πάμε και στο πιο πρακτικό μέρος του νόμου που καταθέτει η κυβέρνηση. Ένα παιδί μπορεί να δηλώσει ψευδή ηλικία. Ναι ή όχι? Μπορεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσει λογαριασμό άλλου προσώπου? Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να επιχειρήσει να παρακάμψει τους περιορισμούς? Μπορεί. Μπορεί. Η κυβέρνηση απαντά με μηχανισμούς αλήθειας ηλικίας. Μάλιστα. Ποιος εγγυάται όμως ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά? Ποιος θα ελέγχει αν οι πλατφόρμες συμμορφώνονται? Πόσο γρήγορα θα επιβάλλονται κυρώσεις σε εταιρείες που λειτουργούν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Και κυρίως, πώς θα εξασφαλιστεί ότι η επαλήθεια ηλικίας δεν θα μετατρέπει σε μια νέα διαδικασία υπερβολικής συλλογής προσωπικών δεδομένων?

Κοντολογής, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια νομοθετική πρωτοβουλία με ένα κοινωνικά σημαντικό στόχο. Αναφεσβήτητο αυτό. Αλλά η σοβαρότητα μιας πολιτικής δεν μετρέται με το πόσο εύκολα μπορεί να χωρέσει σε ένα τηλεοπτικό τίτλο, σε ένα δελτίο ειδήσεων. Μετρέται, και εκεί θα μετρηθεί, από την αποτελεσματικότητα, τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή και τον απολογισμό, τη λογοδοσία κατά την εφαρμογή.

Θα πει κάποιος, και τι, η Ελλάδα τώρα θα τα βάλει με τη Μέτα, παράδειγμα. Όχι, αλλά επειδή βλέπω πολύ ζωηρό τον Πρωθυπουργό μας εδώ, καταθέτει πολλές φορές πολλές πρωτοβουλίες και προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να επιδείξει την ίδια ζωηράδα και προς αυτή την κατεύθυνση.

Αλλάζουμε θέμα. Πάμε τα δικά μας έτσι τα πιο τοπικά. Ένα από τα θέματα που πολλές φορές έχουμε αναδείξει από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, αφορμή βέβαια είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά ως γενικό θέμα, ως φιλοσοφία, ως κουλτούρα, ως αποτέλεσμα σε αυτή την πόλη, το έχουμε αναδείξει με πάρα πάρα πολλές αφορμές για το πόσο άναρχη είναι αυτή η πόλη. Και η αναρχία δυστυχώς στο Ηράκλειο δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Και το πρόβλημα απέναντι σε αυτόν τον κανόνα είναι η επίδειξη ανοχής απέναντι σε αυτό τον εδρεωμένο, όχι τώρα να είμαστε δίκαιοι, εδώ και πολλά χρόνια εδρεωμένο κανόνα που έχει καλλιεργήσει κουλτούρα και συμπεριφορές. Πάμε τώρα στην αφορμή. Πεζοδρόμια κατηλημένα, αράμπες αποκλεισμένες, δρόμοι και πλατείες σε καθεστώς ασυδοσίας. Με αφορμή ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία τα παρατάνε, τα παρκάρουν, τα εγκαταλείπουν παντού, λες και ο δημόσιος χώρος είναι η ιδιωτική αποθήκη του καθενός. Γιατί στο Ηράκλειο προφανώς θεωρούμε φυσιολογικό το απολύτως παράλογο, την αναρχία, την αυθαιρεσία, την απουσία κανόνων και κυρίως την απουσία ελέγχου. Μην παρεξηγηθούμε, το πρόβλημα δεν είναι τα ηλεκτρικά πατίνια. Το πρόβλημα είναι ότι ένα ακόμη μέσω σύγχρονης μετακίνησης που μπορεί να βοηθήσει στο κυκλοφοριακό πρόβλημα καταλήγει να γίνεται άλλη μία εστία χάους επειδή κανείς δεν φροντίζει να επιβάλλει στοιχειώδεις κανόνες. Και το εξοργιστικότερο, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες αξιοποιούν εμπορικά το δημόσιο χώρο, οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα με την καθημερινή τους ταλαιπωρία και ο Δήμος δεν δέχεται να χάνει και έσοδα που θα μπορούσε να εισπράττει. Έχουμε τις εταιρείες με τα ηλεκτρικά πατίνια να τα έχουν σπείρει σε όλη την πόλη, να υπάρχουν άναρχα παντού, και την ίδια ώρα ο Δήμος καλά κάνει φυσικά και απαιτεί από το κατάστημα, το καφέ, το εστιατόριο, τέλος πάντων εκείνον που κάνει χρήση κοινόχρηστου του χώρου, να καταβάλει κάποια τέλη για τη χρήση του κοινόχρηστου του χώρου. Και πάρα πολύ καλά το κάνει. Έτσι πρέπει. Για τις συγκεκριμένες εταιρείες που κάνουν χρήση του δημόσιου χώρου και μάλιστα άναρχα, προκαλώντας και προβλήματα προσβασιμότητας, να μην το υπερδιωγκώσουμε και ζήτημα επικινδυνότητας, επειδή σε κάποια σημεία αδυνατεί κάποιος να διέλθει από πεζοδρόμια, φανταστείτε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης, αν μπει κάποιος να το βάλει από κάτω, το πατίνι δεν έχει τίποτα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν μπορεί να επιτρέπουμε να είναι έτσι. Αφορμή για την ανάδειξη στάθηκε και η επιστολή που έστειλε ο επικεφαλής της Μίσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Καραμαλάκης, η οποία κινείται στην απολύτως σωστή κατεύθυνση, θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα και ζητά και λογοδοσία. Αρκεί βέβαια να μην μείνουμε για μία ακόμη φορά στις επιστολές, στις διαπιστώσεις και στις ερωτήσεις που καταλήγουν αναπάτητες στα σιτάρια της Δημοτικής Αρχής, σαν αυτές, θα επανέλθουμε βέβαια, το ξεχνάμε, ανοίγουμε παρένθεση, σαν αυτές επιστολές με τα ερωτήματα 17 που είχαμε θέσει για τα οικονομικά του Παγκριτίου Σταδίου. Περάσει 1,5 μήνας, επανέλθουμε εμείς. Αναπάντα τα ερωτήματα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαραζητιάνος. Θα μαζικά θε λογική σαν γείτε.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 13η μέρα του Οκτώβρη, 3η για 13 για τους προληπτικούς. Μια δύσκολη μέρα θα περάσει, ήδη γύρισαν οι δείκτες, μετά τις 12 μετράμε ανάστροφα, αντίστροφα. Για τους φίλους που ακούν την επανάληψη της Τετάρτης, ξημερώνει η 14η μέρα του Οκτώβρη, δηλαδή ουσιαστικά πιάνουμε τα μισά. Με καιρό που είναι φθινοπορεινός έως και χειμερινός θα έλεγα, και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δίνει επικίνδυνες καταιγίδες, μεγάλο όγκο νερού, βέβαια όχι τόσο στην Κρήτη αυτή τη φορά όσο σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα, και ενίσχυση των ανέμων από το βράδυ, 8 τοπικά 9 αλλά και 10 μποφόρ κατά τόπους στο Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8. Μας ακούτε και διαδικτυακά politika.gr. Να πω ένα καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα το Γιαπιτζάκη, ο οποίος ζέτα το είδε σε αυτό ότι μας άκουγα χθες από Σαντορίνη και μας έστειλαν και βίντεο. Για μπες λίγο στο story που έχω ανεβάσει, δεν το έχεις δει. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν, το οποίο κινείται πάνω στην καλδέρα και το οποίο ακούει 89 και 8 και ακούει πηξίδα στην επανάληψη 8-9 η Ζέτα Οικολοβού. Την παραγωγή μας, έτσι, πολύ ωραίο. Μπες να το δεις, το έχω βάλει, μου το έστειλε βίντεο. Έτσι, για του λόγου του αληθές. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω αντίστροφα. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Η παρουσία του Βαγγέλη του Λίτινα στον ήχο και στα τεχνικά. Μαζί μας συνεργάζονται και σήμερα η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Οσαρής. Μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά στην επιμέλεια της ύλη. Στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Σιλιγάρδος. Θα έχουμε μικρό playlist σήμερα, γιατί έχουμε καλεσμένο στο μεγαλύτερο μέρος εκπομπής εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, που μας κάνει την χαρά, μας δίνει τη χαρά και την τιμή βεβαίως να είναι μαζί μας. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Πολύ γρήγορα στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης συνεχίζεται η κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη, αν και κάποιοι προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους. Η υπόθεση του ρόλου, μάλλον καλύτερα ο ρόλος του καρτερού με το νέο του άρθρο, νομίζω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, και πιστέψτε με, δεν είναι καθέλου τυχαίο, διότι η αίσθηση δική μου είναι ότι ξεφουσκώνει ο Τσίπρας και δυναμώνει το Πασόκ. Σας έχω πει ότι τη βραδιά των εκλογών, αν τουλάχιστον διατηρηθούν οι ισορροπίες όπως τις βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις και τις αντιλαμβανόμαστε από την επαφή που έχουμε με τον κοινωνικό μας περίγυρο, θα έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα σε τρία μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο, και είναι και αν θέλετε το πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε σε λίγο με τον καλεσμένο μας, είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα πιάσει το 30%, θα το περάσει, αν θα είναι κάτω από το 30%, αυτό θα φανεί βεβαίως από τα πρώτα exit polls. Το δεύτερο ενδιαφέρον της βραδιάς των εκλογών θα είναι το ντέρμπι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς για την δεύτερη θέση. Και το τρίτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι αν θα έχουμε μια οκτακομματική ή ακόμα και εννιακομματική βουλή, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ο Τσίπρας λοιπόν, που είναι στην Κρήτη αλλά βλέπει το εγχείρημα να ξεφουσκώνει, διότι επί της ουσίας τι έχει κάνει, έχει πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ και τον έχει βάλει κάτω από ένα νέο όνομα, Ελλάς. Δεν βλέπω καινούρια πρόσωπα, ή τα καινούρια πρόσωπα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν πάει στον Τσίπρα δεν λένε τίποτα ουσιαστικό και τίποτα σπουδαίο. Άρα τι έχεις? Αυτό που έλεγε χθες ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης, με τον οποίο μιλήσαμε εδώ, έχεις ένα Τσίπρα που θα δυσκολευτεί να πιάσει τη συντριβή της δεύτερης κάλπης του 23, δηλαδή το 17,5%. Τον βλέπουν όλοι κάτω από 17,5%. Και επειδή και το Πασόκ είναι κάτω από το 17,5%, εκεί έγκυται το ενδιαφέρον και ο λόγος, επί της ουσίας, για την μεγάλη αυτή μάχη για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα.

0: Έχουμε και μία ακόμα δημοσκόπηση που έρχεται σήμερα στο φως, που επιβεβαιώνει αυτά που έλεγα. Στο 29,6% η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή οριακά στο 30%. Στο 15,7% ο Τσίπρας, στο 14,6% το ΠΑΣΟΚ, 19 μονάδες μπροστά στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων μετρήθηκε, ο Κασιδιάρης δηλαδή, στο 3,7%. Θέλω να πω ότι για τη Συμμαχία Ελλήνων να κρατάτε έτσι πολλές επιφυλάξεις, γιατί ο κόσμος δεν λέει εύκολα στη μέτρηση, στη δημοσκόπηση ότι ψηφίζω Κασιδιάρη. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που θα κλείσουν τα μάτια αν ο Κασιδιάρης τελικά θα είναι στις εκλογές, θα μπουν στο παραβάν, θα βάλουν το ψηφοδέλτιο και δεν θα το πουν σε κανένα, ούτε στη γυναίκα τους που λέει ο λόγος. Προσέξτε τώρα, στην μέτρηση αυτή, στην πρόθεση ψήφου πάντα, μιλάμε, κύριε Ξενάκη, σας βάζω στην κουβέντα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα για τους φίλους που μας ακούνε στην επανάληψη της Τετάρτης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχω να σας συναντήσω διαζώσεις ραδιοφωνικά αρκετό καιρό. Τα έχουμε πει βέβαια στο τηλέφωνο, στο κοντινό παρελθόν. Αλλά από κοντά, έτσι, μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Και εμένα είναι χαρά μου, γιατί πάντα αναλύουμε τα θέματα σε βάθος και με γωνίες. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τους ακροατές σας, οι οποίοι έχουν και αυτοί τις προσδοκίες τους από την ενημέρωση, που κακά τα ψέματα, να σας το πετάξω και εγώ το καρφάκι, δεν είναι πάντοτε καθαρή, και η ματιά πρέπει να είναι πολύ καθαρή σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η χώρα.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το δούμε και σήμερα και νομίζω θα το δούμε σήμερα. Θα σας βάλω σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτή τη δημοσκόπηση, που είναι μια ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως σήμερα και που ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα και λίγο νωρίτερα για την εικόνα που έχουμε αποσαφηνίσει και αποκομίσει λίγο πολύ όλοι μας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια βουλή στην πρόθεση ψήφου, μάλλον εδώ είναι, συγγνώμη, να πω ότι είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Προσέξτε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κόμματα στη Βουλή. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, με 3% μπαίνει οριακά η Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκινάω από κάτω. Μπαίνει ο Βαρουφάκης, 3,3%. Μπαίνει ο Κασιδιάρης, 3,7%. Μπαίνει η Λατινοπούλου, 3,7%. Μπαίνει η Καριστιανού, 4,3%. Μπαίνει, εννοείται, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 6,1%. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να κλείνουμε ουσιαστικά την ομάδα με τα μονοψήφια, με την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, 7,6%. Ενώ τα τρία κόμματα που έχουν, προσέξτε, διψήφια νούμερα είναι το ΠΑΣΟΚ με 14,6%, είναι ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και είναι και η Νέα Δημοκρατία στο 29,6%, σταθερή η διαφορά στις 14 μονάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι κάτι που δεν το ρωτάμε συχνά τους δημοσκόπους, γιατί δεν είναι και η δουλειά τους ίσως να μας απαντήσουν. Πρέπει να ρωτάμε πολιτικούς επιστήμονες όπως είστε εσείς να μας δώσουν μια άποψη. Τι μπορεί να σημαίνει για την λειτουργία του Κοινοβουλίου μια βουλή η οποία θα έχει 10 κόμματα και βεβαίως μεγάλο ζόρι, να το πω έτσι πολύ απλά, για τον σχηματισμό της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς αυτό. Νομίζω από το τελευταίο το οποίο αναφέρεται, κύριε Συλλιγάρδο, είναι και το πιο κρίσιμο, η κυβερνησιμότητα της χώρας, και εκεί νομίζω ότι είναι και το διακύβευμα του αμέσως επόμενου διαστήματος. Αυτό δηλαδή το οποίο θα μας απασχολήσει είναι το πώς από αυτές τις εκλογές μπορεί να προκύψει ένα κυβερνητικό σχήμα, διότι οι μετρήσεις οι οποίες κάνετε τώρα δεν περιέχουν τα τελικά διλήμματα της κάλπης, τα οποία αναμένεται πάντοτε στο τέλος να απολώνουν την κατάσταση γύρω από τα ζητήματα της πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί, και νομίζω ότι αυτό θα είναι τελικά, μια τόσο πολυκομματική βουλή με 10 κόμματα όπως περιγράψατε νωρίτερα με βάση τη δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της δημοσκόπησης, αλλά αυτή τη στιγμή η ψήφος είναι ακόμα πολύ χαλαρή και γι' αυτό επιτρέπεται νομίζω να εμφανίζονται πολλοί σχηματισμοί και μάλιστα να μην εμφανίζεται χωρίς να υπάρχει ακόμα να έχει εμφανιστεί ενδεχομένως κι άλλος ένας φορέας ο οποίος κυοφορείται ή συζητιέται ότι κυοφορείται και ο οποίος και αυτός αναμένεται να μάλλον να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Προφανώς εννοώ το κόμμα του κ. Σαμαρά. Με αυτήν την έννοια
0: είναι σωστό, επιτρέψτε μου να πω ότι κάνετε αυτή την επισήμανση και προλαμβάνετε ουσιαστικά και το ερώτημά μου, ότι δηλαδή σε αυτή τη μέτρηση έχουμε 10 πολιτικούς φορείς που σφραγίζουν εισιτήριο για το κοινοβούλιο χωρίς να έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά.
1: Σωστά. Χωρίς να έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά και όπως σας είπα και χωρίς να έχουν μπει τα τελικά διλήμματα των εκλογών, τα οποία θα τα δούμε νομίζω προς την άνοιξη, καθώς προς τα εκεί περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός έτσι, κάτι σχετικό με τις εκλογές.
0: Το ερώτημα είναι, το κόμμα Σαμαρά από πού θα πάρει ψηφοφόρους από αυτά τα 10 κόμματα? Και εντάξει, είναι λογικό ότι αν είσαι στο 3% ή στο 2,9% ή στο 3,1% με ένα ακόμα κόμμα στη Βουλή, το πιθανότερο είναι να μην το κρατήσεις αυτό το 3%, να πας πιο κάτω, άρα να μην μπει στη Βουλή.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση και, γιατί όλα αυτά είναι κυρίως στο επίπεδο της, των φημολογιών και λιγότερο έτσι των ανακοινώσεων. Οι δηλώσεις βεβαίως του κ. Σαμαρά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ότι δεν θα συμβεί, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε την πλατφόρμα του, θα πρέπει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα συνασπιστούν γύρω από αυτό το καινούριο φορέα για να βγάλουμε και τα σχετικά συμπεράσματα. Εν τούτης, αναμένεται η κυρία μάζα των ψηφοφόρων του κ. Σαμαρά να προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως έτσι από εκείνους οι οποίοι δεν είναι κοντά έτσι στην λογική του κυρίου Μητσοτάκη, του νυν Πρωθυπουργού. Τα έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω τα έχει δηλώσει ο κ. Σαμαράς, που ποντάρει, αλλά ταυτόχρονα ο πατριωτικός λόγος του κ. Σαμαρά ενδεχομένως να προσελκύσει και από άλλους πολιτικούς χώρους, έτσι όπως πολύ συχνά αναφέρεται το πατριωτικό Πασόκ, αλλά και άλλους σχηματισμούς στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι και αυτοί εμφανίζονται σήμερα να μπαίνουν στη Βουλή, να υπάρχει δηλαδή το ενδιαφέρον των ανθρώπων, των συμπολιτών μας έτσι σε αυτές τις επιλογές. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση, να δούμε την πλατφόρμα και πόσο αυτή η πλατφόρμα απλώνεται στην κοινωνία πέραν έτσι του χώρου της Νέας Δημοκρατίας και των δυσαρεστημένων της Νέας Δημοκρατίας, για να βγάλουμε ασφαλείς συμπεράσματα. Μετράμε μόνο τάσεις προς το παρόν, έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό στη λογική ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουν τελικά να μπουν 11 κόμματα στη Βουλή. Και θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να δημιουργηθεί ένας πόλος κυβερνητικός ο οποίος θα έχει και κάποια σταθερότητα και ο οποίος θα μπορέσει να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε περιόδους οι οποίες φαίνεται ότι θα γίνονται όλο και πιο δύσκολες, και όχι μόνο από την άποψη της οικονομίας αλλά και γιατί και η γεωπολιτική στην περιοχή μας, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, είναι αρκετά ρευστή και οι εξελίξεις τρέχουν και για τα ενεργειακά έτσι, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την ΑΟΣ της χώρας, την τουρκική προκλητικότητα η οποία κλιμακώνεται, και εν όψη των τουρκικών εκλογών θα δούμε κάτι πάντως από τον κύριο Ερντογάν. Τώρα αν θα είναι προς τα μας ή θα είναι προς τη Μέση Ανατολή είναι και αυτό από τα ερωτηματικά που έχουμε. Πάντως η περίοδος η οποία μπαίνει η χώρα, στην περίοδο την οποία θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, δεν αναμένεται να είναι καθόλου εύκολη, ούτε για την οικονομία, ούτε για την πολιτική.
0: Τι σημαίνει ένα κοινοβούλιο με 9-10 κόμματα? Εγώ δεν θα τα κάνω 11, για να υπάρχει και ένας από το κάθε κόμμα για να φτιάξουμε ποδοσφαιρική ομάδα, όπως μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ας πούμε ότι έχουμε 9-10 κόμματα και ενδεχομένως με βάση αυτό και μια συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κάποια άλλα κόμματα.
1: Θα πρέπει να το δούμε αυτό με την έννοια ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμβάλλουν πιθανότατα έτσι με τη Νέα Δημοκρατία που αναμένεται να είναι πρώτο κόμμα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι σταθερά πρώτο κόμμα και μάλιστα αρκετές δείχνουν ότι βρίσκεται και κοντά στο 30%. Πρέπει να δούμε πόσο θα καταλήξουν τελικά ο δεύτερος με τον τρίτο, όπως διαφαίνονται στις δημοσκοπήσεις, όπου εκεί υπάρχει μια άλλη μάχη, η μάχη της κέντρο-αριστεράς, όπως αντίστοιχα υπάρχει και μια μάχη στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη του δεύτερου και του τρίτου όμως έχει χαρακτηριστικά επιβίωσης. Όποιο από τα δύο κόμματα τελικώς καταφέρει να είναι δεύτερο, θα έχει ένα τελείως διαφορετικό ρόλο την επόμενη μέρα, είτε αυτό έχει να κάνει με μια συγκυβέρνηση, είτε έχει να κάνει με την όδευση σε δεύτερες εκλογές, από τις οποίες έτσι θα περιμένουμε να βγει κάτι πιο σταθερό. Γιατί και συνδικά το σενάριο της συγκυβέρνησης δεν είναι το πιο πιθανό σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε δει λίγες φορές να συμβαίνει και συνήθως είναι και βραχίδιο, με εξαίρεση τη συγκυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο, που ήταν μια πολύ ειδικού σκοπού τελικώς, όπως αποδείχτηκε, συγκυβέρνηση. Δεν έχουν και νομίζω ότι και ως πολιτικό σύστημα δεν έχουμε την κουλτούρα της συγκυβέρνησης, οπότε ό,τι και να διαμορφωθεί, ακόμα και αν καταφέρει τελικώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να διαμορφωθεί μια τέτοια κυβέρνηση, θα είναι νομίζω δύσκολο να κρατήσει σε βάθος χρόνου, δεδομένων έτσι και των πιέσεων και των διεργασιών που σας είπα ότι συμβαίνουν και στο χώρο της κεντροαριστεράς αλλά και στο χώρο της δεξιάς. Και πολύ ενδιαφέρον θα έχει βεβαίως τι θα γίνει με το χώρο της άκρας δεξιάς. Το αναφέρατε κι εσείς για το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, γιατί θα διαμορφώσει σημαντικά το χώρο έτσι από τα, ή εν πάση περιπτώσει θα δημιουργήσει αν θέλετε διαφορετικές συνθήκες με τις οποίες ο χώρος της δεξιάς θα διαμορφώσει την ψήφο του στις πρώτες ή στις δεύτερες εκλογές, εφόσον αυτές υπάρξουν.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε λοιπόν ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό είναι δεδομένο, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζεται. Μένω για λίγο ακόμα στην δημοσκόπηση, γιατί θα την κλείσουμε την συζήτηση αυτή σε λίγο. Ποιο από τα παραπάνω κόμματα ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση? Εδώ βλέπουμε ότι το 61% λέει κανένα κόμμα δεν ασκεί αντιπολίτευση, ουσιαστική αντιπολίτευση. Ένα άλλο ενδιαφέρον νομίζω ότι σημείο που πρέπει να δούμε, όταν έρθει η ώρα της ψήφου, ποιο από τα παρακάτω θα επηρεάσει περισσότερο την επιλογή σας? Το πρόγραμμα, η ιδεολογική και παραδοξιακή μου ταύτιση, η καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού. Προσέξτε τώρα. Η ιδεολογική και παραδοξιακή μου ταύτιση, την οποία την αναφέρατε μέσω πλην σαφώς πριν από λίγο, συγκεντρώνει το 33%. Βέβαια είναι οριακά μπροστά από την καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού. Ένα θέμα που δίνει μπόνους, να το πω, στον Μητσοτάκη, και το πρόγραμμα του κόμματος στο 30%.
1: Να σημειώσω ότι το 66%, αν λέμε και για την ίδια μέτρηση, αλλά περίπου εκεί είναι, θεωρεί τον κύριο Μητσοτάκη καταλληλότερο πρωθυπουργό, μακράν του δεύτερου, και νομίζω ότι εκεί είναι το σημαντικό πρόβλημα.
0: Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις έτσι κι αλλιώς. Το βλέπουμε και σε αυτήν, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Από τις εκλογές του 19 ως τις ευρωεκλογές του 24, ποιο από τα παρακάτω κόμματα έχετε ψηφίσει έστω μία φορά? Νέα Δημοκρατία λέει το 46%, 26% ΣΥΡΙΖΑ και 18,4% το ΠΑΣΟΚ. Όταν έρθει η ώρα της ψήφου, ποιο από τα παρακάτω κόμματα θα επηρεάσει περισσότερο την επιλογή σας? Το πρόγραμμα, όπως βλέπουμε εδώ, ευνοεί το ΠΑΣΟΚ, η καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία και η ιδεολογική, προσέξτε, και παραταξιακή μου ταύτιση ευνοεί τον Τσίπρα. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο θα το αναλύσουμε αμέσως μετά την ανάπαυλα, στην οποία θα πάμε ευθύς αμέσως, και θα ζητήσω από τους φίλους ακροατές να μείνουν μαζί μας για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μικρότερο playlist σήμερα, έως και καθόλου θα έλεγα. Είμαστε σε διαφορετικό μοτίβο, λόγω του ότι έχουμε καλεσμένο στο στούντιο εδώ και συζητάμε για τα πράγματα τα οποία τα πολιτικά θα βρούμε μπροστά μας. Για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, είναι μαζί μου εδώ. Υπήρχε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, το πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στις κάλπες τις επόμενες. Το ίδιο ερώτημα έκανα χθες στον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, τον δημοσκόπο, ο οποίος μου έδωσε μια απάντηση την οποία, να πω την αλήθεια, για να σας προλάβω, τη λέω και εγώ πάντα, ότι ο κόσμος το πρώτο κριτήριο που βλέπει είναι η τσέπη του. Δηλαδή, άμα η τσέπη είναι γεμάτη, αυτός που κυβερνά έχει προβάδισμα. Αν η τσέπη έχει πρόβλημα, αυτός που κυβερνά δεν πάει καλά. Εδώ έχουμε ένα οξύμορο, ωστόσο, φαινόμενο, κύριε Ξενάκη. Δηλαδή, αν ρωτήσει τους Έλληνες αυτή τη στιγμή, θα σου πούνε όλοι ότι ο πληθωρισμός, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, τρώει τον παρά, ότι δυσκολεύονται, ότι δεν φτάνουν τα λεφτά για τις 30 μέρες του μήνα, τελειώνουν στις 15-20. Σε κάποιους άλλους μπορεί να ακούσει ότι τελειώνουν και στις 12. Εγώ δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό, όμως θέλω να πω το εξής. Μου προξενεί εντύπωση την ίδια ώρα, και γι' αυτό πρέπει να το βάλουμε στην κουβέντα μας, γιατί άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε στην κάλπη. Προσέξτε, νομίζω ότι αυτό έχει μια κομβική σημασία. Μου κάνουν εντύπωση λοιπόν κάποια πράγματα. Ξέρετε, εγώ ζω στο Ηράκλειο, όπως ζείτε κι εσείς, αλλά είμαι τακτικά στην Αθήνα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αυτό που βλέπω λοιπόν στην πρωτεύουσα, αλλά και στην πόλη μας, είναι ένας τεράστιος αριθμός καινούριων αυτοκινήτων. Τα οποία αυτοκίνητα αυτά ξεκινάνε από 18, 19, 20 χιλιάρικα και πάνω. Και βλέπω πάρα πολλά τέτοια αυτοκίνητα. Δεν θέλω να σας πάω στα πανάκριβα αυτοκίνητα των 100 και των 150 χιλιάδων. Εγώ θέλω να σας πω ότι βλέπω πολλά καινούργια αυτοκίνητα μεταξύ 20 και 40 χιλιάδων ευρώ να κυκλοφορούν στους δρόμους. Τι άλλο βλέπω? Βλέπω ότι τα αεροπλάνα και τα πλοία και το καλοκαίρι, αλλά και τώρα, είναι γεμάτα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος ταξιδεύει. Θα μου πεις, κάποιοι ταξιδεύουν για λόγους υγείας, κάποιοι ταξιδεύουν για επαγγελματικό σκοπό. Το δέχομαι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, διότι στις εξόδους καταγράφεται και το 26, παρά το γεγονός ότι έχουμε υυξημένο κόστος ενέργειας, μαζικές εξόδους το Πάσχα, μαζική έξοδο το 15 Αύγουστο, θα το δούμε και τώρα που θα πάμε στις επόμενες αργίες και γιορτές και σχόλες, ο κόσμος φεύγει, ταξιδεύει. Δηλαδή, με την βενζίνη που ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ στο 2.20-2.30, έτσι, και προχθές για πρώτη φορά στη ζωή μου μέτρησα τι καύσιμα έκαψα τον Σεπτέμβριο, που δεν κάνω πολλά χιλιόμετρα εγώ, η αλήθεια είναι, και αναστατώθηκα, δεν σας κρύβω. Παρ' όλα αυτά όμως ταξιδεύουμε. Και κάτι ακόμα, ίνος, άρτος και θεάματα βρίσκονται ακόμα ψηλά. Πώς συμβαίνει όλο αυτό? Δηλαδή, το καταλαβαίνω, το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υψηλός πληθωρισμός. Τι σημαίνει πληθωρισμός? Ακρίβεια. Τι σημαίνει άλλο? Λιγότερη αγοραστική δύναμη στο πορτοφόλι. Αλλά όλο αυτό το οποίο περιγράφω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
1: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και βέβαια αρκετά σύνθετο το θέμα έτσι όπως το βάζετε. Θέλω να σας επιβεβαιώσω αυτά τα οποία λέτε καταρχήν. Και εγώ έτυχε την περασμένη εβδομάδα να βρεθώ στην Αθήνα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ένα συγκεκριμένο, θα φέρω εγώ ένα παράδειγμα, προς επίρρωση αυτού του οποίου λέτε, έξω από κατάστημα πολύ γνωστό της φίρμας, της πιο ακριβής, να μην τους διαφημίσουμε.
0: Μισό λεπτό. Το έχω βγάλει φωτογραφία.
1: Το έχετε βγάλει φωτογραφία.
0: Στη Βουκουρεστίου, έξω από τη Louis Vuitton.
1: Κοιτάξτε, 30 άτομα, ακριβώς.
0: Αν πάτε λίγο πιο κάτω, που είναι Βουκουρεστίου και στα δύο, επειδή περπατώ συνέχεια εκεί, είναι οι Ερμές. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Ουρά στην Ερμές.
1: Από την από πάνω,
0: εάν δείτε επίσης, θα πω, τα έχω φωτογραφία.
1: Είναι λοιπόν, ουρά για να μπουν μέσα στο κατάστημα, γιατί ήταν γεμάτο.
0: Ναι, θα πει κάποιος βέβαια τώρα που μας ακούει ότι μπορεί να είναι ταξιδιώτες που ήρθαν να ψωνίσουν από την Αθήνα Ερμές ή Γκούτσι ή Πράντα ή Louis Vuitton ή Καρτιέ. Εγώ λέω αυτό, αλλά λέω και κάτι άλλο. Θα σου πει και κάποιος άλλος για να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Ότι μα πόσοι είναι αυτοί που μπαίνουν? Ναι, αλλά μπαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή, κάποιος που πάει και ψωνίζει σήμερα τη Louis Vuitton δεν είναι ο μπακάλι τη γειτονιά που θα πας να πάρεις αύριο τα φασολάκια τα φρέσκα και μετά αύριο θες να κάνεις η Mamba LD, θα πάει να πάρεις τις μπελτζάνες. Πας σήμερα και ψωνίζεις, ξαναπάς μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, δύο μήνες, έξι μήνες, μετά από ένα χρόνο. Ή ποτέ. Δεν πας κάθε μέρα. Δεν είναι ευρείας καταναλώσεως τα προϊόντα.
1: Ναι, απλώς να πω ότι αυτά τα προϊόντα βεβαίως απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένα πορτοφόλια, έτσι, δεν αφορούν όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι, θα σας έλεγα εν τούτης, θα ψωνίσουν το μαϊμού, τη μαϊμού τσάντα, εν πάση περιπτώσει, όπως το αναφέρατε, το οποίο είναι ένα παράδοξο, γιατί όντως υπάρχει πίεση οικονομική και μπορώ να σας πω ότι και εγώ από τον Γκάλοπ στο περιβάλλον μου, γύρω από το περιβάλλον μου, έτσι και από τους συναδέλφους μου στο πανεπιστήμιο, υπάρχει μια συμπίεση, κυρίως γιατί όλοι πήραμε αυξήσεις, έτσι όπως και εμείς πήραμε στο πανεπιστήμιο, αλλά φαίνεται ότι εξανεμίζονται από την ακρίβεια. Οπότε και αυτό αποτυπώνεται και στα γκάλοπ, έτσι, που βγαίνουν, ότι αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα που απασχολεί τους Έλληνες. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω μπορούμε να εξηγήσουμε και τα νούμερα τα οποία είπατε νωρίτερα και το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ φαίνεται στον Γκάλοπ να στείνονται καλύτερα γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και όχι από την προσωπικότητα του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, του κυρίου Ανδρουλάκη, αντιθέτως στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον εύρημα, στείνονται οι περισσότεροι γύρω από την προσωπικότητα του Πρωθυπουργού, έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όχι στο πρόγραμμα το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί ή έχει σκοπό να εξαγγείλει. Και βεβαίως δεν μου προκαλεί καθόλου εντύπωση στο χώρο του Ελλάς, έτσι, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, όπου υπάρχει προσωπολατρία γύρω από τον κύριο Τσίπρα, οπότε όλα έχουν στηθεί γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και όχι γύρω από το πρόγραμμα που, εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά θολό και ρηχό.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο Τσίπρας, που είναι σήμερα στην Κρήτη, στη διήμερη περιοδία του Δευτέρα και Τρίτη, μου θυμίζει πάρα πολύ μια κατάσταση που βιώσαμε τη δεκαετία του 80 και έγινε ανέκδοτο, όπου ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν λέει τίποτα, αυτά που λέει είναι ανεδαφικά, είναι αδιάβαστος, το λέω ξεκάθαρα, και ακόμα και αυτά που είπε προχθές για το καλώδιο, που δεν ήξερε γιατί καλώδιο μιλάμε, ή για τα F-35 θα έλεγε κανείς ότι δεν θα έπρεπε να έχει, εκτός από τους στενούς του κομματικούς και πολιτικούς φίλους, καθόλου ακροατήριο. Όμως έχει, και αυτό οφείλεται στο γεγονός της προσωπολατρίας που είπατε για κάποιους λόγους, που μας οδηγεί σε εκείνο το ανέκδοτο της δεκαετίας του 80, που κάποιοι έλεγαν τι θα ψηφίσει, λέει, θα ψηφίσει τον Παπανδρέου. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, λέει, ο άλλος του απαντούσε στο καφενείο, μα αυτός μόνο δεν ξέρει να κυβερνά. Λέει, εγώ θα τον ψηφίζω μέχρι να μάθει. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει ο Τσίπρας. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να μάθω το κεφάλι μου άλλο πάνω, διότι αρκετά πλήρωσα τα 5 του χρόνια. Προσωπικά εγώ και βεβαίως η Ελλάδα.
1: Θεωρητικά έχει μάθει. Θεωρητικά.
0: Δεν το βλέπω.
1: Απομένει
0: δεν το βλέπω.
1: Αυτό πρέπει να το αποδείξει. Και δεν ξέρω αν τελικώς, και εκεί είναι το ερωτηματικό, αν ο κόσμος τελικώς θα του δώσει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που ζητάει, γιατί στην ουσία αυτό ζητάει, απλά με άλλο αφήγημα. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται και η μεγάλη δυσκολία του να πείσει για το άλλο αφήγημα. Γιατί άλλο ήταν το αφήγημα του 12-15, όπου σε αυτή την περίοδο έσκιζε μνημόνια και έκανε μια ριζοσπαστική προσέγγιση στην πολιτική, και άλλο είναι το αφήγημα του δημοκρατικού καπιταλισμού που ακόμα δεν μας το έχει εξηγήσει και το οποίο στην ουσία μέχρι στιγμής παρουσιάζει μια εναλλακτική διακυβέρνηση, η οποία δεν διαφέρει ούτε από του κυρίου Μητσοτάκη πολύ ουσιαστικά, ούτε από του κυρίου Ανδρουλάκη πολύ ουσιαστικά το πρόγραμμα. Με αυτήν την έννοια, και μόνο επειδή έχει το προφίλ το οποίο έχουν χτίσει στην αριστερά για τον κύριο Τσίπρα, νομίζω ότι πορεύεται με αυτό. Και δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στα βασικά ερωτήματα, τα οποία είναι τι διαφορά κάνεις τελικά, τι έρχεσαι να προσφέρεις στο πολιτικό σύστημα, και αν το κενό που πας να καλύψεις καλύπτεται με αυτού του είδους τις πολιτικές, οι οποίες, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν διαφέρουν σε κάτι ουσιαστικά από αυτά τα οποία προτείνουν και ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτές οι διαφορές οι οποίες εμφανίζονται πολύ μικρές, νομίζω ότι είναι αυτές που δεν αφήνουν αυτούς τους δύο χώρους, το ΠΑΣΟΚ και τον ΕΛΑΣ, να φουσκώσουν. Το γεγονός δηλαδή ότι το αφήγημά τους δεν διαφέρει από το αφήγημα του πολύ, από το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ αντιθέτως του κυρίου Μητσοτάκη εμπεριέχει το στοιχείο της σταθερότητας, νομίζω ότι είναι το βασικό τους πρόβλημα, το πρόβλημα δηλαδή της κέντρο-αριστεράς, και αυτό αποτυπώθηκε και στον Γκάλοπ, διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Όταν οι περισσότεροι θεωρούν ότι η αντιπολίτευση γίνεται περισσότερο εντός του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, από τις φωνές στο εσωτερικό της, και όχι από το χώρο της κέντρο-αριστεράς, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδεικτικό της κατάστασης.
0: Κύριε Ξενάκη, η Ευρώπη πάει δεξιά.
1: Ο κόσμος πάει δεξιά.
0: Ο κόσμος της Ευρώπης.
1: Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος.
0: Γιατί?
1: Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή η τάση συντηρητικοποίησης. Πάντως για την Ευρώπη είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το trend, έτσι όπως λέμε, αυτή η τάση, η οποία έχει να κάνει κυρίως με την οικονομία, με την επιδείνωση συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχει να κάνει με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση και συνολικά τις φιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες επιδιώκονται και προωθούνται μέσω της ευρωπαϊκής ενοποίησης, κυρίως έτσι, αλλά και στα επιμέρους κράτη της Ευρώπης, ώστε πολλοί κόσμος νιώθει ότι εδώ έχουμε διαχειριστές, εδώ έχουμε καθαριστές, δεν έχουμε πολιτικό προσωπικό. Και αν θέλετε, η δεξιά, να το πω έτσι, με παλιούς όρους, έτσι, είναι λίγο ξεπερασμένοι αυτοί οι όροι, αλλά μας βοηθούν για την οικονομία της συζήτησης, προσφέρει μια πιο σταθερή προοπτική και μια, αν θέλετε, επιστροφή στην ασφάλεια του κράτους έθνους. Όταν όλοι νιώθουν ότι απειλούνται, είτε από την οικονομία, είτε από την μετανάστευση, είτε από τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως την Ασία, η οποία έχει περάσει έτσι φωτός στην Ευρώπη τεχνολογικά, οικονομικά, με πολλούς τρόπους, όταν νιώθουμε ότι έχουμε μείνει πίσω και φτωχοποιούμαστε και αλλοιώνεται, για παράδειγμα, η πολιτιστική παράδοση που έχουμε, ή αλλοιώνονται βασικοί θεσμοί σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες, όπως είναι και η Ελλάδα, όπως είναι η οικογένεια, ο κόσμος αναπτύσσει κάποια αντανακλαστικά, περισσότερο συντηρητικά, τα οποία βεβαίως ο καταλήτης είναι πάντοτε η οικονομική πίεση. Η οικονομική κρίση είναι αυτή που
0: σπρώχνει. Ναι, αλλά αυτό δεν έρχεται
1: σε πιο συντηρητικές επιλογές.
0: Σε ένα αφήγημα που λέει ότι οι κακοί δεξιοί και οι κακές δεξιές πολιτικές δουλεύουν για το κεφάλαιο και φτωχοποιούν τις μεγάλες κοινωνικές μάζες, ενώ οι αριστερές πολιτικές δίνουν έμφαση στον μικρομεσαίο, τον στηρίζουν κοινωνική πολιτική, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, δωρεάν κλπ. Δηλαδή, αυτό που λέτε δεν έρχεται λίγο κόντρα στο αφήγημα με το οποίο και εσείς ο καθηγητής και εγώ ως δημοσιογράφος μεγαλώσαμε? Αυτά ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτά ακούγαμε, όμως ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά είναι το ίδιο. Και η αριστερά πλέον, ειδικά νομίζω μετά τη δεκαετία του 90, σταδιακά συνέβη σε παγκόσμια κλίμακα μια σύνθεση, μια νεοσύνθεση θα σας έλεγα, όπου και εντός εισαγωγικών οι πιο συντηρητικές δυνάμεις έχουν υιοθετήσει στοιχεία του κοινωνικού κράτους. Δεν είναι αδιάφορα τα δεξιά, ας το πούμε, κόμματα σε σχέση με το κοινωνικό κράτος, ούτε βεβαίως και από την άλλη πλευρά η αριστερά παρέμεινε ίδια, και αυτή μεταλλάχθηκε ενσωματώνοντας αρκετά στοιχεία τα οποία προέρχονται έτσι από μια πιο φιλελεύθερη παράδοση, και τα οποία προφανώς αντιλήφθηκαν και εκείνοι ότι δεν μπορούν να εμένουν έτσι σε πολύ παλιές λογικές, όπου απορρίπτονται οι αγορές. Δεν μπορεί να υπάρξει μια χώρα η οποία δεν συμμετέχει στις διεθνείς αγορές, δεν επενδύει στις οικονομικές αγορές και δεν τις λαμβάνει υπόψη της στον τρόπο με τον οποίο κυβερνά ένα τόπο. Άρα όπως σας είπα, και οι δύο έχουν μεταλλαχθεί. Εν τούτης, όταν ακούω από ένα αριστερό στόμα, να το πω έτσι, προτάσεις οι οποίες εκφράζονται πολύ καλύτερα και πολύ πιο, αν θέλετε, συγκροτημένα από ένα χώρο όπως είναι, ας πούμε, ο πιο συντηρητικός ή αν θέλετε κέντρο δεξιός χώρος, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να πείσει, και αυτό έτσι κατ' επέκταση αφορά και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος το αφήγημά του είναι στο κέντρο μέχρι στιγμής και όχι προς τα αριστερά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι αριστερό έχει πει ο κύριος Τσίπρας μέχρι σήμερα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι συνολικά η τάση πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχει μια συντηρητικοποίηση η οποία είναι και παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά είναι και κυρίως γιατί οι άνθρωποι και οι λαοί προσπαθούν να προστατεύσουν το κράτος έθνος, το οποίο βάλεται και από τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά κυρίως βάλεται από τις οριζόντιες πολιτικές, οι οποίες ευνοούν όχι πολλούς, λίγους. Και εκεί νομίζω ότι έγινε η τάση που υπάρχει σίγουρα στην Ευρώπη, το είδαμε σε διάφορα εκλογικά αποτελέσματα, κυρίως στη Γερμανία πρόσφατα έτσι μας ενδιαφέρει, αλλά έπονται και η Ιταλία και η Γαλλία.
0: Στην Ιταλία πάντως, επιτρέψτε μου να πω, η δεξιά Μελόνι θα ξανακερδίσει τις εκλογές από ό,τι μου έλεγαν, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι και τόσο κακή η δεξιή στην Ευρώπη σήμερα, αφήστε την Ελλάδα. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε ότι έρχεται η Λεπέν στη Γαλλία.
1: Μετά και τα τελευταία, βεβαίως, αλλά
0: ναι, έρχεται, ναι, ναι. Μετά και τα τελευταία γεγονότα τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και που βεβαίως προβληματίζουν ιδιαίτερα, θα πω εγώ, με τις αναταραχές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες γαλλικές πόλεις, και την ίδια ώρα διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση προημερών ότι η Ευρώπη βλέπει αυτή τη στιγμή δύο συστήματα, όπου το ένα φαίνεται να έχει αποτύχει παταγωδώς, δηλαδή η πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια χαρακτηριστικά στη Γαλλία, ας πούμε, με τη μετανάστευση που πολύ ορθά βάλατε και την οικονομική πολιτική ενδεχομένως που ακολουθήθηκε, σε κοντράστ με την πολιτική τη δεξιά που εφαρμόζεται στην Ιταλία από τη Μελόνι, όπου τέλειωσε το θέμα Λαμπεντούζα, λαθρομετανάστευση κλπ. Και την Πολωνία που δεν ανέχτηκε, που είναι μια ισχυρή οικονομία η Πολωνία, έτσι δεν είναι μια μικρή χώρα, γιατί θα μπορούσα να σας βάλω και την Ουγγαρία μέσα σε αυτό, όπου εκεί ο δεξιός έχασε από δεξιό. Προσέξτε, ένα επίσης ενδιαφέρον πολιτικό φαινόμενο. Συνήθως ο αριστερός χάνει από το δεξιό, ο δεξιός χάνει από τον κεντρό, ο κεντρός μπορεί να χάσει από τον αριστερό και πάει λέγοντας. Στην Ουγγαρία είχαμε ένα φαινόμενο όπου ο δεξιός έχασε από το δεξιό. Ο Όρμπαν δηλαδή ουσιαστικά έχασε από το πολιτικό του παιδί. Έτσι, και να το πω έτσι.
1: Και από τον κακό του εαυτό.
0: Έτσι, και από τον κακό του εαυτό, αλλά βεβαίως, σαφέστατα, πολύ σωστά το λέτε. Μπαίνει λοιπόν στο κάδρο μία σύγκριση και λέει ότι όπου δεν πήγαμε δεξιά στην Ευρώπη, αποτύχαμε. Και στη Γερμανία το ίδιο. Δηλαδή βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία υπάρχει ένα καρζάνι που βράζει. Δεν ξέρουμε που θα πάμε, και θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο. Είναι προβληματικό σε κάθε περίπτωση και είναι και εντελώς εσφαλμένο κάποιοι να κάνουν λογοπαίγνια. Εσείς το είπατε με απόλυτη σαφήνεια και ήταν ξεκάθαρο ότι η δεξιά, ο όρος δεξιά και ο όρος αριστερά έχουν εξυγχρονιστεί και δεν μιλάμε για αυτό που είχαμε παλιά στο μυαλό μας, σαφέστατα. Καταρχήν το βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα αυτό. Ο Μητσοτάκης σήμερα δεν κατηγορείται επειδή είναι δεξιός. Κατηγορείται επειδή δεν είναι δεξιός ή δεν είναι και τόσο δεξιός, και ότι έχει καταντήσει περισσότερο κεντρός ή σε κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα το θέμα της λαθρομετανάστευσης, έχει καταντήσει ένας γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω λοιπόν αυτό διότι στυλιτεύω εκείνους που μπερδεύουν τη δεξιά που πολύ ορθά ως καθηγητής περιγράψατε με την ακροδεξιά και το φασισμό που δεν έχει καμία σχέση.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή, ο Σαμαράς είναι φασίστας αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση. Η Λατινοπούλου είναι φασίστρια, σε καμία περίπτωση. Το παίζουν όμως το παιχνίδι αυτό επικοινωνιακά έντεχνα κάποιοι, στην προσπάθεια απλά να δημιουργήσουν κάποια αίσθηση και μια εσφαλμένη εικόνα στον κόσμο που δεν έχει τόσο ευδιάκριτα αποκρυσταλώσει ή σχηματοποιήσει στο μυαλό του τις έννοιες, τις πολιτικές αυτές έννοιες.
1: Επιτρέψτε μου, γιατί έχει...
0: Άλλωστε Χίτλερ και Μουσολίνη δεν ήταν δεξιοί.
1: Όχι, αλλιώς ξεκινήσαν.
0: Ήταν σοσιαλιστές.
1: Αλλιώς ξεκινήσαν, βέβαια, σε άλλα χαρακτηριστικά, άλλη εποχή. Και οι δύο όμως ήταν από κύμα της οικονομικής κρίσης, έτσι. Το οικονομικό κράχ ήταν καταλύτης και βεβαίως και για τη Γερμανία ήταν και οι δυσβάστακτες πολεμικές αποσημειώσεις, έτσι, οι οποίες οδήγησαν στην ανάδειξη, έτσι, αυτού του καθεστώτος. Το οποίο επανέρχεται, γιατί σας το είπα και νωρίτερα, η οικονομική κρίση και η οικονομική πίεση που δέχονται τα χαμηλά στρώματα είναι καταλύτης για την ανάδειξη ριζοσπαστικών προτάσεων προς την κοινωνία. Το δίπολο, και εδώ είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας, γιατί το πάμε και πιο βαθιά. Το παραδοσιακό δίπολο δεξιά-αριστερά έχει προπολού αντικατασταθεί από τις αρχές της δεκαετίας, σας λέω, του 90, μετά από αυτή τη νεοσύνθεση που έγινε στους χώρους. Δεν υπάρχει πια δεξιά και αριστερά. Στην ουσία υπάρχει σύστημα-αντισύστημα. Δηλαδή, οι συστημικές δυνάμεις, οι οποίες δεν επιθυμούν την κατάρρευση του συστήματος, και οι αντισυστημικές δυνάμεις, οι οποίες εκπροσωπούν την ρήξη. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα. Οπότε θα χώριζα και τους αντίστοιχους πολιτικούς χώρους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με αυτό το κριτήριο. Ποιοι είναι συστημικοί παίκτες, των οποίων οι διαφορές τους, όπως θα διαπιστώσουμε, είναι μικρές, είναι επιμέρους διαφορές, και ποιοι είναι οι αντισυστημικοί, οι οποίοι εκφράζουν συνήθως την προσδοκία, έτσι, της κατάρρευσης του συστήματος και της δημιουργίας ενός άλλου συστήματος, χωρίς αυτό να μπορεί να περιγραφεί εύκολα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περιγραφεί εύκολα. Σε αυτή την λογική είναι και πολύ, αν θέλετε, προφανές ότι οι σταθερές, οι οποίες προβάλλονται από το χώρο εκείνων των πολιτικών φορέων που εκφράζουν τη σταθερότητα, που εκφράζουν την επιστροφή στις πατρίδες εντός εισαγωγικών της Ευρώπης, είναι λογικό να αποκτούν περισσότερη απήχηση σε πληθυσμούς της Ευρώπης, οι οποίοι νιώθουν όλο ένα και περισσότερο στο περιθώριο της παγκόσμιας εξέλιξης. Γιατί μιλάμε για την Ευρώπη, κύριε Σιλιγάρδο. Η Ευρώπη ήταν το επίκεντρο του κόσμου και σταδιακά, και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στις μέρες μας, μετατρέπεται σε δορυφόρο όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, δυστυχώς και των μεγάλων δυνάμεων της Ασίας, οι οποίες έρχονται με πολύ επιθετικές προοπτικές προς τα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν έχει συζητηθεί και δεν λαμβάνεται στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται για τον προσανατολισμό, για τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας απέναντι στις νέες προκλήσεις.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, το 2027 είναι μια χρονιά προκλήσεων, θα έλεγα, και για την Ευρώπη. Αναφερθήκαμε με αφορμή τις επικείμενες εκλογές. Είναι μια χρονιά προκλήσεων και για την Ελλάδα, βεβαίως, όπου τα κορυφαία θέματα, θα έλεγα, κύριε Ξενάκη, είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα και έχουν να κάνουν με την οικονομία, με τη λαθρομετανάστευση, με τον Ευρωστρατό. Το είδαμε, έχουμε δύο πολέμους αυτή την ώρα σε εξέλιξη, Ρωσία-Ουκρανία και βεβαίως μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή, όπου πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Θα τις πάρουμε ή θα συνεχίσουμε να είμαστε, να το πω έτσι πολύ απλά, αιωρούμενοι σε ένα πολύ επικίνδυνο κενό. Ως Ευρώπη μιλάω.
1: Ως Ευρώπη, δυστυχώς, τα πράγματα και αυτά αποτυπώνται και στις θέσεις του Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί στις τελευταίες εκλογές και αναμένεται να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση εκείνων των κομμάτων που τελικά είναι ευρωσκεπτικιστικά. Εκείνα δηλαδή τα οποία θέλουν να βάλουν περιορισμούς στον τρόπο τον οποίο επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο των εθνικών κρατών και τις εθνικές πολιτικές για να μπορέσουν να μην μείνουν πίσω. Θεωρώ ότι όλο το ευρωπαϊκό εγχείρημα θέλει επανασυλλογισμό και επανατοποθέτηση στις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν προκύψει της έντονης παγκόσμιας του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η χώρα μας δεν είναι μεγάλη δύναμη, έτσι, είμαστε στις μικρομεσαίες δυνάμεις του παγκόσμιου συστήματος με δομικά προβλήματα, κυρίως ανταγωνιστικότητα στην οικονομία, και μπορεί να έχουμε τα παραδοσιακά μας προβλήματα με την Τουρκία και την απειλή, τη μόνιμη απειλή εξ Ανατολών, αλλά ο πόλεμος είναι οικονομικός ο οποίος μένεται, και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, όπως βεβαίως θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε άλλα στρατηγικά ζητήματα που διαμορφώνονται στην περιοχή μας, που είναι και τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια, από τα οποία και αυτά έχουν τεράστια στρατηγική, γεωστρατηγική σημασία, και στα οποία η χώρα μας δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς η σημασία της. Υπενθυμίζω, μόνο το 88% των παγκόσμιων δεδομένων περνούν νοτίως της Κρήτης, σε μια περιοχή στην οποία δεν έχουμε ασκήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή, εν πάση περιπτώσει, διστάζουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο...
0: Και πρέπει να έρθει η ώρα να το κάνουμε.
1: Νομίζω ότι έχουμε αργήσει πολύ.
0: Σήμερα, και... μάλιστα, παίζει και ψηλά το θέμα της αμφισβήτησης, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, για τους χάρτες επί της ουσίας που βλέπουμε, με μια προκλητική στάση της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης. Απειλή με διακοπή συνομιλιών για οριοθέτηση πρώτων πυλών, αφού με ρηματική διακίνηση προς την Αθήνα η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμα και με διακοπή των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι ίγκηκε η ώρα.
1: Ίγκηκε, έπρεπε να είχε γίνει από δεκαετία του 80.
0: Συμφωνώ.
1: Όταν είχαμε το φίλο μας, τον τότε φίλο έτσι. Μας, έτσι, τον Καντάφη, εντός εισαγωγικών φίλο μας, έτσι, ήταν ο φίλος του κυρίου Παπανδρέου.
0: Έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ κακό να πούμε ότι ήταν φίλος μας ο Καντάφη.
1: Θα σας πω, υπάρχουν, είναι μεγάλη συζήτηση για τον Καντάφη και υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές και από τους Λίβιους για το πώς ζούσαν με τον Καντάφη, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε εκμεταλλευτεί
0: αυτή
1: την προνομιακή σχέση.
0: Κλείνοντας, ορθά είμαστε με το Ισραήλ?
1: Κοιτάξτε, δείτε, το Ισραήλ είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ντρόν στο διεθνές σύστημα. Μαζί με το Ισραήλ είμαστε και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η σχέση να διατηρηθεί στο σωστό επίπεδο. Δεν έχουμε πολλούς συμμάχους, απλώς η περιοχή μας είναι, στην περιοχή μας είναι η μοναδική χώρα η οποία στέκεται απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, βεβαίως με τα δικά της συμφέροντα, και νομίζω ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί σε πιο στέρεη βάση, βεβαίως με τις επιφυλάξεις που αφορούν και την σχέση της με τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, γιατί περιέργως η Ελλάδα έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να το απολέσουμε με μια συμμαχία ανεφόρων με το Ισραήλ, και μάλιστα με συμμαχία η οποία έχει και οικονομικά ανταλλάγματα, γιατί δυστυχώς, κύριε Συριγάρδο, έχουμε την ατυχία να είμαστε μια χώρα που αγοράζει ασφάλεια. Αγοράζουμε από τους προμηθευτές ασφάλεια, αγοράζουμε πλοία, καράβια, συστήματα, και μαζί με αυτά αγοράζουμε και ένα είδος συμμαχίας. Εκεί θα ήθελα να ευαισθήσω την προσοχή, ότι αυτές οι συμμαχίες είναι πολύ ρευστές. Είδαμε και τη Γαλλία πρόσφατα, στην οποία έχουμε επενδύσει πάρα πολύ, να υπογράφει συμμαχία, αμυντική συμφωνία με την Τουρκία για συμπαραγωγή αμυντικού υλικού. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αυτό το οποίο λείπει πραγματικά από την Ελλάδα στη σχέση της με το Ισραήλ είναι να προσπαθήσει να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, να καλύψουμε το χαμένο χρόνο, τις χαμένες δεκαετίες στις οποίες αδρανοποιήσαμε την ικανότητά μας να παράγουμε αμυντικό υλικό και στις οποίες δεκαετίες η Τουρκία κατάφερε και με τον ίδιο τρόπο, αγοράζοντας ασφάλεια, να οικοδομήσει και να στήσει μια αμυντική βιομηχανία η οποία της δίνει σχεδόν αυτάρκεια. Εάν με αυτόν τον τρόπο ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα σε συνδυασμό με τις στρατηγικές συμμαχίες τις οποίες έχουν οικοδομηθεί και με το Ισραήλ, αλλά νομίζω και με την Αίγυπτο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η σχέση, νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό με άλλους όρους από αυτούς τους οποίους μέχρι σήμερα έτσι συζητάμε με μια σχετική φοβικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς, απέναντι στην Τουρκία.
0: Κύριε Ξενάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήρθατε με προοπτική να κάνουμε μια ενότητα. Εγώ βλέπω ότι κάναμε δύο χωρίς να έχουμε εξαντλήσει στο βαθμό που δημοσιογραφικά θα επιθυμούσα τα θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό, για το χρόνο σας. Ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Η εκπομπή για τους φίλους που δεν την άκουσαν ολόκληρη ή εν πάση περιπτώσει δεν την άκουσαν καθόλου, θα έχουν την ευκαιρία να την ακούσουν και σε μία από τις δύο επόμενες επαναλήψεις, δηλαδή 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης, όπως άλλωστε καθημερινά και όλη την εβδομάδα εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα. Καλή αντάμωση, να ευχηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και
1: καλή
0: εγώ.
1: Αντάμωση.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ήταν ο Κώστας Λιγάρδος και η Πηξίδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Αύριο πάλι μαζί. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί

0: έβα έξω. Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτο σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύηση.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι οπωσδήποτε φθινοπορεινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το meteo.gr, που είναι το site του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα στην Κρήτη αναμένεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές και με μεγαλύτερη διάρκεια. Υπάρχει επίσης αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης στο νησί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητική

αισθητή πτώση, θα κυμανθεί γενικά περίπου από 15 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σε ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές του Ρεθύμνου μπορεί να φτάσει τοπικά γύρω στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως θυελλώδεις, με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται πολύ ισχυρές ρηπές της τάξης των 90 με 100 χιλιόμετρων την ώρα, κατά τόπους ακόμη μεγαλύτερες. Από το απόγευμα προβλέπεται μικρή εξασθένιση.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για την εκδήλωση του Επιμελητηρίου που πραγματοποιείται απόψε για την κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιώργο Αλεξανδράκη, για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τίθεται και στην υπηρεσία της προστασίας των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον συνάδελφο, τον στρατιωτικό συντάκτη, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, και θα μιλήσουμε για την παρουσίαση που έγινε χθες του πλωτού ντρόουν πυρπολιτής. Και τέλος έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο, τον Μανώλη το Ζευγαδάκη, για να μας πει για τις εκδηλώσεις, τα μαθήματα μάλλον, που ξεκινούν σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Συνοικίας της Αγίας Τριάδας. Και επίσης θα μας μιλήσει για τη χειροτονία δύο διακόνων, ο ένας μάλιστα από τους διακόνους, η καταγωγή του είναι από την Ουγκάντα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 401η εβδομάδα του 2026 και στην 287η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 24 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6 και 45 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 4 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου του Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος και Ιγνατία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι επίσης και Παγκόσμια ημέρα προτύπων και διαβάζω σχετικά από το sansimera.gr ότι κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης εορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων. Τα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικά και τοπικά επίπεδα για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας. Επίσης βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών. Τα διεθνή πρότυπα προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες. Ένα διεθνές πρότυπο, ας πούμε, που είναι πολύ δημοφιλές, είναι το διεθνές πρότυπο για τις πτήσεις. Οι πτήσεις όλο τον κόσμο ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, να το πω έτσι, και αυτό βεβαίως είναι ένα διεθνές πρότυπο.

τα έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά και η αναμονή για τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση σήμερα για το πετρέλαιο, η αποπομπή της Guilfoyle, της Kimberly Guilfoyle, της Αμερικανίδας πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, δεσπόζουν προς το παρόν στην επικαιρότητα. Η κακοκαιρία, για την κακοκαιρία σας ανέφερα προηγουμένως, ήδη έχει ενσκύψει στην Κρήτη. Εδώ στο Ηράκλειο βλέπουμε μόνο κάποιες βροχές ήπιου χαρακτήρα. Ελπίζω και στις άλλες περιοχές της Κρήτης να είναι το ίδιο, ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Στη διάρκεια της μέρας θα μάθουμε πώς εξελίσσεται ο καιρός στο νησί μας. Μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβριος μπήκε αγριεμένος και μας πλημμύρισε τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια δεν είναι μόνο η Κρήτη, και άλλα μέρη της Ελλάδας πλήττονται από αυτήν την κακοκαιρία. Ελπίζουμε και εκεί να είναι ήπια και να μην δημιουργήσει καταστροφές.

Σχετικά με τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, διαβάζω εδώ στο earthnews.gr ότι ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Συνθηκής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, αυτές δηλαδή που έχουν δρυμεί όπως λέμε ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25% με ανώτατο όριο τα 1300 ευρώ και τις άλλες μορφές ενέργειας και 1560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση του επιδόματος κατά 25%. Βέβαια, αυτά τα υψηλά επιδόματα την Κρήτη δεν νομίζω και τα νησιά γενικά δεν νομίζω να αφορούν αυτά τα επιδόματα. Μιλάμε για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Δεν ξέρω μόνο μήπως πιάνει και τις ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Βήμα, δηλαδή στο σελίδα της εφημερίδας το Βήμα, στο σελίδα το βήμα.gr, γράφει σχετικά ότι σήμερα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση μετά την ανακοίνωση του Κυριάκου Πυρακάκη για αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Οι δύο ενεργειακοί όμιλοι Motor Oil και Hellenic Energy προσανατολίζονται σε έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η τιμή του καυσίμου κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετά κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα MyThermacy εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται για τα μέσα Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά και καλύπτει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφορετικές μορφές θέρμανσης όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια και καυσόξυλα.

Ούτε ένα χρόνο δεν μπόρεσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να μείνει στο θρόνο της, να το πούμε έτσι, γιατί μάλλον ως μια βασίλισσα βασίλισσα και μάλιστα όχι και τόσο γνήσια, να το πούμε έτσι, και ενώ βεβαίως όσον αφορά τη συμπεριφορά της το γνήσια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ, όπως διαβάζω εδώ και από το βήμα.gr, ζήτησε από την ίδια να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά από δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας. Νωρίτερα, Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της. Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της, η Γκιλφόιλ αποχαιρέτησε την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, τη θητεία της ως πρέσβυρας, ενώ υποστήριξε πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Ο Τζος Χακ, αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, φέρεται να είναι ο πιθανότερος διάδοχος της Γκιλφόιλ, διπλωμάτης καριέρας με πολυετή εμπειρία στην Ασία και στη χάραξη πολιτικής για την Νότια Ευρώπη, έχει υποστηρίξει δημόσια το ρόλο της Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου.

Μόλις αναλάβει και ο Τζος Χακ, θα δούμε και το δικό του βιογραφικό με περισσότερες λεπτομέρειες. Διαβάζω εδώ από το politica.gr ποιους λόγους, για ποιους τρεις λόγους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και μάλιστα αυτούς τους λόγους αναφέρει η ενημερωτική πλατφόρμα Axios. Γράφει λοιπόν η δημοσίευσή μας ότι ο Λευκός οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να απαραιτηθεί μετά από αναφορές για αφαιρόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας. Το Άξιο σε ανάλυσή του παρουσίασε τους τρεις βασικούς λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της. Καταρχάς, το δημοσίευμα υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης. Η πιθανή απομάκρυνση της μακροχρόνιας πολιτικής συμμάχου του Προέδρου και πρώην αραβωνιαστικιάς του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία ισχυρίζονται, έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για να επιδιώξει οικονομικές εύνοιες και να προωθήσει ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Γκιλφόιλ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, επιβεβαίωσε το αίτημα την Τρίτη κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης τύπου. Ήταν ένα εξαιρετικό στέλεχος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, δήλωσε. Η απομάκρυση της Γκιλφόιλ δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη σύμφωνα με το Άξιος, καθώς ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξετάζει την απόλυσή της μετά τις κατηγορίες. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά τα σχόλια έρχονται μετά από δήλωση ανώτερου αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Associated Press ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο ήταν εξαιρετικά εξοργισμένοι με τις αναφορές και εξέταζαν το ενδεχόμενο να την απολύσουν. Μάλιστα, αν θυμάστε, η οργή του Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε και όταν ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη τύπου που έδωσε όταν επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα, ο Ρούμπιο δεν τον άφησε καν να τελειώσει και μάλιστα εξοργίστηκε. Αυτό δείχνει πραγματικά αυτό που λέει το Άξιος. Τώρα, στις δηλώσεις του Τραμπ δεν είδα κάποια οργή, αλλά ο Ρούμπιο ήταν εμφανέστατη η αντίδρασή του αυτή απέναντι σε αυτή την ερώτηση. Σύμφωνα με το Άξιος, τρεις είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την αποπομπή. Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal της 8ης Οκτωβρίου ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε $100,000 από ένα δωρητή του Τραμπ για να πληρώσει ένα λογαριασμό πιστωτικής κάρτας πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση από την Γερουσία, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο δωρητής δεν πραγματοποίησε την πληρωμή. Μια προηγούμενη έρευνα ισχυριζόταν ότι προώθησε τα συμφέροντα μιας ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας και επέτρεψε στον λομπίστα της να παρευρεθεί σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις. Η Wall Street Journal επίσης ανέφερε ότι ηχογραφήσεις κατέγραψαν την Γκιλφόιλ να συζητά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, για ταξίδια με ιδιωτικό τζετ και πολυτελή φιλοξενία που παρήχαν πλούσιοι Έλληνες επιχειρηματίες. Αν λοιπόν αληθεύουν αυτά που αναφέρει το Άξιος, και εν πολλοίς πιστεύω ότι θα αληθεύουν, γιατί διαφορετικά για ποιους λόγους άλλους να απολύσει μια πρέσβυρα ο Αμερικανός πρόεδρος, αν λοιπόν αληθεύουν, νομίζω ότι η Γκιλφόιλ λειτουργούσε περισσότερο ως ιδιωτικός επιχειρηματίας παρά πρέσβης ενός κράτους έθνους στην χώρα μας.

Στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί περί πολέμου πρόκειται. Τώρα το γεγονός ότι δεν είναι γενικευμένος δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι μια πολεμική σύραξη. Στόχος επίθεσης έγινε την Τρίτη διοικητικό κτίριο της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στην πόλη Νταχράν στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί περιορισμένη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, το οποίο επικαλέστηκε ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Ενέργειας, οι αρμόδιες αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Είναι και αυτό. Χτυπάει ο πύραυλος τον άλλο πύραυλο ή τον ντρόουν και τα συντρίμμια πέφτουν στη γη. Και βέβαια στην πορεία τους, αν συναντήσουν άνθρωπο, ή θα τον τραυματίσουν ή θα τον σκοτώσουν. Όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο SPA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας, από την πτώση των συντριμμιών προκλήθηκαν επίσης περιορισμένες ζημιές σε 15 κατοικίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, και αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Μεταξύ των 4 τραυματιών περιλαμβάνονται 2 γυναίκες, 1 άνδρας και 1 παιδί.

συνεχίζεται βέβαια και ο άλλος πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μην νομίζετε ότι επειδή βγήκε ο Τραμπ και είπε εγώ έκανα συμφωνία για το πετρέλαιο και ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, ότι θα σταματήσει κιόλας. Εχθές μάλιστα, εάν ακούσει, μπορεί να το ακούσετε και σήμερα, υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο politika.gr. Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, είπε ότι αυτή η συμφωνία του Τραμπ ήταν για εσωτερική κατανάλωση. Ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής λοιπόν επλήγει χθες το βράδυ από ρωσικό πύραυλο, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της σχετικά για επικείμενη επίθεση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου, για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς επλήγει, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η Ουκρανία εξαρτάται εν πολλής από υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων της στη Δύση, λέει η earthnews.gr με πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Reuters. Η Ουκρανία λοιπόν εξαρτάται εν πολλής από υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων της στη Δύση, ιδίως των Αμερικανικών, τόσο σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα, όσο και για τις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον ρωσικών στόχων. Η πρόσφατη αναζωπήρωση των εντάσσεων μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο για ενδεχόμενη χαλάρωση αυτής της κρίσιμης υποστήριξης. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσο κρατούν αυτοί οι πόλεμοι, τόσο αυτό της Ρουσίας-Ουκρανίας στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, όσο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταξύ πολλών εκεί, τόσο και πιο πολύ θα δυσκολεύονται τα πράγματα και στη δική μας καθημερινή ζωή. Γιατί αυτοί οι πόλεμοι έχουν επιπτώσεις στην οικονομία. Μια επιπτώση βέβαια που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, ξαπλώνονται διεθνώς, διαχέονται διεθνώς. Και η καθημερινή μας ζωή όσον αφορά την κίνησή μας στην αγορά θα δυσκολεύει. Θα πρέπει να κάνουμε σφιχτούς προγραμματισμούς. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΗ για την Κρήτη λόγω έντονων φαινομένων που αναμένονται στο δυτικό τμήμα. Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο Ηράκλειο, ισχυρή άνεμη και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Μήνυμα του 112 σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και εξεριζωμένα δέντρα. Στην Αττική, η πυροσβεστική δέχτηκε 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Ξεκινάει σήμερα η δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά με 33 κατηγορούμενους. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρελαιοθέρμανσης αλλά και για το ντίζελ. Στους 800 έφτασαν χθες οι μετανάστες που φιλοξενούνταν υπό άθλιες συνθήκες στις εγκαταστάσεις της πρώην Αγρέξη Ιεράπετρας. 200 αλλοδαποί μεταφέρονται σε άλλο χώρο. Παρετήθηκε η πρέσβη στον ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από απέτηση του Λευκού Οίκου. Η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της και χαρακτήρισε τη θητεία της ως πρέσβης τιμή μιας ζωής. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να ενημερωθεί αν κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Έγειρονται μείζωνα ζητήματα για παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την Ελλάς. Ξεκίνησαν σήμερα οι αποστολές SMS για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε νέες εξετάσεις θα υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά την επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου στον πνεύμονα. Αναχωρεί για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikule.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Θα σας πω την είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου σχετικά με τον Παπαλέοντα, τον 14ο, ο οποίος υποβλήθηκε σε αφαίρεση ενός κατώτερου λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης την οποία υποβλήθηκε χθες, και η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, ανακοίνωσε το Βατικανό. Η επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στην Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλη της Ρώμης ήταν επιτυχής και κράτησε περίπου 90 λεπτά. Ο Ποντίφικας είχε ήδη επιστρέψει στο δωμάτιό του, πρόσθεσε το Βατικανό. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε την επέμβαση είναι ο γνωστός Ιταλός καθηγητής και χειρουργός θώρακος Στέφανο Μαργαριτόρα. Λοιπόν, αντιμετωπίζει ασθένεια λοιπόν ο Πάπας, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρή είναι. Βέβαια, πολλές περιπτώσεις του καρκίνου του πνεύμονα αντιμετωπίζονται πλέον χρονίως, θα έλεγα, αντιμετωπίζονται ως χρόνια ασθένεια και το γνωρίζουμε ακόμα και από περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και οικείων μας ανθρώπων. Ελπίζουμε να είναι μια τέτοια μορφής και το αδενοκαρκίνωμα αυτό του Πάπα και να συνεχίσει την θητεία του. Πάμε όμως τώρα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να μιλήσουμε για τη δική μας εκκλησία, την Ορθόδοξη. Και θα ξεκινήσουμε από την Αγία Τριάδα και θα πάμε μετά, όπως σας είπα προηγουμένως, όταν άρχισε η εκπομπή, και σε δύο χειροτονίες διακόνων. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς τους διάκονους είναι από την Ουγκάντα, είναι η καταγωγή του. Λοιπόν, για αυτά τα θέματα λοιπόν θα μας ενημερώσει ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μανώλη, καλή σου μέρα. Μανώλη, μας ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Λέω, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλά?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μανώλη, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα μαθήματα που γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας. Για πες μας, σήμερα ξεκινάνε.
1: Απόψε κάνουν τον αγιασμό.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ο αγιασμός, θα ξεκινήσει η επίσημη δραστηριότητα των τμήματων αυτών.
0: Τι ώρα?
1: Απόψε, σε 6.30 το απόγευμα.
0: 6.30 το απόγευμα, μάλιστα.
1: Μετά από την παράκληση. Και ξεκινάει και φέτος, δεν είναι η πρώτη χρονιά βέβαια, που το πνευματικό κέντρο, το νεανικό κέντρο της Αγίας Τριάδος, ασχολείται με τέτοιες δραστηριότητες. Και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες ορισμένες ειδικά, που μπορούν να ασχοληθούν και επαγγελματικά κάποιοι. Mm-hmm. Με αυτούς τους τομείς. Θα θες να τους πούμε αναλυτικά?
0: Βεβαίως, να τους πούμε.
1: Είναι η κατασκευή ασμένων αρωμάτων. Είναι κάτι που μπορεί να ασχοληθεί, ναι, είναι
0: ενδιαφέρον.
1: Μια τέχνη, ναι.
0: Παλιά τέχνη, είναι και παλιά τέχνη αυτή.
1: Ναι,
0: παλιά.
1: Βέβαια.
0: Από την αρχαία Ελλάδα ξεκινάει. Την αρχαιότητα γενικά, δηλαδή, μην λέμε όλη η αρχαία Ελλάδα, γιατί και άλλοι λαοί έχουν επιδοθεί σε αυτή την τέχνη. Ναι.
1: Ναι, αρωματικά κεριά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα αρωματικά κεριά που είναι διαδεδομένα την τελευταία περίοδο πολύ. Πάρα πολύ στον τόπο μας εδώ και από μικρά παιδιά, μια κατασκευή αρωματικών κεριών, απλές κατασκευές αλλά πολύ ενδιαφέρουσες για το χώρο, ειδικά για το σπίτι.
0: Σαφώς.
1: Επίσης είναι η κοπτική ραπτική.
0: Βέβαια.
1: Τι ασχολούνται τώρα? Παλιά είχαμε τις μοδίστες, είχαμε κάθε νοικοκυρά ήξερε να ράβει. Τώρα όμως βλέπεις τα μικρά καταστήματα, εργαστήρια που κάνουν μεταποίηση και όλα αυτά και πληρώνεις. Καλό είναι να μάθουν κάποιες κοπτική ραπτική για το σπίτι τους βασικά, για τα ρούχα τους και τα λοιπά.
0: Ξέρεις, Μανώλη, ότι η κοπτική ραπτική στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν μου ήρθε κάτι στο μυαλό, στο εξωτερικό υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές για την κοπτική ραπτική που λες, την υψηλή ραπτική. Που όπως ονομάζεται. Υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές που τη διδάσκουν. Μπορεί δηλαδή κανείς να φτάσει μέχρι και σε ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων για την κοπτική ραπτική.
1: Σωστά. Επίσης και το κόσμημα.
0: Το κόσμημα
1: μπορεί να φτιάξει, ναι, μπορεί να αναπτύξεις τις ιδέες σου, το γούστο σου πάνω σε ένα κόσμημα, να το φτιάξεις, να του δώσεις ένα σχήμα. Το κόσμημα είναι αρκετά διαδεδομένο και αρκετά επικερδές. Όταν ασχοληθείς με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν έχει το ταλέντο.
0: Βεβαίως.
1: Παράλληλα με αυτές τις ασχολήσεις είναι το κατοικητικό για παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Το μακραμέ, ένα είδος κεντήματος.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Μάλιστα. Τι είναι?
1: Και το,
0: είναι ένα είδος κινήματος, ναι. Είναι το οποίο προφανώς κάποιες γυναίκες το γνωρίζουν και το μεταδώσουν σε άλλες γυναίκες.
1: Ίσως, ναι. Και τα ντεκουπάζ, ένα είδος ζωγραφικής.
0: Ναι.
1: Που είναι και αυτό λίγο άγνωστο, αλλά...
0: Ορισμένοι ενδιαφέρονται, ναι, ακριβώς. Ασχολούνται με τον ντεκουπάζ.
1: Λοιπόν, είναι συγκεκριμένες μέρες, γιατί η κατασκευή αρωμάτων είναι κάθε Τετάρτη 3.30 με 5.30. Τα κατηχητικά είναι Κυριακή και Σάββατο. Η κοπτική ραπτική είναι κάθε Δευτέρα 3.30 με 6. Το κόσμημα είναι κάθε Πέμπτη στις 5 το απόγευμα έως 7 το βράδυ. Ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής κάθε Πέμπτη. Το μακραμέ κάθε Τρίτη. Το ντεκουπάζ κάθε Τρίτη και αυτό. Και τη χοροδία, mm-hmm, που αρκετά χρόνια ασχολείται, είτε με τα εγκόμια είτε με άλλες εκδηλώσεις, παραδοσιακές εκδηλώσεις, μια πολύ επιτυχημένη χοροδία με όργανα και πολύ ενδιαφέρον από πλευράς των νέων και των ενωρητών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει, δηλαδή, από τότε και χρόνια η δραστηριότητα αυτή.
0: Βέβαια.
1: Από το 2012, και μάλιστα πριν τον κορονοϊό υπήρχε συμμετοχή γύρω στα 150 άτομα.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Φαντάζομαι με το γεγονός ότι το αναμεταδίδουμε και εμείς από εδώ να μαζέψει ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί είναι ενδιαφέροντα τα μαθήματα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ενδιαφέροντα τα μαθήματα.
1: Σε κάποια από αυτά μπορεί να ασχοληθείς και επαγγελματικά όταν.
0: Βέβαια, εφόσον το θέλεις. Ακριβώς. Έχεις το ταλέντο και το θέλεις, βεβαίως. Γιατί
1: τώρα θέλει κάποιος να επικοινωνήσει για τον ενδιαφέρον αυτά τα τμήματα. Υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Να το πούμε, βεβαίως.
1: 6947,
0: ναι,
1: 030085, τον κύριο Λίτινα το Μινά.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Μινάς Λίτινας, λοιπόν, σε αυτό και τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: 6947-030-085. Αυτό δεν είπες.
1: 085.
0: Ωραία. Ναι.
1: Και το σταθερό της ενορίας, βέβαια, που είναι 2810-282-183.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Για πάμε τώρα να μας πεις για τη χειροτονία των δύο διακόνων, Μανώλη.
1: Το Σάββατο είχαμε μία χειροτονία σε διάκο του Σταύρου του Γεράκη. Αυτός, mm-hmm, είναι έγαμος.
0: Ναι.
1: Και στις 13 του μήνα, εχθές,
0: ναι,
1: στην Ιερά Μονή Αγκαράθου,
0: ναι,
1: πάλι σε διάκονο, τον μοναχό Σαμουήλ Ακένα. Αυτός είναι από την Ουγκάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάει στην Ορθοδοξία, έγινε μοναχός. Και τώρα χειροτονείται διάκος και μάλιστα με την παρουσία του επίσκοπου Αβίδου Γρηγόριου, ο οποίος είναι από την Ουγκάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, σε τέτοιες χώρες αναπτύσσεται η Ορθόδοξη Ιεραποστολή.
0: Ναι,
1: μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά, νομίζω, όλα αυτά τα συντονίζει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όπου είναι εκεί ο Πατριάρης, ο Κρητικός, ο Θεόδωρος.
1: Ο ίδιος
0: είχε κάνει μάχημη ιεραποστολή στις χώρες αυτές της Αφρικής, όπως είναι γνωστό, τότε που υπηρετούσε, πριν γίνει δηλαδή πατριάρχης, αυτό εννοώ, ως ιεραπόστολος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι διάκονοι τώρα αυτοί, φαντάζομαι, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους για την Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει δημιουργηθεί εκεί, έτσι?
1: Δεν ξέρω αν ο Σαμουήλ θα επιστρέψει, γιατί είναι μοναχός εκεί, ανήκει γι' αυτός στην Αγκάραθο. Mm. Ξέρεις, αυτοί οι άγαμοι, mm, είναι άγαμος βέβαια,
0: ναι,
1: ανήκουν στο μοναστήρι, είτε διοριστούν σε,
0: ναι, ναι,
1: ενωρία και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια ανάγκη από κληρικούς, όπως είχαμε συζητήσει με τον Αρχιεπίσκοπο παλιά. Υπάρχει έλλειψη,
0: mm-hmm,
1: τη συμμετοχή όσον αφορά τη χειροτονία κληρικών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή βέβαια η διάκη αργότερα θα γίνουν ιερείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε η σημερινή διάκη γίνονται ιερείς,
0: ναι,
1: για να πάρουν τη θέση οι νέοι.
0: Ναι, ακριβώς. Μανώλη, όσον αφορά το διάκονο Σταύρο Δουλγεράκη, είπες, έτσι, πού έγινε η χειροτονία?
1: Έγινε στον Άγιο Τίτο, ναι.
0: Στον Άγιο Τίτο, μάλιστα.
1: Στον Άγιο Τίτο έγινε.
0: Οπότε και εκείνος είναι έγκαμος, βαδίζει για ιερέας, δηλαδή, όπως οι διάκονοι γίνονται ιερείς κάποια στιγμή.
1: Μέχρι την ιεροσύνη,
0: ναι.
1: Ενώ ο άγαμος μπορεί να γίνει και αρχιμαντήρης ή επίσκοπος.
0: Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε καλή θητεία, λοιπόν, καλή διακονία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και σε ευχαριστούμε και εσένα, Μανώλη, για τις καινούριες πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα,
0: Νίκο. Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, μας έδωσε τις πληροφορίες για τα μαθήματα που ξεκινούν σήμερα στο Πνευματικό και Κέντρο Νεότητας της Αγίας Τριάδας, της Συγγείας Αγίας Τριάδας, και μας έδωσε και την είδηση αυτή με την χειροτονία δύο διακόνων, ενός Έλληνα στον Άγιο Τίτο και ενός από την Ουγκάντα, Ορθόδοξου στην πίστη. Έχει ασπαστεί, όπως μας είπε, ο Σαμουήλ, όπως είναι το όνομά του, την Ορθόδοξη πίστη, και αυτή του Διακόνου Σταύρου Δουλγεράκη έγινε στον Άγιο Τίτο και του Σαμουήλ Ακένα έγινε στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, την ιστορικότατη αυτή η μονή που έχει γεννήσει διδασκάλους του γένους και όχι μόνο, μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, ξεκινώντας την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, απόψε στο επιμελητήριο υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και από το Δίκτυο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα, τη safeline.gr, όπως είναι γνωστή. Και έχει θέμα την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Μάλιστα, έχει και υπότιτλο «Πρόληψη, προστασία, ανθεκτικότητα». Για αυτή λοιπόν την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας, είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούστε, στην Γαλλία έγινε κυβερνοεπίθεση και καταστραφήκανε χιλιάδες κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ. Και έγινε καταστροφή χιλιάδων τόνων προϊόντων. Στην Ολλανδία επίσης, σύμφωνα με την πληροφόρηση, δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα αν είναι κυβερνοεπίθεση ή αν ήταν βλάβη στο σύστημα, αλλά επίσης μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας βυθίστηκε στο σκοτάδι κυριολεκτικά. Δηλαδή μιλάμε τώρα, κλείσαν τα πάντα, ψυγεία, κομπιούτερ, ταμεία, τα πάντα. Για να μην συμβεί μάλλον και αυτό κάποια στιγμή στην Ελλάδα, υποθέτω ότι είναι χρήσιμη να παρακολουθήσει κανείς, να παρακολουθεί τέτοιες ημερίδες όπως αυτή που πραγματοποιείται απόψε.
1: Βεβαίως, το θέμα της κυβερνοασφάλειας γενικότερα, αλλά εκεί που και η σημερινή μας ημερίδα θα έχει μια εξειδίκευση αφορά την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις, και θέλω να πω είναι μια εκδήλωση, μια ημερίδα σήμερα που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, όπως είπατε, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, και η οποία είναι, δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά είναι μια συνέχεια μιας προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει και ως επιμελητήριο, αλλά και με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε, αν θυμάστε, δηλαδή τον Ιούνιο, ναι, με το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, και αφορά ιδιαίτερα την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Και γιατί θεωρούμε τόσο σημαντική την κυβερνοασφάλεια? Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Σήμερα πλέον η τεχνολογία για γελάκι βρίσκεται στον πυρήνα της όποιας επιχειρηματικής λειτουργίας. Κάθε επιχείρηση, από το μικρό εμπορικό κατάστημα και τον αυτοαπασχολούμενο ελεύθερο επαγγελματία, αλλά μέχρι το μεγάλο ξενοδοχείο, τις αλυσίδες προαναφέρατε και τις εξαγωγικές μονάδες, λειτουργούν πλέον ψηφιακά. Παραγγελίες, πληρωμές, κρατήσεις, τιμολόγηση, ακόμα και η καθημερινή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες στηρίζονται σε ψηφιακά συστήματα γενικότερα.
0: Βέβαια.
1: Για έναν επαγγελματία τώρα, η ασφάλεια όλων αυτών των συστημάτων συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα καταρχήν να συνεχίζει απρόσκοπτα την δραστηριότητά του. Μια κυβερνοεπίθεση λοιπόν που θα γίνει στα συστήματά του μπορεί να σημαίνει χαμένες πωλήσεις, αδυναμία εξυπηρέτησης, απώλεια κρίσιμων δεδομένων και οικονομική
0: ζημιά.
1: Το κυριότερο όμως, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι μπορεί να πλήξει κάτι το οποίο χτίζουμε με πολλή δυσκολία, και αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη δηλαδή του πελάτη, ο οποίος μας δίνει τα στοιχεία του, του συνεργάτη που συναλλάσσεται μαζί μας, και γενικότερα της αγοράς που στηρίζεται στην αξιοπιστία μας. Κάθε ψηφιακό βήμα, κάθε φορά που κάνουμε κλικ στον υπολογιστή μας, είναι πολύ πιθανόν να είναι, σαφέστατα είναι μια ευκαιρία, είναι δυνατότητες που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ασφαλώς.
1: Και εξελίσσονται συνέχεια, ναι, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι μια πιθανή πόρτα για όποιον θέλει να βλάψει την επιχείρησή μας, την δραστηριότητά μας.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς οι απειλές όλες αυτές αλλάζουν μορφή με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είτε είναι phishing μηνύματα, είτε είναι ransomware, είναι παραβιάσεις εταιρικών email, και πλέον απάτες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε, λαμβάνομαι email που φαίνονται να είναι απολύτως αληθινά και από αξιόπιστους οργανισμούς ή φορείς και είναι στην ουσία απάτη. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε κλωνοποιημένες φωνές, να έχουμε deepfake video.
0: Έτσι.
1: Ένα μόνο περιστατικό να μην μπορέσουμε να προφυλαχτούμε είναι αρκετό για να μας προκαλέσει μια οικονομική ζημιά, ακόμα και διακοπή λειτουργίας, αλλά κυρίως, όπως σας είπα, πλήγμα στην εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών. Είπατε κάποια παραδείγματα από την διεθνή σκηνή.
0: Ναι, είναι πρόσφατα, γι' αυτό είναι της επικαιρότητας.
1: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και
0: ναι, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι επιχειρήσεις οι οποίες σίγουρα έχουν επενδύσει
0: στο
1: κομμάτι της κυβερνοασφάλειας και παρόλα αυτά βλέπετε ότι πάντα μπορεί να υπάρχει μια χαραμάδα, να υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα από το οποίο μπορεί να γίνει αυτή η κυβερνοεπίθεση. Αλλά έχουμε και παραδείγματα στη γειτονιά μας. Πρόσφατα είχαμε ένα παράδειγμα οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο από την τράπεζα έγιναν κάποιες
0: αναλήψεις. Ακριβώς, στο λογαριασμό του. Έτσι.
1: Και γίνανε αναλήψεις από το λογαριασμό. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Γι' αυτό ακριβώς επιμένουμε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο τους τεχνικούς των δικτύων και τα λοιπά για τις επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνει ζήτημα πρόληψης και κουλτούρας, επομένως ζήτημα διοίκησης.
0: Ακριβώς.
1: Και στις περιπτώσεις, όσο
0: πολύ κέριο αυτό που λέτε. Άρα ζήτημα διοίκησης. Είναι πολύ κέριο αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, όσο σύγχρονα συστήματα και αν έχουμε, ο πιο κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας είναι ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Είναι ο εργαζόμενος που θα αναγνωρίσει ή όχι ένα ύποπτο μήνυμα. Η ανθρώπινη κρίση παραμένει ίσως και ο πιο κρίσιμος παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορέσει να διακρίνει ένα παραπλανητικό μήνυμα, μια δίθεν επίγουσα εντολή πληρωμής ή μια πιστική πλαστοπροσωπία, την οποία μπορεί να γίνει ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσα στην πίεση της καθημερινότητας που σίγουρα ζούμε και ως επιχειρηματίες αλλά και ως στελέχη επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα, mm-hmm. το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα συνεχίσει να ενισχύει την κουλτούρα, την υγεία κουλτούρα της ψηφιακής ασφάλειας στις επιχειρήσεις μέλη μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρκανάκη, βλέπω εδώ στο πρόγραμμα ότι οι ομιλητές θα είστε εσείς. Να πείτε και τους άλλους ομιλητές.
1: Βεβαίως. Θα είναι η καθηγήτρια η κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου και διευθύντρια του SafeLine, ο κύριος Μάνος Λακιώτης θα είναι μαζί μας και θέλω να πω, πέρα από τις ομιλίες και

0: ψηφίων που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις στα στελέχη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι θα είναι η σφαίριδα αυτή το απόγευμα στις 6.30 ώρα στο επιμελητήριο
1: Ιρακλείου,
0: στα Καστελάκη, η σφαίριδα. Και συγχρόνως η αμέσως μετά την σφαίριδα θα είναι οι εξειδικευμένες συναντήσεις στην μικρότερη αίθουσα Καρούζου του επιμελητήριου Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Κύριε Καργανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε πάντα στο έργο σας να κάνετε έτσι παρόμοιες εκδηλώσεις που αφορούν σύγχρονα θέματα επιχειρηματικότητας. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Μιλήσαμε για την απόψινή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη, κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις, πρόληψη, προστασία, ανθεκτικότητα. Νομίζω ότι ειδικά εσείς που έχετε ένα δίκτυο πολύ διακλαδωμένο μέσα στις επιχειρήσεις σας, αξίζει να το παρακολουθήσετε. Ένα παράδειγμα θα σας πω, πληροφορία μου από την κυβερνοεπίθεση που έγινε στην Ολλανδία, ότι ένα μόνο κατάστημα σούπερ μάρκετ της μεγάλης αυτής ολλανδικής αλυσίδας έχασε 57.000 ευρώ σε μία μέρα. Και τώρα που παραμένουν κλειστά ή θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα για δύο μέρες, κάθε κατάστημα χάνει 50.000 ευρώ την ημέρα. Χώρια την καταστροφή των προϊόντων που πάνε στις χωματερές. Γιατί όλα εκεί και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και γενικά, όχι μόνο, λέμε αυτές τις δύο χώρες γιατί εκεί έχει προκύψει το θέμα τώρα το επίκαιρο, δουλεύουν τα πάντα με ίντερνετ, να το πούμε έτσι απλά για να καταλαβαινόμαστε. Ακόμα και οι πινακίδες που γράφουν τις τιμές είναι ηλεκτρονικές και ακόμα και αυτές δουλεύουν μέσω ίντερνετ. Πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις,

0: Αποκλειστικότητες. Παρασκήνιο. www.gerdikoule.gr.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

καληνύχτα κι εμάς. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Τώρα, αγαπητοί ακροατές, από τον Πολίτικα 89,8 ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, βρέχει πολύ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός δεν υπάρχει γαλάζιο στον ουρανό, είναι γκριζοσταχτής ο ουρανός, χαμηλή η νέφωση και αυτές οι καιρικές συνθήκες που αποδίδουμε και αυτές οι μεταπτώσεις, η κυκλοθυμικότητα του καιρού που αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή είναι και ένας παράγοντας, παραδείγματος χάρη, και θα μας το πει βεβαίως και ο επιστήμονας που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα σας τον παρουσιάσω σε λίγο, ένας παράγοντας διάβρωσης των ακτών. Εννοώ η κλιματική αλλαγή γενικότερα, όχι μόνο οι βροχές που προέρχονται από αυτήν. Τώρα, η διάβρωση των ακτών που παρουσιάζει πολύ έντονη κινητικότητα, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, έχει ως βοήθεια, ως εργαλείο την τεχνητή νοημοσύνη. Αλίμονο εάν δεν την είχε, μετά από τόση ανάπτυξη που έχει πάρει και που ενδεχομένως θα πάρει και άλλη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης, ο οποίος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Εθέρια και είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τις προηγούμενες μέρες μιλήσαμε με έναν άλλο ερευνητή από το ίδιο εργαστήριο, τον κύριο Νίκο Καμπάνη. Όμως μας πρότεινε και στον αέρα μάλιστα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξανδράκη, γιατί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και από στην βελτίωση της κατάστασης από τη διάβρωση των ακτών ξέρει πιο τεχνικά και πιο ουσιαστικά θέματα για να μας ενημερώσει. Κύριε Αλεξανδράκη, σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πράτε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλεξανδράκη. Λοιπόν, να μας πείτε, σας παρακαλούμε πολύ, τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα, το Εθέρια, στο οποίο είστε συντονιστής και πώς μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των ακτών μας. Των ακτών της Ευρώπης, γιατί έχει και άλλους εταίρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει αρκετούς εταίρους και αρκετές χώρες που συμμετέχουν. Μια μικρή διόρθωση μόνο στα πρώτα που πέρασαν αρχή, η βροχή δεν συμβάλλει στη διάβαση.
0: Α, δεν συμβάλλει. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
1: Πολλές φορές βοηθάει και όλα.
0: Α, βοηθάει.
1: Για να έχουμε, βοηθάει γιατί απορρέουν οι ποταμοί και τα ρέματα και τα ρέματα τροφοδοτούν τις παραλίες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση.
1: Είναι προς το θετικό και αυτό είναι και ένα βασικός λόγος που αυτό το έργο και θέλει και ένα μεγάλο. Πέρα στην τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό στο κοινό τις βασικές αρχές που δουλεύει η φύση, ώστε να μην μπερδεύονται τα φαινόμενα και μην υπάρχουν
0: παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Βεβαίως. Τώρα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που μας διορθώσατε.
1: Ο αντίθετο, όπως αρνητικά επιδρούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα της θάλασσας, όπως τα κύματα και οι άνεμοι, mm-hmm. Η βροχή δεν έχει την ίδια
0: επίδραση
1: στη διάβρωση ακτών. Ναι. Δημιουργεί άλλα προβλήματα, δημιουργεί εδαφική διάβρωση, δημιουργεί άλλα θέματα τα οποία μπορεί να είναι προβληματικά, αλλά όχι στις ακτές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να μην τα συγχαίουμε, γιατί έτσι αλλιώς είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, το παράκτιο σύστημα, τα θετικά ενός φαινομένου μπορεί να είναι αρνητικά για κάτι άλλο και να γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση. Για αυτόν τον λόγο και το Εθέρια, πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι, έχει και ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο προσπαθεί να ενημέρωσε τόσο σε σχολεία με παραγωγή ψηφιακού υλικού, έντυπου με τη μορφή κόμικ ή παρουσιάσουν στο σχολείο, στο οποίο μπορεί να κάνουμε γνωστά τέτοια αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων.
0: Ωραία.
1: Τώρα να πάμε λίγο στο τεχνολογικό κομμάτι. Το Εθέρια είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα ανταγωνιστικά πρόγραμμα του προγράμματος Οριζόντας Ευρώπη πάνω στην πρόσκληση των υποδομών. Στόχος του είναι να συνεισφέρει και να αναπτύξει περισσότερο τις δύο μεγάλες υποδομές που έχει ήδη στήσει και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Destiny και το Indeed, που είναι δύο υποδομές οι οποίοι οι οποίες προσπαθούν να φτιάξουν αυτό που λένε ψηφιακά δίδυμα, να προσημειώσουν το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή με όρους μοντέλων ή δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε και να προβλέψουμε για τις επιπτώσεις που έχουν είτε ανθρωπογενείς είτε κλιματικές παράμετροι πάνω στο σύστημα αυτό. Το έργο αυτό είναι, να πω ότι η επιτυχία του είναι το μοναδικό που χρηματοδοτήθηκε σε αυτή τη σειρά χρηματοδοτήσεων που έχει αποκλειστικά δική μου την παράκτεια ζώνη. Και είναι επίσης σημαντικό. Συμμετέχουν 20 εταίρεια από 10 χώρες. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο να καλύψουμε όλα τα φαινόμενα, έχουμε σε 4 χώρες, μάλλον σε 5 χώρες, 4 όμως πιλωτικές περιοχές, διάφορα περιπτώσεις, οι οποίες θα εξετάσουμε και θα αναπτύξουμε περισσότερα εργαλεία πάνω σε αυτά. Οι περιοχές είναι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που περιλαμβάνει την Κρήτη και την Κύπρο, σαν ενιαίο σύνολο. Και αυτό γιατί για ένα το θέμα που εξετάζονται είναι και η μεταφορά για τη Σαχάρα σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό και λέμε πιλωτική περιοχή 1, Κρήτη και Κύπρος. Μάλιστα. Είναι 2 νησιά και όλος ο θαλάσσιος χώρος ανάμεσα. Είναι το λιμάνι της Βάρνας στη Βουλγαρία μαζί με το Δέλτα του Δούναβη. Η περιοχή κάπου την Κάτα στο φυσικό προστατευόμενο πάρκο στην Ισπανία. Στην Αλμερία και το φιόρ του Όσλο.
0: Μάλιστα.
1: Με διαφορετικά προβλήματα το καθένα, διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές συνθήκες, στις οποίες όμως αναπτύσσονται και συνέργειες μεταξύ των πιλωτικών περιοχών και έτσι τα πράγματα που θα φτιαχτούν σε ένα κομμάτι θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε ένα δεύτερο. Τι κάνει τώρα το έργο Εθέρια? Έχει σκοπό να εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη σε 3 επίπεδα. Ένα στην κατανόηση και συλλογή των δεδομένων από αισθητήρες, από μοντέλα, από διάφορα πηγές διαθέσιμες. Ένα δεύτερο είναι στην ανάλυση των δεδομένων με τεχνητής νοημοσύνης. Και ένα τρίτο, το οποίο είναι και ένας από τους βασικούς κορμούς του, είναι το ότι να μετατρέψει αυτή την πληροφορία και τα δεδομένα σε κατανοητή γλώσσα για τους χρήστες. Και όταν λέω κατανοητή γλώσσα για τους χρήστες, φανταστείτε τους παράγοντες AI που κυκλοφορούν και υπάρχουν στα κινητά πλέον, που, όπως το Gemini, το ChatGPT και τέτοια, αλλά ένα τέτοιο εργαλείο εστιασμένο όμως στους χρήστες, οι χρήστες μπορεί να είναι οι περιφέρειες, οι δήμοι, το απλό κοινό, το οποίο μπορεί να αντλεί πληροφορίες μέσα από αυτά τα πολύπλοκα μοντέλα και να τα μεταφράσει σε προτάσεις ή αναλύσεις σε απλή γλώσσα όμως. Χωρίς να έχει χωρίς να υπάρχει ανάγκη ενός πολύ εξειδικευμένου υπόβαθρου για να καταλάβει όλη αυτή την ερμηνεία των δεδομένων. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του, και για να γίνει αυτό έχουμε 14 περιοχές, περιπτώσεις στις 4 περιοχές, και θα δοκιμάσουμε να φτιάξουμε αυτό το εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε αποτελέσματα οι φορείς βασισμένοι στα σύγχρονα δεδομένα και τις υποδομές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μπορούν να φτάνουν έτσι πολύ πιο εύκολα στους τελικούς χρήστες και να αξιολογούν είτε τις μελέτες, ας πούμε, παρεμβάσεων στο περιβάλλον που καλείται να διαδοτήσει η περιφέρεια, αλλά και στους ίδιους τους μελετητές των έργων να έχουν μια πρόσβαση σε σύγχρονα δεδομένα, ώστε να μπορούν οι μελέτες να γίνονται ακόμα καλύτερες. Δεν υποκαθιστά δηλαδή κάποια διαδικασία στην παραγωγή και στο σχεδιασμό, ουσιαστικά κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση στα δεδομένα και την ερμηνεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και ένα κενό το οποίο αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ενώ έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει πολύ μεγάλα έργα και έχει επενδύσει πάρα πολύ στο να παράγει δεδομένα και να περιγράψει το σύστημα της Ευρώπης, το περιβάλλον πάρα πολύ καλά. Ίσως είναι και το καλύτερο το σύστημα που έχει περιγραφεί καλύτερα με μοντελοποίηση, με δεδομένα, με παρακολούθηση, δορυφορική. Αλλά αυτή η πληροφορία δεν φτάνει πάντα με τρόπο κατανοητό στους τελικούς χρήστες. Mm-hmm. Και εκεί αυτό το κενό ερχόμαστε να καλύψουμε.
0: Μάλιστα. Όταν μιλάμε, κύριε Αλεξανδράκη, για βελτίωση στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης, τι ακριβώς εννοούμε, τι δηλαδή υπάρχει σήμερα που πρέπει να βελτιωθεί?
1: Για παράδειγμα, για να φέρετε τη διάδοση των αρχών,
0: ναι,
1: και το αντικείμενο το οποίο ξεκίνησα και το
0: καλύτερα,
1: έχει γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι οι εκθέσεις μας διαβρώνονται.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και σε πολλές άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε τους βασικούς παράγοντες που συμβαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ποιος παράγοντας επιδρά περισσότερο σε κάθε περιοχή. Αυτό δεν είναι ίδιο σε όλες τις χώρες. Οπότε θα πρέπει να αναζητήσουμε και να ψάξουμε με έναν τρόπο τα δεδομένα που έχουμε, ώστε να δούμε ποιες περιοχές χρειάζονται περισσότερη προσοχή στο μέλλον ή και τώρα, και από αυτές τις περιοχές σε ποιο παράγοντα πρέπει να εστιάσουν. Δηλαδή, φταίει το ότι δεν έχει τροφοδοσία από τη βροχή και τα ρέματα που σηκώνονται στην αρχή,
0: mm-hmm,
1: ή φταίει, ας πούμε, ένα τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε λάθος, ή φταίει ένας τρίτος παράγοντας που αφορά καθαρά το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή η άνοδο τη θάλασσα, για παράδειγμα,
0: mm-hmm,
1: ή ακόμα η αλλαγή των καιρικών συνθηκών με τις αλλαγές των ιδιωτήτων των ανέμων. Αυτές τις απαντήσεις καλείται αυτό το έργο να κάνει, συλλέγοντας όλα αυτά τα δεδομένα, βάζοντας σε μια κοινή βάση από το εργαλείο της τεχνικής νοημοσύνης, θα ψάχνει και θα μπορεί να απαντήσει στα δεδομένα, έτσι σε αυτά τα ζητούμενα. Έτσι ο τελικός χρήστης θα έχει μια απάντηση ότι στην περιοχή τάδε έχω έντονο πρόβλημα και οφείλεται σε αυτό και αυτό το λόγο, άρα θα πρέπει να ψάξεις απαντήσεις σε αυτή τη γκάμα λύσεων,
0: mm-hmm,
1: ή σε μια άλλη. Αυτό είναι έτσι ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι. Και αντιληπτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο που μας το λέτε το καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί είναι και θέματα τα οποία δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τον κόσμο, αλλά έτσι όπως το θέτετε καταλαβαίνουμε ακριβώς τη λειτουργία του, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή είναι και η βασική μας προϋπόθεση, είναι να φτάσουμε σε μια απλή κατανοητή γλώσσα,
0: ώστε
1: να μπορούν να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα για να μπορούν και εμείς να γίνουν αποδεκτές.
0: Mm.
1: Γιατί όταν περιγράφεις κάτι με πολύ πολύ πλοκό τρόπο, πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό, δημιουργούνται παρερμηνίες και δεν γίνεται τελικά η σωστή λύση αποδεκτή,
0: ναι,
1: για διάφορους λόγους.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Είπατε να δούμε λίγο αναλυτικότερα μία πτυχή που αναφέρατε, επειδή τη βιώνουμε πολύ συχνά εδώ στην Κρήτη. Αυτό με την αφρικανική σκόνη, πώς επιδρά?
1: Ναι. Στο πλαίσιο του έργου έχουμε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι και τέλος το έργο, στο οποίο έχει φτιάξει ένα σύστημα που το ονομάζει Atmo Hub, που έχει όλες τις παραμέτρους ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα και πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπός αυτού του έργου για αυτή τη δουλειά είναι να μπορέσει να βγάζει κάποια προειδοποιήσεις πολύ πιο έγκυρες και έγκαιρες,
0: mm-hmm,
1: ώστε να μπορούν να υπάρχουν μέτρα, όπως παραδείγματος πέρυσι τον Απρίλιο που κλείσαν τα σχολεία,
0: ναι,
1: δεν κλείσαν όμως στην κορύφωση του γεγονότος, κλείσαν την επόμενη μέρα που ήταν,
0: ναι,
1: ακόμα έντονο,
0: ναι,
1: θα μπορούσαν να έχει γίνει και νωρίτερα,
0: ναι,
1: ή να αληθούν μέτρα δύο μέρες πριν, να υπάρχουν προειδοποίησεις δύο μέρες.
0: Προειδοποίησεις, σωστά, ναι.
1: Κυρίως για ανθρώπους που έχουν προβλήματα στο αναπνευστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο στόχος είναι πάλι να μπορεί μέσω του συστήματος αυτό, αυτοί που θα πάρουν τελική απόφαση, να γνωρίζουν ότι το σύμφωνα με τα μοντέλα της προγνώσης δεν θα είναι σήμερα η κορύφωση του γεγονότος, θα είναι την επόμενη μέρα ή σε δύο μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξέρουν και τις περιοχές, ώστε να μην γίνεται, ας πούμε, καθολικό κλείσιμο των σχολείων ή των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, αλλά να γίνεται, ας πούμε, στις περιοχές Χ και Ψ, ώστε να περιορίζεται και το οικονομικός αντίκτυπος και η κακή και η δυσλειτουργία στην όλη κοινωνία από τέτοιες αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα, στις προειδοποιήσεις μπορεί να υπάρχουν και για άλλα φαινόμενα που εξετάζουμε, όχι τόσο πολύ στην Κρήτη, ας πούμε, όπως είναι το θέμα του ψύχους, η Νορβηγία, στο Φιόρδο, στο Παθαϊπάρμα, αντίστοιχες προειδοποίησεις, αλλά ας πούμε και για την βροχόπτωση, έντονα καιρικά φαινόμενα, να μπορούν να βγαίνουν προειδοποίησεις, να βγαίνουν σωστότερα και σωστότερες κατευθύνσεις προς τον κόσμο.
0: Αυτό το πρόγραμμα, το Εθέρια, κύριε Αλεξανδράκη, είναι ένα πρόγραμμα διαρκείας, είναι σε εξέλιξη, θα τελειώσει κάποτε, σε τι μορφή έχει?
1: Ξεκίνησε 1 Σεπτεμβρίου, θα τελειώσει το 2029, θα τελειώσει ως πρόγραμμα ανάπτυξης των εργαλείων του. Ωστόσο, όλες του εφαρμογές θα μπουν κάτω τα συστήματα Destiny και IDITO και θα υπάρχουν από τώρα και στο εξής. Αυτές οι εφαρμογές Destiny και IDITO είναι υποδομές, πλέον ψηφιακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ανοιχτές προς όλους. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει λογαριασμό και δωρεάν λογαριασμό σε αυτές και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του. Και έτσι θα υπάρχει, μπορεί να τελειώσει η ανάπτυξή του σε ένα χρονικό ορίζοντα 3 χρόνων, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι ανοιχτά πλέον και διαθέσιμα όσο είναι επίκαιρα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι με την τόση αύξηση, γρήγορη αύξηση της τεχνολογίας, ότι θα μείνουν επίκαιρα για πάντα. Αλλά θα μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς και να δουλεύονται οι υπηρεσίες συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς, εδώ στο εργαστήριο, όλες τις υπηρεσίες μας, ακόμα και όταν σταματάει η χρηματοδότησή τους, συνεχίζουν να τις αναπτύσσουμε και να τις βελτιώνουμε. Οπότε πιστεύουμε ότι θα μείνουν οι υπηρεσίες αυτές όσο το δυνατόν περισσότερο πάνω στις ευρωπαϊκές υποδομές.
0: Κύριε Αλεξανδράκη, εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που εγώ ενδεχομένως παρέλειψα να σας ρωτήσω.
1: Σχετικά με το έργο, το πιο βασικό κομμάτι που είμαστε τώρα στην αρχή και έγινε μάλιστα και πιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στο σχεδιασμό του, γιατί μας βόλεψε και τεχνικά και ημερολογιακά, είναι το ότι από την πρώτη μέρα φωνάξαμε στη συνάντηση που κάναμε εδώ στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές και τους ρωτήσαμε πώς θέλουν να είναι αυτό το εργαλείο.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τους απαντάει, ποια είναι τα ζητούμενά τους, τι ερωτήσεις έχουν, πόσοι άλλοι χρήστες που εμείς μπορεί να μην τους έχουμε φανταστεί έχουν αυτή η υπόψη τους. Πήραμε πάρα πολλές απαντήσεις. Είχαμε και μεγάλη συμμετοχή πολέμων στη συνάντηση. Πήραμε πάρα πολλές απαντήσεις που δεν τις είχαμε στο νου μας. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει γίνει στην αρχή, είναι ότι μπορέσαμε και περιγράψαμε να μπορούμε και περιγράφουμε πλέον και ακόμα περισσότερους χρήστες και ακόμα περισσότερες ενδεχόμενες ερωτήσεις που θα ρωτήσουν αυτό το εργαλείο, γιατί θα είναι με τη μορφή ερωτήσεων απαντήσεων, όχι αναζήτηση δεδομένων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς που συμμετείχαν, όπως η Δημαγερία Κρήτη, την Περιφέρεια Κρήτης, με 2-3 διευθύνσεις που ήρθε η Περιφέρεια Κρήτης και την ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο και είναι και στα πλαίσια του παρατηρητηρίου κλιματικής αλλαγής του παρατηρητηρίου ακτών που δουλεύουμε εμείς πάνω σε αυτό. Και αυτό μας δίνει πολύ πληροφορία και πιστεύω ότι έτσι θα φτάσει να σχεδιαστεί το εργαλείο από τους ίδιους τους χρήστες και εμείς απλά θα το υλοποιήσουμε. Και αυτό θα είναι και επιτυχία του.
0: Κύριε Αλεξανδράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο Δόκτωρ Γιώργος Αλεξανδράκης, συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου Εθέρια. Να πάμε να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΗ για την Κρήτη λόγω έντονων φαινομένων που αναμένονται στο δυτικό τμήμα. Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο Ηράκλειο, ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Μήνυμα του 112 σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και εξεριζωμένα δέντρα. Στην Αττική, η πυροσβεστική δέχτηκε 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Ξεκινάει σήμερα η δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά με 33 κατηγορούμενους. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρελαιοθέρμανσης αλλά και για το ντίζελ. Στους 800 έφτασαν χθες οι μετανάστες που φιλοξενούνταν υπό άθλιες συνθήκες στις εγκαταστάσεις της πρώην Αγρέξη Ιεράπετρας. 200 αλλοδαποί μεταφέρονται σε άλλο χώρο. Παρετήθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά από απέτηση του Λευκού Οίκου. Η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της και χαρακτήρισε τη θητεία της ως πρέσβης τιμή μιας ζωής. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να ενημερωθεί αν κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Έγειρονται μείζωνα ζητήματα για παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την Ελλάς. Ξεκίνησαν σήμερα οι αποστολές SMS για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε νέες εξετάσεις θα υποβληθεί ο Πάπας Λέων, ο 14ος, μετά την επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου στον πνεύμονα. Αναχωρεί για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εχθές παρουσιάστηκε ένα σύγχρονο μπουρλότο. Τι εννοώ, ένα πλεούμενο ντρόουν, ελληνικής κατασκευής μάλιστα, παρουσιάστηκε από στελέχη του πολεμικού ναυτικού, είναι ο πυρπολιτής, αλίμονο. Τι άλλο θα μπορούσε να, ποιο άλλο όνομα θα μπορούσε να φέρει ένα ντρόουν το οποίο χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ναυαρχίδων, για να επικαλεστώ την ορολογία της ιστορίας για την εποχή της τουρκοκρατίας. Δεν θα μπορούσε να δώσουν άλλο όνομα σε ένα μη επανδρομένο ντρόουν. Για την παρουσίαση αυτή του πυρπολιτή λοιπόν θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος είναι διαπιστευμένος συντάκτης σε θέματα εθνικής άμυνας και ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα, να μας πει τι ακριβώς είναι ο πυρπολιτής. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, για πες μας λοιπόν για τον πυρπολιτή. Όπως είπα στην αρχή, νομίζω ότι είναι ένα σύγχρονο μπουρλότο αυτό, έτσι. Και όχι μόνο, φαντάζομαι.
1: Όπως το λέει και το όνομά του, πολιτής είναι έτοιμο να βάλει μπουρλότο. Χρειάζεται βέβαια τον μπουρλωτή.
0: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται, τον μπουρλωτιέρι χρειάζεται.
1: Δεν είναι όπως ο Κανάρης και ο Πιπίνος που επέβαιναν στα μπουρλότα της εποχής της Επαναστάσεως. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα το χειρίζονται από μακριά, από ξηρά, από κάποιο του πολεμικού μαθητικού, από μία απόσταση, καθώς πρόκειται για ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα επιφανείας. Έχει μήκος 5 μέτρα, έτσι για να έχουμε μία εικόνα του τι είναι. Έχει μήκος 5 μέτρα. Έχει, μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα μέχρι 40 κόμβους και διαθέτει υψηλή αυτονομία, η οποία στο παρόν δεν αποκαλύπτεται.
0: Μάλιστα.
1: Αξίζει να πούμε πως το σκάφος αυτό σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και γενικά έφτασε στο σημείο αυτό να αξιολογηθεί και να επιδειχθεί χθες στον Υπουργό και στους αρχηγούς του ΓΕΘΑ και των κλάδων οι οποίοι βρίσκονταν στην τελετή. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτή η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων του καινούργιου κέντρου διακλαδικής εκπαιδεύσεως για τηλεκατευθυνόμενα σκάφη επιφανείας αλλά και υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργήθηκε σε καταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στο Σκαραμαγκά και χθες εγκαινιάστηκε. Εκεί λοιπόν έγινε αυτή η επίδειξη.
0: Μάλιστα.
1: Το σκάφος, το τηλεκατευθυνόμενο αυτό, ο πυρπολιτής, μπορεί να εκτελέσει αποστολές επιφανείας, αναγνωρίσεως, συλλογής πληροφοριών, θαλάσσιας επιτήρησης και αναγνώρισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις εναντίον άλλων σκαφών επιφανείας και να λειτουργήσει σαν πλοίο καμικάζι, δηλαδή το γεμίσουμε με πυρομαχικά και να το κατευθύνουν προς κάποιο άλλο στόχο υψηλής αξίας επιφανείας.
0: Μάλιστα.
1: Είτε είναι πολεμικό είτε είναι άλλο σκάφος. Μπορεί, έχει επάνω του ένα ραντάρ επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για την πλοήγησή του και κυρίως για να μην παρεμβάλλεται από τον αντίπαλο, από τον εχθρό, στα ηλεκτρονικά του συστήματα και στην καθοδήγηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Το σημαντικότερο, κατά την άποψή μου, ότι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από 5 στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού.
0: Α, είναι ελληνικής κατασκευής λοιπόν.
1: Όχι μόνο ελληνικής κατασκευής, αλλά και κατασκευής του πολεμικού ναυτικού.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τώρα εδώ δεν μπορούμε να πούμε και δεν μας δόθηκε η εξήγηση εάν στην κατασκευή αυτού βοήθησε το ουκρανικό σκάφος το οποίο πιάσαμε τέλος πάντων, ναι, σε εισαγωγικά η λέξη, ήρθε στα χέρια μας στο Ιόνιο, ναι, στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν έχει ομοιότητες, διαφορές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, ναι, του ιδίου τύπου.
0: Ναι.
1: Τώρα όλα τα άλλα, το ναυτικό έκανε την αξιολόγηση και την έρευνα για το τι είναι το ουκρανικό. Οι στελέχοι του ναυτικού παρουσιάζουν τώρα αυτό το επίτευγμα, το οποίο έχει δοκιμαστεί σε δοκιμές που έκανε από το πολεμικό ναυτικό και λειτουργήσε πλήρως ικανοποιητικά. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο κρυπολιτής ήταν μόνο ένα από τα συστήματα, τα τηλεκατακτηνόμενα συστήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν και στους επισήμους.
0: Α, υπήρχαν και άλλα.
1: Βέβαια, υπήρχαν τηλεκατευθυνόμενα οχήματα επιφανείας και υποβρύχια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα πλήθος αποστολών. Φέρουν όλα, τα περισσότερα δηλαδή, εκτός από ένα, αν θυμάμαι, ελληνικά ονόματα της ελληνικής μυθολογίας, Μυριής, Κανάρης 1, Κανάρης 2, Πλούτων.
0: Από μυθολογία και ιστορία λοιπόν της Ελλάδας τα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Ένα υποβρύχιο όχημα ονομάζεται Πλούτο. Άλλο μικρότερο ονομάζεται Πλουτίνιο. Ξέρεις, έχουν και λίγο χιούμορ. Αλλά είναι
0: λίγο χιούμορ,
1: ενδεικτικά. Το σημαντικό, εγώ στέκομαι στο σημείο ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν μέσα στην τελευταία διετία,
0: ναι,
1: ίσως και λιγότερο, και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτό πρόκειται για το δεύτερο κέντρο ουσιαστικά. Το θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο Υπουργός και η Στρατιωτική Ηγεσία εγκαινίασε το πρώτο κέντρο διακλαδικής σε μη επανδρομένα αεροχήματα,
0: ναι,
1: δηλαδή στα UAVs που πετάνε,
0: ναι,
1: και αυτό έγινε στην παλαιά αεροπορική βάση της Τρυπόλεως, εκεί που ήταν οι 124 πτέρυγα βασικής εκπαιδεύσεως,
0: ναι,
1: τώρα δεν εκπαιδεύονται,
0: ναι,
1: αεροπόροι,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: μετατραπεί σε κέντρο διακλαδικής εκπαιδεύσεως για UAV.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα ήταν αυτό, το δεύτερο είναι αυτό στο πολεμικό ναυτικό.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ θυμίζουμε ότι πλέον και οι στρατεύσιμοι που παρουσιάζονται σε κάθε σοκ και εκπαιδεύονται όλοι στο στρατό ξηράς, είτε παραμένουν στο στρατό ξηράς, είτε μετά κάποιοι εξ αυτών πηγαίνουν στο ναυτικό ή στην αεροπορία.
0: Ναι.
1: Η βασική εκπαίδευση γίνεται στο στρατό, εκεί παίρνουν εκπαίδευση και για στο χειρισμό UAVs. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό πλέον αποτελεί μια πραγματικότητα για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις.
0: Και δείχνει, Λεωνίδα, και ένα εξυγχρονισμό και μια ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων.
1: Συμφωνώ και θα μου επιτρέψεις να πω και μια προσαρμογή στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των,
0: μάλιστα,
1: πολέμων της εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Διότι,
0: βέβαια,
1: δεν μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται και βλέπουμε όλοι μας.
0: Έτσι.
1: Σε Ουκρανίες, Παλαιστίνη και τα λοιπά, Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: και εμείς να καθόμαστε και να τα βλέπουμε μόνο στην τηλεόραση.
0: Σωστά.
1: Πρέπει τα δόγματα όλα να προσαρμοστούν, αν θέλεις να, όχι μόνο να επιβιώσεις στο πεδίο της μάχης, αλλά το σημαντικότερο να νικήσεις.
0: Είμαστε και σε δύσκολη περιοχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
1: Ακριβώς. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε σε αυτή την περιοχή και δυστυχώς δεν έχουμε να συναγωνιστούμε τους βακαλάους του Ατλαντικού.
0: Έτσι.
1: Το έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή έχουμε και πίεση χρόνου, Λεωνίδα, να μας πεις στις 30 του μήνα παραλαμβάνουμε τη νέα Μπελαρά. Να μας, τι πληροφορίες έχεις?
1: Σωστό, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα, παραλαμβάνουμε τη δεύτερη στη σειρά φρεγάτα FDI Hellenic Navy, τύπου Μπελαρά, κλάσεως Κίμων. Η κλάση, όπως ξέρεις, πηγαίνει από το όνομα, χαρακτηρίζεται από το όνομα του πρώτου πλοίου της σειράς. Είναι η φρεγάτα Νέαρχος.
0: Ναι, κρατικό όνομα. Νέαρχος.
1: Νέαρχος, νέαρχος. θα ακολουθήσει στο τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, η τρίτη στη σειρά, η φρεγάτα Φορμίων.
0: Μάλιστα.
1: Και στο τέλος του επόμενου χρόνου θα έχουμε την φρεγάτα, την τέταρτη και τελευταία φρεγάτα, Θεμιστοκλής. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα είναι ίδιας ακριβώς εκδόσεως όπως και ο Κίμων. Mm-hmm. Αυτό το λέω διότι θυμίζω στους ακροατές μας ότι ακριβώς λόγω της ταχύτητας με την οποία τα πήραμε, πήραμε την γαλλική έκδοση της φρεγάτας που ήταν λιγότερο εξοπλισμένη από τη δική μας.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει ήδη συμφωνηθεί και υπογραφεί συμφωνία. Η τέταρτη φρεγάτα θα είναι ακριβώς όπως την θέλουμε εμείς οι Έλληνες, δηλαδή πλήρως εξοπλισμένη. Και από τη στιγμή που θα παραλυφθεί η τέταρτη φρεγάτα, δηλαδή περί τα τέλη του 27, θα αρχίσει βαθμιαία. Οι επόμενες τρεις φρεγάτες που θα τις έχουμε ήδη να αποκτούν το πρόσθετο πακέτο για να έρθουν όλα τα σκάφη στα ελληνικά στάνταρ που θέλει το πολεμικό ναυτικό. Η αναβάθμιση αυτή του κάθε σκάφους θα είναι διάρκειας περίπου 2 μηνών, και δηλαδή 2 μήνες θα χρειάζεται κάθε σκάφος για να αναβαθμιστεί. Και αυτή η δουλειά θα γίνει στην Ελλάδα, είτε σε κάποια από τα ναυπηγεία Σαλαμίνος, Σκαραμαγκά, Ελευσίνας, εδώ ξέρεις που είναι στην περιοχή. Mm-hmm. Είτε και στον ίδιο τον άσταθμο Σαλαμίνος. Επομένως αυτό είναι σε χοντρικές γραμμές το χρονοδιάγραμμα. Ενισχύεται απίστευτα το πολεμικό ναυτικό. Και να πούμε ότι μετά την 30 Οκτωβρίου, που είναι η τελετή υψώσεως της ελληνικής σημαίας και επομένως και της επισήμου παραλαβής τυπικά από το πολεμικό ναυτικό, το σκάφος με το ελληνικό του πλήρωμα θα μεταβεί στο λιμάνι της Βρέστης στην Γαλλία, που είναι το γενικό οπλοστάσιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του γαλλικού ναυτικού, και θα παραλάβει τον οπλισμό του, και από εκεί στη συνέχεια θα έρθει με το καλό, και πρώτα ο Θεός και ο Άγιος Νικόλας στην πλώρα του.
0: Ωραία,
1: θα έρθει στην Ελλάδα.
0: Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι πάντα καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, και σε ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Λεωνίδα. Ο συνάδελφος Λεωνίδας ο Μπλαβέρης, διαπιστευμένος στρατιωτικός συντάκτης σε θέματα εθνικής άμυνας, μας είπε τις πληροφορίες σχετικά με τον πυρπολιτή, αλλά και τα υποβρύχια ντρόνς. Ο πυρπολιτής είναι επιφανίας, ντρόν επιφανίας. Υπάρχει ο Πλούτον, το Πλουτίνιο, Νιρείς, υποβρύχια ντρόνς, που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη νέα μονάδα, να πούμε, του πολεμικού ναυτικού για τα μη επανδρομένα σκάφη. Είναι η δεύτερη μετά τα εγγένεια και της άλλης μονάδας μη επανδρομένων αεροσκαφών που εγγενιάστηκε στην Τρίπολη. Είπαμε, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε αυτή την περιοχή, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να εξυγχρονιζόμαστε. Επειδή είπε ότι η Νέα Μπελαρά θα έχει το όνομα Νέαρχος, και είπα ότι είναι κριτικό όνομα, να σας πω γιατί το είπα. Ποιος ήταν ο Νέαρχος? Διαβάζω λοιπόν από τη Wikipedia ένα πολύ σύντομο για να καταλάβετε γιατί είπα ότι έχει κριτικό όνομα. Ο Νέαρχος υπήρξε ο επικεφαλής του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ασία. Το πλήρες όνομά του ήταν Νέαρχος Ανδροτήμου ο Κρής, ο κριτικός δηλαδή, λόγω της κριτικής του καταγωγής. Ήταν γιος του Ανδροτήμου, πιθανόν από τη Λατό. Ο βασιλιάς Φίλιππος ο δεύτερος τον εξόρισε στην Αμφίπολη, καθώς ο ίδιος είχε πέσει στη δυσμένειά του. Αργότερα αποκαταστάθηκε από τον Αλέξανδρο και ανέλαβε διοικητής της Λυκίας στη Μικρά Ασία. Μεραμπελιώτης δηλαδή ήταν ο Νέαρχος. Πρέπει να παραδώσουμε σιγά σιγά το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να μας να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα είδαμε και πάλι τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι στιγμής. Έντονες βροχές από ό,τι έχετε διαπιστώσει ήδη. Παρακαλώ στο δρόμο να προσέχετε και μην μετακινήσετε εάν δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθείτε, να μην δημιουργούνται και μεγάλα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους, και όσοι πάτε γιατί πρέπει να πάτε κάπου, είτε για δουλειά είτε για κάποια άλλη υποχρέωση, προσεκτικά στο δρόμο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης σήμερα στην εκπομπή μας είδαμε από κοντά τον Πυρπολιτή με τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη, αυτό το drone, το πλωτό drone που παρουσιάστηκε χθες σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στους επισήμους, όπως μας είπε. Ήταν εκεί και ο Υπουργός Ειδικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Είδαμε το Εθέρια, το πρόγραμμα αυτό που βοηθάει στη βελτίωση της κατάστασης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Μας το παρουσίασε ο συντονιστής του έργου, ο Δόκτωρ Γιώργος Αλεξανδράκης, από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιείται απόψε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με θέμα την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Και ο φίλος ο Μανώλης Ζευγαδάκης μας είπε για τα μαθήματα του Πνευματικού Κέντρου της Συγκίας Αγίας Τριάδας που ξεκινούν σήμερα, καθώς και για την χειροτονία δύο διακόνων που έγινε το Σαββατοκύριακο. Μάλλον η μία έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα ένας από τους διακόνους αυτούς είναι καταγωγής από την Ουγκάντα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, όπως σας είπα. Έχετε πάρα πολλές ευχές και από εμένα και από τον Μάνο τον Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για μια όμορφη μέρα. Και μιλάμε, όταν λέμε όμορφη μέρα, δεν μιλάμε από καιρική άποψη, έτσι. Μιλάμε από άποψη διάθεσης. Μια όμορφη μέρα σήμερα, αλλά και όλες οι μέρες, οι μέλουσες στη ζωή σας και στη ζωή μας βεβαίως, να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
1: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Ότι Μαπελό Μαμποκιού, όπου είχε υπογράψει την μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στην θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, όπου στο πλευρό της τότε συντρόφου του Αλίκης Βουγιουκλάκη υποδίθηκε τον Τσε Γκεβάρα. Από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές του επιτυχίες ήταν η Απαράδεκτη, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Επίσης ήταν ο πρώτος Έλληνας που παρουσίασε τηλεοπτικές φάρσες σε επώνυμους, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής. Ασχολήθηκε ακόμα με τηλεπαιχνίδια και τηλεοπτικά shows. Ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν παντρεμένος με την Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη, και είχε μια κόρη, τη Ζένια. Έφυγε από την ζωή, όπως είπαμε λίγο πριν, σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2004.

να ρίξουμε όμως την καθιερωμένη μας ματιά και στον καιρό. Να σας πούμε έτσι 2-3 λόγια σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί και στο νησί μας. Με βροχές λοιπόν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, ενώ κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η βόρειοι άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία τώρα και τη Θράκη, στη Χαλκιδική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θράκη από 10 ως 16, στην Ανατολική Μακεδονία από 10 ως 16, στην Κεντρική από 11 ως 17 και στη Δυτική Μακεδονία από 7 ως 14 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν την Θεσσαλονίκη με βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 16 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις για την Ήπειρο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση προς το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι από 7 έως 8 μποφόρ το πρωί, 6 με 7 το απόγευμα, ενώ θα εξασθενήσουν σε 4 με 6 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Για την Θεσσαλία, στο ανατολικό τμήμα και ιδιαίτερα στις Σποράδες αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ δυτικότερα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στις Σποράδες τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες,

με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην δυτική Στερεά από 14 έως 23 και στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από 12 έως 17 βαθμούς. Για την Απελοπόννησο, στα ανατολικά θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες, οι άνεμοι 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23. Για τις Κυκλάδες επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά αργότερα από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 7 με 8 μποφόρ και τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία από 17 έως 20 βαθμούς. Για την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα επηρεάσουν όλο το νησί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 22. Στα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά πρόσκαιρα ισχυρότερη. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Και τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικής καταιγίδας με σταδιακή βελτίωση αργότερα για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά ισχυρότερη. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς. Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα, έτσι, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στην Ασκιάθο σημειώθηκαν πλημμύρες, καταστροφές, καταστήματα και κατοικίες, με τον Δήμο να ζητάει κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έκκληση περιορισμού μετακινήσεων μέσω 112. Όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη, ενώ κλειστά είναι και σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και των Σποράδων με εφαρμογή τηλεκπαίδευσης. Ισχυρές βροχές λοιπόν και καταιγίδες όπως ακούσατε, με τοπικές μάλιστα χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους πλήττουν σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας με σοβαρά προβλήματα κυρίως Σκιάθο, Εύβοια, Χαλκιδική αλλά και Αττική. Όπως σας είπα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, έτσι και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίσουμε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και βεβαίως να τηρούμε τις οδηγίες κατά την διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με τοπικές βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελώδεις κυρίως στο Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ.

Και βλέπω ήδη βροχούλες και εδώ σε εμάς, έτσι στην βιομηχανική περιοχή. Ξεκίνησε και βρέχει και καλά. Οπότε να απευθυνθώ έτσι κυρίως σε εσάς που αυτήν εδώ την στιγμή μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Να είσαστε παρακαλώ ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Η βροχή σίγουρα δημιουργεί προβλήματα στο δρόμο. Ας περιορίσουμε την ταχύτητα, γιατί και το πρωί ερχόμενοι εδώ προς το σταθμό πραγματικά ήταν πάρα πολλά εκείνα τα αυτοκίνητα τα οποία ανέπτυσαν έτσι ηλικιώδη ταχύτητα, χωρίς να υπάρχει πραγματικά κανείς απολύτως λόγος, έτσι. Με βρεγμένο δρόμο, ληστηρότητα, να σου κολλάνε αυτοκίνητα ακριβώς πίσω, να σου αναβοσβήνουν φώτα και να θέλουν να σε προσπεράσουν, νομίζω πως δεν είναι και η καλύτερη ιδέα, έτσι. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί, ας τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, ας κρατούμε αποστάσεις και ας περιορίσουμε τις μετακινήσεις εάν πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη. Ο καιρός, εντάξει, όπως είπα, είναι βροχερός, είναι λίγο δύσκολος και θα συνεχίσει να είναι δύσκολος και τις επόμενες ημέρες, οπότε χρειάζεται σίγουρα ιδιαίτερη προσοχή και κατά την διάρκεια της οδήγησης. Και αφού ακούσαμε τους Πελώμα Ποκιού και τον απίθανο αιώνιο έφηβο Βλάση Μπονάτσο, που ακούσαμε έτσι και λίγο πριν πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, έτσι, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και να επιστρέψουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Κόκκινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα του νησιού. Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ηράκλειο, πνέουν ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Μήνυμα 112 σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και πτώσεις δέντρων. Στην Αττική, η πυροσβεστική δέχτηκε 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μέτρο έκπληξη για τη στήριξη των καταναλωτών και στο ρεύμα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί σήμερα. Στη μία το μεσημέρι αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ. Στους 800 έφτασαν χθες οι μετανάστες που φιλοξενούνταν υπό άθλιες συνθήκες στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιερά Πέτρα. Περίπου 200 αλλοδαποί μεταφέρονται σε άλλο χώρο. Παρετήθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έπειτα από απέτηση του Λευκού Οίκου. Η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμή μιας ζωής. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να ενημερωθεί αν το Υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει την Αμερικανίδα πρέσβη για παροχή εξηγήσεων. Για μείζωνα ζητήματα που αφορούν παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας γίνεται λόγο σύμφωνα με την Ελλάς. Στο Εδώλιο, 33 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του Ιδιωτικού Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά. Σήμερα ξεκινάει η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης. Ξεκίνησε η αποστολή SMS για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέες εξετάσεις θα υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά την επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου από τον πνεύμονα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 11 αναχωρεί για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης της 5ης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έτσι βροχερά θα συνεχίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη, και σήμερα.
0: Φθινοπορεινά, βροχερά, έτσι. Και λέω από το ξεκίνημα της εκπομπής πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το πρωί ερχόμενη Νίκο αντιμετώπισα τα απίστευτα στην Εθνική. Στην κυριολεξία να κολλούν πίσω από το αυτοκίνητό μου, να μου αναβοσβήνουν φώτα.
1: Γιατί?
0: Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί.
1: Να πάνε πού?
0: Γιατί αυτή η βιασύνη με τέτοια ολισθηρότητα στους δρόμους, με τόση βροχή, τόσο νερό, γιατί υπάρχουν και σημεία στην Εθνική όπου το νερό είναι μπόλικο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχει στερνιάσει, όπως λέμε απλά λαϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κάποιοι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό, δυστυχώς. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή.
1: Έτσι.
0: Αυτός ο καιρός είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε να συζητάμε για τα θεματάκια που φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Βεβαίως, ευχαρίστω.
0: Είχε τον κύριο Καρκανάκη, τον ναι. Βαγγέλη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, και μιλήσατε για την εκδήλωση που αφορά στην κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων.
1: Ακριβώς, είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δίκτυο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τη γνωστή safeline.gr. Θα προτείνω σε όλους τους επιχειρηματίες, μα πραγματικά σε όλους, οι οποίοι στηρίζονται πάρα πολύ στο διαδίκτυο, δηλαδή η δραστηριότητά τους στηρίζεται πάρα πολύ στο διαδίκτυο, να την παρακολουθήσουν.
0: Να την παρακολουθήσουν, αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, διότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στο χώρο θα μιλήσουν, αλλά όχι μόνο θα μιλήσουν, μετά τις ομιλίες θα μπορέσουν να έχουν και κατηδίαν συναντήσεις με τους επιχειρηματίες που έχουν απορίες για την κυβερνοασφάλεια και όλα όσα θα υποθούν απόψε στις 6.30 ώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Οπότε σήμερα το απόγευμα είναι η εκδήλωση.
1: Σήμερα το απόγευμα, ακριβώς. Έχουμε ευτυχώς εδώ την τύχη, τη χαρά και την πολυτέλεια, αν θέλεις, να έχουμε επιστήμονες που γνωρίζουν, που κατέχουν τη γνώση του ίντερνετ σε μέγιστο βαθμό. Η safeline.gr είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και μπορεί να προστατεύσει τους πάντες από τους κινδύνους του διαδικτύου και πιο πολύ τους πιο πολύ με την έννοια ότι αυτοί στηρίζουν όλη τους την εργασία σε αυτό, στο διαδίκτυο δηλαδή, και είναι ευκαιρία εάν αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, θεωρούν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν, να λάβουν γνώση το πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Θέλω να φέρω ένα πολύ επίκαιρο παράδειγμα για να καταλάβουν την ανάγκη οι επιχειρηματίες που είναι να γνωρίζουν τα του διαδικτύου και πώς μπορούν να προστατευτούν από τις κακόβουλες ενέργειες. Στη Γαλλία έγινε κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ.
0: Εχθές το λέγαμε με τη Μιχαέλα την κληρονόμου, τη συνάδελφο.
1: Και καταστράφηκαν χιλιάδες τόνοι προϊόντων.
0: Τρόφιμα από τα ψυγεία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακριβώς. Έχουμε και την τρομοκρατία του διαδικτύου πλέον. Οπότε πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτούς τους κινδύνους. Επίσης έχω την πληροφορία ότι κάτι παρόμοιο είναι και στην Ολλανδία χθες, όπου έπεσε το σύστημα της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας.
0: Κάποιο τώρα κενό στο λογισμικό, ποιος ξέρει, και εκείνοι βρίσκουν
1: δεν
0: τον τρόπο.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί αν είναι κυβερνοεπίθεση ή αν είναι βλάβη. Έτσι. Αλλά χιλιάδες ευρώ ζημιά. Μάλιστα έχω επίσης την πληροφορία από εκεί ότι ένα κατάστημα που δεν ήταν πάρα από τα πολύ μεγάλα της αλυσίδας είχε 57.000 ζημιά εχθές, όταν παρουσιάζει ζημιά οικονομική δηλαδή,
0: ναι, έσοδα, ναι.
1: Έχασε 50. Και τώρα επειδή θα μείνουν κλειστά τα σούπερ μάρκετ αυτά για 2-3 μέρες, χάνει από το κλείσιμο η επιχείρηση 50.000 ευρώ την ημέρα.
0: Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, το κάθε κατάστημα. Φαντάσου τώρα με τόσα κατεστήματα.
0: Πόσο κοστίζει όλο αυτό το σύστημα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό είναι χρήσιμο και εδώ για τους τοπικούς επιχειρηματίες η μερίδα όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο μελτήριο να παρακολουθούν. Και, γιατί αυτά είναι και μεταβαλλόμενα. Συνεχώς μεταβάλλονται.
0: Και ύστερα βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα υπάρχουν τέτοιου είδους ειδήσεις.
1: Πιάνει από απάτες, από.
0: Οι hackers βρίσκουν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Σπάνε κωδικούς, έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Βλέπουμε
1: ακριβώς
0: τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Οπότε ας είμαστε ενημερωμένοι και νομίζω πως πολύ καλά θα κάνουν και οι καταστηματάρχες, εκείνοι που διαθέτουν επιχειρήσεις, να βρεθούν σήμερα, όπως είπες, το απόγευμα στο εμπορικό επιμελητήριο και να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση για την κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων, που θα έχει, πιστεύω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Καλεσμένος σου σήμερα ήταν και ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης, ερευνητής από το ΙΤΕ. Μιλήσατε για την τεχνητή νοημοσύνη στην Υπηρεσία της Προστασίας των Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης.
1: Ναι, βεβαίως. Ο κύριος Αλεξανδράκης, που είναι μέλος του, είναι καθηγητής δόκτωρ, είναι ο άνθρωπος, του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μας είπε πιο τεχνικά θέματα και πιο ουσιαστικά θέματα για το πρόγραμμα Εθέρια. Και λέω πιο τεχνικά και πιο ουσιαστικά, επειδή είχαμε μιλήσει για αυτό το πρόγραμμα και την προστασία των ακτών τις προηγούμενες μέρες και με τον κύριο Καμπάνη, ο οποίος είναι στο ίδιο Ινστιτούτο Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ασχολείται και αυτός με το Εθέρια. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα μελετάει όλες τις συνθήκες εκείνες που προκαλούν τη διάβρωση των ακτών, παίρνει τα δεδομένα και μπορεί να τα μεταφέρει πλέον και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στους πολίτες, ούτως ώστε να λάβουν τις απαραίτητες λύσεις εκείνες που θα προστατεύσουν τις ακτές από τη διάβρωση. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα διαρκέσει, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αλεξανδράκης, μέχρι το 2029 και παρέχει αυτή την υπηρεσία που δεν είχαν τη δυνατότητα, τουλάχιστον οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, να την έχουν για να μπορούν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι μια περιφέρεια που έχει ξεκινήσει μελέτη και θα συνεχιστεί αυτή η μελέτη, από ό,τι γνωρίζω, και στα επόμενα χρόνια, σχετικά με πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις μάλλον της κλιματικής αλλαγής στο νησί μας. Μάλιστα, σχετικά είχαμε μιλήσει πρόσφατα και με τον κύριο Αναστασάκη. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται. Τώρα με το Εθέρια και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάνει στο κινητό μας, στο ChatGPT, στην εφαρμογή. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Στην εφαρμογή στο κινητό μας, ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί. Να βρεθούν δηλαδή λύσεις για να βελτιωθεί.
0: Μάλιστα. Μίλησες επίσης με τον κύριο Ζευγαδάκη, το Μανώλη.
1: Ναι, το φίλο το Μανώλη, βεβαίως. Μιλήσαμε για τα μαθήματα.
0: Για την έναρξη των μαθημάτων, ναι, στη συνοικία της Αγίας Τριάδας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για κατασκευή κοσμήματος, mm-hmm, όσοι ενδιαφέρονται για κατασκευή αρώματος, παρασκευή μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, αρώματος ή κατασκευή αρωματικών κεριών, ντεκουπάζ,
0: εργαστήρια θα γίνουν, δηλαδή διάφορα, βεβαίως, εργαστήρια θα γίνουν στην,
1: βεβαίως,
0: Αγία Τριάδα.
1: Στην Αγία Τριάδα, όπου θα μπορούν όποιος το θέλει να πηγαίνει. Είναι εξάλλου χρόνια τώρα που γίνονται εκεί στην Αγία Τριάδα αυτά. Τώρα φέτος ξεκινούν, σήμερα, mm-hmm, ξεκινούν και θα συνεχιστούν, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του.
0: Οπότε οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί δωρεάν να παρακολουθήσει αυτά,
1: ακριβώς,
0: τα μαθήματα.
1: Ναι, δωρεάν είναι.
0: Δωρεάν.
1: Ναι, δωρεάν. Όλα είναι δωρεάν. Και μάλιστα και κοπτική ραπτική. Ανοίγει, όπως είπε και ο φίλος ο Μανώλης, ένα παράθυρο για ακόμα και επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ως χόμπι, αν θέλεις.
1: Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια να δει ότι πιάνουν τα χέρια,
1: ναι,
0: του, να το
1: εξελίξει
0: όλο αυτό και γιατί όχι να μην το επιλέξει και επαγγελματικά ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Επίσης ο φίλος ο Μανώλης μας είπε για δύο χειροτονίες διακόνων, mm-hmm, που έγινε, μία έγινε στον Άγιο Τίτο τις προηγούμενες ημέρες και άλλη στην Αγκάραθο. Ο Σταύρος Δουλγεράκης ήταν ο διάκονος που χειροτονήθηκε στον Άγιο Τίτο και ο Σαμουήλ Αγκένε είναι ο άλλος διάκονος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ουγκάντα, ασπάστηκε την Ορθόδοξη θρησκεία Και τώρα στην Αγκάραθο, χθες χειροτονήθηκε διάκονος. Και συνεχίζει, είναι και μοναχός εκεί στην Αγκάραθο και συνεχίζει την εκκλησιαστική του και θρησκευτική του πορεία, θα λέγαμε, μέσα σε ελληνικά εδάφη. Mm-hmm. Τώρα το ρώτησα τον Μανώλη αν αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει στη χώρα του ως Ιεραπόστολος, και αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα μου είπε ότι ανήκει στην Ιερά Μονή Αγκαράθου.
0: Μάλιστα. Και τέλος είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Μπλαβέρη, είναι στρατιωτικός συντάκτης, ναι, τον κύριο Λεωνίδα Μπλαβέρη. Μιλήσατε για ένα πλωτό ντρόουν.
1: Ναι, τον πυρπολιτή.
0: Πυρπολιτής είναι,
1: ναι,
0: το όνομα του ντρόουν.
1: Ναι, παρουσιάστηκε χθες από το κέντρο που έχει, το ειδικό κέντρο για πλωτά ντρόουν που είχε ανοίξει, εγγυάστηκε μάλιστα χθες. Και στο πλαίσιο των εγγενείων έγινε και η παρουσίαση των drones. Δεν είναι μόνο ο πυρπολιτής κέρδισε τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί είναι ένα σύγχρονο μπουρλότο. Mm-hmm. Είναι αυτό που έβαζαν παλιά οι μπουρλωτιέριδες μας και ανατείναζαν τα τουρκικά πλοία.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι τέτοιο. Αλλά οπότε
0: λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, ναι, απλά σύγχρονα πια.
1: Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ελληνικής κατασκευής. Το ξεσήκωσαν, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, οι ένοπλες δυνάμεις από το ντρόουν, που το πλωτό που αν θυμάσαι πριν από αρκετό καιρό είχε βρεθεί στη Λευκάδα, το ουκρανικό ντρόουν. Mm-hmm. Και δημιούργησαν το ελληνικό αυτό ντρόουν που έχει αυτό το σκοπό, να ανταπεξέρχεται, εν πάση περιπτώσει, να θέτει στόχους σε πλοία εχθρικά, να το πούμε έτσι, πάντα θεωρητικά μιλώντας, και να τα ανατινάσει, να του προκαλεί φθορές κτλ. Επίσης παρουσιάστηκαν και υποβρύχια drones, τα οποία είναι βεβαίως για να χτυπούν υποβρύχια, και μας είπε επίσης ο Λεωνίδας ότι στις 30 του μήνα θα παραλάβουμε τη νέα Μπελαρά, την φρεγάτα, η οποία θέλω να σου πω ότι θα φέρει το όνομα Νέαρχος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Νέαρχος ήταν ο κριτικός πλοίαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει κριτική ονομασία δηλαδή, mm-hmm, η νέα Μπελαρά. Και θα 30 του μήνα θα πάει η αντιπροσωπεία και η βεβαίως η ναυτική μας, του πολεμικού ναυτικού, να την παραλάβουν από τη βρέστη της Γαλλίας. Ενισχύεται το πολεμικό μας ναυτικό και όπως συμφωνήσαμε με τον Λεωνίδα τον Μπελέρη, σε μια γωνιά του κόσμου όπου είναι η μοίρα μας να είμαστε πάντα εδώ και που γύρω γύρω τα πάντα φλέγονται, θα πρέπει και εσύ να είσαι προετοιμασμένος
0: και να είσαι θωρακισμένος, γιατί θωρακισμένος ποτέ δεν ξέρεις,
1: και προσαρμοσμένος στις ανάγκες της εποχής. Αυτά τα drones είναι καινούριος πόλεμος, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχαν παλαιότερα.
0: Πού να το φανταζόμασταν, λοιπόν, Νίκο, πριν από μερικά χρόνια, ότι drones θα χτυπούσαν στόχους στοχευμένα και τόσο αποτελεσματικά.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ήταν πέραν από τη σφαίρα της φαντασίας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όλο αυτό. Και να που σήμερα το ζούμε, το βιώνουμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Και περνάμε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο politica.gr, το site μας. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να το επισκέπτεστε έτσι και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα. Και να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Sphere 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε αρχικά σε τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Χανιά, ξεκινά λοιπόν η πολύκροτη δίκη του Κέντρου Γονιμότητας με 33 κατηγορούμενους, αυστηρά μέτρα και διαμαρτυρίες. Διακοπές εφιάλτης για τουρίστρια στη Σταλίδα την χτύπησε μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου. Κακοκαιρία, red coat στην Κρήτη, βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης για την απαραίτηση Guilfoyle, σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της. Μεταναστευτικό. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης. Πρωτοφανής αριθμός αφίξεων στην Ιερά Πέτρα χωρίς υποδομές. Περιπέτεια για οικογένεια τουριστών σε φαράγγι του Ρεθύμνου. Τραγωδία στο Ηράκλειο με νεκροί Ουκρανοί. Μήνυμα 112 σε Σκιάθο και Εύβοια. Σαρωτική ή κακοκαιρία. Στο τραπέζι μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Τι εξετάζεται για τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Στήριξη του κράτους στη βενζίνη και μέτρο έκπληξη για ρεύμα. Στη μία οι ανακοινώσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Επιστρέφουμε εμείς μετά από την σύντομη διακοπή που έρχεται αμέσως τώρα για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Και όπως σας είπα, σε αυτό εδώ το μέρος θα μπούμε στο politica.gr και θα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Θα ξεκινήσουμε με την πολύκροτη δίκη του Κέντρου Γονιμότητας με 33 κατηγορούμενους, η οποία ξεκίνησε. Αυστηρά είναι μάλιστα τα μέτρα. Δρακόντια θα έλεγα για την ακρίβεια. Στο Μεσογειακό λοιπόν Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να σας θυμίσω πως αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023 προκαλώντας πανελλήνιος άλλο με διεθνές ενδιαφέρον, καθώς στο κέντρο είχαν απευθυνθεί και ζευγάρια από χώρες του εξωτερικού. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για σειρά σοβαρών αδικημάτων, ενώ παράλληλα έχουν κληθεί να καταθέσουν 341 μάρτυρες. Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την επιλογή του χώρου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων ως χώρου διεξαγωγής της να κρίνεται ως αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων μαρτύρων και δικηγόρων που θα συμμετέχουν στην ακροαματική διαδικασία, αλλά και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του κοινού. Παράλληλα στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγοριών αδικήματα όπως η απάτη, η εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, η εκμετάλλευση γυναικών μέσα από αφαίρεση κυττάρων και ιστών που αφορά σε εμβριομεταφορές, εικονικές οληψίες, η πώληση γενετικού υλικού, η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους και άλλες. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο, ο 76χρονος γιατρός γυναικολόγος και ιδιοκτήτης του κέντρου, καθώς και ο 47χρονος γιατρός εμβριολόγος του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίοι είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι τον Αύγουστο του 2023 και αποφυλακίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 λόγω παρέλευσης του χρόνου προσωρινής κράτησης που ορίζει η νομοθεσία. Στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Χανίων συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 31 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, με την διαδικασία να αναμένεται να είναι μακρά, έτσι, ενώ το μόνο σίγουρο είναι πως θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας αλλά και της κοινής γνώμης ευρύτερα. Αλλάζουμε θέμα. Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η πεζοπορία οικογένειας τουριστών σε φαράγγι του Ρεθύμνου. Η οικογένεια επικοινώνησε εχθές Τρίτη με τις αρχές, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε, ωστόσο στην απορία αποδείχθηκε ότι οι τουρίστες βρήκαν μόνοι τον προσανατολισμό τους και εντόπισαν όλα τα μέλη της οικογένειας που είχαν χαθεί στο φαράγγι.

Νεκρή εντοπίστηκε μία 76χρονη Ουκρανή στο Ηράκλειο, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά της. Μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε εχθές Τρίτη ο γιος της, που εντόπισε την σωρό της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 76χρονη βρέθηκε απαγχωνισμένη σε κοινόχρηστη σκάλα. Εφιαλτικές αποδείχθηκαν οι διακοπές για Βρετανίδα που διέμενε με τον σύντροφό της στη Σταλίδα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 50χρονος Ιρλανδός επιτέθηκε στην 34χρονη σύζυγό του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και φέρεται να την χτύπησε στο πρόσωπο αλλά και το λαιμό. Ο 50χρονος τουρίστας με την πράξη του συνελήφθη.

Στις αλλεπάλληλες μεταναστευτικές αφίξεις και την έλλειψη υποδομών αναφέρεται σε δραματικό τόνο η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων και υποστελέχωση των υπηρεσιών. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται πως το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι πλέον μια έκτακτη κατάσταση, είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί άμεσες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία. Η ιδιαίτερα αυξημένη πίεση καταγράφεται φέτος στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, ενώ το τελευταίο 48ωρο η περιοχή της Ιεράπετρας βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανή αριθμό αφίξεων, χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης. Η κατάσταση, λένε, γίνεται ακόμα δυσκολότερη κατά την θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση και η αυξημένη δραστηριότητα στα λιμάνια της Κρήτης επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη πιεσμένο προσωπικό. Η επιχειρησιακή πίεση στα πληρώματα των σκαφών δεν μπορεί να αγνοείται. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των πλωτών μέσων, μας λένε. Οι συνάδελφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα. Ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης ζητάμε άμεση ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών της Κρήτης με πρόσθετο προσωπικό, ενίσχυση των πληρωμάτων των πλωτών μέσων ώστε να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις, άμεσο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφίξεων με τις απαραίτητες υποδομές και την κατάλληλη υποστήριξη των υπηρεσιών και των στελεχών. Δεν ζητάμε, λένε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την αυτονόητη και δίκαιη αντιμετώπιση των αναγκών της Κρήτης, αντίστοιχη με την ενίσχυση που δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια στις υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου, όταν οι μεταναστευτικές πιέσεις το απέτησαν. Η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης προτεραιότητας. Η Κρήτη, λένε, χρειάζεται ενίσχυση τώρα, όχι άλλες καθυστερήσεις, όχι άλλες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr.

0: Και μαζί μας έχουμε τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Πάνο Κατσαρό, για να μας μιλήσει γιατί άλλο για αθλητική επικαιρότητα. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Πάνο.
1: Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα και στους ακρότες του Πολίτικα.
0: Τι έχουμε σήμερα, έχουμε Champions League.
1: Αρχικά έχουμε σήμερα στις 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Ένωση, η Πρωταθλήτρια Ελλάδος αγωνίζεται στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Chelsea και το Stamford Bridge στις 10 η ώρα.

0: ώρα, ναι, και μετά την νίκη επί της Λάσκ για την πρώτη αγωνιστική, καλείται να δώσει συνέχεια σε ένα από τα πιο βατά παιχνίδια της στη League Phase, προκειμένου να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκληση. Ωστόσο, εγώ θα το ξεκινούσα διαφορετικά. Θα ήθελα να πω για την αναχώρηση του Όφη για την League Phase. Ο Όμιλος αγωνίζεται αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική του Παλίτη με τη Ρεν, τη γαλλική ομάδα της League One. Mm-hmm. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Όφη επίσης προέρχεται από νίκη στην πρωταγωνιστική κοντρά στην Hoffenheim με 2-0. Με την αποστολή να αναχωρεί σήμερα το πρωί, πριν από λίγα λεπτά, από το αεροδρόμιο Ρακτή της Στάθε, στην οποία πτήση βρίσκονται μάλιστα και αρκετοί φίλοι της ομάδας, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ρεν και στη Γαλλία, εκεί όπου θα έχει πάνω από 400 φιλάθλους.
1: Η Ρεν θεωρείται μια καλή ομάδα πάνω? Είναι δηλαδή ισχυρός αντίπαλος?
0: Η Ρεν είναι και δεύτερος αντίπαλος, μάλιστα έχει να χάσει στην έδρα της από τον περασμένο Μάρτιο κάποιο λάθος σε όλες τις διοργανώσεις, οπότε πρόκειται για μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Mm-hmm. Έχει σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία από τον Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς έχει αντιμετωπίσει σε όλες αυτές τις χρονιές αρκετές ομάδες από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και Παναθηναϊκό σε μια σεζόν που αγωνιζόταν ο τωρινός παίκτης του Όφη, ο Αϊτόρ, με 32 η ελληνική ομάδα φυσικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι που Όφη για ακόμη μια φορά είναι outsider, όπως βέβαια outsider ήταν και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ και στο τελικό με το, και στο τελικό με την ΑΕΚ, mm-hmm, και στα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας. Ωστόσο είδαμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά οπότε μιλάμε για περιπτώσεις όπου η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν ήταν το φαβορί. Τα προγνωστικά τον έδειχναν να γνωρίζει την ήττα, να χάνει τον τρόπαιο ή να χάνει τον τρόπαιο. Όσο κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, να πάρει τον τρόπαιο κοντά στον ΠΑΟΚ, να πάρει τον τρόπαιο κοντά στην ΑΕΚ, κοντά στη Λεύσκη Σόφιας. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα επιχειρήσει να κάνει και σήμερα, με συγχωρείτε, ο Όφη, ο οποίος πηγαίνει με να ξεχάσει και την πρόσφατη εμφάνιση κοντά στην ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, όπου ήρθε ήττα με 3-0.
1: Το δυναμικό του Όφη είναι όλο σε φόρμα ή θα έχουμε κάποιες ελλείψεις?
0: Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα με τον τραυματισμό, τον οποίο ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενώ επίσης και ο Αθήνα, ο οποίος είναι γνωστή απουσία, έχει μείνει εκτός. Να πούμε ότι και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, βασικά θα ταξιδέψει με την αποστολή, βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς από την δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας του Όφη για τα παιχνίδια του Europa League. Εξής ευρωπαϊκής λίστας είναι και ο Νίκος Μαρινάκη. Να αναφέρουμε την 23η αποστολή του Χρήστου Κόντι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Η 23η ποδοσφαιριστή του Ιωάννη στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν είναι η Χρήστο Γιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου Κοτσούς, Κρίσματιτς, Δίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονθάλες, Καραχάλιος, Μποχολάκης, Βρούς Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσυλάκης, να πούμε επίσης ότι σήμερα στις 6 και 4 θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά του Όφη στην Γαλλία, εκεί όπου ο Χρήστος Κόντις μαζί με έναν ποδοσφαιριστή θα εκπροσωπήσει τους παίκτες της ομάδας, θα μιλήσουν για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης, ενώ η Ρωμάνια, η οποία θα είναι και η τελευταία προφανώς πριν από το αυριανό παιχνίδι, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα είναι μάλιστα για ανοιχτή για τους δημοσιογράφους για τα πρώτα 15 της λεπτά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Όφη, έτσι, να επιστρέψει πίσω με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι θα ήταν ιδανικό να φέρει? Εντάξει, η νίκη, οκ. Okay, αλλά από εκεί και έπειτα και μια ισοπαλία, ας πούμε, θα ήταν οκ. Okay, ή...
0: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Το να πάρει Όφη αποτέλεσμα στη Ρεν είναι οποιοδήποτε και είναι αυτό το αποτέλεσμα, θα είναι κάτι το οποίο... Το επιθυμούν πάρα πολύ και οι φίλοι της ομάδας και οι άνθρωποι του Όφη, και όχι μόνο, καθώς πρόκειται για μια, όπως είπαμε νωρίτερα, ομάδα η οποία έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Ένα μάτσο που Όφη, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι το outsider. Ωστόσο, γιατί όχι, να φάει και σήμερα και να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία την συνέχεια. Να δώσω μια στοιχεία ακόμα του ρεπορτάζ σχετικά με την αναχώρηση της ομάδας.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως πάνω.
0: Να πούμε ότι απευθείας από το Σικάγο για τη Ρεν ταξιδεύει ο Μιχάλης Βούτσος της ομάδας, ο οποίος δεν θα γινόταν να χάσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι και να βρίσκεται στο πλευρό των ομάδας. Την αποστολή έχει ακολουθήσει και ο Δημήτρης Μπούσης, ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος έρχεται επίσης σήμερα το πρωί απευθείας με την πτήση τσάρτερ της ομάδας και εκείνος με την από τη δική του πλευρά την προσπάθεια της ομάδας. Του δεξιάλλον ότι ο γιος του ξεκίνησε με ένα μικρό όνειρο και έχει φτάσει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο στις δηλώσεις του πόρτερ που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο το πρωί. Μεταξύ άλλων την αποστολή έχει ακολουθήσει και ο Δημαρχός της Μπογκέας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η ομάδα ζει μοναδικές στιγμές και οι φίλαθλοι, οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν πιο μικροί ηλικιακά στις τελευταίες της ομάδας, να έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ συγκινητική ήταν η δήλωση και ο τρόπος ο οποίος μίλησε ο Φωκένος Περάκης, ο οποίος είναι ένας 76χρονος της ομάδας, ο οποίος ζει στα Χανιά και δεν χάνει κανένα εντός έδρας παιχνίδι του Όφη, δηλαδή κάνει Ηράκλειο για κάθε εντός έδρας παιχνίδι, ακριβώς. Μίλησε στις κάμερες των ρεπόρτερ οι οποίοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, και μεταξύ άλλων είπε ότι αν σκεφτείτε πέρυσι αυτή την εποχή πώς ήμασταν και πώς είμαστε φέτος, αυτό τα λέει όλα.
1: Αυτό τα λέει όλα, έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Πάνο πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Καλή επιτυχία και πάλι στον Όφη. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ.
0: Ακριβώς.

0: Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται το VNY Concept Store. Το VNY Concept Store, λοιπόν, στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, όπου εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε μάλιστα και μία προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη σε συγκεκριμένα αρώματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε μονάχα με 24 ευρώ και 90 λεπτά. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την αφροντίδα και την ανανέωση που όλοι χρειαζόμαστε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε τα γυαλιά σας με VNY. Οπότε επωφεληθείτε από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον έκπτωση 20%. VNY στην 1721 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Lash Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε λοιπόν και το τρίτο κατά σειρά ημίωρό μας. Οπότε να περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα τα πούμε και πάλι σε πολύ λίγο από τώρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά με 33 κατηγορούμενους, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διαμαρτυρίες από οργανώσεις. Διακοπές εφιάλτης για Βρετανίδα στη Σταλίδα. Ο σύντροφός της την χτύπησε μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου και συνελήφθη. Κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΗ για την Κρήτη. Βροχές και καταιγίδες στο Ηράκλειο, ισχυρή άνεμη και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Μήνυμα του 112 σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης, αναφέρει η Ένωση Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης για το μεταναστευτικό. Κάνει λόγο για πρωτοφανή αριθμό αφήξεων στην Ιερά Πέτρα, χωρίς υποδομές και έντονη υποστελέχωση. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την παρέτηση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να ενημερωθεί αν κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβυρα. Έγειρονται μείζωνα ζητήματα για παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με την Ελλάς. Αφιέρωμα γερμανικής εφημερίδας στο μνημείο Παπούρα με τίτλο «Ο λαβύρινθος που παίχτηκε στα Ζάρια». Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόρριψη της προσφυγής για την τοποθέτηση ραντάρ. Σφοδρά πυρά κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε ο Ζελένσκι, την οποία κατηγόρησε ότι δείχνει ασέβεια στη ΣΥΠΑ και στον Τραμπ με τη συνέχιση των επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφι εν όψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο. Πάμε λοιπόν προς την τελική ευθεία. Πάμε να διανύσουμε ένα 20 λεπτό περίπου που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας στο στούντιο συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη. Καλώς μας ήλθες, Φιλία.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Με την οποία θα μιλήσουμε για την αποχώρηση Guilfoyle. Έτσι πολλής λόγος γίνεται. Η αλήθεια είναι για τη συγκεκριμένη αποχώρηση. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως η αποχώρηση Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Και βεβαίως μίλησε και για τις σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου λέει πως είναι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Μα κανείς δεν αμφισβήτησε ότι θα συνεχιστούν οι καλές σχέσεις. Το θέμα είναι να διερευνηθούν τα πάντα σε σχέση με αυτή την παρέτηση, αλλά και το ρόλο που έπαιξε η Guilfoyle στην Αθήνα. Υπενθυμίζουμε, 343 ημέρες παρέμεινε, κατάφερε όμως να προκαλέσει φοβερές αναταράξεις, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Θα δούμε τις αντιδράσεις της ΗΠΑ. Νομίζω ήταν προφητικό ότι χθες, πριν την προαναγγελία της αποπομπής και της παρέτησής της στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Μας μίλησε ο πτέρυγος εν αποστατεία, ο κ. Παπα-Νικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, και μας είπε ότι ήταν μια προσωπική επιλογή του Τραμπ. Άρα τώρα η κυρία Guilfoyle τον εξέθεσε, αλλά δεν και το χειρότερο από όσα έχει κάνει ο κ. Τραμπ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Έχει εκτεθεί και χειρότερα στο παρελθόν, όπως μας είπε. Στο ερώτημά μας, αν στην ουσία με αυτή του την απόφαση ο Τραμπ αδειάζει και τον Μαρκ Ρούμπιο, μας είπε, μα δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παρά να την καλύψει όταν ήταν στην Αθήνα. Γιατί θυμίζουμε ότι πριν μερικά 24 ώρα βρέθηκε ο κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, την κάλυπτε, έλεγε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επιτέθηκε στο δημοσιογράφο που άκουσον τώρα. Έκανε ερώτηση για το θέμα, τόλμησε να ρωτήσει για το θέμα και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, και μάλιστα τον διέκοπτε και δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος, λέγοντας ότι και μόνο που υπάρχουν τα δημοσιεύματα δεν σημαίνει ότι ισχύουν. Λίγα 24 ώρα μετά τον άδειασε τελικά ο κ. Τραμπ, λέγοντας ότι είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από την πορεία της Guilfoyle, από όλα αυτά που γράφονται, και στη συνέχεια είχαμε την παρέτησή της. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχάς, σε επίπεδο Ελλάδας, να πούμε ότι κατηγορήθηκε σε σχέση με τις σχέσεις που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες για πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σοβαρό, και μέχρι στιγμής γι' αυτό δεν είδαμε καμία απολύτως απάντηση να δίνει η κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μαρινάκης απλά αναφέρθηκε στην απόφαση του κ. Τραμπ σε σχέση με την Guilfoyle. Το Πασόκ ζητάει να ενημερωθεί αν κλήθηκε ποτέ η κυρία Guilfoyle για παροχή εξηγήσεων. Γίνονται σοβαρά ζητήματα για παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας, λέει Ελλάς, και το ΚΚΕ λέει ότι εκθέτει ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Guilfoyle, αποκρύπτοντας το ρόλο και τις παρεμβάσεις της. Η ίδια τώρα υποστηρίζει ότι όλα αυτά για τα οποία την κατηγορούν δεν ισχύουν, μίλησε για ύψιστη τιμή ως προς την απόφαση να πάρει αυτή την θέση της πρέσβυρας, τον είπα, εδώ στη χώρα μας, και αποχώρησε λέγοντας ότι είναι αθώα στην ουσία και μέσω των δικηγόρων της ότι θα λάμψει αλήθεια. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σας πω ότι έχει λάβει επίσης πολύ σοβαρές διαστάσεις όλο αυτό το ζήτημα, πέρα από την ενόχληση του Τραμπ. Ενδεχομένως να έχουμε ακόμα και παραπομπή της στα δικαστήρια, στις δικαστικές αρχές. Οι δημοκρατικοί ζητούν έρευνα και απόδοση ευθυνών και υποστήριξαν ότι επιδίωξε να πλουτίσει η κυρία Guilfoyle. Ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department εξετάζει τις καταγγελίες και αν προκύψουν, όπως είπαμε, ενδείξεις για πιθανά ποινικά αδικήματα, θα μπορούσε να παραπεμφθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και το Κογκρέσο αναφέρει ότι υπάρχει η περίπτωση να παραπεμφθεί η υπόθεση στις δικαστικές αρχές. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι πολύ απλό.
0: Σωστά.
1: Όλο
0: και
1: αυτό το
0: σίγουρα
1: ζήτημα.
0: Θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα πόσο θα την υποδεχτούν και στις ΗΠΑ και πόσο σύντομα κιόλας θα αποχωρήσει από τη χώρα μας. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν, δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες.
1: Νεότερα όχι, μόνο για τον αντικαταστάτη της, τον προσωρινό στην πρεσβεία. Είναι ουσιαστικά εκείνος που ακολουθεί το νούμερο 2 στην πρεσβεία. Και βέβαια ακούγονται πολλά ονόματα Ελληνοαμερικανών που θα μπορούσαν αργότερα να καταλάβουν αυτή τη θέση. Να πούμε ότι μας ήταν πολύ συμπαθείς. Επικοινωνιακή.
0: Πολύ επικοινωνιακή.
1: Με ένα lifestyle ιδιαίτερο.
0: Πραγματικά.
1: Πραγματικά, ναι. Και πολύ εντυπωσιακή παρουσία. Αλλά λυπάμαι, είναι πάρα πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που την αφορούν αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε.
0: Δίχασε όμως, να πούμε, φιλία από
1: Δίχασε.
0: Την αρχή, έτσι. Και δημιούργησε και ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή, ήταν κάποιοι που την λάτρεψαν και την εκθίασαν, και κάποιοι άλλοι οποίοι είχαν να πούν τα χειρότερα για εκείνη εξ αρχής.
1: Μιλούσαν εξ αρχής για τον πολυτελή βιό της και θα κλείσω λέγοντας κάποια πράγματα για τη Wall Street Journal, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δικαιώνεται μέσω της αποπομπής. Αναφερόταν σε πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές κατά την εφημερίδα, διαμονές που κάλυπταν Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Επίσης κατηγορήθηκε από τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters, ότι ζητούσε $100,000 για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, ενώ εκείνος επιδίωκε τη μεσολάβησή της σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για φορολογικές και δικαστικές εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα. Εδώ
1: αυτά
0: είμαστε
1: για, την
0: για να πούμε περισσότερα, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες. Φιλία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μαζί μας η συνάδελφος η Μιχαέλα Κληρονόμου. Μας φέρνει και εκείνη ένα ρεπορτάζ σε σχέση με ιδιοκτήτη σκύλου που κατασπάραξε Μαλτέζ και τραυμάτισε 57χρονη. Να σε καλωσορίσω, Μιχαέλα.
1: Καλημέρα,
0: Δόπη. Απίστευτη και αυτή η ιστορία. Νομίζω πως το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε ολοένα και πιο συχνά τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, όπου ο σκυλιά δυστυχώς δημιουργούν τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι. Έχουμε ακούσει περιστατικά παρόμοια το τελευταίο διάστημα, σκυλιά να κατασπαράζουν μικρής ηλικίας παιδιά ή να τραυματίζουν ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Είναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο. Τώρα αυτή η είδηση μας έρχεται, Μιχαέλα, από την Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Πολύ σωστά, στη Θεσσαλονίκη, και σημειώθηκε το Μάιο του 24, συγκεκριμένα στην περιοχή του Εύωσμου. Mm-hmm. Πρόσφατα έλαβε την ποινή φυλάκισης 18 μηνών.
0: 18 μήνες λοιπόν στον ιδιοκτήτη του σκύλου, έτσι?
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Με τριετή αναστολή από το μονομελές εφέτειο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα το μεγαλόσωμο ζώο ράτσας Pitbull είχε σκάψει κάτω από την περίφραξη της επιχείρησης όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να κατασπαράξει ένα υπερήλικο Μαλτέζ και να τραυματίσει σοβαρά την 57χρονη ιδιοκτήτριά του, με αποτέλεσμα η ίδια να χρειαστεί χειρουργείο για τα τραύματά της, ενώ δυστυχώς το μικρόσωμο ζωάκι δεν τα κατάφερε. Το δικαστήριο μετέτρεψε την αρχική κακουργηματική δίωξη σε πλημέλημα, κρίνοντας τον 38χρονο ένοχο για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, mm-hmm. με το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, ενώ τον αθώωσε για τη θανάτωση του ζώου λόγω έλλειψης δόλου. Στο δικαστήριο αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγήθηκε και ο 49χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του χώρου της επιχείρησης, ο οποίος εν τέλει αθωώθηκε. Σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου, του 38χρονου, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ημέρα του συμβάν, αλλά απουσίαζε στο εξωτερικό, mm-hmm. ενώ δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει ότι το σκυλί θα σκάψει κάτω από την περίφραξη.
0: Εντάξει. Αυτό από τη μία έχει μία λογική. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ο σκύλος του. Όμως από εκεί και έπειτα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι, όσοι έχουμε στην κατοχή μας σκυλιά. Να τηρούμε τους νόμους, έτσι. Εάν γνωρίζουμε ότι το σκυλί μας είναι επιθετικό, να του φοράμε φήμετρο, όπως ορίζει ο νόμος. Και τέλος πάντων να προσπαθούμε για την ευζοία του ζώου, αλλά και για την προστασία όλων των υπολείπων, κακά τα ψέματα. Μιχαέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Στο τραπέζι έρχονται μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, έτσι για να αλλάξουμε θέμα. Περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να δουν περίπου 450.000 συνταξιούχοι, εφόσον προχωρήσουν οι αλλαγές όμως που εξετάζονται στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν μικρότερες κρατήσεις στις συντάξεις, με το μηνιαίο όφελος να μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων. Το θέμα αφορά κυρίως όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις και βλέπουν κάθε μήνα ένα μέρος των χρημάτων τους να παρακρατείται λόγω της συγκεκριμένης εισφοράς. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν δίνεται αύξηση στην σύνταξη, ένα σημαντικό μέρος της χάνεται εξαιτίας των κρατήσεων. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς στις 4 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να συζητηθεί στο ελεγκτικό συνέδριο η υπόθεση που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η συζήτηση έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές, ενώ από τις δικαστικές εξελίξεις ενδέχεται να προκύψει και θέμα αναδρομικών. Η μεγάλη αδικία που καταγγέλουν οι συνταξιούχοι βρίσκεται στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Σήμερα, όταν μία σύνταξη ξεπεράσει το όριο ενός κλιμακίου, η κράτηση υπολογίζεται πάνω σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στα επιπλέον χρήματα που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος μπορεί να πάρει μία μικρή αύξηση, αλλά τελικά να δει ελάχιστη διαφορά στο ποσό που μπαίνει στο τραπεζικό του λογαριασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάβαση σε υψηλότερο κλιμάκιο μπορεί να οδηγήσει σε τόσο μεγάλη πρόσθετη κράτηση, ώστε να εξανεμιστεί η αύξηση. Αυτή ακριβώς η πρακτική έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη μετά την προσφυγή συνταξιούχου του Δημοσίου, που ζητά να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ και να του επιστραφούν χρήματα που παρακρατήθηκαν. Ένα από τα βασικά σενάρια που έχουν τεθεί προς εξέταση προβλέπει να μην επιβάλλεται η εισφορά στο τμήμα της σύνταξης έως τα 1.400 ευρώ. Με απλά λόγια, εάν ένας συνταξιούχος λαμβάνει 1.600 ευρώ, η κράτηση θα μπορούσε να υπολογίζεται μόνο στα 200 ευρώ που ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο και όχι σε όλη την σύνταξη. Εφόσον εφαρμοστεί μια τέτοια αλλαγή, οι μηνιαίες κρατήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, συντάξεις από 1.450 έως 1.650 ευρώ, το πιθανό όφελος θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 30 ευρώ το μήνα, δηλαδή 360 ευρώ το χρόνο. Οι υψηλότερες συντάξεις, η ελάφρυνση ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.200 ευρώ σε ετήσια βάση. Πρόκειται πάντως για ενδεικτικούς υπολογισμούς και όχι για αυξήσεις που έχουν αποφασιστεί. Τα τελικά ποσά θα εξαρτηθούν από το σύστημα που ενδεχομένως θα επιλεγεί. Η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε οι συνταξιούχοι να μην χάνουν σημαντικό μέρος των αυξήσεών τους εξαιτίας της εισφοράς αλληλεγγύης. Ήδη προβλέπεται η ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων της ΕΑΣ, ώστε οι αυξήσεις των συντάξεων να μην οδηγούν αυτομάτως σε υψηλότερες κρατήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Το βασικό ζητούμενο είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η εισφορά, ώστε οι συνταξιούχοι να επιβαρύνονται μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να αφήσει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα στους δικαιούχους, χωρίς να χρειαστεί να αυξηθεί η σύνταξή τους. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική απόφαση, ούτε έχει ανακοινωθεί πότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων από τις κρατήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εάν το ελεγκτικό συνέδριο κρίνει ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για νέες διεκδικήσεις αναδρομικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι 450.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αυτόματα επιστροφές. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί ποιοι δικαιούνται χρήματα, για ποιο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα, μην φύγει κανείς. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα, ακούτε Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1 στην ζωντανή μετάδοση, στην επανάληψή της 8 με 9 το βράδυ και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Ξεκίνησε και η μίνι κακοκαιρία στην Κρήτη. Λέω μίνι κακοκαιρία γιατί από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα λίγο νωρίτερα τον χάρτη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα τα οποία όπως καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, επί της ουσίας το κύριο πρόβλημα είναι σε Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Έχουμε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Στις πτήσεις δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει και γενικότερα πρόβλημα στις πτήσεις.

χρειάζεται προσοχή έτσι κι αλλιώς. Είναι καλό, θα το πω για μια ακόμα φορά, έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά, να καθαρίσετε φρεάτια και υδροροές, διότι στις περιπτώσεις που πολλές φορές πλημμυρίζουν σπίτια, αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει εύκολη ροή για να φύγει το νερό που πέφτει από την βροχή. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να σας πω ότι και σήμερα εδώ στην Επεξίδα, την οποία ακούτε και ίντερνετικά μέσω του politica.gr, έχετε την δυνατότητα να ακούτε μια φωνή η οποία υποστηρίζεται από την Μαρία Δημαυρομάτη, τη φιλία της Ερυδά, και το Μανώλη το Σαρή, που ταξιδεύει για το Ρεν, για την πόλη Ρεν της Γαλλίας, και όπου όφη θα δώσει μια ακόμα ευρωπαϊκή μάχη φέτος, έχοντας επιστρέψει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Με την ελπίδα και την ευχή βεβαίως να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία και αυτή η αποστολή, μια δύσκολη αποστολή, αλλά νομίζω ότι ο Όφη σήμερα μπορεί να αποδεικνύει σε κάθε μάτς ότι μπορεί να τα καταφέρνει. Στον ήχο και στα τεχνικά είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Κολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που θα ακούσετε σήμερα, μιας και χθες είχαμε τον Δημήτρη τον Ξενάκη εδώ και η εκπομπή στηρίχθηκε, θα έλεγα, περισσότερο στον λόγο, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έλαβε χώρα, και λιγότερο στην μουσική. Έτσι, σήμερα θα ακούσουμε περισσότερη μουσική, θα προσπαθήσουμε να την ταιριάξουμε λίγο και με τον καιρό που είναι έξω.

Πομπή, η αποχώρηση από την Αθήνα και η αποπομπή της Guilfoyle παίζει ψηλά. Υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα για να σωθεί την τελευταία στιγμή. Δεν τα κατάφεραν αυτοί που ήθελαν να την κρατήσουν και έτσι η Guilfoyle επιστρέφει άδοξα, θα έλεγα, πίσω στην Αμερική.

αποδεικνύοντας ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει απλά να είναι τίμια, αλλά πρέπει να φαίνεται κιόλας. Και το λέω αυτό διότι οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, όπως γράφει η Wall Street Journal, συμπληρώνοντας πως μετά τη δημοσίευση του τρίτου ρεπορτάζ της εφημερίδας το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο η Guilfoyle είχε αποδεχθεί μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης από τον εφοπλιστή Νικόλαο Τσάκο, η ατμόσφαιρα στην πρεσβεία με τη λευκή μαρμάρινη πρόσωψη έγινε όλο ένα και πιο τεταμένη.

Στηριζόμενος στο ρεπορτάζ της Wall Street Journal, αναφέρω ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ που της έδωσε εντολή να ανακοινώσει δημοσίως ότι ζητούσε από την Guilfoyle να παραιτηθεί χωρίς, σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ να μιλήσει απευθείας με την μέχρι τότε πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα πριν λάβει την οριστική του απόφαση. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ότι καλύτερο, ανακοίνωσε η Ζακάρια στους δημοσιογράφους. Η Ζακάρια είναι εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.

Η πολιτική κατάρρευση της Γκυλφόιλ, γράφει η αμερικανική εφημερίδα, ήρθε έπειτα από μια ασυνήθιστη διαδρομή μέχρι το διορισμό της ως πρέσβυρας, καθώς πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και πρώην βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο, η Γκυλφόιλ έγινε παρουσιάστρια στο Fox News και στη συνέχεια άρχισε να διατηρεί σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ περίπου στα μέσα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Sting, Englishman in New York. Τώρα ο Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Ένα τραγούδι που παίζω, που πάει ιδιαίτερα με τη μέρα σήμερα.

την πιο αμήχανη στιγμή αυτής της ιστορίας μετά την Γκίλφοϊλ. Βρέθηκε μάλλον ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, και ανώτεροι συνεργάτες του, όταν βρίσκονταν περίπου στα μισά της διαδρομής, πλησιάζοντας ουσιαστικά τις ακτές της Ευρώπης πάνω από τον Ατλαντικό, όταν πληροφορήθηκαν μέσα στο αμερικανικό αεροσκάφος ότι η Wall Street Journal ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει ρεπορτάζ που αποκάλυπτε ότι η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει να καταβληθούν 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της στην American Express από τον Eric Deeters, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψηφίου για το Κογκρέσο.

Λίγες μέρες νωρίτερα, πριν φτάσει δηλαδή ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο ίδιος είχε περασπιστεί την Κιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρικτή της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση την εκτιμούσε ιδιαίτερα. Η επίσκεψη

του Ρούμπιο ήταν το τελευταίο χαρτί για την Guilfoyle. Μήπως και αλλάξει ουσιαστικά το κλίμα, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε. Γιατί πολύ απλά η απόφαση είχε ήδη ληφθεί από πιο πάνω. Να σας πω δύο λόγια για τον αντικαταστάτη της Guilfoyle στην Αθήνα, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Θα την αντικαταστήσει ο άνθρωπος που ουσιαστικά ήταν αυτός ως νούμερο 2 στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Ο Τζος Χακ είναι έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης με πολυετή παρουσία στο State Department και υπηρεσία σε διπλωματικές αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σήμερα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Στο παρελθόν διατέλεσε αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την χάραξη πολιτικής για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Παράλληλα, υπήρξε ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης με ευθύνη για ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Συνεπώς, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τις ισορροπίες και τα δεδομένα στην περιοχή μας. Θα αναρωτηθούν ίσως κάποιοι φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γιατί κάνουμε την σημερινή αναφορά σε αυτή την αλλαγή σελίδα στην Αμερικανική Πρεσβεία, διότι η απάντηση είναι απλή. Είμαστε σε μια πολύ στενή επαφή με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες για πάρα πολλά ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Πυκνώνει, θα έλεγα, η ατζέντα των εκκρεμωτήτων αλλά και των υποθέσεων. Και εδώ θέλω να σας πω ότι ο Κασιματίδης, σας γυρίζω τώρα πολλές εκπομπές πίσω, επιβεβαιώνοντας αυτά που είχαμε πει κάποτε, ότι κερδίζοντας ο Τραμπ τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν στο κάδρο των ηγετών που ο Τραμπ με τον ίδιο ρυθμό χαρακτήρα του συμπαθούσε. Όμως ο Τζον Κασιματίδης, ένας άνθρωπος που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και είναι ένας από τους στενούς φίλους του Ντόναλντ Τραμπ και υποστηρικτές του, προφανώς τον έπεισε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορούν να βρουν διάβλους επικοινωνίας, συνεννόησης και συμφωνιών. Και πάνω σε αυτό προχώρησε τελικά. Αποδείχθηκε σωστό αυτό που έλεγα δηλαδή τότε, ότι ο Κατσιματίδης θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μέσα στο 26 και βεβαίως στο 27. Και βεβαίως κάπως έτσι συμβαίνει τώρα.

Τώρα, για να το κλείσουμε το θέμα, η διαδικασία διορισμού πρέσβη των ΗΠΑ περιλαμβάνει την επιλογή του υποψηφίου από την Αμερικανική κυβέρνηση και την επικύρωση του διορισμού από τη Γερουσία. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι επικείμενες ενδιάμενες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και τη διαδικασία της επικύρωσης αυτής. Εκτιμάται ότι η επικύρωση του νέου πρέσβη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται ωστόσο για πιθανό χρονικό ορίζοντα και όχι για οριστικοποιημένη ημερομηνία. Συνεπώς, μέχρι τότε ο Τζοκ Χας αναμένεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής. Τζοκ Χας, λοιπόν, στην Βασιλής Σοφίας.

Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά αυτή την ώρα. Βεβαίως θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης. Έχουμε πρωτοφανή αριθμό αφήξεων στην Ιερά Πέτρα, η οποία δεν έχει υποδομές. Δεν πειράζει. Ας φάμε τη λάσπη. Ας φάμε τη σκόνη αυτών των επιλογών που η κυβέρνηση έχει επιλέξει. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτό τον δρόμο. Να έχει ανοιχτές πύλες. Και μέσα από αυτές τις ανοιχτές πύλες, επί της ουσίας, να συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει και ζούμε σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μια συμπλοκή που βεβαίως έχει δει το φως της δημοσιότητας στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα πριν από περίπου 48 ώρες τον τραυματισμό δύο ντόπιων νεαρών 18 και 22 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει παίξει όλα τα μέσα ενημέρωσης, στα τοπικά, 6 Σουδανοί επιτέθηκαν μετά από λεκτική αντιπαράθεση στους δύο Έλληνες που φυσικά ανήμποροι να αντιδράσουν κατέληξαν στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Σκούρα τα πράγματα από ανθρώπους που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, δεν φοβούνται να επιτεθούν, να βιάσουν και να τρομοκρατήσουν. Η Ελλάδα του αύριο πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο εκείνων των κρατών, όπως η Πολωνία λόγου χάρη, που μέχρι σήμερα έχουν αποφύγει τα δεινά και όλα όσα χειρότερα έρχονται σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Είμαστε ως Ευρωπαίοι λίγοι και ακόμα λιγότεροι ως Έλληνες, μπροστά στις ανεξέλεγκτες ροές αλλοδαπών, λαθρομεταναστών, και είμαστε υποχρεωμένοι να επιβιώσουμε προστατεύοντας την ίδια μας την ύπαρξη. Για να συμβεί όμως αυτό, δεν φτάνουν οι ευχές, οι δικές μου και οι ελπίδες, ούτε και οι καλές προθέσεις των πολιτικών μας. Χρειάζεται πυγμή και πολιτική αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, θα το ξαναπώ, είναι στο παραένα, αλλά δεν θα είναι για πάντα στο παραένα, ούτε για πολύ ακόμα στο παραένα. Εν τω μεταξύ, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχουν φτάσει περίπου 400 με 500 άτομα στη Νότια Κρήτη. 400 με 500 άτομα μόνο τις τελευταίες ώρες. Ξέρετε αλήθεια πόσοι μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν, σύμφωνα με επίσημη καταγραφή, μπουκάρει? Να σας πω, πάνω από 2.000. Πάνω από 2.000 μόνο τις τελευταίες 30 ημέρες. Αν αυτό νομίζετε ότι είναι παρήγορο, αν νομίζετε ότι είναι αισιόδοξο, αν νομίζετε ότι είναι καλό, γεια σας, με χαρά σας. Δεν το συμμερίζομαι, είμαι στην ακριβώς απέναντι πλευρά.

την Bonnie Tyler θα πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα κάνουμε ανάπαυλα σε λίγο και θα επιστρέψουμε να ευχηθώ στον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για δεύτερη φορά μπαμπάς, να είναι γερή η κορούλα του. Ο ίδιος μοιράστηκε πριν από λίγο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ευχάριστο για την οικογένειά του νέο. Καλώς ήρθες μικρή μας, γράφει ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Η οικογένειά μας μεγάλωσε με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μας. Μια ξεχωριστή στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη ζωή μας. Ευχόμαστε να είσαι πάντα γερή, δυνατή και καλότυχη. Και κύριε Κεφαλογιάννη, και βεβαίως στην ευρύτερη οικογένεια, δεχτείτε τις δικές μας ευχές. Να είναι καλότυχο το μωρό και εσείς με υγεία να το χαρείτε σε όλη σας τη ζωή και να μακροημερεύσετε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Κόκκινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κρήτη, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα του νησιού, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ηράκλειο, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μήνυμα 112 σε Εσκιάθο και Εύβοια, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και πτώσεις δέντρων. Πλημμύρες σημειώθηκαν και στη Ρόδο και δεκάδες αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων έκανε η πυροσβεστική στην Αττική. Στους 800 έχουν φτάσει οι μετανάστες που φιλοξενούνται υπό άθλιες συνθήκες στις εγκαταστάσεις της πρώην Αγρέξ στην Ιερά Πέτρα. Περίπου 200 λοδαποί μεταφέρονται σε άλλο χώρο. Παραιτήθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έπειτα από απέτηση του Λευκού Οίκου. Η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμή μιας ζωής. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να ενημερωθεί αν το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει την Αμερικανίδα πρέσβη για παροχή εξηγήσεων. Για μείζωνα ζητήματα που αφορούν παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας γίνεται λόγος σύμφωνα με την Ελλάς. Στο εδόλιο 33 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης. Ξεκίνησε η αποστολή μηνυμάτων για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέες εξετάσεις θα υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά την επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου από τον πνεύμονα. Στην αθλητική επικαιρότητα, αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφιο που αύριο αναμετράται με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομο δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το στυλ σου αλλάζει, η διάθεσή σου αλλάζει, η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses, γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα σύν ένα δώρο σε όλα τα VNY.

0: μαζί τη.
1: Λοιπόν, πολύ εύστοχα μου σχολιάζετε κάποιοι ότι το σημερινό playlist είναι ασυνήθιστο. Ναι, συνήθως παίζουμε πιο γρήγορη μουσική. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Αλλά σήμερα είχαμε αυτή τη διάθεση για αυτή τη μουσική και νομίζω ότι όλα αυτά χωράνε. Ο Βαγγέλης μου σχολίαζε προημερών. Δεν μπορώ να καταλάβω, μου λέει, τι μουσική ακούτε. Διότι μου λέει, με μπερδεύετε εδώ πέρα με αυτά που βάζετε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λατρεύω τη μουσική και δεν μπορώ να φανταστώ την καθημερινότητά μου χωρίς μουσική, ακούω διάφορα, πολλά διάφορα πράγματα ανάλογα με την ώρα, με την ψυχολογία της στιγμής και βεβαίως με πράγματα που έχω στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στους απατεώνες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και βέβαια έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι για να υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες υπάρχουν πρόθυμοι οι οποίοι τους ανοίγουν τις πόρτες.

Η ελπίδα είναι η πιο ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανθρώπινη ψυχή. Όταν γεννιέται η ελπίδα, χτίζει όνειρα και βεβαίως προσδοκίες. Όταν όμως η ίδια η ελπίδα πεθαίνει, γκρεμίζεται με πάταγο, γιατί χάνεται η πραγματικότητα που κάποιος έχει χτίσει μέσα του. Το έχουμε δει αυτό και στην πολιτική σκηνή, αλλά και σε πολλά περιστατικά μέσα στην κοινωνία στο πέρασμα των χρόνων.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια εντελώς ψεύτικη ελπίδα που είναι ίσως για μένα πολλές φορές χειρότερη από την απελπισία, ειδικά όταν πρόκειται για το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, δηλαδή την υγεία του. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ένας θάνατος που προσωπικά με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι το εμπόριο ελπίδας ήταν ανέκαθεν ελκυστικό και στην πολιτική, το είδαμε με τον Τσίπρα το 2015, αλλά το έχουμε δει διαχρονικά και με το εμπόριο ελπίδας στο χώρο της υγείας, με κορονίδα βεβαίως των τελευταίων ετών, την περίπτωση των γιατρών της Καρνεάδου του Κολονακίου. Εκεί δηλαδή που άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης το διατύπωσε στα αξιώματα και σκέψεις: ο ηγέτης είναι ένας έμπορος ελπίδας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ειδικότερα για την υγεία, ο ηγέτης Κλάρκ Στάνλεϊ, ένας Αμερικανός βοτανολόγος, κυκλοφόρησε στην αγορά ένα έλαιο φιδιού ως φάρμακο, υποσχόμενος πολλαπλές θεραπείες, αποκαλώντας τον εαυτό του μάλιστα βασιλιά Κροταλία. Και βέβαια λίγο αργότερα είχαμε και εδώ μια εκοφαντική κατάρρευση, αφού αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για παντελώς άχρηστο προϊόν.

Οι σύγχρονοι έμποροι της ίδιας ελπίδας στη χώρα τη δική μας, στην Ελλάδα, άλλοτε την προσφέρουν στη συσκευασία θαυματουργής φραπελιάς που προκάλεσε μαζική ιστερία πριν από 20 περίπου χρόνια, και άλλοτε με την δράση ψευτογιατρών, τσαρλατάνων, εγκληματιών όπως ο Δόκτωρ Κόντος, που εξαπάτησε πολλούς απελπισμένους καρκινοπαθείς οδηγώντας τους σε δίθεν εναλλακτικές πλην θανατηφόρες όμως θεραπείες. Ενώ έχουμε και τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος πουλάει γι' αυτό στη δική του την ελπίδα, για τη φαλάκρα, για το βοτανικόν, για τα οστά, για τις τρίχες κατσαρές και δεν ξέρω και εγώ γιατί άλλο. Φίλες και φίλοι, σήμερα είμαστε 50 χρόνια μετά από τη δίκη για το νερό του Καματερού. Είναι μια επέτειος δηλαδή που μας ανοίγει την πόρτα να θυμηθούμε λίγο την ιστορία αυτή, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ την άλλη μεγάλη απατεώνισσα, την Αθανασία του Αιγαλέου.

Ο 36χρονος Γιώργος Καματερός ήταν ένας απλός δικηγοράκος με καταγωγή από την ΚΟΟ και γραφείο στον Πειραιά. Τον έμαθε όλη η Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 70. Μια Ελλάδα που μόλις είχε βγει από τα δεσμά και το σκοταδισμό της δικτατορίας, με μια τεράστια ανοιχτή εθνική πληγή, την τραγωδία της Κύπρου, και πάσχιζε να ορθοποδήσει έχοντας επιλέξει το δρόμο της ενωμένης Ευρώπης.

Διόλου περίεργο ότι η είδηση για το θαυματουργό θεραπευτικό νερό που πλάσαρε ο εν λόγω δικηγόρος έπιασε το επίσημο κράτος εν υπνώση. Τα ανοιχτά θέματα της Ελλάδας ήταν τόσο μεγάλα, ζωτικά και εξαιρετικά πολύπλοκα, ώστε ο νεαρός Μεσσίας που μοίραζε αφιδώς και δωρεάν ελπίδα επιβίωσης για τους βαριά αρρώστους αντιμετωπίστηκε ως κάτι μη παράτερο. Σε αυτό το πολιτικο-κοινωνικό σκηνικό, ο Γιώργος Καματερός ήταν εν πωλής ο πρώτος διδάξας σε αυτό το άθλιο εμπόριο ελπίδας για την υγεία. Είναι ο πατέρας της απάτης, είναι ο πατέρας της ιστορίας που κρατάει εδώ και 50 χρόνια. Μαγικά νερά, καρπούζοθεραπείες, εντεροπλήσεις βοτανικών, επιστολές Ιησού, καραφλοδαίμονες και βεβαίως πλασμαφαιρέσεις. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κάνω μια παρένθεση, που καταδικάζεται σήμερα τους γιατρούς, τους οποίους έχουμε ακόμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά παρακολουθείτε ένα σωρό άλλα πράγματα στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σας πλασάρουν από νανογυλαίκα, κρέμες ομορφιάς, φυτικά προϊόντα και βεβαίως φάρμακα κατά της φαλάκρας και επιστολές του Ιησού, και μάλιστα τους ψηφίζετε κιόλας. Βελόπουλος παίρνει 6-7%, έτσι, με τα φάρμακα αυτά τα οποία εμπορεύεται. Δεν λέω ότι το κάνει καλά, από τη στιγμή που το επιτρέπει η πολιτεία. Με νοιάζει εμένα, ο λόγος μου περιττεύει. Εγώ με εσάς. Διότι ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και πλουτίζει και έχει τα λεφτά του στη Γερμανία, στις τράπεζες της Γερμανίας. Με εσάς αναρωτιέμαι. Εσείς είστε το περίεργο της ιστορίας.

Με το μαγικό νερό λοιπόν, το επωνομαζόμενο Ήλιον, που ισχυριζόταν ότι προερχόταν από μια πηγή της Κο και που έμεινε στην ιστορία στο νερό του Καματερού, υποσχόταν σίγουρη αλλά και ανώδυνη ίαση για καρκινοπαθείς ακόμα και σε τελικό στάδιο.

Του στίχου έχει γράψει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τραγούδι του Ξαρχάκου. Θυμόμαστε πάντα πού το έχουμε ακούσει πρώτη φορά και πόσο έτσι μας συγκινεί και μας αρέσει να το ακούμε, αλλά ίσως δεν θυμόμαστε ότι αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου και μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Καματερός λοιπόν σταδιακά πρόσθεσε στο μενού των σίγουρων θεραπείων και μια τεράστια γκάμα από λιγότερο επώδυνες αλλά συνήθειρες ασθένειες όπως δισκοπάθεια, κύλες, καταράκτης, προκαλώντας ένα πρόσκαιρο τελείρου ενθουσιασμού. Διότι σας έχω πει ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός που θέλει να εξαπατηθεί. Το ζητάει. Το ζητάει. Το έχει ανάγκη το ψέμα και την εξαπάτηση.

Από τις 11 Φεβρουαρίου του 1976 και επί 1,5 μήνα η χώρα βρέθηκε στον αστερισμό του θαυματουργού νερού του Καματερού, που κυριαρχούσε ισοπεδωτικά σχεδόν στην επικαιρότητα. Σκηνικά, απερίγραπτα, μαζική ιστερία, σκηνές αλαφροσύνης, σπρωξήματα και ποδοπατήματα ανθρώπων κάθε ηλικίας που οικέτευαν να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι νερού από τα βιτιοφόρα που το μετέφεραν στα σημεία διανομής, συνήθως στα προάβλια εκκλησιών, σε παλαϊκές συγκεντρώσεις σε γήπεδα, καράβια που έφταναν με ειδικά δρομολόγια στην ΚΟ, γεμάτα απελπισμένους καρκινοπαθείς και συγγενείς τους για να πάνε στην πηγή.

0: ζωντανό.
1: Ο Καματερός αντιμετωπιζόταν περίπου ως σωτήρας και κατόρθωνε αριστοτεχνικά, παραδοξολογώντας να πείθει για τις απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, καθώς προσέφερε δωρεάν ελπίδα στους απελπισμένους. Θέλω να μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι ο Καματερός είναι case study. Γιατί σε μια εποχή που δεν υπήρχαν social media, όπου δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε TikTok, κατάφερε να κάνει αυτό το οποίο έφτασε να κάνει, δηλαδή να πάρει αυτή την τεράστια αναγνωρισιμότητα και βεβαίως αποδοχή από τους ανθρώπους του πιο έξυπνου λαού στον κόσμο, τους Έλληνες. Γιατί εμείς είμαστε οι εξυπνότεροι ως γνωστόν στον κόσμο, διότι όταν οι άτρωγαν βελανίδια, εμείς γράφαμε βιβλία.

Η 11η Φεβρουαρίου είναι γνωστή στην υπόθεση Καματερού ως D-Day. Ο υπαρχηγός του, ο εφοπλιστής και οικονομολόγος Κωνσταντίνος Γράτσος, από το γραφείο του στην Κανάρη 20, δηλαδή προσέξτε, κατά μια διαβολική σύμπτωση, στο αντίθετο άκρο από την Καρνεάδη στο Κολονάκι, για όσους ξέρουμε τους δρόμους εκεί, έριξε τη βόμβα για το νερό που θεραπεύει τον καρκίνο και έδωσε και το ιστορικό. Την 6η Νοεμβρίου του 1972, ο μας Ελλήνων επιστημόνων ήχθη εις γνώσιν περί της απολύτου θεραπευτικής ικανότητας του παρουσιαζόμενου ύδατος επί της νόσου του καρκίνου. Δια τας ανάγκας της σημερινής επαφής ονομάζουμε τούτο ήλιον και λέγομεν ότι είναι είδωρ μεταλλικών ραδιενεργών με την ιδιομορφία της απεριοδικής ακτινοβολίας β' έναντι ή ασδήποτε έναντι όσων έχουμε ήδη υπέρ ημών των ύψιστων. Στους συναδέλφους εκείνης της εποχής που ήταν με το στόμα ανοιχτό, ο Γράτσος αποκάλυψε ότι το νερό ήδη μοιράζεται επί ένα εξάμηνο σε διάφορα μέρη της γης με ποσοστά θεραπείας 80% σε όλες τις μορφές μάλιστα του καρκίνου. Την ίδια ώρα, στο γνωστό, στο μεγάλο γνωστό νοσοκομείο της Αττικής, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Άγιος Σάβας, ξέσπασε ανταρσία από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, με πολλούς να διακόπτουν τη θεραπεία τους, απαιτώντας να τους δοθεί το νερό του Καματερού. Συγχρόνως ξεκινούσε απόβαση εκατοντάδων καρκινοπαθών και συγγενών στην ΚΟ. Μόνος στο σταθμό. Τόσο φωτισμένος ο λαός μας. Άρε κορόιδα, άρε κορόιδα.

Ήταν τόσο μεγάλη η συγκέντρωση του κόσμου και ο προφανής συνωστισμός, σε βαθμό που η αστυνομία αδυνατούσε να ελέγξει τα πράγματα και έτσι ανάγκασαν τον Καματερό να οργανώσει δεύτερο κέντρο διανομής στο προάβλιο της Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στο νέο ψυχικό στη γειτονιά μου εκεί πάνω. Παράλληλα προέκυψαν οι πρώτες δημόσιες μαρτυρίες για τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, όταν ένας 40χρονος αναφέρει σε δημοσιογράφο στην είσοδο της πολυκατοικίας της Κανάρη ότι η γυναίκα του αναστήθηκε. Ήταν να πεθάνει από ώρα σε ώρα. Ούρλιαζε στο κρεβάτι σαν αγρίμη. Είχε καρκίνο στο δεξιό βρόγχο και στο λαιμό. Πήρε δύο δόσεις και αναστήθηκε. Χθες βράδυ πήγαμε σε δαδέρνα.

Και βέβαια, προσέξτε, ένα κοινό με τα σημερινά όσοι σας λέμε για όλα αυτά, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα θα κάνω μια αντιδιαστολή εδώ πηγαίνοντας προς το τέλος, όταν εγώ εμφανίστηκε ο Σόρας ας πούμε και έλεγα ότι αυτά είναι μια απάτη και μισή και μια ανοησία, κοντέψανε να με λιντζάρουν, ήρθαν στο Ράδιο Κρήτη ένα πρωί τότε και προσπαθούσαν να διακόψουν την εκπομπή και όταν βγήκα έξω και είπα ποιος είναι ο μάγκας που θέλει να με λιντζάρει, φύγανε. Θέλω να πω ότι όταν λες το λογικό και το αυτονόητο στον κόσμο, ο κόσμος αρνείται να το ακούσει, πιστεύει τον παπατζή και τον απατεώνα και όχι αυτόν που προσπαθεί να του δείξει τον δρόμο που είναι η κανονικότητα, η πραγματικότητα και η λογική. Ό,τι δηλαδή ακριβώς συνέβη και λίγο αργότερα με τον Τσίπρα στο δημοψήφισμα, που πολλοί από εσάς ήταν πεπισμένοι ότι θα σκίσει τα μνημόνια και ότι θα παίζει τα νταούλια για να χορεύουν οι αγορές. Φάτε άλλο ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο, 100 δισεκατομμύρια. Τόσο σας κόστησε η εξυπνάδα εκείνης της περίοδος.

Σαν σήμερα λοιπόν ο Καματερός, πριν από 50 χρόνια, και συνεργάτες του κάθεσαν στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Κατηγορίες, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και η παράνομη κυκλοφορία άγνωστου προϊόντος. Έπεσαν στα μαλακά. Ένοχοι δύο και μόνο για την πρώτη κατηγορία. Άπαντες αθώοι για τη δεύτερη. 8 μήνες φυλάκιση και 8.000 δραχμές πρόστιμο για τον Καματερό. 4 μήνες για τον Γράτσο.

Καματερός έφαγε ακόμα 10 μήνες φυλακή για μια άλλη υπόθεση από μια δεύτερη δίκη ένα χρόνο αργότερα για εξύβριση βουλευτών σε συνδυασμό με το νόμο 4.000 του 59 περί τετιμποϊσμού. Είχε πει στην μνημειώδη συγκέντρωση των νέων λιωσίων ότι θα κάψει τους βουλευτές και θα τους στείλει σκόνη που ενεργοποιεί τις ζωοτροφές. Τον ίδιο δεν τον έσωσε το νερό του και έτσι ο ίδιος το 98 έβαλε τέλος στη ζωή του. Έχοντας βεβαίως μια σειρά από αποτυχίες μετά τα δύο δικαστήρια. Ήταν όμως τελικά ο Καματερός ένας ψωνισμένος, φαντασιόπληκτος, μυθομανής, γραφικός που πίστευε σε αυτά που σέρβιρε στον κόσμο και που πάνω κάτω τον αναγόρευαν σε σωτήρα της ανθρωπότητας. Κάποιες ατάκες του βεβαίωνουν ότι πίστευε πράγματι ότι θα σώσει τον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι ήταν ασταθής, εκρηκτικός, επίμονος και βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ξεγέλασε όλους τους Έλληνες με απλό νεράκι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά με 33 κατηγορούμενους. Ανακοινώσεις σήμερα για τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και για τον ντίζελ. Σαφείς πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τη συρρήκνωση του τραπεζικού δικτύου από τη Μιλένα Αποστολάκη που μίλησε στον Πολίτικα. Συνέντευξη εφόλης της ύλης του καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη στη ραδιοφωνική πηξίδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τύπο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου στο σταθμό μας. Άνδρας εισέβαλε με όπλο στο κέντρο αστέγων στο Ηράκλειο. Αποδείχθηκε πως ήταν ρέπλικα. Κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΗ για την Κρήτη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Και στους 800 έφτασαν χθες οι μετανάστες που φιλοξενούνται υπό άθλιες συνθήκες στις εγκαταστάσεις της πρώην Αγρέξη Ιεράπετρας. Αναλυτικά ειδήσεις, ξεκίνησε σήμερα η δίκη του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά με 33 κατηγορούμενους, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διαμαρτυρίες από οργανώσεις για την πολυκρότη υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023. Η δίκη του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων διεξήχθη στο ΜΑΙΧ, ξεκίνησε στο ΜΑΙΧ, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων. Μιλάμε συνολικά, Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, καλησπέρα. Για 340 μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους, πρωτοφανή εικόνες στα Χανιά και έχουμε και εξελίξεις.
1: Ναι, σήμερα το δικαστήριο έριξε πολλά όχι, αμέτρητα όχι, σε αιτήματα αναβολών που έθεσαν κάποιοι παράγοντες της δίκης. Για να ακριβολογούμε, το εφετείο κακουργημάτων Κρήτης απέρριψε όλα τα αιτήματα αναβολών και όρισε την 10η Νοεμβρίου στην ημέρα που θα συνεχιστεί η δίκη για αυτή την πολύκλωτη υπόθεση της κλινικής των Χανίων. Είναι 341 μάρτυρες κατηγορίας οι οποίοι θα εξετάζονται σε ομάδες των 10-12 ατόμων από τις 10, 11, 12, 13 Νοεμβρίου, σε αυτές τις τρεις μέρες. Ενώ στο site του εφετείου θα ανακοινωθούν οι επόμενες ημερομηνίες αλλά και οι μάρτυρες που θα συμμετάσχουν. Όπως είπαμε και πριν, Φιλία, το δικαστήριο έχει δεσμεύσει αυτές τις 4 ημέρες, 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου, και από ό,τι φαίνεται αυτή η υπόθεση, αυτή η δίκη είναι ίσως η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη. Και στη σημερινή συνεδρίαση, την πρώτη που έγινε, αναγνώστηκαν τα ονόματα όλων των μαρτύρων και δήλωσαν παράσταση και υποστήριξη της κατηγορίας πάνω από 40 δικηγόροι. Λοιπόν, ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να απορριφθούν τα αιτήματα της αναβολής και να προχωρήσει το δικαστήριο με διακοπές, όπως είπε, λόγω της πολυπλοκότητας υπόθεσης, πιθανότητα παραγραφής του όγκου του αποδεικτικού υλικού και να απορριφθεί το αίτημα αναβολής, για αναβολή σε οποιοδήποτε κομμάτι αφορά τη δίκη. Και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, για να το κάνουμε απλά λιανά, είναι ότι οι δικαστές, η δικαιοσύνη θέλει να προχωρήσει γρήγορα σε αυτή την υπόθεση, να μην αφήσει κενά, και μάλιστα τέθηκαν και κάποια αιτήματα για τηλεδιάσκεψη αλλά και για μικροφωνική εγκατάσταση, έτσι ώστε, επειδή είναι μεγάλος όγκος των μαρτύρων, των παρευρισκομένων, να ακούνε όλοι ό,τι γίνεται. Είναι μια υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη, συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο, είχε διαστάσεις και στο εξωτερικό, καθώς υπήρχαν πάρα πολλά θύματα ή γυναίκες οι οποίες βοηθήθηκαν, εντός εισαγωγικών το βοηθήθηκαν, από την κλινική. Και να πούμε ότι πρώτος είναι ο γυναικολόγος, ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται με όλο το ποινικό κώδικα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για όλες τις πληροφορίες. Σήμερα το μεσημέρι, ανακοινώσεις από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, που θα αφορούν τις επιδοτήσεις στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης για το επόμενο 15ήμερο, καθώς και για το επίδομα θέρμανσης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιαρακάκη. Για μια Ευρώπη που αλλάζει, τις δημοσκοπήσεις εν ώψη εκλογών στην Ελλάδα το 2027 και τα μεγάλα θέματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική και την οικονομία, μίλησε ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης στη ραδιοφωνική πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Ο ίδιος ανέφερε τις αλλαγές και το πολιτικό rebranding στις έννοιες δεξιά και αριστερά και προεξόφλησε ότι αφού οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν έως σήμερα δείχνουν να αποτυγχάνουν, είναι βέβαιο ότι όλος ο κόσμος θα πάει δεξιότερα, όπως είπε.
2: Το τελευταίο το οποίο αναφέρατε, κύριε Σιλιγάρδο, είναι και το πιο κρίσιμο, η κυβερνησιμότητα της χώρας, και εκεί Νομίζω ότι είναι και το διακύβευμα του αμέσως επόμενου διαστήματος. Αυτό δηλαδή το οποίο θα μας απασχολήσει είναι το πώς από αυτές τις εκλογές μπορεί να προκύψει ένα κυβερνητικό σχήμα, διότι οι μετρήσεις οι οποίες κάνετε τώρα δεν περιέχουν τα τελικά διλήμματα της κάλπης, τα οποία αναμένεται πάντοτε στο τέλος να απολώνουν την κατάσταση γύρω από τα ζητήματα της πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί, και νομίζω ότι αυτό θα είναι τελικά, μια τόσο πολυκομματική βουλή με 10 κόμματα όπως περιγράψατε νωρίτερα με βάση τη δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της δημοσκόπησης, αλλά αυτή τη στιγμή η ψήφος είναι ακόμα πολύ χαλαρή και γι' αυτό επιτρέπεται νομίζω να εμφανίζονται πολλοί σχηματισμοί και μάλιστα να μην εμφανίζεται χωρίς να υπάρχει ακόμα να έχει εμφανιστεί ενδεχομένως κι άλλος ένας φορέας ο οποίος κυοφορείται ή συζητιέται ότι κυοφορείται και ο οποίος και αυτός αναμένεται να μάλλον να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Προφανώς εννοώ το κόμμα του κ. Σαμαρά. Με αυτή την έννοια
3: είναι σωστό, επιτρέψτε μου να πω ότι κάνετε αυτή την επισήμανση και προλαμβάνετε ουσιαστικά και το ερώτημά μου, ότι δηλαδή σε αυτή τη μέτρηση έχουμε 10 πολιτικούς φορείς που σφραγίζουν εισιτήριο για το κοινοβούλιο χωρίς να έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά.
2: Σωστά. Χωρίς να έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά και όπως σας είπα και χωρίς να έχουν μπει τα τελικά διλήμματα των εκλογών, τα οποία θα τα δούμε νομίζω προς την άνοιξη, καθώς προς τα εκεί περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός έτσι, κάτι σχετικό με τις εκλογές.
3: Το ερώτημα είναι, το κόμμα Σαμαρά από πού θα πάρει ψηφοφόρους από αυτά τα 10 κόμματα? Και εντάξει, είναι λογικό ότι αν είσαι στο 3% ή στο 2,9% ή στο 3,1% με ένα ακόμα κόμμα στη Βουλή, το πιθανότερο είναι να μην το κρατήσεις αυτό το 3%, να πας πιο κάτω, άρα να μην μπεις στη Βουλή.
2: Ναι, κοίταξτε, θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση και, γιατί όλα αυτά είναι κυρίως στο επίπεδο της, των φημολογιών και λιγότερο έτσι των ανακοινώσεων. Οι δηλώσεις βεβαίως του κ. Σαμαρά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ότι δεν θα συμβεί, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε την πλατφόρμα του, θα πρέπει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα συνασπιστούν γύρω από αυτό το καινούριο φορέα για να βγάλουμε και τα σχετικά συμπεράσματα.
0: Τώρα για το πώς κινούνται τα επιτελεία των κομμάτων στην Κρήτη αλλά και τι εξελίξεις σηματοδοτεί η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο νησί μας, θα πάμε στο σχόλιο το δικό του στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα Κώστα.
3: Σχόλιο και ρεπορτάζ θα έλεγα, γιατί η επίσκεψη Τσίπρα φαίνεται ότι κλείδωσε δύο ονόματα στο ψηφοδέλτιο, τα οποία θα ανακοινωθούν και επίσημα τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει σχετικό παραπολιτικό στη στήλη στο site στο politica.gr. Αναφέρομαι στο Χάρη το Μαμουλάκη, ο οποίος φαίνεται να λέει το πολυπόθητο ναι, με καθυστέρηση βεβαίως. Και το λέω αυτό διότι αναμέναμε τον Χάρη το Μαμουλάκη να είναι από τους πρώτους που θα είχαν προσχωρήσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην κίνηση Τσίπρα. Ο Χάρης για δικούς του λόγους καθυστέρησε, όμως είδε ότι με το να μην είναι στο κάδρο και στις φωτογραφίες της επίσκεψης Τσίπρα στο νησί, χτύπησαν καμπάνες. Ο ίδιος επέσπευσε, δεν τον είδαμε πλάι στον πρώην Πρωθυπουργό, επέσπευσε την ανακοίνωσή του και σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες και καλά δοκιμασμένες πηγές, ο Χάρης Μαμουλάκης στις επόμενες μέρες, προφανώς από εβδομάδα, θα γνωστοποιήσει ότι και εκείνος προσχωρεί στο κόμμα, στο νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από την κάθοδο Τσίπρα είχαμε επίσης μια συμμετοχή, είναι η Φέδρα Ικαρούτσου, η δικηγόρος, η οποία είχε πολιτευθεί στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Επιλέγει και εκείνη το δρόμο Τσίπρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την έρευνα που έχουμε κάνει. Στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί μία αναστάτωση. Και επικρατεί αναστάτωση διότι εάν βάλεις στο τσικάλι του μαγειρέματος του εκλογικού νόμου τις κατανομές, τρομάζει το ενδεχόμενο της μίας έδρας. Όπως το ακούς, είναι πιθανό, όχι πολύ πιθανό, είναι πιθανό με βάση το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, με βάση το αν η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ή όχι τον μπόνους, στο κακό της σενάριο να περιοριστεί σε μία μόνο έδρα από τρεις έδρες που έχει σήμερα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι κάνει δυσκολότερη αφενός την αποστολή των τριών σημερινών εν ενεργεία βουλευτών, δηλαδή του κυρίου Κεφαλογιάννη, του κυρίου Αυγενάκη και του κυρίου Σενετάκη, και βεβαίως ουσιαστικά αποθαρρύνει, θα έλεγα, νέα πρόσωπα που θα ήθελαν να παίξουν ένα ρόλο διεκδικών.

0: ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει. Και το πρόβλημα στο Πασόκ, όπως μου λένε τελευταία, είναι ότι έχουν μια γεωγραφική κατανομή που δεν βοηθάει τόσο πολύ, η οποία περιορίζεται κυρίως στα δυτικά του νομού. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Βαμβακάς επιθυμεί να συμμετάσχει εκ νέου, είναι ο κύριος Ξυλούρης, ο κύριος Σκουλάς, ζητώ συγγνώμη, που επιθυμεί την είσοδο. Το λέω γιατί ο κύριος Ξυλούρης ήταν την προηγούμενη φορά, θα είναι και τώρα ξανά υποψήφιος. Άρα αντιλαμβάνεσαι αμέσως τρεις από τα δυτικά, συν δύο που έχουν ισχυρό έρισμα και κυρίως η κυρία Βατσίνα επίσης στα δυτικά, αλλά και ο κύριος Παρασύρης, οι δύο βουλευτές δηλαδή του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Αναζητούνται λύσεις και προτάσεις ώστε να υπάρχει μια γεωγραφική κατανομή λίγο καλύτερα με τα πρόσωπα, και εκεί έχουν τον ευχάριστο πονοκέφαλο, ξαναλέω, να λένε ότι έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ποιοι θα μπουν, ποιοι όχι. Επίσης, να σου πω για το ΠΑΣΟΚ ότι έχει φουντώσει τις τελευταίες μέρες η συμμετοχή γνωστής κυρίας από τα αυτοδιοικητικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, και η οποία η είδηση είναι και η πληροφορία ότι δεν ανήκει στο δυτικό κομμάτι για το οποίο μιλήσαμε, του νομού του Ηρακλείου. Τώρα, ενδιαφέρον έχει για τα μικρά κόμματα το ψηφοδέλτιο. Εκεί υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ένα σχετικό ζόρι, διότι δεν βρίσκονται εύκολα τα 11 άτομα στα μικρά κόμματα. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Υπάρχουν πιέσεις, διότι τα μικρά κόμματα, μέσα σε αυτά βάζω και τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον, και θέλω να το τονίσω αυτό, υπό την πίεση των μεγάλων κομμάτων δεν κλείνουν εύκολα τα ψηφοδελτιά τους, κλείνουν όπως και άρον-άρον, και εδώ θέλω να σου πω ότι τα επιτελεία των κομμάτων δεν κάνουν διαρροές αυτή τη στιγμή για το ποιοι μπορεί να είναι υποψήφοι. Δηλαδή, ενώ στο κόμμα Σαμαρά ακούμε διάφορα ονόματα, ενώ στο κόμμα που δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί, έτσι, στο κόμμα Βελόπουλου ακούμε διάφορα ονόματα. Μόνο ο κύριος Χιναράκης φαίνεται ότι έχει κλειδώσει εκεί. Ο κύριος Νίκος Χιναράκης, πρώην δήμαρχος Γόρτινας, δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί δημοτικό σύμβουλος με τον κύριο Καραμαλάκη, να θυμίσω, την προηγούμενη φορά, παίρνοντας περίπου 400 σταυρούς στο Δήμο Ηρακλείου. Και να σου πω επίσης ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ, να δούμε ποιοι θα είναι τελικά αυτοί που θα στελεχώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται ότι έχουν κουμπώσει τρεις σίγουρα, οι οποίοι θα είναι στους 11, εάν και εφόσον κυρία Καριστιανού τελικά πάει μέχρι τέλος και κατέβει στις εκλογές. Και από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι γίνονται ζυμώσεις, διαβουλεύσεις και συζητήσεις και στα άλλα κόμματα. Νομίζω το πιο ξεκάθαρο πράγμα από τα μικρά κόμματα, και αναφέρομαι στα μικρά κόμματα, τα κόμματα τα οποία λαμβάνουν μονοψήφιο αριθμό, άρα και το ΚΚΕ μέσα σε αυτό, είναι το πιο εύκολο και το πιο συμπαγές ψηφοδέλτιο, το οποίο δεν θα έχει αγωνία για το ποιοι θα μπουν και πώς θα κλείσει. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Είμαστε αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές, εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο του Απρίλιο-Μάη ή του Μαρτ-Απρίλη, πάλι είναι πολλοί οι μήνες. Υπάρχει αρκετό περιθώριο, και για το κόμμα Σαμαρά θέλω να πω κάτι τελευταίο, το οποίο μάθαμε και χθες, το διασταυρώσαμε όμως και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι θα στηρίξουμε, αλλά δεν θα μπούμε μπροστά, χωρίς να θέλουν να στεναχωρήσουν ουσιαστικά το σπίτι τους, την γενέτειρά τους, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Σαφείς πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τη συρρήκνωση του τραπεζικού δικτύου, τον αποκλεισμό εκατομμυρίων πολιτών από τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και την απουσία ουσιαστικών κανόνων στη λειτουργία των τραπεζών, των funds και των servicers, απέδωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης ιδιωτικού χρέους, Μιλένα Αποστολάκη. Μιλώντας στο Χρήστο Κόνστα και στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, με αφορμή τα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη μείωση κατά 67% των τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα, η κυρία Αποστολάκη υποστήριξε ότι η κατάσταση συνδέεται με συγκεκριμένες επιλογές περιορισμού του λειτουργικού κόστους των τραπεζών, τις οποίες η κυβέρνηση, όπως κατήγγειλε, δεν έχει αντιμετωπίσει με τις αναγκαίες παρεμβάσεις.
2: Στην μεγάλη της έκταση, σε ό,τι αφορά το δυναμικό παραγωγικό αποτύπωμα, την ματοδότηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε μια καταχρηστική επέλαση.

0: κομμάτι χρεώσεων και προμηθειών που αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο μέρος της κερδοφορίας του τραπεζικού τομέα οφείλεται στην μείωση των λειτουργικών εξόδων που βεβαίως παραπέμπει σε αυτό στο οποίο αναφερόμαστε, δηλαδή στο κλείσιμα πάρα πολλών καταστημάτων, σε απομάκρυνση προσωπικού με την μορφή των εθελούσεων εξόδων. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίες οδήγησαν και αιμοδότησαν αυτή την ηλικιώδη κερδοφορία 4,65 δισεκατομμύρια για το 2025. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα που έχει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που έχει, είναι μια νησιωτική χώρα, είναι μια χώρα ορεινών όγκων, σε περίοδο μεγάλης κρίσης ενεργειακής αλλά και οικονομικής, αν σκεφτείτε ότι έχουμε την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27 και αν σκεφτείτε ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα το 50,5% των πολιτών δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη οικογενειακή δαπάνη όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 29,9%. Μετά από μας η δεύτερη χειρότερη είναι η Λετωνία με ένα ποσοστό που λίγο ξεπερνά το 40% και μετά η Βουλγαρία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες ακραίας πίεσης του εισοδήματος το να θέλει ένας πολίτης 10 χιλιόμετρα για να βρεθεί στο πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα ή αντίστοιχα 10 χιλιόμετρα για να βρεθεί και να επιστρέψει σπίτι του στο πλησιέστερο ATM συνιστά συνθήκη αποκλεισμού. Και αυτό έγινε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση σε τράπεζες οι οποίες απολαμβάνουν ακόμα το δώρο του αναβαλλόμενου, σε τράπεζες οι οποίες μοιράζουν ηλικιώδη μπόνους στα στελέχη τους αλλά και ηλικιώδεις μισθοδοσίες στις διοικήσεις τους. Κατά συνέπεια εδώ βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παρεμβαίνει σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή της να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Και γιατί συνολικότερα θα σας έλεγα ότι σε αυτά τα 7 χρόνια βλέπει κανείς μια απόλυτη αδράνεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των funds και των services. Δεν πρόκειται για αστοχίες της κυβερνητικής πολιτικής, πρόκειται για επιλογές που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση έναντι εκείνων των συμφερόντων, των αδύναμων οφειλετών και της κοινωνικής πλειοψηφίας που εκπροσωπεί και που κατά προτεραιότητα υπερασπίζεται το ΠΑΣΟΚ.
1: Αναταράξει στην Ελλάδα προκαλεί η παραίτηση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Εγείρονται μείζωνα ζητήματα για παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την Ελλάς. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η αποπομπή εκθέτει ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αποκρύπτει το ρόλο και τις παρεμβάσεις της, όπως τονίζει. Είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Και
3: η παραίτηση, η αποχώρηση είναι αποφάσεις, το αίτημα για παραίτηση, για να είμαστε ακριβείς, της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και αυτό θα συνεχιστεί. Γιατί θα συνεχιστούν και όλες οι πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες αυτονοήτως. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες και βέβαια ένα κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε και με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, πάνω στο οποίο θέλουμε να χτίσουμε το προσεχές διάστημα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο.
2: Η αντιπολίτευση δεν εξηγήσει πάντως.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, το οποίο το έχουμε δει από υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, ευρύτερο ενδιαφέροντος, μετατρέπει μια πολύ μεγάλη, για παράδειγμα, και σημαντική ακρίβεια που οφείλουμε να διαχειριστούμε σε ακρίβεια. Μητσοτάκη, τα έχουμε δει αυτά.
1: Η Wall Street Journal σε σειρά δημοσιευμάτων έθετε ζητήματα πιθανής αξιοποίησης των πολιτικών διασυνδέσεων και του διπλωματικού αξιώματος της Kimberly Guilfoyle προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και Έλληνες επιχειρηματίες. Στη ΣΥΠΑ, ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department εξετάζει τις καταγγελίες και εφόσον προκύψουν ενδείξεις για πιθανά αδικήματα, η υπόθεση θα μπορούσε να διαβιβαστεί ακόμη και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο ζήτημα της κυρία Guilfoyle, αναφέρθηκε ο πτέραρχος εν αποστατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα.

0: οι συμφωνίες όμως που έχουν υπάρξει μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος δεν πλήττονται με αυτή την... Τώρα το γεγονός ότι επέλεξε ο κύριος Τραμπ ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά τον εξέθεσε, αν λάβουμε υπόψη δεν είναι το μόνο θέμα που έχει δημιουργηθεί στο όνομα του κύριου Τραμπ ανά τον κόσμο και στην εξωτερική του πολιτική, εκτεθήκε σε πολύ πιο σοβαρά θέματα από αυτό. Δηλαδή εμείς σαν χώρα, επειδή είναι Αμερικανίδα πρέσβης εδώ, θεωρούμε ότι το κεντρικότερο και το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει στις ΗΠΑ. Έχουν τόσα άλλα σημαντικά που αυτό είναι ένα από τα μικρά θέματα που θα αντιμετωπίσει ο κ. Τραμπ. Όμως η εικόνα του σαφώς πλήττεται από τέτοιου είδους καταστάσεις και επιλογές σε γενικό πλαίσιο, διότι είδατε και όπως πολύ σωστά είπαμε, υπάρχει και μια αντίδραση στο εσωτερικό και για αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm. Σε σχέση με τις αμερικανικές εκλογές το Νοέμβριο, έχετε εσείς να κάνετε μια πρόβλεψη πού βλέπετε να οδεύουν τα πράγματα? Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, προχωρά σε κάποιες κινήσεις εσωτερικής κατανάλωσης, όπως όλα δείχνουν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, και διατηρεί και όλες τις πολεμικές σειράξεις, όλα τα πολεμικά μέτωπα ανοιχτά.
0: Κοιτάξτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αμερικανός πολίτης ψηφίζει με κριτήριο το οικονομικό πρωτίστως. Άρα αν λάβουμε σαν δεδομένο ότι πέρσι την ίδια εποχή το ντίζελ ήταν περίπου στη μισή τιμή από την ετερά, περίπου στη μισή, αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες είχε για την τσέπη του Αμερικανού πολίτη. Αυτό το λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Το άσχημο για τους Αμερικανούς πολίτες δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, όπως και στην Ελλάδα. Δηλαδή το Δημοκρατικό Κόμμα δεν έχει βρει το δρόμο του για να δώσει τη λύση στην Αμερική, στο πολιτικό στερέωμα της Αμερικής. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν δίνει και ελπίδες στον Τραμπ, ο οποίος μάλλον σε διάμεσες εκλογές θα ιτηθεί και εκτιμώ ότι θα χάσει και την πλειοψηφία στην γερουσία αλλά και στη γενικά στη συμβουλή των αντιπροσώπων.
1: Οπότε λέτε δεν θα είναι θετικό είναι το αποτέλεσμα. Ναι.
0: Δεν θα είναι καθόλου θετικό το αποτέλεσμα και ξέρετε ότι αυτό θα έχει και τεράστιες επιπτώσεις στον τρόπο που θα ασκεί πλέον την πολιτική του ο κύριος Τραμπ, διότι όταν θα είναι αναγκασμένος για σοβαρά θέματα να πάρει την έγκριση του Κογκρέσου, αντιλαμβάνεστε ότι θα προσκρούει σε ανθρώπους οι οποίοι στην αντίθεση, οι οποίοι θα έχουν αντίθετη άποψη. Και επίσης, πάση περιπτώσει, δεν θα μπορεί να κινείται ανεξέλεγκτα όπως κινείται και τώρα.
1: Να πούμε σε ό,τι αφορά την κυρία Γκίλφολ ότι την ευθύνη της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα πλέον αναλαμβάνει ο Τζορτζ Χαλ. Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Στους 800 έφτασαν χθες οι μετανάστες που φιλοξενούνταν υπό άθλιες συνθήκες στις εγκαταστάσεις της πρώην Αγρέξη Ιεράπετρας. Σταδιακά οι αλλοδαποί μεταφέρονται σε άλλο χώρο και θα παραμείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, τον κύριο Κουγιουμουτζάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κύριε Κουγιουμτζάκη, πραγματικά είναι άθλιες οι συνθήκες, νομίζω συγκλονιστικές εικόνες που καταφτάνουν εκεί από την Ιεράπετρα, με τον τρόπο με τον οποίο φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή οι μετανάστες. Έφτασαν χθες τους 800, τώρα πόσοι είναι και πώς αντιμετωπίζετε τα προβλήματα της κακοκαιρίας, το κρύο και τη λάσπη?
2: Σήμερα που μιλάνε έχουμε μείνει 611. Γίνεται προσπάθεια σήμερα να διώξουμε 4 λεωφορεία γύρω στους 220. Αλλά οι συνθήκες παραμένουν, όπως το είπατε, επικώς άθλιες. Η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη πλέον. Ο Δήμος δεν μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο. Χθες με την κακοκαιρία αναγκαστήκαμε και ζητήσαμε τη συνδρομή κάποιου συμπολίτη μας, επαγγελματία, ο οποίος μετέφερε 4 καρότες στο χώρο ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα και να προστατευτούν από τη βροχή και από το κρύο.
1: Δηλαδή παρέμειναν σε καρότσες και διανυκτέρευσαν εκεί?
2: Μέσα στις καρότσες, ναι. Επιπροσθέτως είχαμε βάλει το απόγευμα 4 σινές μεγάλες από αυτές που μας προσέφερε η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα και τοποθετήθηκαν από εθελοντές και από πρόσκοπους. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να βάλουμε, η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
1: Είναι πολύ σοβαρό και... αυτό που μας μεταφέρετε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, όταν πλέον λέτε ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Είναι μη διαχειρίσιμη η κατάσταση.
2: Ναι, εκτός αυτού, έχω πρόβλημα πλέον με τους εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι συστεγάζονται, ας πούμε, στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο μηχανουργείο και το γραφείο κίνησης. Επειδή λόγω της βροχόπτωσης της έντονης χθες, αναγκαστήκαμε και βάλαμε στο χώρο το οποίο φιλοξενούνται οι εργαζόμενοι κάποιες έγκυες και μικρά παιδιά, ας πούμε, με τις μαμάδες τους. Οι εργαζόμενοι σήμερα δεν θέλησαν να κάνουν εργασία μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του χώρου, να απολυμανθεί και μετά επιτράπηκε η είσοδος στο χώρο.
1: Ένα κομμάτι είναι το ζήτημα το ανθρώπινο, γιατί μας μιλάτε και για εγκύους και για μικρά παιδιά υπό άθλιες συνθήκες αυτή τη στιγμή στην Ιερά Πέτρα να φιλοξενούνται, και ένα άλλο είναι το θέμα της υγιεινής που αναδεικνύεται και τον φόβο μήπως έχουμε εδώ και μια υγειονομική βόμβα.
2: Βέβαια, τόσο συνοστισμό, τόσο κόσμο, παρόλο που η προσπάθειά μας είναι να αναχωρούν καθημερινά μεγάλος αριθμός, θα έλεγα, ας πούμε 200-250, προσπαθούμε να διώχνουμε ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός. Ο πληθυσμός δεν μειώνεται. Ήδη και σήμερα, με αυτό το καιρό, με αυτή την κακοκαιρία, σήμερα τα ξημερώματα είχαμε άλλους 44. Ήρθανε και προσεγγίσανε σε παράλια της Ιεράπετρας, συγκεκριμένα στο Στόμιο, και αποβιβαστήκαν 44 άτομα.
1: Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, υπό κακοκαιρία και ισχυρούς ανέμους, αντιλαμβανόμαστε πόσο απεγνωσμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που μπαίνουν μέσα σε λέμβους, κάνουν μια τόσο μεγάλη θαλάσσια διαδρομή και μάλιστα με μικρά παιδιά συχνά. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε και νομίζω πρωτοφανές για την Ιερά Πέτρα.
2: Πρωτοφανές για την Ιερά Πέτρα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Για να σας δώσω κάποια στοιχεία, από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι χθες Τρίτη είχαν έρθει 900 άτομα. Όλο το 2025 είχαν έρθει 880. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δηλαδή, αν ερχόταν μέρα παραμέρα, ας πούμε, μια βάρκα, κάπως διαχειρίζεται. Αλλά αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο. Και οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, και η αστυνομία στα όρια τους, και εμείς σαν Δήμος είμαστε στα όρια τους, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν πάει άλλο. Και οι δημοτικοί πάλι, ας πούμε, αντιδρούν όσον αφορά όταν ζητήσω, ας πούμε, να μεταφέρουν από το λιμάνι τους μετανάστες προς τα δω, οι ανθρώποι έχουν εξαντληθεί.
1: Αισθάνεστε ότι η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή και όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση του μεταναστευτικού έχουν αφαιθεί στην τύχη τους από πλευράς της πολιτείας ή γίνεται προσπάθεια?
2: Δεν βλέπω από την πολιτεία κάποια ανταπόκριση. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και ο Δήμαρχος έρθε σε επαφή με το Υπουργείο Μεταναστευτικής. Δεν βλέπω ανταπόκριση. Ναι, θα τους διώξουμε. Ναι, θα τους πάρουμε. Εμείς θέλουμε εδώ πέρα να έρθει κάποιος από το Υπουργείο, να δει σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι άνθρωποι και να μας προτείνουν κάποιες λύσεις. Εμείς σαν Δήμος δεν έχουμε χώρο. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε άλλο χώρο. Δεν έχουμε. Να έρθουν λοιπόν να βρουν τι θα κάνουν. Να βάλουν, δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ, ένα καράβι, ας πούμε, να τους βάζουν μέσα. Και όταν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι, τακτοποιημένοι από το λιμενικό, να έρθει τα λεωφορεία τους πηγαίνουν εκεί που θέλουν.
1: Και την ίδια στιγμή υπάρχουν και αντιδράσεις από άλλες δομές όπου μεταφέρονται.
2: Έχω άλλο ένα θέμα, ότι δυσκολεύομαι να βρω λεωφορεία για να τους μεταφέρουν σε άλλα σημεία εκτός Ιερά Πέτρα. Με πολλή δυσκολία βρίσκω λεωφορεία. Να αναλάβει τουλάχιστον η πολιτεία τη μεταφορά. Να έρθουν εδώ, ας πούμε, το πρόβλημα, να το δούνε, να το ζήσουν, να μας δώσουν λύσεις.
1: Mm-hmm. Και βέβαια δημιουργούνται αντιδράσεις, αυτό έλεγα νωρίτερα.
2: Είμαστε στα όρια μας όλοι.
1: Σας καταλαβαίνουμε, μιλάτε με πολύ μεγάλη, νομίζω, αγανάκτηση, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις και από τους άλλους χώρους όπου μεταφέρονται οι μετανάστες, γιατί και εκεί δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, οπότε είναι μια ολόκληρη αλυσίδα αυτή που δημιουργείται αυτή τη στιγμή αντιδράσεων.
2: Ναι, σε εμάς εδώ πέρα φαντάζομαι ότι είδατε και βίντεο και φωτογραφικό υλικό και αντιλαμβάνεστε σε τι συνθήκες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι επικώς άθλιες οι συνθήκες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν αντιπροσωπεύει την Ιερά Πέτρα αυτό που βλέπετε. Δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοξενία της Ιερά Πέτρας. Λοιπόν, παρακαλώ την πολιτεία να λάβει αυτά που πρέπει να λάβει, να έρθει εδώ, να αναλάβει τις ευθύνες.
1: Και την ίδια στιγμή...
2: στα κόκκινα, δηλαδή ο Δήμος δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει.
1: Την ίδια στιγμή αυτό που έχει αποδειχθεί, γιατί μας είπατε ότι μέσα σε λίγες ημέρες είχαμε μεταναστευτικές ροές ενός χρόνου στην Ιερά Πέτρα, αυτό αποδεικνύει ότι έχει αλλάξει πλέον ο θαλάσσιος δρόμος των διακινητών και περνάει από τη δική σας πλευρά.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς γίνεται. Πρέπει να το δουν αυτό. Θα ρωτήσουν ποιοι τους δίνουν αυτές τις οδηγίες και έρχονται προς τα δω. Πώς έρχονται προς τα δω. Μέχρι τώρα γιατί δεν γινόταν αυτό. Τι γίνεται τώρα. Κάτι σημαίνει λοιπόν. Να το ερευνήσουν είναι εύκολο να το βρούνε. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω. Ίσως κάνω λάθος. Αλλά άλλοι που είναι πιο γνώστες ας πούμε του αντικειμένου μου λένε ότι είναι εύκολο να το βρούνε. Ποιοι το κάνουν αυτό. Λοιπόν να τους βρούνε. Να τους εντοπίσουν και να τους πάνε εκεί που πρέπει.
1: Mm-hmm.
2: Διότι εμείς είμαστε στα ωριά μας. Δεν αντέχουμε άλλο.
1: Κλείνοντας...
2: Δεν αντέχουμε. Δηλαδή είναι κραυγή αγωνίας. Όχι μόνο από εμάς και από τους ανθρώπους εδώ του Δήμου μας. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Ο κόσμος όλος έχει αγαναχτήσει. Δεν μας φάνε. Η φύλαξή τους είναι επιμελή. Οι άνθρωποι εδώ του λιμενικού και της αστυνομίας καταβάλουν περάτε να στοφάζεις. Δεν μπορούν όμως άλλο. Δεν έχουν αντοχές.
1: Καταλαβαίνουμε τη δική σας κραυγή αγωνίας για το ζήτημα αυτό. Χρειάζεται άμεσα να δοθεί μια λύση. Εξάλλου υπάρχει πρόβλημα και εδώ με το παλιό ψυγείο στο Ηράκλειο και ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί και ο χώρος της δομής μεταναστών στους αθανάτους για τον οποίο υπάρχουν και αντιδράσεις. Κλείνοντας κύριε Κουγιουμτζάκη, με την ευκαιρία της παρουσίας σας, έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα η κακοκαιρία στην Ιερά Πέτρα?
2: Κοιτάξτε, η προηγούμενη θεομηνία είχε δημιουργήσει έντονα προβλήματα. Είχαμε και αρκετούς πηγέντες, οι οποίοι ελέγχθηκαν από τις επιτροπές που ήρθαν κατευθείαν από τη Δευτέρα την επόμενη της κακοκαιρίας. Και ο έλεγχος διέρχησε μέχρι τη Δευτέρα που μας πέρασε, δηλαδή μέσα σε 5 μέρες και μία η Δευτέρα 6 μέρες, ολοκληρώσαν τις αυτοψίες. Τώρα που εκεί πέραν έχουν μείνει ένα-δυο ακόμα, είπαμε να τους συγκεντρώσουμε, να καλέσουμε το κλιμάκιο να κάνει σε μία μέρα τις υπόλοιπες αυτοψίες. Έχουμε καλέσει τους συνδημότες μας που έχουν πληγεί να έρθουν στο Δήμο να κάνουν το αίτημα, να φέρουν ένα ε9, ένα ε1 και οικογενειακή κατάσταση και το δελτίο ελέγχου που έγινε από το κλιμάκιο. Και εμείς σαν Δήμος θα κάνουμε την κατάσταση, θα περάσουμε από την Τριμελή Επιτροπή και θα διαβιβάσουμε στο Υπουργείο, το οποίο μας έχει διαβεβαιώσει ότι τα χρήματα θα δεθούν άμεσα.
1: Mm-hmm. Σήμερα όμως δεν είχαμε άλλα προβλήματα ευτυχώς από την κακοκαιρία, γιατί είχαμε red coat, κόκκινο συναγερμό από την ΕΜΗ για την Κρήτη. Πέρασε τουλάχιστον αυτό χωρίς προβλήματα.
2: Είμαστε σε επιφυλακή, είχε μια έντονη βροχόδοξη στο βράδυ, περιμένουμε και τώρα το μεσημέρι άλλη μία. Αλλά ευτυχώς δεν δημιούργησε προβλήματα. Σε ορισμένα σημεία είχαμε κάποιες μικρές καθολιστήσεις, αλλά μηχανήματα του Δήμου ενεργοποιήθηκαν άμεσα, απομάκρυναν τις πέτρες και έτσι η διέλευση στους δρόμους αυτούς γίνεται κανονικά.
1: Κύριε Κουγιουμτζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και ευχόμαστε να δοθεί πολύ σύντομα μια λύση οριστική για το θέμα της φιλοξενίας των μεταναστών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης. Πρωτοφανής ο αριθμός αφίξεων στην Ιερά Πέτρα χωρίς υποδομές, αναφέρει από τη δική του πλευρά σε δραματικό τόνο η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Κάνει ακόμη σε ανακοίνωσή της λόγο για έντονη υποστελέχωση. Αναστάτωση στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων στη Νέα Αλκαρνασσό. Άστεγος άνδρας έβγαλε σήμερα όπλο, το οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα, δηλαδή ψεύτικο. Ο άνδρας ωστόσο συνελήφθη. Στο πεδίο βολής Κρήτης στα Χανιά, σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει κρίσιμη διμερή συνάντηση με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο υπουργών βρίσκονται οι γεωπολιτικές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και η εμβάθυνση των ελληνογερμανικών σχέσεων στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και βιομηχανίας. ένα ελληνικής κατασκευής, μία επανδρομένο σκάφος επιφανείας με μέγιστη ταχύτητα 40 κόμβων και δυνατότητα ανάληψης αποστολών αναγνώρισης, επιτήρησης αλλά και επιθέσεων εναντίον άλλων πλοίων, έρχεται να προσθεθεί στα μέσα του πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για τον Πυρπολιτή, ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, και για το θέμα αυτό μίλησε ο κύριος Μπλαβέρης, ο οποίος είναι στρατιωτικός συντάκτης, τον Νίκο Αγγελάκη.
3: Απόσταση, καθώς πρόκειται για ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα επιφανείας. Έχει μήκος 5 μέτρα, έτσι για να έχουμε μια εικόνα, ναι, του τι είναι. Έχει μήκος 5 μέτρα. Έχει, μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα μέχρι 40 κόμβους και διαθέτει υψηλή αυτονομία, η οποία στο παρόν δεν αποκαλύπτεται. Αξίζει να πούμε πως το σκάφος αυτό σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και γενικά έφτασε στο σημείο αυτό να αξιολογηθεί και να επιδειχθεί χθες στον Υπουργό και στους αρχηγούς του ΓΕΘΑ και των κλάδων οι οποίοι βρίσκονταν στην τελετή. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτή η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων του καινούριου κέντρου διακλαδικής εκπαιδεύσεως για τηλεκατευθυνόμενα σκάφη επιφανείας αλλά και υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα. Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε σε καταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στο Σκαραμαγκά, mm-hmm, και χθες εγκαινιάστηκε. Εκεί λοιπόν έγινε αυτή η επίδειξη. Το σκάφος, το τηλεκατευθυνόμενο αυτό, ο Πυρπολιτής, μπορεί να εκτελέσει αποστολές επιφανείας, αναγνωρίσεως, συλλογής πληροφοριών, θαλάσσιας επιτήρησης και αναγνώρισης. Mm-hmm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις εναντίον άλλων σκαφών επιφανείας και να λειτουργήσει σαν πλοίο καμικάζι, δηλαδή να το γεμίσουμε με πυρομαχικά, ναι, και να το κατευθύνουν προς κάποιο άλλο στόχο υψηλής αξίας επιφανείας.
4: Μάλιστα.
3: Είτε είναι πολεμικό είτε είναι άλλο σκάφος. Μπορεί, έχει επάνω του ένα ραντάρ επιφανείας, mm-hmm, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για την πλοήγησή του και κυρίως για να μην παρεμβάλλεται από τον αντίπαλο, από τον εχθρό, στα ηλεκτρονικά του συστήματα και στην καθοδήγηση.
4: Μάλιστα.
3: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, το σημαντικότερο κατά την άποψή μου, ότι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από 5 στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού.
4: Α, είναι ελληνικής κατασκευής λοιπόν.
3: Όχι μόνο ελληνικής κατασκευής, αλλά και κατασκευής του πολεμικού ναυτικού.
4: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Τώρα, εδώ δεν μπορούμε να πούμε και δεν μας δόθηκε η εξήγηση εάν στην κατασκευή αυτού βοήθησε το ουκρανικό σκάφος το οποίο πιάσαμε τέλος πάντων, ναι, σε εισαγωγικά η λέξη, ήρθε στα χέρια μας στο Ιόνιο, ναι, στη Λευκάδα.
1: Διπλή στήριξη για τον φετινό χειμώνα ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση, με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, ώστε η πρεμιέρα της διάθεσής του από 5η 15 Οκτωβρίου να γίνει στο 1,55 ευρώ το λίτρο ή και χαμηλότερα λόγω της υψηλής συνεισφοράς των διελιστηρίων. Η εξειδίκευση των μέτρων έγινε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετρελαίου. Οι κίνδυνοι από τις κυβερνοεπιθέσεις, τις ηλεκτρονικές απάτες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στη λειτουργία και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της ημερίδας που πραγματοποιείται απόψε στις 18:30 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα, φιλία.
1: Και συζητούσαμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η διάσταση της προστασίας από τις κυβερνοεπιθέσεις με βάση όλα αυτά που έχουν γίνει σε σούπερ μάρκετς του εξωτερικού.
5: Ναι, ακριβώς. Το ανέφερα και στο κύριο Καρκανάκη με τον οποίο συνομίλησα σήμερα για τη σημερινή ημερίδα. Στη Γαλλία και στην Ολλανδία έχουν γίνει. Στην Ολλανδία δεν είναι ακόμα εξακριβωμένο αν είναι κυβερνοεπίθεση. Στη Γαλλία είναι. που στα σούπερ μάρκετ που καταστράφηκαν χιλιάδες τόνοι προϊόντων και το κόστος στην και στην οικονομία των ίδιων των σούπερ μάρκετ και στην οικονομία της χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό τόνισε και ο κύριος Καρκανάκης μιλώντας σήμερα στον Πολίτικα με αφορμή την απόψινή ημερίδα για την κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων που γίνεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Να σημειώσουμε εδώ στις 6.30 ώρα το απόγευμα ξεκινάει αυτή η ημερίδα και η οποία θα έχει και κατηδίαν συναντήσεις μετά με τους επιχειρηματίες, περιλαμβάνεται δηλαδή στο πρόγραμμα, μετά τις ομιλίες, όποιος επιχειρηματίας παραστεί και θέλει να λύσει απορίες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια της επιχείρησής του, θα δει τους ειδικούς που θα μιλήσουν σε αυτή την ημερίδα και του δώσει κατάλληλες συμβουλές. Λέγαμε λοιπόν ότι χιλιάδες ευρώ και πολλές μέρες διακοπή της λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει μια κυβερνοεπίθεση σε μια επιχείρηση ακόμα και τοπικού ενδιαφέροντος, πέρα από τις μεγάλες επιχειρήσεις που αναφέραμε προηγουμένως του εξωτερικού. Και αυτό βέβαια, όπως είπε ο κ. Καρκανάκης, είναι θέμα διοίκησης. Δηλαδή, η διοίκηση πλέον των επιχειρήσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνει σίγουρα και συστήματα ή τρόπους προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις. Ανέφερε ο ίδιος το παράδειγμα της πρόσφατης κυβερνοεπίθεσης που δέχτηκε η περιφέρεια Κρήτης. Που θυμάσαι τότε που κάνανε ανάληψη κανονικά οι hackers, όπως τους λέμε, έτσι.
1: Και αποσπούσαν κωδικούς και είδαμε να κάνουν φτερά χιλιάδες ευρώ.
5: Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσουν και εις βάρος μιας επιχείρησης. Να κλέψουν χρήματα, να προκαλέσουν ζημιά. Μπορεί να μην είναι οικονομικός σκοπός, μπορεί να είναι ακόμα και εκδικητικός. Όλα είναι μέσα στο τραπέζι, ας πούμε, της υπόθεσης αυτής που λέγεται κυβερνοασφάλεια. Σήμερα λοιπόν οι ειδικοί θα δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές, θα πούνε και τα κατάλληλα πράγματα, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν και ηλεκτρονικό εμπόριο, που βάλλονται περισσότερο ενδεχομένως από εκείνες που οι οποίες έχουν και φυσικό εμπόριο, θα μπορούν να πάρουν τις απαντήσεις ούτως ώστε να μπορέσουν να προστατευθούν. Πάρα πολύ σημαντική κατά την άποψή μου ημερίδα, σύγχρονη ημερίδα, δηλαδή των απαιτήσεων των καιρών ημερίδα, και όσο πιο πολύ την παρακολουθήσουν τόσο και πιο πολύ θα προστατευθούν από τις ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε και ακούμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο κ. Καρκανάκης.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
6: Σήμερα πλέον η τεχνολογία για γελάκι βρίσκεται στον πυρήνα της όποιας επιχειρηματικής λειτουργίας. Κάθε επιχείρηση από το μικρό εμπορικό κατάστημα και τον αυτοαπασχολούμενο ελεύθερο επαγγελματία αλλά μέχρι το μεγάλο ξενοδοχείο, τις αλυσίδες που προαναφέρατε και τις εξαγωγικές μονάδες λειτουργούν πλέον ψηφιακά. Παραγγελίες, πληρωμές, κρατήσεις, τιμολόγηση, ακόμα και η καθημερινή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες στηρίζονται σε ψηφιακά συστήματα γενικότερα.
4: Βέβαια.
6: Για έναν επαγγελματία τώρα η ασφάλεια όλων αυτών των συστημάτων συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα καταρχήν να συνεχίζει απρόσκοπτα την δραστηριότητά του. Μια κυβερνοεπίθεση λοιπόν που θα γίνει στα συστήματά του μπορεί να σημαίνει χαμένες πωλήσεις, αδυναμία εξυπηρέτησης, απώλεια κρίσιμων δεδομένων και οικονομική ζημιά. Το κυριότερο όμως, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι μπορεί να πλήξει κάτι το οποίο χτίζουμε με πολλή δυσκολία. Και αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη δηλαδή του πελάτη, ο οποίος μας δίνει τα στοιχεία του, του συνεργάτη που συναλλάσσεται μαζί μας και γενικότερα της αγοράς που στηρίζεται στην αξιοπιστία μας. Κάθε ψηφιακό βήμα, κάθε φορά που κάνουμε κλικ στον υπολογιστή μας, είναι πολύ πιθανόν να είναι, σαφέστατα είναι μια ευκαιρία, είναι δυνατότητες που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
4: Ασφαλώς.
6: Και εξελίσσονται συνέχεια, ναι. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι μια πιθανή πόρτα για όποιον θέλει να βλάψει την επιχείρησή μας, την δραστηριότητά μας. Ναι.
1: Και περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Πάνος Κατσαρός. Καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, φίλοι. Αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή του Όφη το παιχνίδι με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase στην Europa League, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο στις 10 το βράδυ στη Γαλλική πόλη. Την αποστολή ακολούθησε αρκετός κόσμος, ο οποίος πέταξε με το τσάρτερ της ομάδας, ο πιστεύω, Δημήτρης Μπούσης, ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, του ισχυρού άντρα της ομάδας, ο οποίος είναι πανέτοιμος να υποστηρίξει την ομάδα σε ένα ακόμα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από εκείνο Παράλληλα, να αναφέρουμε ότι ο Μιχάλης Μπούσης, ο ισχυρός άνδρας του Όφη, επέκτησε από το Σικάγο για την Γαλλική πόλη, προκειμένου να βρεθεί δίπλα στον Κρητικό Σύλλογο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Εφιαλτικές αποδείχθηκαν οι διακοπές για Βρετανίδα που διέμενε με τον σύντροφό της στη Σταλίδα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 50χρονος Ιρλανδός επιτέθηκε στην 34χρονη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και φέρεται να την χτύπησε στον πρόσωπο και το λαιμό με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Αφιέρωμα της γερμανικής εφημερίδας στο μνημείο Παπούρα με τίτλο «Ο Λαβύρινθος που παίχτηκε στα Ζάρια». Το αφιέρωμα εστιάζει στο μοναδικό χαρακτήρα του μνημείου αλλά και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τη συνύπαρξή του με την ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομής όπως είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η πεζοπορία οικογένειας τουριστών σε φαράγγι του Ρεθύμνου. Η οικογένεια επικοινώνησε χθες με τις αρχές, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε, ωστόσο στην πορεία αποδείχθηκε ότι οι τουρίστες βρήκαν μόνοι τους τον προσανατολισμό τους και εντόπισαν όλα τα μέλη της οικογένειας που είχαν χαθεί στο φαράγγι. Ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνου. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε στον Sky και αναφέρθηκε και στη διακοπή του Ιουνίου στο πρόγραμμα παχυσαρκίας, τονίζοντας ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης έως 8 δόσεων του φαρμάκου από την αρχή.
8: Εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν περιχογράφημα και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια. Και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα, πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
9: Είπαμε κάτι για την παχυσαρκία, κυρία Καπιτάκη.
8: Να σας πω και για την παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη την εισήγηση των ειδικών. Θα έχουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων, έως 8 δόσεων των φαρμάκων και βέβαια με την
9: συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, σε ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν ήδη, είναι ήδη στο πρόγραμμα ή θα εντάξετε και νέους. Δηλαδή και άλλους από την ίδια αυτή ομάδα συμπολιτών μας. Ορίστε.
8: Καταρχήν για τις 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμών Δημόσιας Υγείας κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες, θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή και αυτό το αν θα πάρει κάποιος 1, 2 ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις.
1: Περνάμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Πολάκη μας ενημερώνει για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ήπια ανωδικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα και συγκεκριμένο γενικός δείκτης στις 2.615 μονάδες, στο ΣΥΜΗ 066, με ένα τζίρο για την ώρα στα 87 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης 3058 στο ΣΥΜ 059. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και τα διεθνή χρηματιστήρια. με τον γερμανικό δείκτη στο σημείο 60, το δείκτη Γαλλία στο σημείο 52 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο σημείο 17. Το πετρέλαιο Brent έχει διαμορφωθεί σε $106 ανά βαρέλ στο σημείο 74. Και σε οικονομικά νέα περιλαμβάνονται η νέα μέτρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες τακτικές ρίχνει στο τραπέζι το Ιράν για να πλήττει πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούς, επιδιώκοντας να διατηρήσει ψηλά τις τιμές του πετρελαίου και να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι. Συναγερμό για την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής ως μέσου καταστολής της πολιτικής αμφισβήτησης στο Ιράν κρούν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταδικάστηκε σε θάνατο μία 23χρονη φοιτήτρια για βλασφημία εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και Τούρκοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο ηλικίας 5.000 χρόνων. Στο σκηνικό του καιρού, κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΗ σήμερα για την Κρήτη λόγω έντονων φαινομένων που αναμένονται στο δυτικό τμήμα. Βροχές και καταιγίδες στο Ηράκλειο, ισχυρή άνεμη και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Μήνυμα του 112 απεστάλλει σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα όπως και στη Ρόδο. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2:30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα σύνενα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Η Κρήτη ξαναβρίσκεται στο κόκκινο με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδους ανέμους, θυελλώδεις ανέμους που κυρίως στα δυτικά της Κρήτης θα γίνουν πιο αισθητοί. Συνθέτοντας ένα σκηνικό που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μετά τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί στην Κρήτη ως γνωστόν, κάθε φορά που ανοίγει ο ουρανός, αποκαλύπτονται και οι γνωστές αδυναμίες των υποδομών μας.

Αυτές οι καιρικές συνθήκες έχουν βρει 600 και πλέον ψυχές στην Ιερά Πέτρα απολύτως εκτεθειμένες. Από καρδιωτικές εικόνες με 611 μετανάστες να περνούν τη νύχτα τους στη βροχή, σε σκηνές, σε καρότσες, σε πρόχειρα καταλύματα, κάτω από μισοτρυπημένα σκέπαστρα, ανάμεσα τους έγκυες γυναίκες και βρέφη. Πασχίζει εκεί ο Δήμος, η Λιμενική, ο Ερυθρός Σταυρός, ο εθελοντές, τέλος πάντων, να δώσουν τη δική τους μάχη. Αλλά το οργανωμένο κράτος εμφανίζεται για μία ακόμη φορά ακατάλληλο. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιερά Πέτρας, έφτασαν περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι, όταν ολόκληρο το 2025 στην Ιερά Πέτρα είχαν καταγραφεί μόλις 880 αφήξεις.

Και εδώ αναρωτιέται κάποιος πώς ακόμη προειδοποιήσεις χρειάζεται η κυβέρνηση για να αντιληφθεί ότι η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μια μόνιμη πλέον κατάσταση έκτακτης ανάγκης με σκηνές, καρότσες και το φιλότιμο.

Πάντως, για να επανέλθουμε στα της κακοκαιρίας και να αντιληφθούμε τη σφοδρότητά της, είχαμε έναν ακόμη νεκρό και μάλιστα νεαρής ηλικίας, μόλις 25 ετών, από πλημμύρες που σημειώνονται αυτή την ώρα στη Ρόδο. Δύο νεκροί μαζί με το κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου σε 10 ημέρες από την ίδια αιτία. Απλά γιατί έβρεξε πολύ.

Πάμε στα της οικονομίας, της ακρίβειας και των παροχών. Πρώτα μας ανακοίνωσαν μία τιμή στο 1,95 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα μας παρουσιάζουν το 1,55 ως θρίαμβο. Γιατί η κυβέρνηση με τη γνωστή μέθοδο του Χότζα, φουσκώνω, μετά ό,τι και να αδειάσω, ανακούφιστα φέρεται, υπολογίζει ότι χωρίς παρεμβάσεις η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν περίπου 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, σχεδόν διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι. Και σου λέει, με την επιδότηση που δίνω και την έκπτωση των δηληστηρίων, θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Άρα θα πρέπει να είστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Δηλαδή, μας παρουσιάζουν την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών ότι είναι μια σημαντική επιτυχία, όταν πέρυσι, την ίδια ημερομηνία, 15 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, που και ξεκινά επίσημα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου του 2025, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ως εκκίνηση 1 ευρώ και 12 λεπτά. Μουσική 43 λεπτά φέτος υψηλότερη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, 37% τουλάχιστον η ποσοστή αύξηση. Μουσική

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση πανηγυρίζει από σήμερα ότι αφού βάζει τις επιδότησεις και τις εκτόσεις, θα παίρνουμε φτηνότερο σε αυτό που ανέμενε να είναι πολύ ακριβότερο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μόνο που για τον μέσο πολίτη δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα, γιατί θα πληρώσει κατά 37, σχεδόν 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος. Να το πούμε απλά κατανοητά, μια οικογένεια που πέρυσι χρειαζόταν 1128 ευρώ για 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, φέτος θα χρειάζεται 1550 ευρώ. Δεν συγκρίνουν τις τιμές με όσα πληρώναμε πέρυσι, όχι. Είναι άλλη συγκριτική μέθοδος, αυτή που εξυπηρετεί και βολεύει. Συγκρίνουν τις τιμές με όσα θα πληρώναμε φέτος αν δεν μας έδιναν επιδότηση. Γι' αυτό έχει αξία να θυμόμαστε τους αριθμούς. Γιατί οι αριθμοί αποκαλύπτουν όσα επιχειρούν να κρύψουν επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Ξέρετε, το χειρότερο είναι ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όλους εμάς σαν να μην έχουμε μνήμη. Χρυσόψαρα, ρε παιδί μου, με στη γυαλά. Εντάξει, όχι ότι έχουν και πολύ άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από εμάς ξεχνάμε. Να,

τώρα χριστουγεννιάτικο πακέτο τιμών. Αυτοί κάνουν σε ένα γραφείο και εφευρίσκουν νέες ορολογίες. Και για 7η, 8η μάλλον χρονιά, η κυβέρνηση παραδέχεται. Επί της ουσίας παραδοχή είναι και μάλιστα ομοί. Ύστερα από τόσα χρόνια διακυβέρνησης, ότι δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια αποτελεσματική και διαρκή πολιτική συγκράτησης των τιμών και εξασφαλίζει απλά εορταστικές προσφορές. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Και όχι κάποια δεσμευτική παρέμβαση, όχι κάποιο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά παρακαλώντας, εκλιπαρώντας ξανά τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν εθελοντικά. Αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σοβαρή πολιτική οικονομίας, είναι η μετατροπή της ακρίβειας σε επικοινωνιακό θέαμα με πρωταγωνιστές, υπουργούς και κομπάρους φυσικά όλους εμάς. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Διότι μαθαίνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται μια νέα πρωτοβουλία μειωμένων τιμών για τα Χριστούγεννα με στόχο προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά, ζύμες, γλυκίσματα, είδη υγιεινής και ορισμένα κρέατα. Την προσπάθεια εμφανίζεται να συντονίζει η διοικήτρια της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής. Μόνο συναντάνε κάποιες δυσκολίες, διότι μαθαίνουμε ότι οι προμηθευτές, προσέξτε, όχι τα σούπερ μάρκετ, και θα έρθω σε αυτό, οι προμηθευτές εμφανίζουν μια δυσκολιότητα να ανταποκριθούν. Επικαλούνται αυξημένο ενεργειακό κόστος, ακριβότερες πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, γενικότερα πιέση της αγοράς, το γνωστό. Κάπως έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί, όχι να μειώσει την ακρίβεια, όχι, αυτό το έχουμε πάρει πλέον χαμπάρι, απλά να αλλάξει την ετικέτα της επικοινωνιακής διαχείρισης για την ακρίβεια. Αλλά ας κάνουμε ένα απολογισμό αυτών που ήδη έχουν εφαρμοστεί. Τα προϊόντα που συμμετείχαν στην προηγούμενη πρωτοβουλία μειώσεων τιμών αντιπροσώπευαν μόλις το 3% του μηνιαίου τζίρου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότεροι από 600 κωδικοί προϊόντων μέσα σε χιλιάδες διαθέσιμους κωδικούς. Ποιο ήταν τώρα το οικονομικό όφελος για τον πολίτη? Κρατηθείτε. Η εκτιμόμενη μηνιαία εξοικονόμηση ήταν από 2 έως 4 ευρώ. Θέλετε να σου δώσουμε τύση, αν πας φουσκώσει λίγο παραπάνω? Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε εκατονταετία για να νιώσουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Στη διάρκεια του έτους είναι από 24 έως 48 ευρώ. Εάν υποθέσει κανείς ότι το όφελος μάλλον παραμένει σε μηνιαία βάση το ίδιο. Αυτό είναι το μέγεθος της επιτυχίας που περιγράφουν οι πρώτες εκτιμήσεις για την πρωτοβουλία μειώσεων τιμών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Στην πράξη, όχι στα ανακοινώσεις, όχι στα τηλεοπτικά πάνελ, όχι στις συνεντεύξεις τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων Υπουργείων. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων κατά τα άλλα, των ανακοινώσεων, των υπουργικών συνεντεύξεων και της επικοινωνιακής κινητοποίησης. Την ώρα δηλαδή που ένα νοικοκυριό μπορεί να ξοδεύει εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως κοινωνική παρέμβαση μια εξοικονόμηση που με βάση αυτές τις εκτιμήσεις δεν φτάνει ούτε το κόστος ενός μόλις καφέ το μήνα.

Γιατί δεν πάει ο κύριος Θεοδωρικάκου σε μια οικογένεια να της πει ότι με τις πανεβάσεις που έχω κάνει, τον τόρο, τη φαιά ουσία που έχω καταναλώσει και έχω αφιερώσει για όλο αυτό, κατάφερα να σου εξοικονομήσω, όχι δύο, πούμε εμείς δύο, 4 ευρώ το μήνα.

Και όλα αυτά ενώ ήδη τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή και τις καταστροφές, υπάρχουν εκτιμήσεις για νέες ανατιμήσεις που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και το 7 με 8% σε εκατοντάδες κωδικούς αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Αλλά να μείνουμε σε αυτό, μιας και το αναφέραμε. Ας υποθέσουμε ένα προϊόν κοστίζει 10 ευρώ και ανατιμάται εξαιτίας πολλών παραγόντων κατά 8%. Φτάνει λοιπόν στα 10 ευρώ και 80 λεπτά. Θα έρθει στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος να μας πει: α, το συγκεκριμένο προϊόν εγώ κατάφερα, εξασφάλισα, έπεισα τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας να το εντάξουν στη λίστα με τα προϊόντα μείωσης τιμών. Και μειώνεται η τιμή του κατά 5%. Το προϊόν που έκανε 10, έχει πάει 10,80 και εμείς θα το μειώσουμε κατά 5%. Άρα θα το πάρεις 10 ευρώ και 26 λεπτά. Το παίρνεις ακριβότερα κατά 26 λεπτά, ναι ή όχι? Έτσι το προϊόν παραμένει ακριβότερο. Και ουσιαστικά η πρωτοβουλία που υποτίθεται αναλαμβάνει η κυβέρνηση, αντί να μειώνει τις τιμές, τις αυξάνει. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να συγκρατήσει, για να μην το χρεώσουμε στην κυβέρνηση και αυτό, τις έχουμε χρεώσει αρκετά, δεν μπορεί να συγκρατήσει την αύξηση των τιμών. Δεν συζητάμε για μείωση. Εδώ παρουσιάζει η κυβέρνηση παντελή ανικανότητα να συγκρατήσει τις ήδη αυξημένες τιμές. Εμείς δεν συζητάμε για μείωση. Ωραία. Αυτό το έχουμε πάρει χαμπάρι. Το έχουμε αφομοιώσει. Αλλά μια συγκράτηση των τιμών ούτε αυτή δεν μπορεί να καταφέρει.

πάμε τώρα που σας λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μηνιαίος κύκλος εργασιών για τον κλάδο του σούπερ μάρκετ, ο μηνιαίος, είναι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Δεκέμβριο είναι ο κατεξοχήν πιο κερδοφόρος μήνας ή για να μην πω κερδοφόρος, ο καλύτερος μήνας από άποψη τζίρου για τα σούπερ μάρκετ, φτάνοντας, ενώ ο μέσος όρος αναμήνα είναι στο 1,2, φτάνοντας το Δεκέμβριο τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, όπως σημαίνει συνήθως στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, έτσι και στα σούπερ μάρκετ, τα Χριστούγεννα αποτελούν την πιο σημαντική εμπορική περίοδο. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς από τις εκτόσεις που θα παρουσιαστούν στο χριστουγεννιάτικο πακέτο θα είναι πραγματικά πρόσθετες και πώς θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως στο πλαίσιο του εμπορικού ανταγωνισμού. Γιατί έτσι το προσπερνάμε. Το Υπουργείο εμφανίζεται να πιστώνεται επικοινωνιακά κάθε προσφορά που εμφανίζεται στο ράφι, τις οποίες ούτως ή άλλως είχαμε. Για να μην πω ότι έχουμε και λιγότερες τώρα, με κάτι φάνταστες ιδέες που ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης και πριν τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Σκρέκα, να επιβάλλει ένα πλαφόν στις εκτόσεις που δίνουν τα σούπερ μάρκετ. Προχθές για μία ακόμη φορά ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε τη λογική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, μιλώντας για συνεργασία με τις επιχειρήσεις και για δίθεν συμφωνίες.

Μόνο που υπάρχει το εξής ζήτημα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, όχι μόνο συγκεκριμένος, αλλά και οι προηγούμενοι, στοχεύουν, κατά την ταπεινή μας άποψη, όχι εξαιτίας απειρίας ή ανικανότητας, αλλά πολύ μεθοδευμένα στοχεύουν μόνο σε ένα κρίκο, στον προφανή της αλυσίδας της εφοδιαστικής. Και ο προφανής κρίκος είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτά σηκώνουν την τελική μήνυ των καταναλωτών εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει με τις τιμές στα ράφια. Το έχουμε πει και παλιότερα, θα το επαναλάβουμε για όσους θέλουν να τα κατανοήσουν. Είναι πολύ εύκολο νομίζω να το διαπιστώσουν και από τους ισολογισμούς. Στοιχειοδός, αν μπορείς να διαβάσεις ένα ισολογισμό, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Ο κύκλος εργασιών το σούπερ μάρκετ είναι τεράστιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τον κύκλο εργασιών, όπως εμείς λέμε, συνηθίζουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οριοθετούμε ένα κέρδος της τάξης του 25-30. Στα εμπορικά καταστήματα μπορούμε να δουλεύουμε και με υψηλότερο ποσοστό κέρδους, εννοώ υποδήματα, ένδυση, ότι αυτό αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Εκεί που τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν είναι ότι όσο μεγαλύτερο τζίρο κάνουν, το πολύ χαμηλό επίπεδο ποσοστό του καθαρού κέρδους που έχουν είναι ανάλογο. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ δεν δουλεύουν με μεγάλο περιθώριο κέρδους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουν λεφτά. Βγάζουν γιατί έχουν τεράστιο τζίρο. Όταν, για παράδειγμα, μην πούμε τώρα αλυσίδα, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα έχει κύκλο εργασιών 6 δισεκατομμύρια ευρώ και δουλεύει με ποσοστό καθαρού κέρδους, προφόρων. Μιλάμε για καθαρό κέρδος, προφόρων. Αυτά τα ποστά που σας λέμε είναι αυτά που υπάρχουν πραγματικά στην αγορά. Ό,τι τα υπόλοιπα που ακούτε είναι τρίχες, είναι... απλά δεν γνωρίζουν. Τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν με καθαρό ποσοστό κέρδους από 1 έως 3%. Αν είναι από 2 και πάνω, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο η λειτουργία μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Φαντάζει πολύ μικρό ποσοστό. Όμως το 3% στα 6 δις, για κάτι την αγωγή. Το 3% στα 6 δις είναι τεράστιο νούμερο. Δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουν χρήματα. Αλλά τα 6 δις δεν είναι κέρδη. Και μάλιστα τα σούπερ μάρκετ έχουν και πολύ χαμηλότερο, συγκριτικά με άλλους κλάδους αγοράς, πολύ χαμηλότερο ποσοστό καθαρού κέρδους. Εκεί που βγαίνουν στα ανοιχτά, και γι' αυτό βλέπετε και πολλά σούπερ μάρκετ, για να αυξήσουν τον τζίρο τους, βγαίνουν στα ανοιχτά επειδή ακριβώς κάνουν τεράστιους τζίρους. Με αποτέλεσμα λοιπόν το πολύ χαμηλό ποσοστό του κέρδους, σε αναλογία με τον τζίρο, να είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό. Εκατοντάδων, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εκατομμυρίων ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια κέρδος στα 6 δις. Κατηγορούνται λοιπόν τα σούπερ μάρκετ ότι έχουν στήσει καρτέλ. Μάλιστα. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν στήσει καρτέλ όπως εμείς το εννοούμε. Και αν πράγματι θέλαμε να δούμε διαφορά, θα έπρεπε να στήσουν καρτέλ, όσο και αν ακούγεται οξύμορο αυτό. Αλλά τι καρτέλ? Καρτέλ απέναντι στους προμηθευτές. Να μην επιτρέπουν, όταν βλέπουν συνεχώς ανανεωμένους τιμοκαταλόγους. Γιατί τα σούπερ μάρκετ τι κάνουν? Ας πούμε εμείς τι κάνουν. Παίρνουν τους τιμοκαταλόγους, έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδος που δουλεύουν. Δουλεύουν με μεικτό από, 22-25-26%. Παίρνουν τιμοκαταλόγους, όπως τους παίρνουν, τους περνάνε κατευθείαν στο ράφι. Συνεχίζουν, αυτοί βάζουν το ποσοστό κέρδος που είχαν προϋπολογίσει. 23-24-25% ανάλογα με το πόσο δουλεύει η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Όλες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές, όλες κοιτάνε. Η μία κοιτάει τις τιμές της άλλης αλυσίδας. Έχουν μάλιστα και μηχανισμούς ή φυσική παρουσία υπαλλήλων που πηγαίνουν από αλυσίδα και αλυσίδα και παίρνουν ανταγωνισμό, όπως λένε, τις τιμές των προϊόντων, ή έχουν και άλλα εργαλεία ψηφιακά πλέον που παρακολουθούν τις τιμές, προκειμένου να μην βγουν εκτός αγοράς. Διότι όταν εμφανίζεται 5 λεπτά ακριβότερο στο γάλα, είσαι βγει εκτός αγοράς. Αυτόματα. Κανείς δεν θα ήθελε να βγει εκτός αγοράς. Όταν όμως όλες οι αλυσίδες παίρνουν από τη συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία νέο τιμοκατάλογο, όλοι θα τον περάσουν στο ράφι.
Αν πράγματι θέλαμε διαφορά, και εκεί είναι η λεπτομέρεια που κρύβεται η όλη η ουσία της κυβέρνησης, έχει στοχεύσει σε λάθος κρίκο πολύ στοχευμένα, όχι εξαιτίας απειρίας ή μη γνώση του αντικειμένου, πολύ στοχευμένα, δεν έχει στοχεύσει στον κλάδο των προμηθευτών, των παραγωγών, δηλαδή των μεγάλων εταιριών, εκείνες που παράγουν, προκειμένου να πιεστούν αυτές οι εταιρείες να συγκρατήσουν τους τιμοκαταλόγους τους. Το πρόβλημα με το σούπερ μάρκετ είναι ότι δεν ενδιαφέρονται για τις τιμές, διότι απλά μετακυλίουν τις τιμές στο ράφι. Δεν κάνουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Αυτό που θα έπρεπε να απαιτήσουμε από το σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτά τα φεδρά που φαίνεται να συμφωνεί, υποτίθεται, το Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν έχουν καμία με καμία σημασία. Αυτό που θα έπρεπε να απαιτούμε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι να πετάνε έξω εταιρείες από τα ράφια τους, για να δείτε πώς συμμορφώνονται οι προμηθευτές, να πετάνε έξω εταιρείες από τα ράφια τους μέχρι να πιστούν να σταματήσουν τις αυξήσεις. Ή τουλάχιστον να τις περιορίσουν. Γιατί προφανώς και η αύξηση που έχει προέλθει και από άλλους παράγοντες. Αυτό το γαϊτανάκι των αλλεπάλληλων ανανεώσεων τιμοκαταλόγων δεν προκύπτει από το σούπερ μάρκετ. Προκύπτει από τους παραγωγούς, από τους προμηθευτές. Σε αυτούς δεν έχει στοχεύσει η κυβέρνηση. Πολύ στοχευμένα δεν έχει στοχεύσει. Γιατί θα πειράξει πολύ μεγάλα συμφέροντα. Εμείς θα έπρεπε να απαιτούμε όλοι εμείς από τα σούπερ μάρκετ να στήσουν ένα καρτέλ και να θέτουν σε καραντίνα όσους συνεχώς ανανεώνουν τιμοκαταλόγους. Για να είναι πιο συγκρατημένοι στις αυξήσεις που κάνουν οι εταιρείες παραγωγή, οι προμηθευτές. Αυτό θα έπρεπε να απαιτήσουμε από τα σούπερ μάρκετ και όχι να αδιαφορούν από τις διαρκείς αυξήσεις των τιμών που απλά τις μετακυλύνουν στον καταναλωτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ισχύει. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του καναπέως. Να λέμε, ξέρω εγώ, έβγαλε ονόματα αλυσίδων, έβγαλε τόσα δισεκατομμύρια, τόσα έτσι, τόσα αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάνουμε το δάσος και μένουμε στα πέντε δέντρα, που προφανώς έχουν τη δική τους ευθύνη, αλλά έτσι όπως την τοποθετούμε εμείς, κατά την άποψή μας, έχουν ευθύνη οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Πάμε διακοπή μουσικιάνας και επιστρέφουμε.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε ένας 25χρονος στη Ρόδο από την κακοκαιρία όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια και Αττική. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού. Μέχρι αργά το βράδυ παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Καταιγίδες και αύριο στο Ηράκλειο. Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για την Guilfoyle, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη άνδρας που έβγαλε επιστόλη στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ηρακλείου και μάλιστα αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. 33 οι κατηγορούμενοι και πάνω από 340 οι μάρτυρες. Πάνω από 600 οι μετανάστες που φιλοξενούνταν μέχρι το μεσημέρι υπό άθλιες συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Σταδιακή αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των αλλοδαπών με λεωφορεία. Διακοπές εφιάλτης για Βρετανίδα στη Σταλίδα. Ο σύντροφός της τη χτύπησε μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου και συνελήφθη. Βυθίστηκε πλοίο με πάνω από 2.500 κοντέινερ στο Ορμούς, το οποίο έπεσε πάνω σε νάρκη. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική άνασα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από το μέτωπο τη ακρίβεια, πάμε να δούμε πώ και το μέτωπο τη ακρίβεια επηρεάζει το πολιτικό κλίμα, όπω καταγράφεται αυτέ τι ημέρε μέσα από τι δημοσκοπήσει που βλέπουν το φω δημοσιότητα. Η κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά εξακολουθεί να προηγείται. Και η κοινωνία ζητά αλλαγή, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει ποιος μπορεί να την εκφράσει. Και αυτό μάλλον είναι το μεγαλύτερο πολιτικό παράδοξο της περίοδου, όπως καταγράφεται και από τη τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, που δημοσιεύθηκε για λογαριασμό του Action 24 και αποτυπώνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και αντιφατική πολιτική πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9%, ενώ το Πασόκ ακολουθεί με 12,3%. Την ίδια στιγμή, το 66,3% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, το 59% αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα και το 76% και πλέον % θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί να παρέμβει αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της. Υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Το 35% δηλώνει ότι το βασικό κριτήριο της ψήφου είναι η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Σχεδόν δηλαδή όσο το 35,6% που προτάσει τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Πώς εξηγείται λοιπόν μια κυβέρνηση να συγκεντρώνει τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια και ταυτόχρονα να διατηρεί όχι απλά προβάδισμα, ένα τόσο ισχυρό προβάδισμα? Πού βρίσκεται το πραγματικό όριο της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί η Ελλάς να μετατραπεί σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και γιατί το Πασόκ δεν καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά παρότι βρίσκεται πλέον στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον επικεφαλής της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζούπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έτσι έκανα ένα summary, μια σύνοψη της μεγάλης εικόνας που αποτυπώνεται από την τελευταία σας δημοσκόπηση της Opinion Poll. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Το 66,3% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με μεγάλη διαφορά. Και ήθελα να ρωτήσω, πρόκειται για πραγματική πολιτική ανθεκτικότητα της κυβέρνησης ή για αδυναμία της αντιπολίτευσης να εκφράσει τη δυσαρέσκεια?
1: Κοίταξε, συνυπάρχουν και τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, αν το διαβάσω ανάποδα, υπάρχει ένα 31, τόσο, το οποίο υποδηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από τη θητεία. Έχει μία πτώση το προηγούμενο μήνα, μία μονάδα, λίγο παραπάνω από μία. Το θέμα είναι ότι το σύνολο των δικτών που βλέπουμε, ακόμα και με σκαμπανεβάσματα αυτά τα χρόνια, μας οδηγούν σε μια εικόνα που η Νέα Δημοκρατία είναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς τη φράση, κυριαρχεί πάντως, ας πούμε, δεν μπορεί να αμφισβητείται σοβαρά, αλλά κυριαρχεί. Και το βλέπουμε αυτό και στην εκτίμηση ψήφου, γιατί, ξέρετε, δεν είναι σύνηθες στη μεταπολιτευτική ιστορία που αποτελέσματα τα έχουμε πιο νόπα στο νου ή και των δημοσκοπήσεων. Κυβέρνηση στον 8ο χρόνο να είναι πρώτη με 14-14,5 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, έτσι, ναι. Αυτό έχει μέσα και στοιχεία ανθεκτικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι αναμφίβολο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη σε ένα κύμα διαμαρτυρίας. Ξέρετε, τα κύματα διαμαρτυρίας δεν φαίνονται μόνο αν γεμίζουν οι πλατείες. Είναι και στο σπίτι όταν σπαζοκεφαλιάζει ο άλλος πως θα θέρμαν το σπίτι του και τι πετρέλαιο χρειάζεται. Στους ένοιχους μια πολυκατοικία που μπορεί να τσακώνονται αν θα πάρουν πετρέλαιο ή όχι, γιατί κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι σε αυτά που λέγονται καθημερινά, στις μπάρες. Υπάρχει μια διαμαρτυρία με αιστεία το οικονομικό, γιατί 4 χρόνια βρίσκουμε την ακρίβεια πρώτη, με μεγάλη διαφορά από όλα τα προβλήματα, και ερχόμενη μετά το καλοκαίρι, πάνω σε αυτό έρχεται και πέφτει μια ενεργειακή κρίση, η οποία αυξάνει τιμές, και το πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρουμε το χρονικό οριζοντά της, το βάθος, το ύψος που θα έχει, δεν είναι. Αυτό τροφοδοτεί μια διαμαρτυρία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάδα που είναι δεύτερη, είναι στο 15,9 στην εκτίμηση ψήφου, το Πασόκ στο 12,3. Ας παρατηρήσουμε παρενθετικά ότι ακόμα και το άθροισμα των δύο βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, το άθροισμα τους είναι γύρω στο 28, δηλαδή είναι δύο μονάδες κάτω από την επίδοση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δέχεται φθορά, δηλαδή στη τελευταία μας μέτρηση έπεσε 0,7%. Και έχω την αίσθηση ότι αν δεν λάβει υπόψη μηνύματα, τα μηνύματα που υπάρχουν από την κοινωνία, όπως καταγράφονται και στην έρευνα, φαντάζομαι θα καταγραφούν και σε άλλες, αφού ξεκίνησε ο κύκλος. Ξέρετε, μια κρίση μπορεί, αν τη χειριστείς καλά, να σε ανεβάσει, μπορεί όμως και να σε βυθίσει.
0: Ερώτημα, κύριε Ζούπη, έχετε, κύριε Ζούπη, έχετε την εικόνα...
1: Το θέμα είναι, να προσθέσω αυτό, είναι ότι φαίνεται να λείπει αυτό που λέμε μια εναλλακτική δύναμη, μια εναλλακτική πρόταση, η οποία να κινητοποιεί, να συσπηρώνει, να δημιουργεί πραγματικά ρεύμα αλλαγής συσχετισμών. Αυτό δεν φαίνεται από πουθενά, νομίζω, και στο κοινωνικό κλίμα, αλλά και στις δημοσκοπήσεις, όπως αποτυπώνω.
0: Να προκύψει από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές μια νέα πολιτική δύναμη, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή με μια σχετική σοβαρότητα να το εντοπίσει, να πει, ρε παιδί μου, κάτι διαφαίνεται. Να το ολοκληρώσω, κύριε Τσοπή. Άρα, έχουμε τις υπάρχουσες λύσεις. Το αν αυτές καταφέρουν στην πορεία των επόμενων μηνών να μεγεθύνουν την όποια δυναμική καταγράφουν σήμερα είναι κάτι άλλο. Αλλά επί της ουσίας κάτι καινούριο, κάτι πιο δυναμικό, κάτι που ενδεχομένως θα πείσει περισσότερο από εκείνους που προσπάθησαν μέχρι σήμερα να πείσουν, δεν διαφαίνεται. Επομένως...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και προσέξτε, λέμε, οι εκλογές είναι σε τόσους μήνες. Ήδη μετά το καλοκαίρι ο ένας μήνας έφυγε. Η κλεψίδρα έχει γυρίσει για όλους. Και για την κυβέρνηση να δείξει χαρακτήρα και να δείξει αν μπορεί να ανέβει ή να δεχτεί πλήγματα, ή και για την αντιπολίτευση να δείξει ότι έχει πρόταση και ότι δημιουργεί μια ελπίδα, άρα συγκεντρώνει κάποιο κόμμα, μια εμφανή δύναμη που να, στη τελική ευθεία να μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε κοιτάω στα μάτια και μπορώ να σε νικήσω ίσως σε δεύτερες εκλογές. Να πω όμως ότι το σίγουρο, αν ρωτήσετε όλους τους δημοσκόπους της χώρας, ένα σίγουρο υπάρχει για το πολιτικό σκηνικό. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όπως διαχρονικά και αυτή τη στιγμή την βλέπουμε. Δεν ξέρουμε το ποσοστό της. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανέβει ή να πέσει. Όλα είναι πιθανά στην πολιτική. Ξέρουμε ότι θα είναι πρώτη. Ωστόσο λείπει ένας πόλος αυτή τη στιγμή που να αναγεννεί στην ελπίδα, να δείξει εγώ μπορώ. Θα έλεγα δε ότι και με τις προσπάθειες που γίνονται και όλη αυτή η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση, εντάξει, είναι κατανοητή, γιατί σε τυχόν δεύτερες εκλογές θα έλεγα ο δεύτερος θα παίρνει όλα, ο τρίτος θα έχει προβλήματα που μπορούμε να το εξηγήσουμε, αλλά αυτή η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με όρους που θα δυναμών συνολικά την αντιπολίτευση, ότι να, το τάδε κόμμα μπορεί να είναι αξιόπιστη λύση, εναλλακτική, και όχι με όρους αντεκλήσεων, πολιτικών προσβολών, πολιτικών άλλων ενεργειών. Όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Όπως το είδαμε, την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Αυτά απογοητεύουν, ας πούμε, τους πολίτες.
0: Κύριε Ζούπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα απάντησε ότι αν έφερνε 25% στις εκλογές, καλώς θα έκαναν κάποιοι, υπόθεση εργασία ήταν αυτή, να του ζητήσουν να αποχωρήσει από το κόμμα. Στη δική σας μέτρηση, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,5 στην πρόθεση ψήφου πριν από την αναγωγή. Το διευκρινίζω αυτό. Μήπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε ένα πύχη που θα μπορούσε να εξελιχθεί, δυνητικό αυτό, σε μια προσωπική πολιτική παγίδα?
1: Κοίταξε, επειδή την είχα παρακολουθήσει αυτή τη συνέντευξη, καταρχάς ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου και το 25% δεν είναι ένα στοιχείος αριθμός. Εάν ένα κόμμα έχει πάνω από 25%, έστω και 0,1
0: πλεονέκτημα,
1: παίρνει την προκαταβολή, θα έλεγα, του πόνους, παίρνει 20%.
0: Σωστά.
1: Εάν πάει και 24 τόσο, δεν την παίρνει. Με αυτή την έννοια φαντάζομαι και ο δημοσιογράφος, ο Άρης ο πρώτος Άρης προκειμένου, του έκανε αυτή την ερώτηση και ο Πρωθυπουργός απάντησε όπως απάντησε. Τι σχολιάζω εγώ πρώτο, μέχρι στιγμής, εικόνα της στιγμής, έτσι δεν είναι. Καμιά φορά στην πολιτική τροφοδοτούνται τέτοιες δυναμικές που και σε σύντομο διάστημα που δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρουν. Δεν έχουμε μετρήσει να αγγίζει τέτοια κατώτερα όρια η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Έχω δει και ένα θέμα, δηλαδή προσέξτε, ξέρουμε όλη τη διαδικασία μετά από εκλογές που δεν έχει, δεν αναδεικνύει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γίνονται οι διερευνητικές, αυτές γίνονται σε χρόνο γρήγορο. Θα έλεγα ότι αυτή η φορά ίσως να είναι και πιο γρήγορο, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, κανένα ακόμα δεν συζητάει με κανένα ουσιαστικά.
0: Σωστά το λέτε.
1: Λοιπόν, άρα θα είναι δωρονάδωρο και πάμε καπάκι για εκλογές στο συντομότερο χρονικό διάστημα, δεν, ας πούμε 30 μέρες. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία δύσκολα μπορεί κάποιος να θέσει θέμα. Δηλαδή, να πω σχηματικά, δεν θα ήθελα εγώ να πάρω τη σκυτάλη σε ένα κόμμα που ξέρω ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, επειδή ψηφίζει Μητσοτάκη ουσιαστικά, να ξέρω. Δεν θα έχει, αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει 25%, θα ξεκινάει τη μάχη για τις δεύτερες εκλογές σε περίπτωση αλλαγής με μικρότερο ποσοστό. Γιατί όσοι ψηφίζουν με τέτοιο κριτήριο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα το ξανασκεφτούν, λογικό δεν είναι? Άρα είναι πολύ δύσκολο με τα.
0: Επίσης θα φύγουν, αυτό ισχύει βέβαια για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για το πρώτο κόμμα. Θα φύγουν από τη μάχη ή θα απομειωθεί η δυναμική εκείνων οι οποίοι ευελπιστούσαν να εκλεγούν ως βουλευτές. Και τελικά δεν καταφέραν.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι περισσότερο ήταν ένα μήνυμα μέσα στη γενική στρατηγική που έχει ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος έχει κάθε λόγο να θέλει το 3 μπροστά. Δηλαδή να έχει 30 κάτι και τα λοιπά. Αν μπορεί παραπάνω και παραπάνω που λέει ο λόγος. Αλλά ας σταθούμε σε αυτό. Είναι μια πίεση ότι πάμε να πάρουμε, γιατί αυτό θα μπορούσε σε δεύτερες εκλογές να δημιουργήσει συνθήκες αυτοδυναμίας. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει μεγάλο άθροισμα των κομμάτων που θα μένουν εκτός. Γιατί αν μπουν 9-10 κόμματα, ας πούμε, και είναι μικρό το υπόλοιπο, θέλει 40%. Είναι δύσκολο, θα έλεγα, έως εκατόστατο, όσο μπορείς να το πεις στην πολιτική. Εάν όμως έχεις έξω ένα 8-10%, μπορεί να σχηματίσεις και με 36,5-37%. Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι αυτό η απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση περισσότερο είναι στην κατεύθυνση να περάσει το μήνυμα ότι οι πρώτες εκλογές είναι το παν, γιατί κατανοεί ότι αν περάσει ένα χαλαρό κλίμα, ένα κλίμα χαλαρής, ας πούμε διαμαρτυρία μόνο, έχοντας στο νου άλλος ότι σε δεύτερες εκλογές, εντάξει θα δούμε, ενώ ακόμα και για ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τότε μπορεί τα αποτελέσματα και η εικόνα που θα αντιτρήσουμε στους σχετισμούς να είναι άκρος περίεργη.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9. Διατηρεί απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δύναμη που έχει αρχίσει να παγιώνεται ως δεύτερος πόλος ή εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης με σημαντικά περιθώρια είτε ανόδου είτε ακόμη και υποχώρησης?
1: Κοιτάξτε, σαν δημοσκόπος, όταν βλέπω διαφορά 3,5% δεν δικαιούμαι να πω ότι έχει λήξει η μάχη, δεν είναι. Γιατί είναι στα πλαίσια του στατιστικού σφάλματος ή υπάρχουν κύκλοι, ας πούμε στο εύρος τιμών αυτών των δυνάμεων που εμφανίζουν τα δύο κόμματα, υπάρχουν επικαλυπτόμενες ζώνες.
0: Άρα, σωστά. Λέω, απλά τώρα, επειδή εσείς έχετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τα απόλυτα νούμερα.
1: Ωστόσο, πολιτικά δεν μπορώ να μην πω καθαρά ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα... Ξέρετε, θα πω το εξής. Επειδή το 2023 ανοίξε με 20% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε μια ζημιά στο πώς σκεφτόμαστε πολιτικά. Παλιά όποιος, ας πούμε, πέρναγε 4-5 μονάδες, το πρώτο κόμμα, την πρώην κυβέρνηση, λέγαμε ότι πάει να κερδίσει, δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω στην προκειμένη περίπτωση ότι οι 3,5 μονάδες δεν είναι αμελητές. Το θέμα είναι τι κάνει η Ελλάς τώρα. Η Ελλάς φαίνεται να έχει κάνει ένα πλατό αυτή τη στιγμή, γιατί στις μετρήσεις του Ιουλίου είχε φτάσει και το 17%, 17,1-17,2. Φάνηκε κάπου να μειώνεται, να σταθεροποιείται τώρα. Έχει πάρει ό,τι έχει να πάρει, σχηματικά το λέω, από ΣΥΡΙΖΑ, από όλο αυτό το χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, είτε είχαν πάει Νέα Αριστερά, είτε Πλεύση. Έχει πάρει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ, της τάξης του 8-9%, από ό,τι μελετάμε τις συσπηρώσεις των κομμάτων. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να δει τις δεξαμενές. Έχει ανάγκη από νέες δεξαμενές, από πού θα αντλήσει δυνάμεις. Άρα είναι υποχρεωμένο να δει και προς τις δυνάμεις του κέντρου, να δει και σε άλλα ακροατήρια, προωθώντας όμως μια πολιτική η οποία μπορεί να συνενώνει όλα αυτά τα ακροατήρια, δεν είναι. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο, και το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος των 10 νέων προσώπων. Εγώ το θεωρώ και θετικό, ας πούμε, αυτό που έγινε, αλλά η μάχη που θα έρθει θα είναι πολύ σκληρή. Εγώ κοίταζα τις προηγούμενες μέρες τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει, δηλαδή πέρα και από τις προσθήκες πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών και άλλων. Νομίζω ότι και εκεί υπογράφαν αξιόλογοι άνθρωποι, όσο τους έχω γνωρίσει και μέσα από τη δουλειά μου, για να είμαι ειλικρινής, που μαζί και με άλλους ανθρώπους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, και πρέπει να προσέξει αυτό που λέμε πανελλαδικό ιστό, το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει έτοιμο. Δεν είναι. Δηλαδή, με όλες τις αδυναμίες του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα και τις λειτουργίες αυτών που λέγαμε οργανώσεων, είναι σημαντικό σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε εκλογική περιφέρεια να έχεις.
0: Λέτε ότι δεν έχει τις ρίζες. Δεν έχει τις ρίζες σε κάθε γωνιά της χώρας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα ήταν υπερβολή να ζητήσω ρίζες από ένα κόμμα που ιδρύθηκε το.
0: Ναι, που είναι ολίγων μηνών.
1: Αλλά πρέπει να αποκτήσει δικτύωση, θα το έλεγα.
0: Καλά, το συζητάμε αυτό για τις ρίζες, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι από παρθενογένεση το κόμμα αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Έτσι.
1: Και μα φαίνεται αυτό, γιατί με το καλημέρα έφτασε ένα 15,5, το καλοκαίρι πήγε στο 17, είναι στο 15,9 το βρήκαμε εμείς. 16%. Αυτά δεν δείχνουν.
0: Ωραία, κύριε Ζούπη, πλατό διακρίνεται για την Ελλάς. Για το ΠΑΣΟΚ τι διακρίνεται?
1: Για το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έκανε μια καλή στροφή προς το καλοκαίρι, μια καλή προσπάθεια καταρχάς. Δηλαδή κέντρε περισσότερο στο πρόγραμμα από ότι παλιότερα, και έκανε μια μεγάλη κινητοποίηση από ό,τι διαβάζαμε, εσείς θα τα ζήσατε και στην Κρήτη. Νομίζω στη ΔΕΘ δεν περιορίστηκε μόνο στην ομιλία του Νίκου Αντρουλάκη, πήγανε σε νόμους, πήγανε αυτό.
0: Έπαιξε πολύ πόρτα-πόρτα. Πολύ πόρτα-πόρτα που φαίνεται ότι ακόμη αυτή η παραδοσιακή μέθοδος αποδίδει.
1: Κοίταξε, καλά τα social media, αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Και όταν ο Ομπάμα, δεν ξέρω αν θυμάστε, ρεπορτάζ που εκεί και αν είναι η χώρα των καμπάνιων, ας πούμε να γίνονται καμπάνιες βασισμένες στα social media, πήγαινε και έτρωγε hot dog και συζήταγε με τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ανθρώπινη επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Άρα έκανε μια προσπάθεια. Πρέπει να δείξει ότι έχει καύσιμα. Ο δικός μου προβληματισμός είναι ότι ενώ είναι κόμμα που έχει ψηλή δυνητική ψήφο, που έχει ρίζες και μια ιστορικότητα, προσπαθώ να δω όλη την πορεία του τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή εννοώ και στην εποχή που δεν είχε εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας να ιδρύει κόμμα. Δημοσκοπικά κινούταν από το 12,5 στο 13,5, ανεβοκατέβαινε εκεί. Κάποιες στιγμές μπορεί να έπαιρνε και 14. Θέλω να πω, δεν έχω απαντήσει και θα το δούμε στις δυναμικές που θα αναπτυχθούν.
0: Να το θέσω διαφορετικά. Λέτε,
1: αν μπορεί να σπάσει τα όρια του.
0: Διορθώστε με, να μην κάνω την ερμηνεία σας, τη δική σας. Λέτε ότι όταν δεν είχε βασικό ανταγωνιστή, επί της ουσίας με ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σε αποδρομή, δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το momentum. Θα το κεφαλαιοποιήσει τώρα? Αυτός είναι ο προβληματισμός που έχετε?
1: Ακριβώς, ναι. Μας. Το θέσατε καλύτερα και από μένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα αντικειμενικό που προκύπτει. Άρα Δεν φαντάζομαι να περιμένουν ότι ας ανέβουμε όσο μπορούμε, θα πέσει και ο Τσίπρας και ίσως η δεύτερη θέση να κρυβεί στο 14-14,5. Μα τότε θα είναι και δωρονάδωρο, θα αρχίσει να μην έχει και νόημα η μάχη της δεύτερης θέσης. Η δεύτερη θέση, αν δεν απατώμε, σύμφωνα με τη δικιά μου ανάλυση, τι σημαίνει πολιτική και κόμμα δεύτερο, είναι να μπορεί να ξεχωρίσει και να πει έρχομαι Μητσοτάκη να σε αντιμετωπίσω, έτσι είναι. Αν είναι η δευτεριά να παιχθεί στο 14-15, αυτό συγγνώμη, αλλά είναι η χαρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ακόμα και αν πέσει και αν πάει στο 25, φαντάζεστε το δεύτερο κόμμα να έχει 15. Άρα, η δεύτερη θέση πρέπει να πηγαίνει ταυτόχρονα με μεγαλύτερα ποσοστά του δεύτερου π.χ. και τυπηθώ στη κοινή γνώμη ότι εγώ μπορώ να αποτελέσω αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Καταγράφεται για πρώτη φορά στην δημοσκόπηση αυτή τη Συμμαχία Ελλήνων. Στο 3,5% μάλιστα. Και θέλω να ρωτήσω, το βλέπετε, το διαβάζετε, το ερμηνεύετε ως μια αρχική αντίδραση στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη ή διαπιστώνετε μια πιο σταθερή εκλογική δεξαμενή που θα μπορούσε να διευρυνθεί?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι δεχθήκαμε, το λέω αυτό, επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία.
0: Παρακαλώ.
1: Και το πρωί σε συνεντεύξεις έχω δώσει. Ακόμα και φίλοι μου χθες το βράδυ με έπαιρναν και λέγανε πώς σου ήρθε να μετρήσεις τώρα. Mm-hmm. Για ευνόητους λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι. Δεχτήκαμε σαν σύνδεσμος εταιρείων δημοσκοπήσεων και όλες οι εταιρείες επιστολή από το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων,
0: mm-hmm,
1: ότι εμείς έχουμε ιδρυθεί από πέρυσι. Αυτή είναι η διοικούσα μας επιτροπή, είχαν τρία ονόματα αν θυμάμαι καλά. Και να το καταστατικό που έχουμε καταθέσει και στον Άριο Πάγο. Συνεδρίασε η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όσοι εν ολίγης ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική έρευνα.
0: Ναι.
1: Και η ομόφωνη απόφαση ήταν ότι από τη στιγμή που είναι ακόμα, που έχει καταθέσει τον Άριο Πάγο, πρέπει να μπει στις λίστες μας, πώς να το πω, να μετριέται.
0: Αυτή η επιστολή στάλθηκε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες?
1: Στάλθηκε, ναι, τις τελευταίες 2-2,5 εβδομάδες.
0: Το ρωτάω αυτό για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο στην opinion. Άρα και σε επόμενες δημοσκοπήσεις των επόμενων εταιριών, ενώ των άλλων εταιριών, θα τη δούμε.
1: Ανεξαρτήτως τι ποσοστό θα βρει κάθε έρευνα.
0: Ναι, είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
1: Το μόνο που ήταν δέσμευση για όλους ήταν αυτό που ισχύει για κάθε κόμμα, είναι ότι αν ένα κόμμα, ξέρετε, έχει πάνω από 1% να εμφανίζεται, αν έχει κάτω από 1% να εμφανίζεται. Εμφανίστηκε σε αυτό. Τώρα θέσατε και ένα ερώτημα πολύ ουσιαστικό. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον παίρνουμε μια πρώτη γεύση.
0: Mm-hmm.
1: Ενός πολύ σκληρού πυρήνα που εκφράζεται σε μια περίοδο που γενικά η μέση ελληνική κοινωνία δεν... Δηλαδή το Συμμαχία Ελλήνων με ρωτούσαν, ας πούμε, ποια είναι.
0: Πολύ,
1: δεν ξέρω. Η μεγάλη, δεν είναι. Και το ότι εμφανίζεται με 3,5% κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι μάλλον έχει και μεγαλύτερο βάθος.
0: Άρα λέτε ότι το 3,5 είναι η αφετηρία, λέτε. Αυτό λέτε. Είναι η σερμαγιά.
1: Έτσι νομίζω αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, όταν ξαφνικά αρχίζει να μετράς και βλέπει ένα κόμμα, ακόμα και στην πρόθεση ψήφου, ήταν στο 2,9 δηλαδή, δεν ήταν μακριά από το 3 στην απλή πρόθεση ψήφου. Και αυτές 3,5 είναι αναγωγή. Σημαίνει και έχουμε και μια εμπειρία κομμάτων. Για παράδειγμα το 23, Σπαρτιάτες, ένα βράδυ, ένα κόμμα το οποίο δεν ξέραμε τους ανθρώπους τους, δεν είναι. Πήραν 4,5 αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, να το πω κάπως ουδέτερα, και στο επόμενο διάστημα.
0: Κλείνω με τα μικρότερα κόμματα. Να ξεκινήσω από το πρωτοεμφανιζόμενο, το πιο γεννημένο της κυρίας Καριστιανού. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απομείωση της αρχικής δυναμικής που εμφάνιζε?
1: Κοίταξε, η κυρία Καριστιανού τον Ιούνιο μετρήθηκε και 11 και 12% σε έρευνες. Τώρα έχασε πάρα πολύ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Τώρα είναι σε ένα 4,5 4-4,5%, κάπου εκεί.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά, να το ρωτήσω. Η... Ναι, ναι, με προλάβατε.
1: Δεν συνεχίζεται αν η βλέπετε, απομείωση με
0: αν βλέπετε πλατό, πλατό προς τα πάνω για την Ελλάς, βλέπετε πλατό προς τα κάτω για την κυρία Γκαρσιανού, τι θέλω να πω. Δηλαδή ότι αυτή πλέον...
1: Όχι, μάλλον, γιατί δεν να. Ξέρω τι επίδραση θα έχει πάνω και το κόμμα που συζητούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Και η τυχόν εμφάνιση κόμματος Σαμαρά, που νομίζω ότι κάποια επίδραση θα την έχει. Τότε θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ξέρετε, μετρούσαμε 14 κόμματα, με το νέο κόμμα 15 και αν φτιάξει κόμμα κ. Σαμαράς 16. Είμαστε μικρή χώρα για να υπάρχουν 16 κόμματα που θα μετριούνται πάνω από 1%. Ήδη σε αυτή τη μέτρηση της Opinion Poll δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες, δεν εμφανίζονται οι Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζεται η Νέα Αριστερά, γιατί δεν βρίσκαμε απλά κάτω από 1%, βρίσκαμε πολύ κάτω από 1%. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει λήξει η περίοδος όπου κάποια κόμματα θα συνεχίσουν και θα βγαίνουν από την εικόνα στην πρόθεση ψηφού ή την εκτίμηση.
0: Θέλω να κλείσω με το ενδυνάμει κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το γεγονός ότι δηλώνει ένα 11,8% ότι θα μπορούσε να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, αυτό είναι δυνητική ψηφός?
1: Κοίταξε, ναι, και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι πρόθεση ψήφου. Καταρχάς, δύο παρατήρησεις. Τουλάχιστον από Μάιο και μετά, που αυτή τη στιγμή έχω και το πίνακα, ναι, ένα σχετικό πίνακα μαζί μου, ο κύριος Σαμαράς είναι στο 3,5-3,6, κάπου εκεί κινείται, στο πολύ πιθανό να το ψηφίσω, ένα κομμάτι που είναι κάπως πιο σίγουρο, και υπάρχει ένα 7,5-8 που παίζει και λέει αρκετά πιθανό. Το πιο σίγουρο είναι το 3,5%. Το πιο σίγουρο κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε, και μάλιστα αυτό είναι στάσιμο. Δηλαδή δεν το βλέπουμε ούτε να πέφτει ούτε να ανεβαίνει. Νομίζω ότι τώρα πια το καλύτερο που θα έχουμε να κάνουμε, γιατί και η δυνητική ψήφος έχει τα όρια της.
0: Mm-hmm.
1: Αν μετρήσουμε τώρα δυνητική ψήφο του Πασόκ, θα είναι πάνω από 35. Καταλαβαίνει, θέλω να πω.
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, τώρα πια νομίζω ότι και η δημοσκόπηση πρέπει να περιμένουμε όταν θα φτιάξει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Θα δούμε τα πρόσωπα που το περιστοιχίζουν, θα πει με μεγαλύτερη σαφήνεια το πρόγραμμά του κτλ. Τότε να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκεί θα μετρήσει όλο το... η επίδρασή του.
0: Σαν αφετηρία, η δυνητική αυτή ψήφος του 11,8 είναι μια καλή αφετηρία?
1: Προσέξτε, επιμένω στο εξής. Επειδή διαβάζω άρθρα, ναι, αναλύσεις, ακόμα και πολύ εμπειρών άνθρωπων, επαναλαμβάνω, το 3,5 είναι σίγουρο, είναι κάπως πιο σίγουρο. Έχουμε δει δηλαδή κόμματα όταν μετράγαμε δυνητική ψήφο που δεν πήραν, όταν βγήκαν στην πρόθεση ψήφου ή μετά στην κάλπη, ούτε αυτό που εμφανιζόταν ως σίγουρο. Είναι στο τι θα εμφανίσει όταν πια παρουσιαστείς επίσημα στην κοινωνία, δεν είναι? Ας πούμε, θυμάμαι τη Νέα Αριστερά, επειδή είναι ένα σχετικά πρόσφατο κόμμα που όταν έφυγε οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ το φτιάξανε, μετρούσαμε δυνητική ψήφο 15-16 και είδαμε μια πορεία. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, δεν θέλω να παρερμηνευτεί, γιατί ο πρωταγωνιστής, οι συνεργάτες, το πρόγραμμα, οι πολιτικές πρωτοβουλίες θα είναι που θα καθορίσουν την πρόθεση ψήφου. Εγώ, για να ξεκινήσω μια ανάλυση, για να είμαι ειλικρινής, για κάθε κόμμα από αυτά, πρωτοεμφανιζόμενα εννοώ, όποιο και αν είναι αυτό, ξεκινάω με το σίγουρο, με το πιο σίγουρο σαν βάση, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο διπλανός χώρος,
0: mm-hmm,
1: στον οποίο μπορεί να τραβήξει δυνάμεις ασφαλώς. Είναι στη τέχνη του, στη πειθό του, στις συνθήκες που θα βρεθεί και θα δείξει ότι μπορεί να πάρει κι άλλο. Αυτό κοιτάμε περισσότερο, κοιτάμε το ενδυνάμει. ξέρετε, αν πάρουμε όλα τα κόμματα και μετρήσουμε τη δυνητική ψήφο και ρωτάμε για έναν ακόμα, αυτό θα το ψηφίζατε? Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό. Πάρα πολλοί πολίτες, μα πάρα πολλοί, μπορεί να πουν και τρία και τέσσερα κόμματα αυτή την ώρα με το κλίμα που δημιουργεί. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει Ελλάς, πολύ πιθανό. Πλεύση Ελευθερίας, αρκετά. Νέα Αριστερά, αρκετά. Νέα Δημοκρατία, όχι. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Δηλαδή κάπως ομοειδή κόμματα ή κόμματα που είναι πιο κοντά στο ιδεολογικό του και πολιτικό του υπόβαθρο να τα δηλώνει. Επικαλύπτονται ακροατήρια όμως στο τέλος. Και κάποιος κερδίζει. Θα δούμε. Νομίζω ότι με τον κύριο Σαμαρά, όταν θα έρθει την καλύτερη εικόνα πια, πέρα από τη δυνητική ψήφο, θα την έχουμε όταν πια φτιάξει το κόμμα και τον βάλουμε στην πρόθεση ψήφου μαζί με άλλα 13-14 κόμματα, πόσο υπάρχουν τώρα, και θα δούμε τι παίρνει. Παίρνει 3, παίρνει 4, παίρνει 5, δεν ξέρω. Παίρνει 15, δεν μπορώ να το πω τώρα με μια σχετική αξιοπιστία και σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούμπη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία και την βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο, με αφορμή και τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε η Opinion Poll. Αλήθεια, πότε προγραμματίζετε την επόμενη δημοσκόπηση?
1: Σύντομα, χθες τελειώσαμε. Ακόμα εξηγούμε αυτή που δώσαμε. Οπωσδήποτε μέσα στο Νοέμβρη, αρχές κάπου.
0: Θα είναι η επόμενη. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ. Ενώ για δημοσίευση.
0: Για δημοσίευση, σωστά. Σωστά, γιατί τις χιλιόμενες τις έχετε. Τις χιλιόμενες τις έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο επικεφαλής της Opinion Poll, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας με εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

0: Επιστροφή μετά τη διακοπή. Μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένουμε και εμείς στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 30-35 λεπτά. Και από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων πάμε σε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι δημοσκόπηση, είναι η πραγματικότητα και αφορά στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τους παραγωγούς σε όλη τη χώρα και φυσικά και στην Κρήτη, που όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να δουν το χρώμα του χρήματος μέσω των επιδοτήσεων, γιατί οι αριθμοί δεν βγαίνουν, οι προθεσμίες τελειώνουν και οι παραγωγοί κινδυνεύουν να πληρώσουν για μία ακόμη φορά το λογαριασμό. Τα είχαμε πει μήνες πριν, μέσα στο καλοκαίρι, τα είχαμε προβλέψει και δυστυχώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν τις σοβαρές ανησυχίες για την πορεία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Και είναι ενδεικτικό ότι από τις περίπου 550 με 600.000 δηλώσεις που αναμένονταν, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μόνο για 100.000 από τις 550-600.000 δηλώσεις που απαιτούνται. Και η προθεσμία εκπνέει μετά από διαδοχικές παρατάσεις 30 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες περίπου. Αν αυτοί οι αριθμοί παραμένουν επικαιροί, θα πρέπει να ολοκληρώνονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις με ρυθμούς πολλαπλάσιους από κύριους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αριθμητικό. Είναι βαθιά οικονομικό και κοινωνικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε δήλωση βρίσκεται ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος που περιμένει την ενίσχυσή του. Βάσει αυτής έχει προγραμματίσει, έχει σχεδιάσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, να μπορέσει να ανταποκριθεί, να στηρίξει την παραγωγή του. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα, φιλοξενώντας τον κύριο Νίκο Μπουνάκη από την Proactive, να μιλήσουμε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά με βάση την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται τις δηλώσεις. Κύριε Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ το θέμα για την αποδοχή της. Έχετε εικόνα για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ στην Κρήτη, δηλαδή πόσες έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί?
1: Εικόνα έχει ουσιαστικά μόνο το Υπουργείο και μόνο η ΑΔΕ. Απλά να πούμε ότι η εικόνα που δίδεται δεν είναι η πραγματική, γιατί 100 με 120 χιλιάδες είναι τα πρωτόκολλα που έχουν δοθεί. Που σημαίνει τι? Ότι εμείς για να οριστικοποιήσουμε μία αίτηση μπορεί να μπούμε και 3 και

0: 4 και 5 και 10 φορές και κάθε φορά παίρνει έτσι άλλο πρωτόκολλο.
1: Άρα λέτε ότι 100.000 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Δεν είναι 100.000. Ναι. Και 100.000 να είναι, είναι οι πλέον απλές δηλώσεις που δεν είχαν μεγάλη διαδικασία επεξεργασίας. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνουν...
1: Εμείς τώρα, κατανοητό, επειδή είμαστε άσχετοι τώρα, πείτε μας ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Δηλαδή ακούμε ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, ΜΑΕΚ, ΦΑΕΚ. Ποια είναι τα προβλήματα, τι ακριβώς δηλαδή αντιμετωπίζετε εσείς που καλείστε να κάνετε τις δηλώσεις όταν τον Αύγουστο παρουσία του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, παρουσιάστηκε πομμωδώς η νέα πλατφόρμα MyAgro που θα έλυνε τη ζωή μας τα προβλήματα.
0: Καταρχάς να πούμε ότι εμείς συμφωνούμε με το, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το MyAgro, δηλαδή να περάσει αυτή η διαδικασία πλέον από στα χέρια του Υπουργείου μιας δημόσιας αρχής, να διαχειρίζεται μια δημόσια αρχή και όχι ένας ιδιωτικός φορέας κτλ. Είμαστε συμφώνοι σε όλο αυτό. Απλά το θέμα είναι τι, ότι άρχισε πάρα πολύ να δημιουργηθεί το MyAgro, ενώ όλες οι χώρες... Όλες κανονικά πρέπει να ανοίξουν από Φεβρουάριο, ξεκινάνε κάποιες χώρες τη διαδικασία της ενεργοποίησης, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες με ηρεμία. Δεν είναι μία ο κόσμος που δεν έχει κάνει και ο ίδιος δήλωση ή πολλοί παραγωγοί που έχουν μια απλή διαδικασία νομίζουν ότι απλά πάω και αφήνω κάποια έγγραφα και κάνω όπως είναι η φορολογική μου δήλωση, ας πούμε. Και γίνεται μια διαδικασία. Δεν είναι στα πράγματα. Η δήλωση, η ενιαία δήλωση καλλιέργειας, όπως λέτε τώρα, για την ενίσχυση, μια δήλωση ενίσχυσης, είναι μια μελέτη που γίνεται. Και ειδικά με την ΚΑΠ, όπως τρέχει τώρα, αλλά και με τη νέα ΚΑΠ, δεν δηλώνεις απλά τα αγροτεμάχια που έχει ένας παραγωγός ή το ζωικό κεφάλαιο που έχει κλπ. Πρέπει για να πάρει συνδεδεμένες ενισχύσεις, να τεκμηριώσει με τιμολόγια, για να πάρει οικολογικά σχήματα, πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, να τεκμηριωθούν με τιμολόγια και να γίνουν έγκαιρα οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια της καλλιεργικής περίοδου, δηλαδή μέσα στη χρονιά και όχι τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή είναι μια τεχνοοικονομική μελέτη η δήλωση ΟΣΔΕ. Εδώ τώρα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι εκτός του ότι άλλαξε η διαδικασία, δηλαδή έχουμε μια νέα πλατφόρμα, θα πρέπει αυτή η πλατφόρμα να μπορεί να συνδυάζει, ενώ εμείς ενημερώνουμε, βάζουμε μέσα τα απαραίτητα εγγραφά, αυτή από μόνη της η πλατφόρμα θα πρέπει να συνδεθεί με άλλες πλατφόρμες όπως το κτηματολόγιο, όπως άλλες πλατφόρμες του δημοσίου, για να αντλήσει τα στοιχεία και αυτά τα στοιχεία να συμφωνούν με αυτά που δηλώνει ο παραγωγός. Μέχρι εδώ όλα καλά, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει λειτουργικότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν υπάρχει η διασύνδεση, δεν λειτουργεί ομαλά αυτό, λέτε.
0: Η διασύνδεση υπάρχει, ναι. Αλλά όταν πας να κάνεις τη διασύνδεση, το σύστημα πέφτει, παραδείγματος χάρη. Αυτή δηλαδή η διαλειτουργικότητα, η πλατφόρμα αυτή δεν έχει εκείνη την τεχνολογία, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει... Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διαλειτουργικότητα στον χρόνο που
1: έρχομαι,
0: απαιτεί.
1: Έρχομαι εγώ, υποβάλλοντα.
0: Προσέξτε τώρα. Ναι. Να σας πω κάτι. Να το πούμε απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Μια αίτηση που ήθελε στο παρελθόν 20 λεπτά, μισή ώρα να την ολοκληρώσει, τώρα θες 2 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούστε τώρα. 2 ώρες όταν δουλεύει το σύστημα. Σήμερα, ας πούμε, από το πρωί και τις προηγούμενες μέρες, δεν έχουμε όλοι, και επειδή συζητάμε συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουμε πρόσβαση όλοι ταυτόχρονα στην πλατφόρμα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας. Υπήρχε ένα πρόβλημα θεσμικού πλαισίου. Ακόμα και μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές, υπήρχαν απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχαν τεθεί για το θεσμικό πλαίσιο και υπήρχαν αλλαγές. Με ευθύνη δική μας και των ιδιωτών γεωπόνων και υπεύθυνων ΚΙΔ και των ενώσεων, είχαμε στείλει ανθρώπους στην ΑΔΕ και βοήθησαν να λυθούν βασικά προβλήματα του συστήματος και έχουν γίνει μέχρι τώρα, από τότε που ξεκίνησε, παραπάνω από 60 διορθώσεις, αναβαθμίσεις κλπ. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα δεν είναι ακόμα λειτουργικό. Εμείς τι λέμε, επειδή έχουμε κάνει και 2 τηλεδιασκέψεις, 700 εκπρόσωποι κέντρων ΚΙΔ από όλη την Ελλάδα, με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Διοικητή. Μας κάνανε τιμή αυτή. Από τη στιγμή που είδαν τις ανακοινώσεις που βγάζαμε τα λοιπά, δικαιωθήκαμε, γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο στη χώρα μας. Αυτοί που εντοπίζουν τα προβλήματα έγκαιρα και προειδοποιούν, στο τέλος να θεωρούνται υπεύθυνοι τα προβλήματα. Επίσης, όπως ξέρετε και εσείς, όπως είπατε, τα είχαμε εντοπίσει νωρίς, γιατί γνωρίζουμε τη λειτουργία του συστήματος. Γνωρίζουμε μάλλον τη διαδικασία και πόσο βαριά γραφειοκρατία είναι αυτή. Είναι ολόκληρη κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να αποτυπωθεί και να περάσει μέσα από μια δήλωση ΟΣΔΕ. Λοιπόν, μετά από αυτό ζητήσαμε μια παράταση όλοι από όλη την Ελλάδα μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τουλάχιστον 15 Δεκέμβρη, για να μπορέσουν μετά να πληρώσουν μέσα στο Δεκέμβριο.
1: Κύριε Μουνάκη, συγγνώμη, ερώτημα. Δίνουν κάθε τρεις και λίγο δεκαήμερες, δεκαπενθήμερες παρατάσεις. Αφού το βλέπουν
0: αυτό
1: ότι δεν
0: βγαίνει.
1: Είναι καταστροφή. Αφού το βλέπουν ότι δεν βγαίνει. Και θα εκτεθούν, πριν εκτεθείτε εσείς, θα εκτεθούν οι ίδιοι. Διότι οι ίδιοι έδιναν χρονοδιαγράμματα, όπως για παράδειγμα τέλη Σεπτεμβρίου για την πρώτη δόση, όσοι θέλετε αυτό και τα λοιπά. Τα θυμάστε τώρα, χρειάζεται, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, και διαρκώς αυτοακυρώνονται με νέες ανακοινώσεις νέων παρατάσεων. Αφού το βλέπουν λοιπόν ότι δεν βγαίνει. Τους λένε οι ειδικοί, δηλαδή εσείς, ότι δεν βγαίνει. Ελάτε εδώ να το σώσουμε. Μην λέμε άλλα τον αλώσουν τους ανθρώπους και τους εξοργίζουμε ακόμη περισσότερο. Πάμε κατευθείαν. Γιατί θέλουμε ένα δίμηνο από εδώ και πέρα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Πάμε κατευθείαν να κουμπώσουμε στα τέλη Δεκεμβρίου, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα που θα να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Και επιμένουν να πηγαίνουν σε δεκαήμερες, δεκαπενθήμερες παρατάσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει κάποια στόχευση για το πράγμα? Γιατί λογική εξήγηση δεν υπάρχει.
0: Φανεί. Τι να σας πω, λογική, αυτό που λέτε, λογική εξήγηση δεν υπάρχει. Και μάλιστα δεν υπάρχει λογική εξήγηση όταν 700 εκπρόσωποι που εκπροσωπούμε 6-7 χιλιάδες.
1: Μήπως είναι επικοινωνιακό, κύριε Μουνάκη, μήπως είναι επικοινωνιακό το θέμα, θα τους πέσει λίγο
0: βάρος. Ακούστε
1: λίγο το ερώτημα. Μήπως τους πέσει λίγο βαρύ το γεγονός ότι θα αναγκαστούν να ανακοινώσουν μετά από τρία στραπάτσα παρατάσεων 15ημέρων, γιατί νομίζω είναι η τρίτη φορά ή η δεύτερη τρίτη που δίνουν παράταση, να ανακοινώσουν τώρα μία παράταση διμήνου, τριμήνου, αποδεικνύοντας και επιβεβαιώνοντας ακριβώς όλα αυτά που εσείς περιγράφατε, μήπως και το πάνε κομμάτι-κομμάτι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά θεωρώ ότι χειρότερο από όλα αυτά θα είναι 300 με 400 χιλιάδες παραγωγοί να μην πληρωθούν τις επιδοτήσεις τους. Πώς σας φαίνεται το σενάριο?
1: Δεν έχει σημασία που φαίνεται εμένα, πώς θα φάνει στην αγορά μέσα στα Χριστούγεννα.
0: Στην αγορά, ήδη η αγορά τον Οκτώβριο, προσέξτε, στην Κρήτη. Επειδή τώρα συνήθως, μάλλον θα έπρεπε να πάρουμε το 70% της προκαταβολής ενίας ενίσχυσης, που το υπολογίζουμε αυτό σε γενικές γραμμές γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ την Κρήτη.
1: Αυτό ήταν τώρα. Μέσα τέλη
0: Οκτωβρίου. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό ήταν
0: τον Οκτώβριο.
1: Αυτό ήταν τώρα μέσα τέλη Οκτωβρίου, ναι.
0: Ναι. Και δεν θα πληρωθούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά, θα λείψουν και από τους παραγωγούς που θέλουν να ξεκινήσουν, παραδείγματος χάρη εδώ. Σε εμάς εδώ τη συγκομιδή της ελιάς, να πληρώσουν το προσωπικό, ό,τι διέξοδο έχει ο καθένας. Θα λείψουν από την τοπική αγορά του Ηρακλείου, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί συζητάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα χρήματα θα λείψουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το οποίο όμως υπάρχει μια αντίληψη κεντρικά στην Αθήνα, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που λέμε εμείς. Παίρνει παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε ένας συνάδελφος που συζητάμε τα κεντρικά, το εξής. Ότι του είπαν ότι λέει προλαβαίνετε ότι πέρυσι μπαίναν 25.000 αιτήσεις τη μέρα. Μα μπαίναν 25.000 αιτήσεις με ένα άλλο σύστημα, με άλλες διαδικασίες και με λιγότερες προϋποθέσεις. Σήμερα δεν μπαίνουν 25.000 τη μέρα, μπαίνουν ελάχιστες, μπαίνουν κάποιες εκατοντάδες στο σύστημα. Και μπαίνουν οι πιο απλές αιτήσεις, γιατί οι σύνθετες αιτήσεις έχουν μείνει πίσω, γιατί θέλουν περισσότερη επεξεργασία και περισσότερη δουλειά.
1: Δεν μου λέτε,
0: το πρόβλημα είναι
1: ότι
0: πολλοί συνάδελφοι, πολλάκι, δεν αναλαμβάνουν πλέον, δεν αναλαμβάνουν τους παραγωγούς να τους κάνουν το ΟΣΔΕ. Δηλαδή πολλοί υπάρχουν σε απόγνωση. Πολλοί αγρότες, πολλοί παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα έχουν καν πρόσβαση σε κάποιο κέντρο υποδοχής, δηλώσει να κάνουν την αίτησή τους. Καλά, δεν συζητώ τώρα ότι θα γίνει μέχρι τέλος του Οκτώβρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δώσουν πάλι μια παράταση, δεν ξέρουμε τι παράταση θα δώσουν. Και όσο μπορεί να δώσουν πάλι 10 μέρες, αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα. δημιουργεί ένα άγχος στον κόσμο. Η παραγωγή με το δίκιο τους πιέζουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Οι άνθρωποι στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν μπορούν να δουλέψουν με ησυχία, με ηρεμία. Θα γίνουν λάθη.
1: Ερώτημα. Όπως... ερώτημα, κύριε Μπουνάκη.
0: Όλα αυτά είναι μου
1: έρχομαι, έρχομαι αύριο το πρωί σε εσάς και υποβάλλω τη δήλωσή μου. Αν δεν οριστικοποιηθεί η δήλωση λόγω τεχνικής λειτουργίας, λόγω ασυμφωνίας στα κρατικά μητρώα, λόγω της πλατφόρμας, λόγω δεν ξέρω τι λόγο, υπάρχει θεσμική προστασία για μένα και ταυτόχρονα και για εσάς ως κέντρο υποδοχής δηλώσεων ενώ
0: υποβάλλετε τη δήλωση? Όχι, δεν υπάρχει, για κανένα δεν υπάρχει. Και εδώ τέθηκε από κάποιους συναδέλφους στην Αθήνα το πρόβλημα. Λέει, εμάς μας θεωρείται υπεύθυνους για ένα σωρό πράγματα. Εντάξει, το δεχόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας κτλ. Παρόλο που δεν είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν
1: έλεγχο. Διασταυρωτικό έλεγχο.
0: Η δουλειά μας είναι διασταυρωτική. Είναι υποχρέωση και δεν έχουν ούτε τα συστήματα. Είναι του,
1: εγώ πάντως έχω μια απορία, κύριε Μουνάκη, σε σχέση με την τελευταία. Συγγνώμη, να το θέσω. Σε σχέση με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, αυτή που σας μετακύλησε το βάρος της ευθύνης και μάλιστα με κυρώσεις.
0: Πολλά πρόστιμα. Ναι. Προσέξτε, πρόστιμα για ένα σύστημα το οποίο εμείς δεν έχουμε την ευθύνη.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Για το αν δουλεύει.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Δηλαδή, αν το.
1: Εγώ όμως. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Αφήστε το θέσω το ερώτημα. Ναι. Εγώ τώρα, αν ήμουν ένα από τα 700 κίδ, όχι ένα, όλα, γιατί άμα ήταν ένα δεν έχει νόημα, θα αρνιόμουν να μπω στη διαδικασία, θα κατεβάσει κάτω. Ναι, μην δουλέψετε φέτος. Δηλαδή, πώς το επιτρέψατε αυτό το πράγμα, ή γνωρίζετε ότι δεν θα εφαρμοστεί τίποτα από όλα αυτά?
0: Όχι, δεν γνωρίζουμε αυτό.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς αποδέχεστε
0: να, σας πω κάτι.
1: Να γίνετε συμμέτοχοι σε μια ευθύνη που δεν σας αναλογεί.
0: Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Προσέξτε να δείτε κάτι. Γιατί και είναι λογικό, γιατί όσοι δεν ασχολούνται με το αντικείμενο δεν μπορούν να γνωρίζουν αυτό που θα σας πω τώρα. Εμείς, ας πούμε, ως επιχείρηση, δεν είμαστε μια επιχείρηση, δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, δεν είναι κατά κύρια αρμοδιότητά μας, ας πούμε, το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, όπως είναι ο Ένωση Ηρακλείου, κάνει 20.000 αιτήσεις. Ναι. 20.000 δέχεται εκεί, υπάρχει, επειδή ήταν από παλιά κτλ. Εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες που είχαμε στα επενδυτικά προγράμματα. Και παράλληλα εξυπηρετούμε και ένα σωρό άλλους παραγωγούς. Mm-hmm. Δεν γίνει αίτηση ΟΣΔΕ, αν δεν γίνει, δεν ολοκληρωθεί σωστά μια διαδικασία αίτηση ΟΣΔΕ, επειδή η αίτηση αυτή συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες του παραγωγού, αν είχε, ας πούμε, και το ελαιοκομικό μητρό, να σου το πω, ολοκληρωθεί, ο παραγωγός δεν θα μπορούσε να παραδώσει ούτε τις ελιές στο ελαιουργείο, γιατί θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτές οι ποσότητες ελαιοκάρπου προέρχονται από αυτά τα ελαιοτεμάχια που τα έχω δηλώσει στο ΟΣΔΕ. Παράλληλα, εμείς τώρα που λέμε για το ΠΟΠ, για τα προϊόντα ΠΟΠ, ποιε από τα τυριά, από το τυρί μέχρι το ελαιόλαδο και όλα τα προϊόντα. Για να μπορείς να πιστοποιήσεις ένα προϊόν ως ΠΟΠΙΕ, πρέπει να αποδείξεις από ποιους παραγωγούς έχεις πάρει την πρώτη ύλη. Αν αυτό είναι γάλα από αυτούς τους κτηνοτρόφους που έχουν δηλώσει αυτά τα εγωπρόβατα, αν είναι ελαιόλαδο από αυτούς τους παραγωγούς που έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αυτά τα στρέμματα που έχουν αυτή την παραγωγή, κυπευτικά αντίστοιχα οι άνθρωποι που κάνουν τα επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει τώρα τέλος του χρόνου να καταθέσουν τα ΟΣΔΕ προκειμένου να προχωρήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια και ούτω καθεξής. Ακόμα και οι παραγωγοί που βγαίνουν στη λαϊκή, για να πάρουν άδεια τη λαϊκή, πρέπει να έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ τα αγροτεμάχια από τα οποία συλλέγουν τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα ζήτημα είναι οι επιδοτήσεις που πρέπει να δοθούν έγκαιρα για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, το δυσβάσταχτο αυτή την περίοδο με τις τεράστιες αυξήσεις σε ενέργεια, λιπάσματα κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένα πιστοποιητικό το ΟΣΔΕ που αποδεικνύει ότι εγώ, κύριε, έχω γη, έχω καλλιέργειες από τις οποίες θα παράγω και πουλάω. Παραδείγματος χάρη, να πάρουμε το παράδειγμα τώρα με τις καταστροφές του ΕΛΓΑ. Πού θα πατήσει ο ΕΛΓΑ για να δώσει αποζημιώσεις στις εκτάσεις που κάθε παραγωγός έχει δώσει στο ΟΣΔΕ?
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία που πρέπει έτσι με ελαφρά την καρδία να τη διαχειρίζονται κάποιοι χωρίς να έχουν αντιληφθεί σε βάθος τη σημασία αυτού του συστήματος. Και δεν είναι τυχαίο που στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και οι οδηγίες είναι ότι το σύστημα ανοίγει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο το πολύ. Για να υπάρχει ηρεμία, η διαδικασία να μπορείς να κατευθύνεις τον παραγωγό υπεύθυνα από τι πρέπει να δηλώσει και τι καλλιεργητικές εργασίες πρέπει να κάνει προκειμένου να μπορέσει να πάρει τα χρήματα που του ανήκουν, που του αναλογούν ανάλογα με
1: κύριε Βουνάκη,
0: τι χειρισμό κάνει στην καλλιέργειά του.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, λεφτά πριν το Γενάρη δεν πρόκειται να δουν οι παραγωγές.
0: Αυτό είναι μεγάλη καταστροφή. Δεν ξέρω αν μπορεί η χώρα να τα δώσει το 27 χωρίς πρόστιμα και χωρίς διαδικασία. Τα χρήματα πρέπει να δοθούν μέσα στο 26.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλιώς υπάρχουν τα πρόστιμα, υπάρχει η διαδικασία, υπάρχουν τα οικολογικά σχήματα που δεν θα πληρωθούν και θα χαθούν τα χρήματα, γιατί αυτά θα πληρωθούν το Μάρτιο. Δηλαδή τώρα πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει.
1: Άρα η μη καταβολή των επιδοτήσεων θα παρασύρει και άλλες διαδικασίες ενισχύσεων, έτσι.
0: Εμείς εδώ, επειδή ξεκινήσαμε από την Κρήτη, έχουμε φτιάξει μια συνολική επιτροπή που αποτελείται από όλους, από ιδιώτες και από και την Παρασκευή, θα σας καλεί και πρόσκληση. Κάνουμε μια ενημέρωση στην Ένωση Ηρακλείου στους βουλευτές μας, ναι, και στους παράγοντες. Τους καλούμε να βοηθήσουν για μια ουσιαστική παράταση, αφού τους εξηγήσουμε τη διαδικασία. Πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσες συναντήσεις έχουμε κάνει και πόσες ενημερώσεις έχουμε κάνει προκειμένου κατανοήσει και να κατανοήσουν οι υπεύθυνοι το μέγεθος του προβλήματος. Σας έχω στείλει και την επιστολή που στείλαμε στον Πρωθυπουργό. Γιατί είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει πλέον ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δοθούν στον αγροτικό τομέα.
1: Να παρέμβει, αλλά δεν ξέρω πώς θα παρέμβει τώρα με τις δηλώσεις που είχε κάνει τον Αύγουστο. Εντάξει, με μια
0: τεράστια ιστορία. Πρέπει να διασφαλιστεί και να διασφαλίσουμε και με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει στο περιβάλλον μας τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Πρέπει να η παραγωγή να πάρουν τα χρήματα να αγοράσουν υπάσματα, σπόριους κλπ. Να κάνουν καλλιτικές φροντίδες, να μπορούν να συλλέξουν τα προϊόντα τους. Δεν είναι απλά τα θέματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε στην Παρασκευή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν θέλω, συγγνώμη αν γινόμαστε.
1: Είναι πραγματικότητα, είναι. Κατάλαβα.
0: Είναι
1: πραγματικότητα.
0: Συνήθως αυτός που μεταφέρει το μήνυμα παίρνει και το.
1: Είναι δυσάρεστος. Γίνεται δυσάρεστος.
0: Είναι δυσάρεστος. Θέλω να είμαστε χρήσιμοι όμως και ας ακούμε ό,τι ακούμε. Γιατί στην αρχή ακούγαμε. Ότι ξέρετε, οι κριτικοί που δεν θέλουν, που είναι. Εμεί θέλουμε ένα σύστημα αυστηρό, δίκαιο, αλλά λειτουργικό.
1: Σωστά. Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Καλά απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης από την Proactive, που και η δική του εταιρεία εκτελεί υπηρεσίες κέντρου υποδοχής δηλώσεων, μεταφέροντας το κλίμα που υπάρχει και στα 700. Κέντρα υποδοχής δηλώσεων, συνάρτηση βέβαια με αυτά που μας έλεγε η κυβέρνηση από τον Αύγουστο, τα οποία αποδείχθηκαν, να το πω επίοικος, ότι δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα. Με μεγάλη επίοικια το λέμε, τοποθετούμε έτσι. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε άνδρας στη Ρόδο από την κακοκαιρία καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια και Αττική. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού. Μέχρι αργά το βράδυ παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, καταιγίδες και αύριο στο Ηράκλειο. Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για την Guilfoyle, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη άστεγο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ηρακλείου, καθώς έβγαλε όπλο το οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. 33 οι κατηγορούμενοι και πάνω από 340 οι μάρτυρες. Πάνω από 600 μετανάστες φιλοξενούνταν μέχρι το μεσημέρι υπό άθλιες συνθήκες στην Ιεράπετρα. Σταδιακή αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των αλλοδαπών με λεωφορεία. Βυθίστηκε πλοίο με πάνω από 2.500 κοντέινερ στο Ορμούς. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

εκπομπές τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά κλείνουμε, μιας και υπερβήκαμε τον χρόνο. Βλέπω να αναπαράγονται με δημοσιεύματα, στοχευμένα ή όχι δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Να αναπαράγονται απόψεις ότι η κυρία Γκυλφόιλ, σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως για τα τεκτενόμενα την ώρα που τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο σφύριζαν αδιάφορα για να μην θίξουν τους ολιγάρχες της χώρας που πραγματεύονταν με την κυρία Γκυλφόιλ τα επιχειρηματικά του συμφέροντα μέσα από τη χώρα, γιατί αυτό έκανε η κυρία Γκυλφόιλ. Βλέπω τώρα και διαβάζω περισπούδαστες αναλύσεις που θέλουν να μας πείσουν ότι η κυρία Γκυλφόιλ προωθούσε συγκεκριμένα ελληνικά συμφέροντα για τον κάθετο άξονα και ότι ήταν ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα για τον κάθετο άξονα, και προσπερνάνε οι ίδιες απόψεις και θέσεις το γεγονός ότι ο κάθετος οδικός άξονας ήταν και είναι μία έμπνευση συγκεκριμένων επιχειρηματιών της χώρας, οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας στην κεντρική Ευρώπη, να γίνουν δηλαδή οι προμηθευτές φυσικού αερίου ως επιχειρηματίες, όχι ως Έλληνες, όχι ως Ελλάδα, οι προμηθευτές φυσικού αερίου της Ευρώπης. Και το φεβιό της κυρίας Γκυλφόιλ μετά την αποπομπή της, γιατί δεν πρόκειται για παραίτηση, την αποπομπή της με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, τους χαλάει τα σχέδια που προωθούσαν. Και η κυρία Γκυλφόιλ, για να υπηρετήσετε τα σχέδια, έκανε σουλάτσα διακοπές και πολυτελή βίο με έξοδα των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Επιχειρηματικά συμφέροντα λοιπόν κάποιων συγκεκριμένων επιχειρηματιών, όπως του κυρίου Εξάρχου από τον Άκτορα ή του κυρίου Τσάκου του εφοπλιστή, δεν ταυτίζονται αναγκαία με τα συμφέροντα της χώρας. Μπερδευόμαστε. Γι' αυτά θέλουν να μας πείσουν. Ο κύριος Εξάρχου, μάλιστα, χθες ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, εγκομιάζοντας την παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ 11 μήνες στην Ελλάδα. Εγώ, πέρα από κάτι δεξιώσεις, κάτι πίστες στον Αργυρό και κάτι επισκέψεις στο κλειστό του ΣΕΦ, παρουσία του κυρίου Τσάκου και των αδελφών Αγγελόπουλου, δεν είδα κάτι άλλο από την κυρία Γκυλφόιλ. Ο κύριος Εξάρχου προφανώς κάτι άλλο θα είδε. Προφανώς και δεν είμαστε θέση να έχουμε την ίδια οπτική με τον κύριο Εξάρχου, που δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα να δούμε αυτά που βλέπει ο κύριος Εξάρχου ή ο κύριος Τσάκος ή όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που συναγελάζονταν, συναστρέφονταν και φωτογραφίζονταν με την κυρία Γκυλφόιλ. Κάποιοι από αυτούς τώρα δεν τη θυμούνται καν. Saving my life by the death of somebody else. You can just call me Gimpy. Εμείς όλα αυτά τα περιγράφαμε και στις 5 Οκτωβρίου με δημοσίευμα και επανήλθαμε και στις 11 Οκτωβρίου. Αυτά για την ιστορία, για τις σχέσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, τις αποκαλύψεις Wall Street Journal που εδώ στην Ελλάδα κακοποιήθηκαν δημοσιογραφικά γιατί έγινε κοπτοραπτική για να μην θυγούν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Επανερχόταν η Wall Street Journal με νέα στοιχεία, με διαλόγους, με ηχογραφημένες συνομιλίες, και έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν, γιατί σε αυτές τις συνομιλίες ήταν οι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες φυσικά ελέγχουν σχεδόν το σύνολο του μηδιακού συστήματος. Είτε ως ιδιοκτητές, είτε ως διαφημιζόμενοι. Και θέλουν να μας πείσουν τα ίδια μέσα ενημέρωση, δηλαδή οι ίδιες φωνές, ότι έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ τώρα και χάνει η Ελλάδα τη μεγάλη ευκαιρία του κάθετου άξονα. Για ποιον ήταν ο κάθετος? Για εμάς? Για τις τσέπες δικές μας? This is the living. Αυτά για να μην τρελαθούμε κιόλας με αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε. Όπως είναι γνωστό, δεν έχουμε και τρίχες, μας έχει μείνει κάτι στο κεφάλι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Για χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
0: εξπάουει. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Δέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα πολύ. 89,8. Νίκο Σελιμουνιδάκη, όλα μαζί και κάτι έχει πάθει πάλι το μικρόφωνο μου ή το ακουστικό μου. Δεν ξέρω τι από τα δύο έχει χαλάσει. Αυτό έχει χαλάσει. Πάμε. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας και εμείς καθόμαστε και βλέπουμε εδώ το παράθυρο με τον Δημήτρη Σιβάκη που είναι στον ήχο. Έτσι, ένα ρομαντικό τοπίο. Βλέπουμε από τη βιομηχανική περιοχή όλο το Ηράκλειο. Υποκαταρακτώδη βροχή σε λίγα δευτερόλεπτα. Κοίτα, έρχεται το σύννεφο. Το βλέπεις και το μαύρο. Να το αυτό. Αυτό το μαύρο σύννεφο φαίνει και αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό, να ξέρεις.

Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ σήμερα για να σας πούμε αρκετά πράγματα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας πολύ σημαντικά έτσι, πρόσωπα, όπως η κυρία Λιάνα Τογατζή, είναι δικηγόρος και θα μιλήσουμε για αυτή την πολύκλωτη υπόθεση που έχει ξεκινήσει από σήμερα στα Χανιά, στο εφετείο των Χανίων, όπου πρόκειται, πρόκειται να παρελάσουν 341 μάρτυρες για 33 κατηγορούμενους. Μιλάμε για μια απίστευτα σε έκταση δίκη για την κλινική γονιμότητας. Αυτή την κλινική που μας έκανε εντός αγωγικών διάσημους σε όλο τον κόσμο, καθώς υπήρχαν παρένθετες μητέρες, εμπόριο ανθρώπων, μέχρι και ναρκωτικά έχει μέσα στην δικογραφία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μια υπόθεση που θα μας κεντρήσει και το ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που θα αποκαλυφθούν πέρα από τα όσα έχουμε δει. Και επανερχόμαστε. Όσο ανοίγει η έρευνα για τον Γιώργο Μαζονάκη, τόσο και πιο πολλοί βγαίνουν και λένε: α, έχω πέρασει και εγώ από την κλινική. Τελικά, όλοι όσοι έχετε περάσει από την κλινική, τώρα βγαίνετε γιατί σας έχουν ειδοποιήσει από την αστυνομία ή γιατί λέτε: α, ας βγούμε να πούμε κι εμείς κάτι για αυτή την κλινική. Βγήκε η κυρία Έλενα Μακρύ-Λιμπέρη, η οποία είπε ότι μόλις είδε ότι θα χάσω τα λεφτά μου και μέσα, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά δεν το είπε στον κόσμο. Πες στον κόσμο, τόσα περιοδικά είχε. Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει την Εύβοια και έχει κόψει στα δύο το μαντούδι. Υπάρχει 112 σε πολλές περιοχές, ειδικά στα Ψαχνά Εύβοιας, λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Το κορμί πατριώτη το χάσαμε, η Γκυλφόιλ έφυγε. Λένε πληροφορίες ότι είχαν πέσει πάρα πολλά τηλεφωνήματα μπας και τη σώσουνε, αλλά δεν σωζότανε με τίποτα η κατάσταση. Και ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ και θα το εξαντλήσω σήμερα είναι αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από τους βουλευτές του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε μια δημοσκόπηση από ό,τι είδα στο 1,4%. Ήταν κόμμα εξουσίας, έτσι. Λοιπόν, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει με βίντεο πίσω τις έδρες από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Υπονομεύουν και τα κόμματα που θα τους υποδεχθούν, λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν ζητούν μόνο τις έδρες πίσω. Από τον Κώστα Ζαχαριάδη που έχει περάσει τώρα χίλια μίλια, ζητούν την παρέτησή του και από τη θέση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του κόμματος στην Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, κλητήρας είναι εκεί, μην φανταστείς τίποτα, δηλαδή, γεια σας. Λοιπόν, σκοτώνονται ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Θα σκοτωθούν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ τώρα με τους υπόλοιπους. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό, παιδιά, να ζήσουμε. Δηλαδή, θα καθόμαστε να χουχουλιάζουμε μπροστά στο τζάκι, μπροστά θα ζωγραφίσουμε ένα τζάκι, γιατί όσο δεν έχουμε τζάκι, θα το ζωγραφίσουμε. Και θα χουχουλιάζουμε και θα βλέπουμε την κόντρα τους. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, αυτοί που λένε Μητσοτάκη φύγε, έχουν φύγει από μόνοι τους, έτσι. Έχουν εξαφανιστεί. Έχουν εξαϊλωθεί. Και έχει μείνει ένα φάντασμα από πάνω να λέει Μητσοτάκη φύγε, Μητσοτάκη φύγε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Εσείς θα μπείτε στη θέση του. Τι θα κάνετε? Εντάξει, να μου πεις ο Τσίπρας γύρισε πίσω, δεν έχει ποσοστό. Λένε, τώρα θα φτάσει το 10-17, ξέρω εγώ πόσο λένε. Λοιπόν, δεν έχει ποσοστό. Αυτό δεν το πιάνουμε. Αλλά οι υπόλοιποι που έχετε ποσοστό, λέτε, να φύγει ο Μητσοτάκης. Ωραία, ποια είναι η πρότασή σας? Σας λένε, θα συνεργαστείτε? Θα συνεργαστούμε με τα κόμματα που θα υποδείξει ο λαός. Ποια κόμματα, ρε φίλε? Αυτά είναι τα κόμματα που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Οι τελείες έχουν φύγει, έχουν εξαφανιστεί. Οι άλλο τελείες έχουν φύγει. Τελεία και παράγραφος υπάρχει ότι είναι πρώτος ο Μητσοτάκης σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Οπότε ψάξτε να βρείτε το δεύτερο και το τρίτο. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση έχει δημιουργηθεί και από το τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και από το τι κάνει η αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορείς να παραβλέψεις το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Γίνεται του, πώς το λένε, όχι μην το πούμε έτσι, όχι μην το πεις, σε παρακαλώ μην το λες αυτό, άρτσι μπούρτσι και λουλάς και τα μαζεύεις και πουλάς. Γεια σας. Γιατί έχουν φύγει καρέκλες, τραπέζια. Θυμάσαι με τον Κασελάκη. Έμπαινε μέσα με μπράβους. Έμπαινε και ο Αντώναρος. Δηλαδή φαντάσου, αυτά τα σκηνικά τα ζούμε στην αντιπολίτευση. Και σκέψου τώρα, αυτοί που λένε Μητσοτάκη φύγε, να πέσει ο Μητσοτάκης, έχουν πέσει μόνοι τους κάτω. Οπότε εμείς ψάχνουμε να βρούμε ως πολίτες ποια θα είναι η κατάσταση, η αντίπαλη κατάσταση στο Μητσοτάκη.
Και άμα ο Μητσοτάκης παίζει μπάλα μόνος του, τότε εσείς τι θέλετε και φωνάζετε? Δηλαδή φωνάζετε για να ακούσει ποιος, αφού οι ίδιοι δεν ακούγεστε. Λοιπόν, σήμερα θα έχω την κυρία Βάσια Αναστασίου εδώ πέρα. Θα είναι το πρώτο μέλος του Πασόκ που θα παρελάσει από την εκπομπή μου. Και είναι μια κοπέλα, μια κυρία η οποία τα λέει καλά, τα λέει καθαρά. Και γι' αυτό τι θέλω στην εκπομπή σήμερα. Και θέλω να την ρωτήσω, για ποιο λόγο τσακώνονται με τον Τσίπρα? Δεν ξέρω τι θα μου απαντήσει. Θα δούμε. Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Εγώ πάντως απάντηση μέχρι τώρα δεν έχω πάρει. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι ο δεύτερος και ο τρίτος θα μαλώνουν. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Καταλάβατε τώρα ποια είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ο Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς και ό,τι θέλεις τους πουλάς. Αυτοί ό,τι θέλουν σου πουλάνε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ο Κώστας Ζαχαριάδης που πήγε τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγε με βιντεάκι, το ανακοίνωσε ότι πάω προσκό, έχει προσκοληθεί πλέον στον Τσίπρα και μπαίνει στο κόμμα του Τσίπρα. Πρέπει να μας εξηγήσει τα τελευταία 3 χρόνια που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τι έχει κάνει για τον τόπο. Δηλαδή αυτή είναι μια μεγάλη απορία που έχω. Έχει αγωνιστεί. Πού, πώς, τι. Αγώνες δίνουν και τα περιστέρια για να φάνε κάθε μέρα ψωμάκι. Έτσι. Λοιπόν, τι αγώνα έχει κάνει ο καθένας. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που λέτε έχει βγάλει μια ανακοίνωση και ζητάει πίσω τις έδρες. Γιατί σε λίγο θα μείνει μόνο του ο Πολάκης εκεί πέρα και θα ξέρω ποιος θα έχει. Δεν θα έχει βουλευτές. Θα φύγουν όλοι σε λίγο. Θα δεις. Θα κάνει καλά. Ξεστή, εγώ τι περιμένω. Το έχω πει σε ένα φίλο μου και μου λέει Νίκο, αποκλείεται. Και του το είχα πει αυτό πριν κάνα μήνα. Θα σα το πω τώρα. Αλλά του το είχα πει πριν από ένα μήνα και μου λέει Νίκο, τι είναι αυτά που λες, αποκλείεται. Και χθες μου λέει Νίκο, λες. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να πει ο Τσίπρας. Παιδιά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ πόσες έδρες είσαστε? 12-13 νοματέοι. Ελάτε όλοι. Να, ελάτε όλοι. Να κλείσω ο ΣΥΡΙΖΑ τελείως. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει πλέον μένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι σαν να έχω πάει εγώ τώρα να έχω μια πρώην, έτσι, σύντροφο και να της κάνω τα πάνδυνα επειδή χωρίσαμε. Αλλά, κοίτα, της κάνω τα πάνδυνα αφού εγώ τη χώρισα. Δεν με χώρισε εκείνη, οπότε να έχω μένος για εκείνη, έτσι. Έχω μένος για εκείνη. Και τη χώρισα εγώ. Είναι λίγο τρελό αυτό που λέω, έτσι. Αλλά όπως λέει και ένας φίλος, μόνο από την τρέλα μέσα και από τα μη λογικά πράγματα μπορείς να βγάλεις μια λογική συνέχεια για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή της χώρας. Και όπως σας το περιέγραψα, αυτό είναι. Όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, πλημμύρες. Στην Εύβοια γίνεται χαμός, παιδιά. Έχουν φουσκώσει τα ποτάμια. Υπάρχουν μικροπροβλήματα σε όλο το νησί, αλλά στα Ψαχνά είναι η κατάσταση απίστευτη. Λίγο νερό από εδώ, ρε παιδιά, να ξεπλύνουμε και τα δικά μας, έτσι, να καθαρίσει λίγο ο χώρος. Να ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, ο Τσίπρας είναι αυτό, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό. Α, περίμενε, ξεχάσαμε το Βελόπουλο. Να σας πω κάτι για το Βελόπουλο, να το ξέρετε. Φέρνει καινούργια αληθή, έτσι έμαθα. Είναι η αληθή που θα φέρει τι όμως, χερίς, ψηφοφόρους.

Λοιπόν, σας είπαμε πριν νωρίς για το μεγάλο θέμα που ξεκινάει εδώ στα Χανιά. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη. Είναι η δίκη Μαμούθ, όπως την έχουμε αποκαλέσει όλοι. Σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης απέρριψε όλα τα αιτήματα αναβολής που ετηθήκανε κάποιοι από τους κατηγορούμενους. Η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε κατηγορηματικά να μην υπάρξει καμία αναβολή, γιατί επεσήμανε ότι η πολυπλοκότητα αυτής της υπόθεσης και ο τεράστιος όγκος αποδεικτικού υλικού έχει και τον ορατό κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων. Και αυτό δεν θέλουμε να συμβεί με τίποτα. 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη, ένα τετραήμερο κλειστό μόνο και μόνο γι' αυτό. Οι μάρτυρες, οι οποίοι είναι 341, θα περνάνε 10-10 ή 10-10 ή 10-12, ανάλογα την ημέρα. Προς εξέταση. Αυτό. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Τόγαντζή, την κυρία Λιάννα Τόγαντζή, η οποία θα σας πω και ποιους εκπροσωπεί και τι ρόλο έχει στη δίκη. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας της δίκης και γι' αυτό επιδιώξαμε σήμερα να την έχουμε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, μια μικρή έτσι αυτά για να ετοιμαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε άνδρας στη Ρόδο από την κακοκαιρία καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια και Αττική. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού. Μέχρι αργά το βράδυ παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, καταιγίδες και αύριο στο Ηράκλειο. Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για την Guilfoyle, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη άστεγο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ηρακλείου, καθώς έβγαλε όπλο το οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. 33 οι κατηγορούμενοι και πάνω από 340 οι μάρτυρες. Πάνω από 600 μετανάστες φιλοξενούνταν μέχρι το μεσημέρι υπό άθλιες συνθήκες στην Ιεράπετρα. Σταδιακή αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των αλλοδαπών με λεωφορεία. Βυθίστηκε πλοίο με πάνω από 2.500 κοντέινερ στο Ορμούς. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
1: 3W.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. 3W.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. 3W.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμονιδάκης, όλα μαζί και στο Viber του Πολίτικα το 6932-907-898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Δηλαδή ο Δημήτρης θα τα διαβάσει. Έτσι, εγώ δεν τα διαβάζω όλα. Τα μισά. Λοιπόν, είχαμε ένα τεράστιο όχι του εισαγγελέα σε αναβολές που ζήτησαν κάποιοι από τους παράγοντες της δίκης στη δίκη Μαμούθ των Χανίων. Στη γραμμή μας, για να μην το καθυστερώ, έχω την κυρία Λιάνα Τογαντζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τσίπλυντάκη.
0: Είστε καλά?
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Δύσκολα.
1: Η δίκη είναι μια δύσκολη δίκη, έχει πάρα πολλούς εμπλεκομένους, πάρα πολλά μέρη, πολλούς μάρτυρες.
0: 341 μάρτυρες.
1: 341 μάρτυρες και οι περισσότεροι εξ αυτών και παθόντες.
0: Ναι, και θύματα. Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το εντυπωσιακό, θύματα. Με πάρα πολλά αναγνώστε.
0: Εσείς εκπροσωπείτε ποιους τώρα, για να καταλάβω. Εκπροσωπείτε πολύ κόσμο.
1: Εκπροσωπώ, ναι, περίπου 38 ζευγάρια που έχουν υποστεί, είτε εικονικές εξωσωματικές, είτε τους έχουν παρανόμως αφαιρέσει γενετικό υλικό και έχουν διαθέσει τρίτους κατά το βούλευμα, έτσι, κατά την ποινική δικτώα. Είτε και σε μια περίπτωση παράνομης παρένθετης, σε ένα ζευγάρι του εξωτερικού Ιταλών.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, το κατηγορητήριο ειδικά για τον 76χρονο, τον ιδιοκτήτη, είναι πάρα πολύ βαρύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει και εικονικές, όχι εξετάσεις, εικονικές επεμβάσεις, δηλαδή είχαν πάρει οάρια. Αληθεύει αυτό?
1: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών οι οποίες προσέτρεξαν στη συγκεκριμένη κλινική ως ασθενείς, υπό την έννοια του ότι ως υποβαλλόμενες σε εξωσωματική γονιμοποίηση.
0: Σωστά.
1: Τις οποίες αφαίρεσαν οάρια, τα οποία στη συνέχεια, χωρίς τη συνένεσή τους και χωρίς τη γνώση τους, διέθεσαν αφημερών ή σε έτερο χρόνο σε άλλες ασθενείς της κλινικής, οι οποίοι χρειαζόντουσαν δότρια οαρίων προκειμένου να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα της επιλογής τους.
0: Ναι.
1: Γονιμοποιήθηκαν, βιομεταφέρθηκαν.
0: Ούτε σε ταινία θρίλερ όλα αυτά που ακούμε, έτσι? Ούτε σε ταινία θρίλερ.
1: Αυτά φυσικά είναι, ξαναλέω, σύμφωνα με το βούλευμα, μένουν να αποδειχθούν.
0: Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι, η πιο βαριά περίπτωση σε όλη τη δικογραφία, ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η πιο βαριά περίπτωση. Εδώ μιλάμε για ισότιμα βαριές περιπτώσεις.
0: Εντάξει, η εμπορία ανθρώπων που περιλαμβάνει η δικογραφία αφορά τα παιδιά, έτσι.
1: Εγώ θα σας μιλήσω ηθικά. Η επιθυμία, η εκμετάλλευση της επιθυμίας ανθρώπων να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, είτε αυτό από τους κατηγορουμένους οδήγησε σε μια εικονική εξωσωματική.
0: Ναι, ναι, δεν αντιλέγω, είναι τρομερό.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Είναι τρομερό, δηλαδή.
1: Αν με ρωτάτε για τις κατηγορίες, οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες. Είναι οργάνωση και συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, είναι κακουργηματική απάτη, είναι εμπορία ανθρώπων.
0: Εμπορία ανθρώπων, αφορά... πόσα παιδιά πιστεύετε ότι μου φύγει στο εξωτερικό?
1: Δεν μπορώ να το κρίνω, φίλο. Δεν μπορώ να το δεν θα ήταν ασφαλές να το αναφέρουμε.
0: Έχουν φύγει πάρα πολλά παιδιά. Φύγει εντός αγωγικών, έτσι. Δεν έχετε καλό σήμα τώρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα. Χάθηκε λίγο η φωνή σας.
1: Μπορεί.
0: Έχουν φύγει πάρα πολλά παιδιά στο εξωτερικό, έτσι. Έμβρια. Όχι έμβρια, βρέφη.
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, σας λέω. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Όμως είναι μια... έχει ευρύτητα η συγκεκριμένη δικογραφία.
0: Έχει πολλά θέματα. Βλέποντας τώρα ότι ο εισαγγελέας σήμερα, η εισαγγελέα ήταν πολύ αυστηρή, δηλαδή ζήτησε καμία αναβολή, να προχωρήσει γρήγορα η δίκη, υπάρχει και κίνδυνος παραγραφής κάποιων αδικημάτων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως τα πλημελήματα έχουν κίνδυνο παραγραφής δεδομένου ότι είμαστε στον πρώτο βαθμό.
0: Ναι.
1: Άρα ορθώς, κατά την άποψή μου, έτσι, πράττει οι εισαγγελέες και το δικαστήριο, έτσι, γιατί δεν αποφασίζει οι εισαγγελέες, προτείνει οι εισαγγελέες και αποφασίζει το δικαστήριο. Ορθώς βλέπουμε ότι είναι προς την κατεύθυνση του να μην καθυστερήσει η δίκη αυτή.
0: Ναι, όρισε και γρήγορα κιόλα 4 ημερομηνίες, 4 δικάσιμους. Τώρα πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα εξεταστούν όλοι, είναι σωστό το ότι είπαμε σήμερα, γιατί το αναφέραμε και στο πολιτικά.gr, ότι θα μπαίνουν οι μάρτυρες από ομάδες 10 έως 12 ατόμων την κάθε φορά, στην κάθε δικάσιμο.
1: Είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό.
0: Προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός, έτσι, όχι για να...
1: Είναι ανοιχτή. Ακούστε, η ακροαματική διαδικασία είναι ανοιχτή. Από το Σύνταγμα προβλέπεται, ναι, οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει. Ωστόσο, επειδή είναι μια τεράστια δίκη, είναι πραγματικά προς το συμφέρον της διαδικασίας και της πρόοδου της να ομαδοποιηθεί η εξέταση των μαρτύρων. Τουλάχιστον να γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Για σκεφτείτε τώρα, όλοι τους οι μάρτυρες εργάζονται, έχουν, κάποιοι έχουν παιδιά, δεν μπορούν να είναι σε κάθε δικάσιμο
0: πάρο. Ναι, σίγουρα.
1: Έχουν το δικαίωμα, αλλά...
0: Ακόμα και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην παρευρεθούν εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, από τις περιπτώσεις που έχετε εσείς, περιμένουμε κάτι συντακτικό, περιμένουμε κάποια έκπληξη, γιατί ακούγονται διάφορα γύρω-γύρω.
1: Τι εννοείτε?
0: Ότι υπάρχουν και μάρτυρες που θα εμφανιστούν ξαφνικά, θα έρθουν και άλλοι, θα έρθουν και άλλες υποθέσεις στο προσκήνιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να συμβεί και συμβαίνει να μην έχουμε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων άνθρωποι οι οποίοι είναι παθόντες που θα δηλώσουν παράσταση και υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Αυτό βέβαια θα γίνει στην επόμενη δικάσιμο, έτσι.
1: Ναι. Ναι, οι δηλώσεις θα είναι στις επόμενες δικασίες.
0: Είναι μια τεράστια υπόθεση που έχει απασχολήσει και στο εξωτερικό και τώρα έχουν πάρει λίγο και τα... έχουν βγει και δημοσιεύματα στο εξωτερικό που αναφέρονται σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω δηλαδή το πώς το βιώνουν οι πελάτες σας τώρα, οι εντολείς σας. Δηλαδή να έχουν υποστεί όλοι αυτοί.
1: Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Την κακοποίηση, γιατί είναι κακοποίηση. Να σου υπόσχονται ότι θα κάνεις παιδί και να σου παίρνουν τα οάρια. Δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω σε ένα πλαίσιο.
1: Σας είπα ότι εδώ πέρα το ζήτημα είναι και μένει να αποδειχθεί η εκμετάλλευση της επιθυμίας να φέρουμε ένα παιδί στον κόσμο. Είναι το...
0: Ποια θα είναι η πιο δύσκολη στιγμή, πιστεύετε?
1: Ναι. Του ανθρώπου.
0: Ποια θα είναι η πιο δύσκολη στιγμή, πιστεύετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία? Όταν θα έρθουν αντιμέτωπα τα θύματα με τον γιατρό?
1: Βέβαια. Με όλους. Δεν είναι ένας ο κατηγορούμενος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ.
0: Ως αρχηγός φέρεται να είναι ο...
1: Είναι ο γιατρός, είναι ο εμβριολόγος, είναι και άλλοι γιατροί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Οι μεσάζοντες. Υπάρχουν και μεσάζοντες.
1: Έχει μια ιδιαίτερη ηθική δυσκολία.
0: Μάθαμε λοιπόν ότι για να αποκτήσει κάποιος παιδί μπορεί να υπάρχει και μεσάζον. Οπότε...
1: Στην περίπτωση των παράνομων υιοθεσιών.
0: Ναι, ναι, και στις παράνομες υιοθεσίες και στις παρένθετες μητέρες, σε όλα.
1: Μα μετά με την παρένθετη πήγαινε και παράνομη υιοθεσία.
0: Ναι, ναι, είναι απίστευτο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα σε λίγα λεπτά ή σε μία ώρα.
1: Όχι, δεν μπορούμε, αλλά έτσι δώσαμε ένα πρώτο τόνο.
0: Δώστε μου τη συνολική εικόνα τώρα του τι θα δούμε από εδώ και πέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δίκη η οποία θα κρατήσει ίσως και πέραν του έτους.
0: Ναι.
1: Φορτισμένη υπόθεση. Ευχόμαστε και πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη για το εκεί όπου ανήκουν και όπου υπάρχουν.
0: Θα το περιμένουμε. Μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε ανοίξει λογαριασμό με την εκπομπή, το ξέρετε. Στις δίκες, στις δικάσιμους. Έχουμε μιλήσει και για άλλα θέματα που άπτεστε
1: και είστε.
0: Και είστε και πολύ καλοί σε αυτό το τομέα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αγάπη γίνονται όλα.
0: Ναι, ναι, όχι. Και χαίρομαι, ξέρετε γιατί. Γιατί όταν μιλάγαμε και λέγαμε για το άλλο θέμα που μας απασχολεί, βλέπω την ενσυναίσθηση που έχετε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάποιοι τους κορόιδεψαν. Ενώ θέλαν τόσο πολύ να γίνουν γονείς, κάποιοι έπαιξαν με τον πόνο, με την ανάγκη τους, με την καρδιά τους, με την ψυχή τους, με την επιθυμία τους. Αυτό είναι το πιο βαρύ απ' όλα.
1: Πρώτα να είμαστε άνθρωποι και μετά επαγγελματίες.
0: Αχ, καλά. Το βλέπουμε σε πολλές φάσεις της ζωής να μη συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ανοίξτε τον λογαριασμό, δεν θα το κλείσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις 10 του μήνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας. Δεν ήθελα να τα ανοίξω άλλο γιατί θα πούμε πράγματα τα οποία πρέπει πρώτα να ακουστούν στο δικαστήριο από γυναίκα που χωρίς να το θέλει γονιμοποίησε κάποιον, κάποια άλλη γυναίκα. Δηλαδή, παιδιά, σας μιλάω για μια τρελή ιστορία. Είναι απίστευτη ιστορία. Θα ξεδιπλωθεί όμως όλο αυτό το διάστημα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Μιλάμε για 33 κατηγορούμενους και μπορεί να προκύψουν και εκπλήξεις, όπως είπα και στην κυρία Τογατζή, αλλά δεν ήθελε να το ανοίξει ακόμα. Δεν πειράζει, θα το ανοίξουμε όμως. Γιατί έχουμε καιρό μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα έτσι γρήγορο αυτό, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί στις 5 η ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ να μας πει τι γίνεται με την Ελλάς. Θα τους δούμε και σε ρινγκ ή θα τα βγάλουν μόνο στα πάνελ εκεί, θα βγάζουν τα ισόψυχά τους. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, γιατί δύο μέρες ο Τσίπρας εδώ στην Κρήτη έφερε βροχή, έτσι. Α, αυτό είναι καλό. Απ' τη μία, λέει ένας. Γιατί είναι καλό του λέω. Γιατί οι γεωργοί αυτοί, οι κτηνοτρόφοι αυτά θα έχουν νερό εκεί, τα ποτάμια, πώς το λένε, τα κτήματα θα ποτιστούν, ελιές αυτά. Και γιατί είναι κακό του κάνουμε μετά. Τώρα να βλέξει θεομηνία. Είπαμε να βλέξει, όχι να. Ξέρεις πώς το λέει το ανεκδοτό, το ξέρεις. Η παροιμία, δεν ξέρεις. Είπαμε του αυτό και. Γεια. Κάτω θα σου πω εκτός αέρα, πάμε.

Λοιπόν, έχουν έρθει κάποια μηνύματα για τα σχολεία όπου ξαφνικά έπεσε το ρεύμα. Ναι, έγινε και αυτό. Από λάθος.

Λοιπόν, μας έχουν στείλει αρκετά μηνύματα όσον αφορά τη δίκη αυτή στα Χανιά. Δεν πρόκειται να φύγουμε από αυτό το θέμα, μάλλον. Γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Καθώς υπάρχουν κόσμος ο οποίοι μας ακούνε από την Αυστραλία ακόμα και μας έχουν στείλει μήνυμα και μας λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν από την Αυστραλία για αυτή τη δίκη. Γιατί είναι εμπλεκόμενοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Υπάρχει οργή στα μηνύματα που δεχόμαστε, γιατί κάποιοι εμπιστεύτηκαν αυτή την κλινική για να κάνουν πράξη το μεγαλύτερο όνειρο ζωής ή τη μεγαλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να φέρει στον κόσμο μια ζωή. Και όσα γράφονται μέσα σε αυτό το βούλευμα πραγματικά είναι για να σου σηκώνονται τρίχες στο κεφάλι και να μην κατεβαίνουν με τίποτα. Εξαπατήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να γίνουν γονείς. Δεν εξαπατήθηκε κάποιος που έδωσε 100 ευρώ ξέρω εγώ και να αγοράσει κάτι και δεν το πήρε. Μιλάμε για ζευγάρια τα οποία παλεύανε χρόνια να αποκτήσουν παιδί και τώρα μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία στην οποία είναι ακόμα πιο ψυχοφθόρα, γιατί κάποιοι τους πούλησαν παραμύθι ότι θα γίνουν γονείς. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν η ταινία, θα σπάγε τα μία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έπαιζαν θεοί. Το έπαιζαν θεοί. Αυτό τα λέει όλα. Πάμε παρακάτω.

Να πούμε ότι σήμερα βρίσκονται στα Χανιά και ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Πιστόριους. Είναι δύο υπουργοί άμυνας της Ελλάδας και της Γερμανίας και έχουν έρθει εδώ πέρα γιατί γίνεται και μια άσκηση, η άσκηση αεράμυνα Spartan Aero 2026, την οποία διοργανώνουν οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις και γίνεται εδώ στην Κρήτη. Οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν το πεδίο βολής της Κρήτης εκεί στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα και είπανε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα.

Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε μετά στο Πασόκ, γιατί να πούμε κάτι, ένα νέο για ένα βουλευτή της Δημοκρατίας. Ωραία αντίθεση, έτσι. Πριν πάμε στο Πασόκ, να πούμε κάτι για την Δημοκρατία. Να πούμε συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, καθώς η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο του παιδί, ένα υπέροχο κοριτσάκι, όπως μου λένε όλοι, το οποίο μοιάζει στη μαμά του. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, αλλά πρέπει να το πούμε. Όλες οι πληροφορίες μου από το νοσοκομείο λένε ότι μοιάζει στη μαμά του. Να χαίρεσαι γι' αυτό, γιατί είναι πανέμορφη η σύζυγος του κ. Κεφαλογιάννη. Είναι ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Να ευτυχήσουν, να είναι γεροί, να καμαρώνουν το αγγελούδι τους. Συγχαρητήρια, με το καλό, να είναι πάντα τυχερό και χαρούμενο.

Λοιπόν, αυτό πρέπει να το σχολιάσω. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει ότι πήγε, λέει, χθες στα Λιβάδια και στα Ζωγιανά, το ορεινού Μηλοποτάμου, ο Αλέξης Τσίπρας. Και έστειλε ένα μήνυμα, λέει, ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Κάπως έτσι το είπε. Ναι, δεύτερης κατηγορίας. Λοιπόν, έκανε αναφορές στις καταστροφές, στην ακρίβεια και στην ανάγκη στήριξης των παραγωγών. Πήγε και στα Ανώγια χθες, έτσι, δεν ξέρω αν έφαγε την Κλειστό, δεν έχω μάθει ακόμα. Λοιπόν, αλλά μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι, που έλεγε, που λέει στην κυβέρνηση να στηρίξει όλους όσοι έχουν πάθει καταστροφές. Και ο ίδιος στην καταστροφή στο Μάτι δεν έδινε 2.000 ευρώ στους πολίτες γιατί δεν τα ξόδευαν. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Rebranding πάντως δεν το λένε.

Γιατί όμως όλα τα πλάνα που βλέπω είναι κοντινά. Ένα γενικό δεν υπάρχει. Με βάζει σε σκέψεις. Δεν ξέρω τι λέει ο Αλέξης, αλλά εμένα με βάζει σε σκέψεις. Γιατί δεν έχει ανοιχτό πλάνο. Δύο είναι τα τεινά. Δύο. Το πρώτο δεν είχε κόσμο. Το δεύτερο είχε κόσμο που δεν ήθελε να τον δείξει. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ασχοληθώ, δεν έχω προλάβει τώρα, έτσι. Θέλω να ασχοληθώ πολύ με τον κύριο Ταταράκη, τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μάθουμε να σβήνουμε τις φωτιές αλλιώς. Έμαθα ότι ακόμα και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν μάθει αυτή την ατάκα και το ψάχνουν. Περιμένω να δω τι θα βγάλουν εκεί και μετά θα το κάνω εγώ θέμα. Να το ξέρετε. Πάντως, να μάθουμε να σβήνουμε τις φωτιές χωρίς ένα αέρια μέσα. Το βρήκα. Το βρήκα. Θυμάσαι τη φύλακε παλιά την Κρήτη. Ο Τάλος, το θυμάσαι. Άμα βγάλουμε 10 τέτοιους και φυσάνε, δεν σβήνει η φωτιά. Αλλά όχι, αφού ο κ. Σαταράκης είπε ότι όταν φυσάνε 10 αποφόρ και 13 αποφόρ, τι θα κάνουμε γιατί δεν πετάνε τα εναέρια. Άρα δεν μας βοηθάει αυτό. Άλλο τρόπο πρέπει να βρούμε. Για να ψάξουμε να βρούμε τρόπους.

Βλέπω μια φωτογραφία τώρα που μου στείλε ένας φίλος για αυτό που είπα για τα δύο ενδεχόμενα, γιατί ήταν κοντινά τα πλάνα και μου δείχνει τη φωτογραφία από το ένα ενδεχόμενο. Εδώ, μου την έδειξε τώρα, μου την έστειλε. Δεν θα πω ποιο είναι. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με βάση Αναστασίου, γιατί είναι η καούρα μου μεγάλη. Θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο πλακώνονται Πασό και Λάς? Η κυρία Σδούκου εχθές που βγάλαμε από την Δημοκρατία είπε ότι εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να τσακωθούν μεταξύ τους. Το κάνουν πολύ καλά μόνοι τους. Και γίνεται. Το βλέπετε στα πάνελ όλα που βγουν τώρα, γίνεται. Εντάξει, ξέρεις, έχουν αρχίσει καφρίλες. Δηλαδή, είδα προχθές τη Λιακούλη με τον Καραμέρο που έβαζε ο Καραμέρος κάτι χαρτιά, το Μανιφέστο. Φαντάσου, το Μανιφέστο που είναι εφημερίδα, ρε παιδί μου, και σάι το οποίο προσκυνται στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αλλά ο κ. Καραμέλος που είναι βαρύ ΣΥΡΙΖΑ. Λάθος. Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι. Δεν θυμάμαι. Αυτό, ό,τι είναι. Λοιπόν, σήκωσε μια φωτογραφία του από το Μανιφέστο και έλεγε: Κοιτάξτε εδώ τι έλεγατε εσείς για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και έγινε μέσα στο στούντιο κούγκι. Αφού φαντάσου, ο κύριος Ρωμανός δεν μίλησε. Που συνήθως μιλάει, ξέρεις, είναι και αυτός ο γίνεται τσαμπουκαλή. Δεν μίλησε. Τι να πει. Του αφήνει μόνο να τσακώνονται. Ήθελα να ξέρω. Όταν συμβαίνουν αυτά, από κάτω έχουν popcorn. Γιατί εγώ δεν μπορώ, άμα βλέπω θέμα θέλω να τρώω κάτι. Ή γι' αυτό και η μπάκα, ξέρεις, κατάλαβες. Εδώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Βάσκη Αναστασίου να δούμε τι θα μας πει για αυτές τις κόντρες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Τσιλιμουνιδάκης και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας. Και χαίρομαι πολύ που έχετε πάρει τόσο ζεστά αυτή την πρόσκληση που έχω κάνει σήμερα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, εχθές είπαμε, η κυρία Σδούκο εδώ στο Πολίτικα 89,8 είπε ότι το Πασόκ και η Ελλάς πλακώνονται μεταξύ τους και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους βοηθήσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κάνουν από μόνοι τους πολύ καλά. Εντάξει, ήταν λίγο καρφάκι αυτό, έτσι, αλλά όταν βλέπεις μια τέτοια κόντρα, λες, γιατί υπάρχει κόντρα. Έχουμε καλεσμένη σήμερα την κυρία Βάση Αναστασίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας και που μας ακούει το όμορφο νησί της Κρήτης και όχι μόνο.
0: Να είστε καλά. Το όμορφο νησί της Κρήτης όμως ακούει και κόντρες μεταξύ Πασόκ, Ελλάς. Τι έχει γίνει, τι συμβαίνει, γιατί τόση μεγάλη κόντρα? Είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι κάτι άλλο που δεν έχουμε καταλάβει εμείς?
1: Κοιτάξτε, αρχικά εμείς δεν ξέρουμε κάθε μέρα στο Πασόκ με ποια προσωπικότητα του κύριου Τσίπρα ξυπνάμε. Είναι ο Dr. Jekyll, ο Mr. Hyde. Αλλάζουν κάθε μέρα τα προσωπία και η επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθεί. Εγώ κατανοώ, ούσα στην πολιτική πλέον κάποια χρόνια, ότι όταν δεν τραβάει ο κύριος Τσίπρας, όταν η βελόνα του είναι κουνημένη, προσπαθεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Κολλημένη, ναι, γιατί βλέπετε ότι πλέον έχει παγιωθεί σε ένα ποσοστό πέριξ του 14%. Συνεπώς κατανοείται ότι όταν ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας έχει αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή, έχει πάει, δεν ξέρω, να βρει τον εαυτό του, ό,τι θέλει ο άνθρωπος και ό,τι κρίνει, και επιστρέφει και τα ποσοστά του είναι χαμηλότερα από αυτά που πήρε όταν αναγκάστηκε να φύγει από την πολιτική σκηνή, είναι μια μεγάλη αποτυχία. Κατανοούμε το άγχος, αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα να το λύσουν. Εμείς επιλέγουμε να συνεχίσουμε προγραμματικά, γιατί τον κόσμο, νομίζω, όπως ξέρετε πολύ καλά, τον προτάσεις ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της ακρίβειας. Μα να σας πω, πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε πια ότι είναι 40%
0: πάνω. Σε όλη την Ευρώπη, κυρία Αναστασίου, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Δεν είναι τόσο πολύ. Στον πληθωρισμό, εμείς είμαστε στις τρεις top χώρες της Ευρώπης. Και τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα, ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Εδώ πηγαίνουν όλοι.
1: Όχι τόσο πολύ, με συγχωρείτε. Όχι, δεν είναι λόγω πολέμου τόσο υψηλές οι τιμές, όμως και γιατί η Ιταλία, πιο μάγκες είναι στην Ιταλία, οι πιο έξυπνοι, που είπαν ότι από το αυξημένο έσοδο που έχω στο ΦΠΑ, αυτοχρηματοδοτεί το μηχανισμός να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εμείς γιατί όταν βγαίνουμε και βάζουμε βενζίνη, το 70% των χρημάτων που δίνουμε για τη βενζίνη να πηγαίνουν σε φόρους. Ενώ μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, η Ευρώπη σου λέει μέχρι 0,375 μπορεί να είναι. Μπορεί, εμάς είναι 0,7. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα περιθώριο που μπορούν ακόμα να πέσουν οι τιμές. Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτοί που βγάζουν πολλά λεφτά. Ποιοι είναι αυτοί? Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα δηληστήρια, αποδεικνύεται ότι είναι 2% πάνω τα κέρδη τους. Άρα είναι επιλογή πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης να θέλει να συντηρεί αυτή τα πολλά εισοδήματα, τα μεγάλα αυξημένα εισοδήματα των λίγων. Και οι πολλοί να περνάμε δύσκολα. Τώρα, όσο για την κυρία Σδούκο, τη φίλη μου, την αγαπημένη, την Αλεξάνδρα, που πραγματικά την εκτιμώ πολύ.
0: Χαίρομαι που ανησυχεί.
1: Όχι, εγώ τη συμπαθώ και την εκτιμώ την κυρία Σδούκο, που είναι και φίλη Αλεξάνδρα. Αλλά θέλω να τη πω, να μην αγχώνεται για τους δικούς μας τσακωμούς στην κεντροαριστερά, γιατί και αυτοί με τον κύριο Σαμαρά έχουν τα δικά τους τώρα. Οπότε ας κοιτάξουν να τα βρουν εκεί που δεν έχουν αυτοδυναμία και δεν έχει βγει ακόμα Σαμαρά. Καθίστε να εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς να δείξει.
0: Ωραία φιλία πάντως, με καρφιά.
1: Εντάξει, τώρα οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, είναι πολιτικά δεδομένα αυτά.
0: Πολύ
1: όμως.
0: Καλά, πολύ καλά το πάτε και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Αναστασίου, που το πάτε έτσι.
1: Είναι πολιτικά δεδομένα αυτά, κύριε Τσιλιμπουδινάκη μου, αλλά να σας πω κάτι, από εκεί και πέρα και με την Ελλάς και το κατά πόσο ο κύριος Τσίπρας είναι κεντροαριστερός, εγώ θα μπω πέρα από τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Τώρα, αν θέλουν να ξεκατηνιαστούν, ας το κάνουν. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Είναι και πολιτικό το θέμα, έτσι. Γιατί όταν εμείς μιλάμε για 13η σύνταξη και ο Τσίπρας δεν συμφωνεί σε αυτό. Όταν εμείς μιλάμε για 13ο μισθό και ο Τσίπρας δεν συμφωνεί σε αυτό. Όταν εμείς λέμε προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Αλέξη Τσίπρα, που εσύ έβγαλες στο σφυρί το 2015 και ο κύριος Τσίπρας δεν συμφωνεί σε αυτό. Όταν ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι η διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου θα είναι τηλεφωνική και όχι ηλεκτρική, εμείς μιλάμε για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Θέλω να πω ότι και πολιτικά υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των θέσεων των δύο κομμάτων.
0: Είστε τσουνάμι. Τι να πω, τι να πω, είστε τσουνάμι.
1: Να ρωτήσω
0: κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά που λένε τα στελέχη του Πασόκ για τα στελέχη της Ελλάς ή αυτά που λέτε εσείς τώρα για το άλλο κόμμα που είναι απέναντι και που όπως φαίνεται και όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις παλεύετε για τη δεύτερη τρίτη θέση. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε ποτέ?
1: Μπα όχι, δεν το βλέπω να σας πω την αλήθεια.
0: Δεν βλέπετε συνεργασία?
1: Δεν το βλέπω, όχι, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι ότι αποκάλυψε τον αρχηγό.
0: Δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει συνεργασία.
1: Δεν είναι ότι ο κύριος Καρτερός, που είναι ο λογογράφος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, αποκάλεσε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα το θέμα. Το θέμα είναι.
0: Αυτό ήταν,
1: ή μάλλον δεν είναι μόνο αυτό
0: ατόπιμα.
1: Το θέμα. Μάλλον δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πολιτικό. Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ δηλαδή, γιατί κύριε Τσιλιμπουδινάκη μου, όταν είχα κάνει μια άστοχη δήλωση που δεν είχε μέσα και ευρεολόγιο και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς στο παρελθόν, με πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης επιτόπου τηλέφωνο και μου είπε: ζήτα συγγνώμη. Και αν δεν είχα ζητήσει συγγνώμη, θα με είχε διαγράψει. Αν εγώ, ως μέλος του Πασόκ, εγώ είμαι το ίδιο με τον κύριο Καρτερό για το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Είμαι μέλος του Πασόκ, όπως και αυτός είναι μέλος γραμμένος νούμερο 26 στην Ελλάς. Ναι. Εγώ δεν είμαι νούμερο 26, είμαι πολύ πιο κάτω, έτσι. Λοιπόν, αν εγώ είχα πει βλάκα τον κύριο Τσίπρα, που δεν θα το έκανα, αλλά αν το είχα κάνει, ο κύριος Ανδρουλάκης, σας το λέω να το ξέρετε, θα με είχε διαγράψει το ίδιο λεπτό. Το ίδιο λεπτό θα με είχε διαγράψει. Είναι θέμα λοιπόν ότι ακόμα και αν δεν το
0: είχε βάλει. Είναι διαφορά νοοτροπίας. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που
1: λέτε. Το ανέχθηκε. Ναι, δηλαδή εντάξει, και είναι και πολιτικό, σας ξαναλέω. Το θέμα, υπάρχουν αποστάσεις στο πώς προσεγγίζουμε.
0: Πώς θα το χαρακτηρίζετε λοιπόν. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή τη φράση του κύριου Καρτερού, που είναι μέλος του Ελλάς, όπως λέτε. Πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
1: Απαράδεκτη θα τη χαρακτήριζα. Αυτό δεν θέλω να μπω. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να απαντήσουμε στο ίδιο ύφος και τόνο.
0: Εσείς θα ζητάγατε συγγνώμη. Από την άλλη πλευρά,
1: εγώ
0: περιμένετε
1: συγγνώμη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει, γιατί να σας πω καταρχάς στον προφορικό λόγο, που εδώ δεν μιλάμε για προφορικό λόγο, ήταν γραπτός λόγος, ναι. Άρα πλήρως συνειδητός. Και από άνθρωπους που δεν έχουν εμπειρία στα μέσα ενημέρωσης, όπως μπορεί να είμαι εγώ που είμαι ένα νεότερο στέλεχος, βάσει εμπειρίας, όχι ηλικιακά.
0: Μια χαρά τα πάτε, μη φοβάστε.
1: Ο κ. Καρτερός είναι ευχαριστό και ο κ. Καρτερός είναι πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος και αξιόλογος δημοσιογράφος, κουλουπού κουλουπού. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να μάθεις τη ζωή σου όταν δεν εννοείς κατά τα συγγνώμη. Θεωρώ ότι ο κ. Καρτερός έχει την εμπειρία λοιπόν να διαχειρίσει αυτή την κατάσταση.
0: Άρα το ήθελε και το έκανε, λέτε.
1: Προφανώς το ήθελε και το έκανε και το είχαν υποδείξει κιόλας να το κάνει. Είναι η γραμμή τους. Η γραμμή τους είναι πάμε έτσι να μιλήσουμε σε αυτούς τους τόνους, σε αυτό το επίπεδο. Μήπως κουνηθεί λίγο η Βελόνα, να δούμε και μια άλλη πρακτική επικοινωνιακή.
0: Πάντως από τη Βελόνα του Πασόκ πήγαμε στη Βελόνα της Ελλάς τώρα, έτσι.
1: Να σας πω κάτι, το έχω πολύ άχτη. Τόσο καιρό μας λέγανε, δεν κουνιέται η Βελόνα, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης. Και τώρα έρχεται ο Τσίπρας, πρωθυπουργός, και δεν τραβάει με όλη αυτή
0: και κουνάει τη δική σας Βελόνα.
1: Και κουνέει τη δική μας Βελόνα προς τα πάνω. Λοιπόν, μια χαρά. Εγώ μια χαρά τα βεπόρα. Ερχόταν και νωρίτερα, κύριε Τσίπρας.
0: Α, έτσι. Μάλλον όμως ήρθε αυτή τη στιγμή η Ελλάς, γιατί υπήρχε η φήμη το Σεπτέμβριο ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση, ότι θα πήγαινε σε εκλογές. Και γι' αυτό βγήκαν μπροστά και τα κόμματα του κ. Τσίπρα και τη κ. Χριστιανού.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Αλλά θέλω επίσης.
0: Μήπως σας έστησε μια παγίδα εκεί ο κ. Μητσοτάκης?
1: Δεν ξέρω, είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Μητσοτάκης και η αλήθεια είναι ότι και σε αυτά και στην επικοινωνιακή διαχείριση που κάνει έχει μια μεγάλη ομάδα να το κάνει όλο αυτό και να το συντονίζει. Αλλά γι' αυτό καταλήγουμε πάλι στο ίδιο που σας είπα πριν, ότι η δύναμη του Πασόκ είναι η θεσμικότητά του, η σοβαρότητά του και το πρόγραμμα που έχει. Γιατί ο κόσμος θέλει αύριο μεθαύριο, όπως και η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα, να κυβερνήσει ένα κόμμα το οποίο είναι αξιόπιστο, να μην παίξουμε με την τύχη μας όπως είχαμε ζήσει δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια θα ξεχάσω εγώ που πήγαινα στο ATM κάθε μέρα και συνόμως στην ουρά να βγάλω 60 ευρώ. Θα ξεχάσω εγώ που ήθελα να κλείσει τις τράπεζες.
0: Για το καλό μας το καλή δήλωση. Είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό.
1: Ναι, ναι, για το καλό μας.
0: Και εγώ μάλιστα στον κύριο Χατζηνικολάου. Στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είπα θα ξέκλαινε ώρα νωρίτερα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Την επόμενη μέρα, δηλαδή ο άνθρωπος, να σας πω κάτι, είναι ξεκάθαρος τώρα. Σου λέει, βγάλαμε πρωθυπουργό, εγώ θα τις κλείσω τις τράπεζες, δεν τις χρειάζομαι, αλλά δεν έχουμε ακούσει το εναλλακτικό σχέδιό του ποιο είναι. Και επειδή βλέπουμε να εμφανίζονται διάφοροι πολιτικοί μπαμπούλες του παρελθόντος, είδαμε και τον πρώτο, τον αδερφό του, τον κύριο Καμένο, να εμφανίζεται να σιγοντάρει το αφήγημα Τσίπρα κατά του Πασόκ. Μην δούμε σύντομα και τον κύριο Βαρουφάκη να εντάσσεται στην Ελλάδα, να λαμβάνει πάλι χρέη Υπουργού Οικονομικών.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να γίνει.
1: Το πιστεύω. πιστεύω, το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Βλέπω σιγά σιγά την παλιά φρουρά, την παλιά ομάδα να εμφανίζει, να κάνει την εμφάνισή της.
0: Εντάξει, εγώ...
1: Αλλά ο κόσμος έχει
0: ακούγατε ανακλαστικά. Την εκπομπή στην αρχή, έτσι. Ακούγατε την εκπομπή στην αρχή, γιατί είπα ότι ζητάνε τις έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και μην δούμε ξαφνικά κανένα παιδομάζωμα ξαφνικό και πάει στην Ελλάς, ξαφνικά.
1: Σας ακούω φανατικά όπως βλέπετε, αλλά είναι και η δική μου πεποίθηση αυτή. Πέρα από την πλάκα δηλαδή, το πιστεύω ότι αν μη τι άλλο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και επειδή ο ελληνικός λαός τα έχει ξαναζήσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι παλιά ο Τσίπρας ήταν ένα νέο πρόσωπο πολιτικά, έτσι φρέσκο, που λέγε ένα άλλο αφήγημα, είπε ο κόσμος να σου το δοκιμάσω, πέρα παιδί μου, και αυτό κατανοητό είναι. Τώρα όμως το έχει δοκιμάσει ξαναζεσταμένο φαγητό και μάλιστα το οποίο σε πείραξε δεν το ξανατρώσε εύκολα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, έτσι ας πούμε ότι δεν είναι και τόσο παράλληλο ή μάλλον δεν είναι τόσο έτσι επιστημονικής φαντασίας. Αν μετά τις εκλογές το άρθρισμα της Ελλάς και του Πασόκ, του Πασόκ και της Ελλάς δείχνει ότι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, θα τα βρίσκατε λέτε?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Το εκλογικό σύστημα
0: στην Ελλάδα
1: είναι συγκεκριμένο. Το πρώτο κόμμα είναι αυτό το οποίο σχηματίζει την κυβέρνηση. Τι σημαίνει σχηματίζω την κυβέρνηση? Σημαίνει βάζω το δικό μου πρόγραμμα ως ραχοκοκαλιά σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία.
0: Σωστά.
1: Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να βάλει το δικό του πρόγραμμα κάτω. Και πάνω σε αυτό που σας είπα, προστασία πρώτης κατοικίας, 13ος μισθός, τετραήμερη εργασία σε μεγάλες επιχειρήσεις, 13η σύνταξη, μείωση έμεσων φόρων, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι αν δεν είμαστε πρώτοι. Άρα, ενίοτε η μετηγορία του ελληνικού λαού είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ας πούμε ότι είσαστε πρώτοι, θα συνεργαζόσασταν με τον Τσίπρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο σενάριο ότι εμείς είμαστε πρώτοι. Εάν είσαι πρώτος λοιπόν, βάζεις το δικό σου πρόγραμμα κάτω και λες ποιος συμφωνεί με τις θέσεις μου και το πρόγραμμά μου, ο κύριος Τσίπρας από ό,τι έχει δείξει, δεν μπορεί να το πει αυτό γιατί διαφωνεί ό,τι έχει πει είναι αντίθετο. Τώρα αυτό είναι τελείως υποθετικό σενάριο, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Υποθετικά σενάρια μιλάμε.
1: Είναι τελείως υποθετικό σενάριο, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Αυτό μπορώ να σας πω όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο, όχι για το ΠΑΣΟΚ, όχι για τον Ανδρουλάκη, όχι για τη Βάθια Αναστασίου, για τον ελληνικό λαό. Γιατί έχει ένα πρόγραμμα που είναι το μοναδικό που προασπίζεται από τον παραγωγικό τομέα, την ισιότητα, την ισιωτικότητα, την περήφανη εξωτερική πολιτική που θέλουμε να έχουμε, με το να προχωρήσει το έργο της πόντισης του καλωδίου, ανοιχτά της Κάσου, το οποίο σταματήθηκε και ακόμα.
0: Ρεύματος ή
1: όχι το τηλεφωνικό, όχι το τηλεφωνικό πάντως.
0: Μ' αρέσει που έχετε έτσι τη χιούμορ.
1: Τι να κάνω, να σας πω, μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς.
0: Όχι, και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Με αυτά που ακούμε και βλέπουμε, χιούμορ θέλουμε πλέον. Δηλαδή, έβλεπα από χθες την κόντρα που είχε η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο και ένιωσα περίεργα. Δηλαδή για αυτή την κόντρα.
1: Εγώ δεν νιώθω, να σας πω ειλικρινά, εντάξει, εγώ δεν νιώθω περίεργα με τις πολιτικές κόντρες και επειδή είχε ανοίξει και ένα. Ολόκληρη συζήτηση στις τελευταίες μέρες για το τι σημαίνει πολιτική correct και πολιτικός πολιτισμός στα πάνελ. Εντάξει, δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε και την πολιτική ζωή, το δημόσιο λόγο. Γιατί άμα ήταν εγώ να κάνω μηνύσεις κάθε φορά που κάποιος μου ύψωσε λίγο τη φωνή στα πάνελ, σε νορμάλ πλαίσια, δεν λέω να με φτύσει και να με βρίσει, αλλά αν ήταν να το κάνω, αυτό κάνω κάθε μέρα μηνύσεις.
0: Μιλάτε δηλαδή, για το περιστατικό με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Δεν μου άρεσε αυτό που είδα ο Νέαρ, όχι μου άρεσε αυτό που είδα ο Νέαρ, μια χαρά ήταν. Αυτό που έγινε μετά και ακολούθησε, αν κάτι συνέβη όπως περιγράφει και ο Παπαδοπούλου να πάνε στη δικαιοσύνη πράγματι. Αλλά εντάξει, είναι ο λόγος του ενός έναντι του λόγου του άλλου.
0: Ναι, γιατί δεν υποστηρίζουν οι άλλοι όλα αυτά που λένε και ο ένας και ο άλλος. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και
1: μα καθαρό. Να σας πω κάτι. Και είναι καθαρό το ότι είδαμε στον αέρα. Δεν ναι. Είναι δυνατόν. Αυτό που είδαμε στον αέρα ήταν μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Που και άκουσα μετά ο σεξισμός. Ποιος σεξισμός, ρε παιδιά, το έχουμε ξεχυλώσει και με το σεξισμό. Τι ήταν σεξισμός, το ότι ένας άντρας είπε σε μια γυναίκα, μην την καλείτε στην εκπομπή, γιατί είναι σεξιστικό αυτό. Και εσείς να ήσασταν εκεί, άμα έχετε την αντιπαράθεση μαζί σας, το ίδιο θα σας έλεγε. Δεν είναι όλα να πούμε σεξισμό για να πουλήσουμε και λίγο αφήγημα ότι δέχτηκα σεξιστική επίθεση. Και σεξισμός επίσης. Εντάξει, σεξισμό μπορεί να κάνει μια γυναίκα σε μια γυναίκα. Εμένα η κυρία Κρήτα γραπτά με είχε πει πολιτική πατσαβούρα. Αυτό είναι σεξισμός. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος,
0: αυτό είναι τραγικό, θα λέγα εγώ.
1: Είναι υβρεολόγιο και ο σεξισμός. Απλά δεν ήθελα να χαλάσω τα λεφτά μου, να την πάω νομικά. Γιατί εντάξει, δεν βγαίνει και ο μισθός, καταλαβαίνετε.
0: Και πολλοί άλλοι στη θέση σας που έχουν υποστεί το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό είναι άλλο όμως από το να είσαι μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτό που ακούστηκε για τη λέξη σκουπίδι δεν υπόθηκε ποτέ ο Νεαρή. Είναι προϊόν του να αποδειχθεί στη δικαιοσύνη αυτό το τι υπόθηκε και αν υπόθηκε. Κατάλα. Πολύ καλά έκανε η κυρία Παδοπλουκίνης και νομικά εφόσον έκρινε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αν το βρει
0: σαφώς, όταν νιώθεις έτσι, ναι, εννοείται. Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο κομμάτι. Όταν εσείς βλέπετε τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται στην Κρήτη, εδώ που είναι το παραδοσιακά, άμα το πάρουμε, Τσίπρα, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης έχουν ένα πιο μεγάλο, έτσι, έχουν πιο μεγάλο πεδίο να κινηθούν εδώ στην Κρήτη, και οι δύο.
1: Είναι κριτικοί οι άνθρωποι, ναι.

0: τόσο επικοινωνιακό το να βάλω τις τοπικές φορεσιές, να το παίξω και λίγο κριτικός, είναι και γελίο από ένα σημείο και ύστερα. Τίμα τις ρίζες σου, τίμα τις παραδόσεις σου, πήγαινε ως ξένος αν θες σε κάποια μέρη, δεν πειράζει, δεν γίνεται να σε απόλυτη την Ελλάδα.
1: Εδώ πήγε και σε Ανάσταση, εντάξει, μην το λέτε αυτό.
0: Εδώ πήγε και στο Άγιο Όρος, ένα ενάθεος, δηλαδή που κάπου και δικαιώματα είναι άθεος.
1: Καλά, το Άγιο Όρος μπορεί να πάει οτιδήποτε, αλλά έχει πάει και σε Ανάσταση.
0: Εντάξει, ναι, δηλαδή γενικά εγώ πιστεύω στο original. Να είναι κάποιος αληθινός, να είναι αυτός του, εγώ πιστεύω αυτό το αγαπάει και το εκτιμάει ο κόσμος, ακόμα και αν δεν τον πρεσβεύει απόλυτα. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος θέλει θέσεις και προτάσεις. Τι είπε στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας για τον παραγωγικό τομέα, τι προτάσεις έκανε για τα αυξημένα κόστη ενέργειας?
1: Όχι, είπε στην κυβέρνηση να πληρώσει γρήγορα.
0: Αυτό όμως δεν είναι πολιτική θέση με κοστολόγηση, καταλάβατε. Πολιτική θέση με κοστολόγηση είναι να πεις ότι έχεις εισπράξει από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ το τελευταίο 8μηνο 180 εκατομμύρια που λέει το ΠΑΣΟΚ. Από αυτά τα 180 εκατομμύρια έχεις επιστρέψει ουσιαστικά ένα μικρό κομμάτι αυτών και έχεις βάλει. Δεν έχεις επιστρέψει την υπεραπόδοση του ΦΠΑ για να μειώσει τον αντικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτό είναι πολιτική θέση με κοστολόγηση. Ή να πεις ότι η δωρεάν μετακίνηση των νέων κάτω των 25 ετών κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Ή να πεις ότι η 13η σύνταξη.
1: Γι' αυτό σας είπε η κυβέρνηση ότι δεν είναι έτσι.
0: Εκατομμύρια.
1: Δεν είναι αυτά τα ποσά. Ποιος, από την κυβέρνηση σας είπαν όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς ότι δεν είναι αυτά τα ποσά.
0: Τι να σου πω, να έρθουν να δουν τη μελέτη. 30 εκατομμύρια είναι για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δωρεάν μετακίνηση νέα κάτω των 25 ετών. Μήπως μπερδεύονται με τον κύριο Τσίπρα που είπε καθολική δωρεάν μετακίνηση χωρίς ηλικιακό όριο σε όλη την Ελλάδα και δεν έδωσε κόστος, δεν ξέρω.
1: Αυτά μεταξύ
0: εμάς
1: σας
0: υπάρχει μελέτη. Υπάρχει μελέτη και έχει κατατεθεί και στο τέλος της ημέρας. Εμείς είμαστε υπέρ του να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, του να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, του να πάμε και στο Θεό τον ίδιο να κοστολογήσει τα προγράμματα και να αποφανθεί και να δείξει, εν πάση περιπτώσει, ποιος μιλάει σοβαρά και ποιος κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Λοιπόν, ήσασταν ποταμός, τσουνάμι θα έλεγα. Καλά μου
0: να
1: τα λέγαμε.
0: Καλά. Να ρωτήσω... Πάω τώρα και εγώ στην ομιλία μου στο Μαρκόπουλο που έχω τώρα στις 6.30 ώρα.
1: Ανατολική Αττική, έτσι.
0: Α, έτσι, Ανατολική Αττική, κάνουμε έναν καφέ για φίλους στο Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια και. Την επόμενη φορά θα σας το πω εγκαίρως να έρθετε.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου το έστειλε τώρα ένας φίλος, συνάδελφος είναι, μια φίλη συνάδελφος, και με ρωτάει κάτι. Είχατε κάποτε στη Σάσα Σταμάτη, είχατε τραγουδήσει Βύση, σωστά?
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εγώ δεν το πάω ούτε κοροϊδευτικά.
0: Θέλετε να
1: ούτε...
0: το ξανακούσετε? Όχι, αν θέλετε να σας το ξαναπώ.
1: Θα μου τραγουδάγατε όντως, αλήθεια λέτε?
0: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν έχω καλή φωνή.
1: Εγώ θα σας έλεγα, βέβαια, αλλά εντάξει. Εγώ θα σας έλεγα ότι μετά από το τραγούδι, μετά που τραγουδήσατε Βύση, έγινε και ο καυγάς Βύση Καρβέλα.
0: Εγώ είμαι με τον Καρβέλα πάντως.
1: Α, ναι, γιατί?
0: Εντάξει, θεωρώ ως δικηγόρος και ως νομικός, ας πούμε, με τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έχω μια μεγάλη ευαισθησία, οπότε μου πάτησε λίγο τον κάλο όλο αυτό. Εννοώ νομικά, ναι, προσεγγίζοντας το ζήτημα.
1: Ναι, είναι με το δημιουργό είναι, το έχουμε καταλάβει πλέον όλοι. Ναι, το θέμα είναι τι έχει, ναι, μεταξύ τους. Τέλος, εντάξει, δεν θα σας βάλω σαν να τραγουδήσετε πάντως, γιατί εκτός αν υπάρχει άλλο τραγούδι αγαπημένο που θέλετε να πείτε.
0: Όχι, εντάξει, το πίσω από τη γλάστρα με το Γιασεμί ήταν από τα αγαπημένα μου, δεν θα πω ψέματα. Και εντάξει, το είπα νομίζω, οπότε καλά είμαστε.
1: Ναι, ναι, όχι. Εγώ απλά σας επισήμανα αυτό, ότι μου στείλανε τώρα μήνυμα μια δημοσιογράφος, συνάδελφος, φίλη, ότι μόλις τραγούδισε Βύση, τσακωθήκανε. Αν τραγουδίσετε κάτι, υπάρχει κάποιο τραγούδι άλλο που θέλετε να τσακωθεί κάποιος άλλος? Υπάρχει κάτι?
0: Να πω τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, λέτε?
1: Σαν το πείτε.
0: Δεν το ξέρω. Έχω μείνει σε ένα παλιό που είχαν. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Μετά την είδαμε την Ελλάδα, βέβαια, τη χρεοκοπήσανε επί Κώστα Καραμαλή. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα.
1: Όχι, αν θέλετε, αν πιστεύετε ότι θα τσακωθούν και αν το τραγουδί θα τσακωθούν, κάντε το. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ελεύθερο.
0: Όχι, εντάξει, θα μάθω τον ύμνο της Δημοκρατίας και θα με ξανακαλέσετε να σας τον πω για να τον ξέρω.
1: Δεν σας κάνω πλάκα, θα το κάνω. Θα το δείτε αυτό.
0: Εντάξει, ωραία, βεβαίως. Λοιπόν,
1: να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Να πάει καλά ο καφέ εκεί με τους συμπολίτες σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ανοίξαμε λογαριασμό με το ΠΑΣΟΚ, έτσι, επειδή κάποιοι λέγανε ότι δεν ανοίγουμε. Η Βάση Αναστασίου είναι νομικός, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είδατε, μιλάει αληθινά, δηλαδή, ρε παιδί μου, λες ότι αυτός δεν μου μιλάει με την ξύλινη γλώσσα που έχουμε συνηθίσει να λέει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Μου άρεσε ο τρόπος που εκφράζεται. Και αυτό που μου άρεσε και πραγματικά μου κάνει έκπληξη είναι, καλά, το ότι ακούνε την εκπομπή μας το ξέρουμε, αφήστε το. Αλλά το ότι

είπε ότι η Αλεξάνδρα Σδούκου που μας ταχώνει εκεί, αλλά είναι φίλη μου και την αγαπάω. Αυτό είναι η πολιτική που μου άρεσε. Δηλαδή, να λες ότι αυτός που στάχωνε χθες για μένα είναι πολύ σημαντικός, είναι φίλος, είναι ωραίος, είναι. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Έτσι, δεν το έχουμε ξανακούσει νομίζω. Να λέει πολιτικός για πολιτικό αντίπαλο ότι είναι φίλη μου, την αγαπάω, παρόλα αυτά που έχω. Το έχεις ακούσει εσύ? Όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για να τα πούμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε άνδρας στη Ρόδο από την κακοκαιρία καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια και Αττική. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού. Μέχρι αργά το βράδυ παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, καταιγίδες και αύριο στο Ηράκλειο. Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για την Guilfoyle, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη άστεγο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ηρακλείου, καθώς έβγαλε όπλο το οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. 33 οι κατηγορούμενοι και πάνω από 340 οι μάρτυρες. Πάνω από 600 μετανάστες φιλοξενούνταν μέχρι το μεσημέρι υπό άθλιες συνθήκες στην Ιεράπετρα. Σταδιακή αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των αλλοδαπών με λεωφορεία. Βυθίστηκε πλοίο με πάνω από 2.500 κοντέινερ στο Ορμούς. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο.

Λοιπόν, έχουμε μια έτσι είδηση. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπέβαλε μήνυση για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Υπήρχε μήνυμα από σε στέλεχος ομάδας μπάσκετ που τον εμφάνιζε ψευδός ως αποστολέα. Στο μήνυμα αυτό, ο Τάκης Θεοδωρικάκος εμφανιζόταν να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο Υπουργός έχει ήδη απευθυνθεί, όπως μαθαίνουμε, στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και κατέθεσε μήνυση. Και μάλιστα ζητάνε να διευθύνουν ενδεχόμενα δικήματα που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων προσώπων. Σοβαρό θέμα. Η μήνυση κατατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ήδη οι υπεύθυνοι αναζητούν αυτή την κατάσταση για τη φερόμενη πλαστοπροσωπία που έχει καταγγελθεί. Άμεση αντίδραση του Υπουργού, μόλις κατάλαβε ότι από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτη του, φαίνεται ότι ένα μήνυμα έγινε γνωστό, το ότι έχει σταλθεί αυτό το μήνυμα, στο οποίο ψευδώς εμφανίζεται ο Υπουργός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα το έχει κάνει μήνυση, κατέθεσε μήνυση ο Υπουργός και παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μίλαγα στο τηλέφωνο με ένα φίλο μου πριν και του λέω το τηλεφωνικό καλώδιο. Λοιπόν, δηλαδή, ρε Τσίπρα, τι μας έχεις κάνει. Δηλαδή, λέμε τηλεφωνική επικοινωνία πλέον και φανταζόμαστε το βυθό της θάλασσας. Δηλαδή, τα ψάρια, ξέρεις. Τα ξέρεις, ροφούς να πηγαίνουν από πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω κάτι να τρελαθείτε. Εγώ πάντως πλέον, να ξέρετε, από γυναίκα δεν ξανατρώω τίποτα. Έχω φοβηθεί το μάτι μου μετά τη 41χρονη γυναίκα στο Περιστέριο που κατηγορείται για την απόπειρα δηλητηρίας του πρώην σύζυγου της με ατροπίνη. Στο βιογραφικό της δήλωνε επιδημιολόγος η συγκεκριμένη. Ίσως είναι να του κάνει καλά πείραμα. Δεν ξέρω. Μην με κάνεις να γελάω. Δεν με κοιτάς έτσι. Δεν μπορώ. Πρόκειται για αυτή την υπόθεση όπου μία γυναίκα 41 ετών αποπειράθηκε να δηλητηριάσει τον στρατιωτικό γιατρό πρώην σύζυγό της με ατροπίνη. Ήταν εν διαστάσει το ζευγάρι και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με κάποιες έτσι καταγγελίες που έχουν γίνει και κάποιες καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί, φέρεται αυτή η γυναίκα να έχει προσπαθήσει να δηλητηριάσει και τον πεθερό της. Απίστευτο. Λοιπόν, το βιογραφικό της περιλαμβάνει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και ομιλίες. Ήξερε και να μιλάει, δηλαδή. Παράλληλα, εργαζόταν ως σχολική νοσηλεύτρια, ενώ φέρεται να έχει απασχόληση και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ, δηλαδή, που λέμε. Δήλωνε επιδημιολόγος, αλλά έδινε ιδιαίτερη έμφαση στις γνώσεις και την εμπειρία της στη νοσηλευτική. Ποτέ έχουμε γεμίσει. Σκιτζίδες μιλάμε, έτσι. Έχουμε γεμίσει. Διαβάζω και τρελαίνομαι τώρα, γιατί λέει, είχε συμμετοχές ως ομιλήτρια. Στο βιογραφικό της έγραφε αυτά, έτσι. Δεν τα έχουμε δει. Είχε συμμετοχές ως ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τι σου θυμίζει αυτό? Ψευτογέντρο. Τι άλλο θα σου θυμίζει. Λοιπόν, τέλος, τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Ευτυχώς, να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, χρησιμοποιούσε την ατροπίνη για να οδηγήσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της στη σχιζοφρένεια. Εγώ ξέρω κάποιους που το κάνουν και χωρίς ατροπίνη αυτό. Όχι, τώρα το φαντάζεσαι, ο άνθρωπος πώς το κατάλαβε όλο. Ακούστε, αν είναι την ιστορία. Σε μια καφετέρια είχαν πάει για καφέ, δεν ξέρω τι, να μιλήσουν. Και κατάλαβε ότι είχε μια περίεργη γεύση αυτό που έπινε. Πήγε λοιπόν, αφού φύγανε από το καφέ, πήγε ξανά στην καφετέρια και του είπε: σε παρακαλώ, μπορείς να μου δείξεις από τις κάμερες ασφαλείας, λέει, το τραπέζι μου.
του το δείχνουν και δείχνουν ότι κάτι ρίχνουν στο ποτό το εκείνη την ώρα. Σε αυτό που έπινε ο άνθρωπος, κάτι του ρίχνει η γυναίκα μέσα. Και έχει τη ζηλιάστηκε. Και τι έκανε ο άνθρωπος, όσο και όταν μαζί δηλαδή, έβαλε κάμερες στο σπίτι. Και βρήκε από τις κάμερες του σπιτιού να τον δηλητηριάζει λίγο-λίγο. Υπάρχουν βίντεο πλέον, έτσι. Υπάρχουν βίντεο που το δείχνουν το πώς το έκανε. Τι να πούμε, άγιο είχε ο άνθρωπος, σώθηκε. Τι να πεις. Φίλε μου, μην το πεις ούτε στον παπά. Τέλος. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πούμε σιγά σιγά γεια, γιατί σε λίγο βλέπω τον ουρανό να ρίχνει καταιγίδες και δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, από το Δημήτρη Σεφάκη και επόμενα, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Συγγνώμη για αυτό που δεν κάναμε. Ξέρεις τι εννοώ. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Ναπολιτικά. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Άκρος φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. Μη σας πω και χειμωνιάτικος, έτσι. Έχει αρκετή ψυχρούλα. Η ζακετούλα νομίζω δεν αρκεί τώρα πια. Χρειάζεται και κάτι τι παραπάνω. Ο ουρανός γκρίζος, βροχούλες έχουμε και θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Δύσκολα τα πράγματα στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε προβλήματα στην Εύβοια, στην Σκιάθο, πλημμύρες δυστυχώς στην Ρόδο, απαγορευτικό σε Πειραιά και σε Λαύριο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, αφού θα έχουμε στην διάθεσή μας και την πρόγνωση της Έμι. Καλώς μας ήλθατε λοιπόν για τις δύο επόμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 31 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 6 και 50 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Γερβάσιος, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο αυτό το όνομα, δύσκολο το βλέπω κάποιος να έχει βαπτιστεί με αυτό, όπως και να έχει εγώ θα στείλω ευχές. Πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 14η ημέρα του Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης. Είναι η ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, η ημέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, η ημέρα των γιαγιάδων στην Γερμανία, η ημέρα της εθνικής παιδείας στην Πολωνία, η ημέρα του αγρότη στην Ρωσία και εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γεγονότα όμως έχουμε να μοιραστούμε, ποια είναι τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά. Θα ξεκινήσουμε από το 1862, όπου σαν σήμερα το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά την δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. Το 1863 και σαν σήμερα ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Το 1944 και σαν σήμερα ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στην Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. 1876 και σαν σήμερα ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. 1994 και σαν σήμερα οι ηγέτες του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιτ και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 1998 και σαν σήμερα το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για την συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός αλλά και σόουμαν Βλάσης Μπονάτσος. Βλάσης Μπονάτσος λοιπόν ήταν ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου του 1951. Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το μουσικό συγκρότημα Πελώμα Μποκιού, όπου είχε υπογράψει την μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στην θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, όπου στο πλευρό της τότε συντρόφου του Αλίκης Βουγιουκλάκη υποδίθηκε τον Τσέ Γκεβάρα. Από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές
τηλεοπτικές του επιτυχίες ήταν η Απαράδεκτη μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Επίσης ήταν ο πρώτος Έλληνας που παρουσίασε τηλεοπτικές φάρσες σε επώνυμους, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής. Ασχολήθηκε ακόμα με τηλεπαιχνίδια και τηλεοπτικά σόους. Ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν παντρεμένος με την Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη, και είχε μια κόρη, τη Ζένια. Έφυγε από την ζωή, όπως είπαμε λίγο πριν, σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2004.

ρίξουμε όμως την καθιερωμένη μας ματιά και στον καιρό. Να σας πούμε έτσι 2-3 λόγια σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί και στο νησί μας. Με βροχές λοιπόν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, ενώ κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η βόρειοι άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά υπηρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία τώρα και τη Θράκη, στη Χαλκιδική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θράκη από 10 ως 16, στην Ανατολική Μακεδονία από 10 ως 16, στην Κεντρική από 11 ως 17 και στη Δυτική Μακεδονία από 7 ως 14 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν την Θεσσαλονίκη με βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 16 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις για την Ήπειρο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση προς το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι από 7 έως 8 μποφόρ το πρωί, 6 με 7 το απόγευμα, ενώ θα εξασθενήσουν σε 4 με 6 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Για την Θεσσαλία, στο ανατολικό τμήμα και ιδιαίτερα στις Σποράδες αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ δυτικότερα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στις Σποράδες τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην δυτική Στερεά από 14 έως 23 και στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από 12 έως 17 βαθμούς. Για την Πελοπόννησο, στα ανατολικά θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες, οι άνεμοι 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23. Για τις Κυκλάδες επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά αργότερα από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 7 με 8 μποφόρ και τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία από 17 έως 20 βαθμούς. Για την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα επηρεάσουν όλο το νησί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 22. Στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά πρόσκαιρα ισχυρότερη. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Και τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικής καταιγίδας με σταδιακή βελτίωση αργότερα για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά ισχυρότερη. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς. We'll be right back.
έλεος της κακοκαιρίας η χώρα. Έτσι, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στην Ασκιάθο

Σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας με σοβαρά προβλήματα, κυρίως Σκιάθο, Εύβοια, Χαλκιδική αλλά και Αττική. Όπως σας είπα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, έτσι και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίσουμε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και βεβαίως να τηρούμε τις οδηγίες κατά την διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με τοπικές βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις κυρίως στο Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ.

Και βλέπω ήδη βροχούλες και εδώ σε εμάς, έτσι στην βιομηχανική περιοχή. Ξεκίνησε και βρέχει και καλά. Οπότε να απευθυνθώ έτσι.

Κυρίως εσάς που αυτήν εδώ την στιγμή μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, να είσαστε παρακαλώ ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Η βροχή σίγουρα δημιουργεί προβλήματα στο δρόμο. Ας περιορίσουμε την ταχύτητα, γιατί και το πρωί ερχόμενοι εδώ προς το σταθμό, πραγματικά ήταν πάρα πολλά εκείνα τα αυτοκίνητα τα οποία ανέπτυσαν έτσι ηλικιώδη ταχύτητα, χωρίς να υπάρχει πραγματικά κανείς απολύτως λόγος, έτσι. Με βρεγμένο δρόμο, να σου κολλάνε αυτοκίνητα ακριβώς πίσω, να σου αναβοσβήνουν φώτα και να θέλουν να σε προσπεράσουν, νομίζω πως δεν είναι και η καλύτερη ιδέα, έτσι. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί, ας τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, ας κρατούμε αποστάσεις και ας περιορίσουμε τις μετακινήσεις εάν πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη. Ο καιρός, εντάξει, όπως είπα, είναι λίγο δύσκολος και θα συνεχίσει να είναι δύσκολος και τις επόμενες ημέρες, οπότε χρειάζεται σίγουρα ιδιαίτερη προσοχή και κατά την διάρκεια της οδήγησης. Και αφού ακούσαμε τους Πελώμα Ποκιού και τον απίθανο αιώνιο έφηβο Βλάση Μπονάτσο, που ακούσαμε έτσι και λίγο πριν πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, έτσι, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και να επιστρέψουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

0: Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έτσι βροχερά θα συνεχίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη, και σήμερα.
0: Φθινοπορεινά, βροχερά, έτσι. Και λέω από το ξεκίνημα της εκπομπής πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το πρωί ερχόμενη, Νίκο, αντιμετώπισα τα απίστευτα στην Εθνική. Στην κυριολεξία να κολλούν πίσω από το αυτοκίνητό μου, να μου σβήνουν φώτα.
1: Γιατί?
0: Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί.
1: Να πάνε πού?
0: Γιατί αυτή η βιασύνη με τέτοια ολισθηρότητα στους δρόμους, με τόση βροχή, τόσο νερό, γιατί υπάρχουν και σημεία στην Εθνική όπου το νερό είναι μπόλικο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχει στερνιάσει, όπως λέμε απλά λαϊκά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, κάποιοι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή.
1: Έτσι.
0: Αυτός ο καιρός είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε να συζητάμε για τα θεματάκια που φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ευχαρίστως.
0: Είχες τον κύριο Καρκανάκη, τον Βαγγέλη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, και μιλήσατε για την εκδήλωση που αφορά στην κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων.
1: Ακριβώς, είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δίκτυο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τη γνωστή safeline.gr. Θα προτείνω σε όλους τους επιχειρηματίες, μα πραγματικά σε όλους, οι οποίοι στηρίζονται πάρα πολύ στο διαδίκτυο, δηλαδή η δραστηριότητά τους στηρίζεται πάρα πολύ στο διαδίκτυο, να την παρακολουθήσουν.
0: Θα την παρακολουθήσουν, αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, διότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στο χώρο θα μιλήσουν, αλλά όχι μόνο θα μιλήσουν, μετά τις ομιλίες θα μπορέσουν να έχουν και κατηδίαν συναντήσεις με τους επιχειρηματίες που έχουν απορίες για την κυβερνοασφάλεια και όλα όσα θα υποθούν απόψε στις 6.30 ώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Οπότε σήμερα το απόγευμα είναι η εκδήλωση.
1: Σήμερα το απόγευμα, ακριβώς. Έχουμε ευτυχώς εδώ την τύχη, τη χαρά και την πολυτέλεια, αν θέλεις, να έχουμε επιστήμονες που γνωρίζουν, που κατέχουν τη γνώση του ίντερνετ σε μέγιστο βαθμό. Η safeline.gr είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και μπορεί να προστατεύσει τους πάντες από τους κινδύνους του διαδικτύου και πιο πολύ τους πιο πολύ με την έννοια ότι αυτοί στηρίζουν όλη τους την εργασία σε αυτό, στο διαδίκτυο δηλαδή, και είναι ευκαιρία εάν αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, θεωρούν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν, να λάβουν γνώση το πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Θέλω να φέρω ένα πολύ επίκαιρο παράδειγμα για να καταλάβουν την ανάγκη οι επιχειρηματίες που είναι να γνωρίζουν τα του διαδικτύου και πώς μπορούν να προστατευτούν από τις κακόβουλες ενέργειες. Στη Γαλλία έγινε κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ.
0: Εχθές το λέγαμε με τη Μιχαέλα την κληρονόμου, τη συνάδελφο.
1: Και καταστράφηκαν χιλιάδες τόνοι προϊόντων.
0: Τρόφιμα από τα ψυγεία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακριβώς. Έχουμε και την τρομοκρατία του διαδικτύου πλέον. Οπότε πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτούς τους κινδύνους. Επίσης έχω την πληροφορία ότι κάτι παρόμοιο είναι και στην Ολλανδία χθες, όπου έπεσε το σύστημα της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας.
0: Κάποιο τώρα κενό στο λογισμικό, ποιος ξέρει, και εκείνοι βρίσκουν
1: δεν
0: τον τρόπο
1: δεν έχει διαπιστωθεί αν είναι κυβερνοεπίθεση ή αν είναι βλάβη, έτσι. Αλλά χιλιάδες ευρώ ζημιά. Μάλιστα έχω επίσης την πληροφορία από εκεί ότι ένα κατάστημα που δεν ήταν πάρα από τα πολύ μεγάλα της αλυσίδας είχε 57.000 ζημιά εχθές, όταν παρουσιάσει ζημιά οικονομική δηλαδή,
0: ναι,
1: έσοδα,
0: ναι,
1: έχασε 50. Και τώρα επειδή θα μείνουν κλειστά τα σούπερ μάρκετ αυτά για 2-3 μέρες, χάνει από το κλείσιμο η επιχείρηση 50.000 ευρώ την ημέρα.
0: Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, το κάθε κατάστημα. Φαντάσου ναι, τώρα ναι, με τόσα
0: το
1: κατεστήματα.
0: Πόσο κοστίζει όλο αυτό το σύστημα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό είναι χρήσιμο και εδώ για τους τοπικούς επιχειρηματίες η μερίδα όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο μελτήριο να παρακολουθούν. Και, γιατί αυτά είναι και μεταβαλλόμενα. Συνεχώς μεταβάλλονται.
0: Και ύστερα βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα υπάρχουν τέτοιου είδους ειδήσεις. Πιάνει
1: από απάτες, από. Ναι.
0: Οι hackers βρίσκουν τον τρόπο. Σπάνε κωδικούς, έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Βλέπουμε
1: ακριβώς
0: τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Οπότε ας είμαστε ενημερωμένοι και νομίζω πως πολύ καλά θα κάνουν και οι καταστηματάρχες, εκείνοι που διαθέτουν επιχειρήσεις, να βρεθούν σήμερα, όπως είπες, το απόγευμα στο εμπορικό επιμελητήριο και να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση για την κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων, που θα έχει, πιστεύω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Καλεσμένος σου σήμερα ήταν και ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης, ερευνητής από το ΙΤΕ. Μιλήσατε για την τεχνητή νοημοσύνη στην Υπηρεσία της Προστασίας των Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης.
1: Ναι, βεβαίως. Ο κύριος Αλεξανδράκης, που είναι μέλος του, είναι καθηγητής δόκτωρ, είναι ο άνθρωπος του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μας είπε πιο τεχνικά θέματα και πιο ουσιαστικά θέματα για το πρόγραμμα Εθέρια. Και λέω πιο τεχνικά και πιο ουσιαστικά, επειδή είχαμε μιλήσει για αυτό το πρόγραμμα και την προστασία των ακτών τις προηγούμενες μέρες και με τον κύριο Καμπάνη, ο οποίος είναι στο ίδιο Ινστιτούτο Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ασχολείται και αυτός με το Εθέρια. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα μελετάει όλες τις συνθήκες εκείνες που προκαλούν τη διάβρωση των ακτών, παίρνει τα δεδομένα και μπορεί να τα μεταφέρει πλέον και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στους πολίτες, ούτως ώστε να λάβουν τις απαραίτητες λύσεις, εκείνες που θα προστατεύσουν τις ακτές από τη διάβρωση. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα διαρκέσει, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αλεξανδράκης, μέχρι το 2029, και παρέχει αυτή την υπηρεσία που δεν είχαν τη δυνατότητα, τουλάχιστον οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, να την έχουν για να μπορούν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι μια περιφέρεια που έχει ξεκινήσει μελέτη και θα συνεχιστεί αυτή η μελέτη, από ό,τι γνωρίζω, και στα επόμενα χρόνια, σχετικά με πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις μάλλον της κλιματικής αλλαγής στο νησί μας. Μάλιστα, σχετικά είχαμε μιλήσει πρόσφατα και με τον κύριο Αναστασάκη. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται. Τώρα με το Εθέρια και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάνει στο κινητό μας, στο ChatGPT, στην εφαρμογή. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Στην εφαρμογή στο κινητό μας, ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί, να βρεθούν δηλαδή λύσεις για να βελτιωθεί.
0: Μάλιστα. Μίλησες επίσης με τον κύριο Ζευγαδάκη, το Μανώλη.
1: Ναι, το φίλο το Μανώλη, βεβαίως. Μιλήσαμε για τα μαθήματα.
0: Για την έναρξη των μαθημάτων, ναι, στη συνοικία της Αγίας Τριάδας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για κατασκευή κοσμήματος, mm-hmm, όσοι ενδιαφέρονται για κατασκευή αρώματος, παρασκευή μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, αρώματος, ή κατασκευή αρωματικών κεριών, ντεκουπάζ,
0: εργαστήρια θα γίνουν, δηλαδή διάφορα,
1: βεβαίως,
0: εργαστήρια θα γίνουν στην,
1: βεβαίως,
0: Αγία Τριάδα.
1: Στην Αγία Τριάδα, όπου θα μπορούν όποιος το θέλει να πηγαίνει. Είναι εξάλλου χρόνια τώρα που γίνονται εκεί στην Αγία Τριάδα αυτά τα. Τώρα φέτος ξεκινούν, σήμερα, mm-hmm, ξεκινούν και θα συνεχιστούν, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του.
0: Οπότε οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί δωρεάν να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα.
1: Ναι, δωρεάν είναι.
0: Δωρεάν.
1: Ναι, δωρεάν. Ωραία. Όλα είναι δωρεάν. Και μάλιστα και κοπτική ραπτική. Ανοίγει, όπως είπε και ο φίλος ο Μανώλης, ένα παράθυρο για ακόμα και επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ως χόμπι, αν θέλεις.
1: Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια να δει ότι πιάνουν τα χέρια,
1: ναι,
0: του, να το εξελίξει
1: το
0: όλο αυτό και γιατί όχι να μην το επιλέξει και επαγγελματικά ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Επίσης ο φίλος ο Μανώλης μας είπε για δύο χειροτονίες διακόνων, mm-hmm, που έγινε, μία έγινε στον Άγιο Τίτο τις προηγούμενες ημέρες και άλλη στην Αγκάραθο. Ο Σταύρος Δουργεράκης ήταν ο διάκονος που χειροτονήθηκε στον Άγιο Τίτο, και ο Σαμουήλ Αγκένε είναι ο άλλος διάκονος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ουγκάντα, ασπάστηκε την Ορθόδοξη θρησκεία Και τώρα στην Αγκάραθο, χθες χειροτονήθηκε διάκονος. Και συνεχίζει, είναι και μοναχός εκεί στην Αγκάραθο και συνεχίζει την εκκλησιαστική του και θρησκευτική του πορεία, θα λέγαμε, μέσα σε ελληνικά εδάφη. Mm-hmm. Τώρα το ρώτησα τον Μανώλη αν αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει στη χώρα του ως Ιεραπόστολος, και αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα μου είπε ότι ανήκει στην Ιερά Μονή Αγκαράθου.
0: Μάλιστα. Και τέλος είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Μπλαβέρη, είναι στρατιωτικός συντάκτης, ναι, τον κύριο Λεωνίδα Μπλαβέρη. Μιλήσατε για ένα πλωτό ντρόουν.
1: Ναι, τον πυρπολιτή.
0: Παρουσιάστηκε χθες. Είναι, ναι, το όνομα του ντρόουν.
1: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε χθες από το κέντρο που έχει, το ειδικό κέντρο για πλωτά ντρόουν που είχε ανοίξει εγγυάστηκε μάλιστα χθες. Και στο πλαίσιο των εγγενείων έγινε και η παρουσίαση των ντρόουν. Δεν είναι μόνο ο πυρπολιτής, κέρδισε τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί είναι ένα σύγχρονο μπουρλότο. Mm-hmm. Είναι αυτό που έβαζαν παλιά οι μπουρλωτιάριδες μας και ανατείναζαν τα τουρκικά πλοία.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Αλλά
0: το λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, ναι, απλά. Σύγχρονα πια.
1: Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ελληνικής κατασκευής. Το ξεσήκωσαν, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, οι ένοπλες δυνάμεις από το ντρόουν, που το πλωτό που αν θυμάσαι πριν από αρκετό καιρό είχε βρεθεί στη Λευκάδα, το ουκρανικό ντρόουν. Mm-hmm. Και δημιούργησαν το ελληνικό αυτό ντρόουν που έχει αυτό το σκοπό, να ανταπεξέρχεται, εν πάση περιπτώσει, να θέτει στόχους σε πλοία εχθρικά, να το πούμε έτσι, πάντα θεωρητικά μιλώντας, και να τα ανατινάσει, να του προκαλεί φθορές κτλ. Επίσης παρουσιάστηκαν και υποβρύχια drones, τα οποία είναι βεβαίως για να χτυπούν υποβρύχια, και μας είπε επίσης ο Λεωνίδας ότι στις 30 του μήνα θα παραλάβουμε τη νέα Μπελαρά, την φρεγάτα, η οποία θέλω να σου πω ότι θα φέρει το όνομα Νέαρχος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Νέαρχος ήταν ο κριτικός πλοίαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει κριτική ονομασία δηλαδή, mm-hmm, η νέα Μπελαρά. Και θα 30 του μήνα θα πάει η αντιπροσωπεία και βεβαίως οι ναυτικοί μας του πολεμικού ναυτικού να την παραλάβουν από τη βρέστη της Γαλλίας. Ενισχύεται το πολεμικό μας ναυτικό και όπως συμφωνήσαμε με τον Λεωνίδα τον Μπελέρη, σε μια γωνιά του κόσμου όπου είναι η μοίρα μας να είμαστε πάντα εδώ και που γύρω γύρω τα πάντα φλέγονται, θα πρέπει και εσύ να είσαι προετοιμασμένος
0: και να είσαι θωρακισμένος, γιατί θωρακισμένος ποτέ δεν ξέρεις,
1: και προσαρμοσμένος στις ανάγκες της εποχής. Αυτά τα drones είναι καινούριος πόλεμος, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχαν παλαιότερα.
0: Πού να το φανταζόμασταν, Νίκο, πριν από μερικά χρόνια, ότι drones θα χτυπούσαν στόχους στοχευμένα και τόσο αποτελεσματικά.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ήταν πέραν από τη σφαίρα της φαντασίας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όλο αυτό. Και να που σήμερα το ζούμε, το βιώνουμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Thank you.

Περνάμε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο politica.gr, το site μας. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να το επισκέπτεστε έτσι και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Sphere 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε αρχικά σε τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Χανιά, ξεκινά λοιπόν η πολύκροτη δίκη του Κέντρου Γονιμότητας με 33 κατηγορούμενους, αυστηρά μέτρα και διαμαρτυρίες. Διακοπές εφιάλτης για τουρίστρια στη Σταλίδα, την χτύπησε μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου. Κακοκαιρία, Red Coach στην Κρήτη, βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης για την απαραίτηση Γκυλφόιλ, σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της. Μεταναστευτικό. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης. Πρωτοφανής αριθμός αφίξεων στην Ιεράπετρα χωρίς υποδομές. Περιπέτεια για οικογένεια τουριστών σε φαράγγι του Ρεθύμνου. Στο Ηράκλειο με νεκροί Ουκρανοί. Μήνυμα 112 σε Σκιάθο και Εύβοια. Σαρωτική ή κακοκαιρία. Στο τραπέζι μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Τι εξετάζεται για τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Στήριξη του κράτους στη βενζίνη και μέτρο έκπληξη για ρεύμα. Στη μία οι ανακοινώσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Επιστρέφουμε εμείς μετά από την σύντομη διακοπή που έρχεται αμέσως τώρα για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε άνδρας στη Ρόδο από την κακοκαιρία καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια και Αττική. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού. Μέχρι αργά το βράδυ παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, καταιγίδες και αύριο στο Ηράκλειο. Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για την Guilfoyle, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη άστεγο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ηρακλείου καθώς έβγαλε όπλο το οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. 33 οι κατηγορούμενοι και πάνω από 340 οι μάρτυρες. Πάνω από 600 μετανάστες φιλοξενούνταν μέχρι το μεσημέρι υπό άθλιες συνθήκες στην Ιεράπετρα. Σταδιακή αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των αλλοδαπών με λεωφορεία. Βυθίστηκε πλοίο με πάνω από 2.500 κοντέινερ στο Ορμούς. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Και όπως σας είπα, σε αυτό εδώ το μέρος θα μπούμε στο politika.gr και θα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Θα ξεκινήσουμε με την πολύκροτη δίκη του Κέντρου Γονιμότητας με 33 κατηγορούμενους, η οποία ξεκίνησε. Αυστηρά είναι μάλιστα τα μέτρα. Δρακόντια θα έλεγα για την ακρίβεια. Στο Μεσογειακό λοιπόν Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να σας θυμίσω πως αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023 προκαλώντας πανελλήνιος άλλο με διεθνές ενδιαφέρον, καθώς στο κέντρο είχαν απευθυνθεί και ζευγάρια από χώρες του εξωτερικού. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για σειρά σοβαρών αδικημάτων, ενώ παράλληλα έχουν κληθεί να καταθέσουν 341 μάρτυρες. Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την επιλογή του χώρου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων ως χώρου διεξαγωγής της να κρίνεται ως αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων μαρτύρων και δικηγόρων που θα συμμετέχουν στην ακροαματική διαδικασία, αλλά και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του κοινού. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγοριών αδικήματα όπως η απάτη, η εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, η εκμετάλλευση γυναικών μέσα από αφαίρεση κυττάρων και ιστών που αφορά σε εμβριομεταφορές, εικονικές οληψίες, η πώληση γενετικού υλικού, η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους και άλλες. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο, ο 76χρονος γιατρός γυναικολόγος και ιδιοκτήτης του κέντρου, καθώς και ο 47χρονος γιατρός εμβριολόγος του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίοι είχαν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι τον Αύγουστο του 2023 και αποφυλακίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 λόγω παρέλευσης του χρόνου προσωρινής κράτησης που ορίζει η νομοθεσία. Στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιουδικών Χανίων συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 31 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, με την διαδικασία να αναμένεται να είναι μακρά, έτσι, ενώ το μόνο σίγουρο είναι πως θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας αλλά και της κοινής γνώμης ευρύτερα. Αλλάζουμε θέμα. Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η πεζοπορία οικογένειας τουριστών σε φαράγγι του Ρεθύμνου. Η οικογένεια επικοινώνησε εχθές Τρίτη με τις αρχές, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε, ωστόσο στην απορία αποδείχθηκε ότι οι τουρίστες βρήκαν μόνοι τον προσανατολισμό τους και εντόπισαν όλα τα μέλη της οικογένειας που είχαν χαθεί στο φαράγγι.

Νεκρή εντοπίστηκε μία 76χρονη Ουκρανή στο Ηράκλειο, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της. Μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε εχθές Τρίτη ο γιος της, που εντόπισε την σωρό της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 76χρονη βρέθηκε απαγχωνισμένη σε κοινόχρηστη σκάλα. Εφιαλτικές αποδείχθηκαν οι διακοπές για Βρετανίδα που διέμενε με τον σύντροφό της στη Σταλίδα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 50χρονος Ιρλανδός επιτέθηκε στην 34χρονη σύζυγό του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και φέρεται να την χτύπησε στο πρόσωπο αλλά και το λαιμό. Ο 50χρονος τουρίστας με την πράξη του συνελήφθη.

Στις αλλεπάλληλες μεταναστευτικές αφίξεις και την έλλειψη υποδομών αναφέρεται σε δραματικό τόνο η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων και υποστελέχωση των υπηρεσιών. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται πως το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι πλέον μια έκτακτη κατάσταση, είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί άμεσες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία. Ιδιαίτερα αυξημένη πίεση καταγράφεται φέτος στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, ενώ το τελευταίο 48ωρο η περιοχή της Ιεράπετρας βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανή αριθμό αφίξεων, χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης. Η κατάσταση, λένε, γίνεται ακόμα δυσκολότερη κατά την θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση και η αυξημένη δραστηριότητα στα λιμάνια της Κρήτης επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη πιεσμένο προσωπικό. Η επιχειρησιακή πίεση στα πληρώματα των σκαφών δεν μπορεί να αγνοείται. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των πλωτών μέσων, μας λένε. Οι συνάδελφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα. Ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης ζητάμε άμεση ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών της Κρήτης με πρόσθετο προσωπικό, ενίσχυση των πληρωμάτων των πλωτών μέσων ώστε να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις, άμεσο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφίξεων με τις απαραίτητες υποδομές και την κατάλληλη υποστήριξη των υπηρεσιών και των στελεχών. Δεν ζητάμε, λένε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την αυτονόητη και δίκαιη αντιμετώπιση των αναγκών της Κρήτης, αντίστοιχη με την ενίσχυση που δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια στις υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου, όταν οι μεταναστευτικές πιέσεις το απέτησαν. Η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης προτεραιότητας. Η Κρήτη, λένε, χρειάζεται ενίσχυση τώρα, όχι άλλες καθυστερήσεις, όχι άλλες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.

0: Και μαζί μας έχουμε τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Πάνο Κατσαρό, για να μας μιλήσει γιατί άλλο για αθλητική επικαιρότητα. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Πάνο.
1: Καλημέρα, αγάπη, καλημέρα και στους ακρότες του Πολίτικα.
0: Τι έχουμε σήμερα, έχουμε Champions League.
1: Αρχικά έχουμε σήμερα στις 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Ένωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδος, αγωνίζεται στο Λονδίνο, σε γήπεδο της Chelsea και το Stamford Bridge στις 10 η ώρα. Ναι. Και μετά την νίκη για την πρώτη αγωνιστική, καλείται να δώσει συνέχεια σε ένα από τα πιο βατά παιχνίδια της στη League Phase, προκειμένου να διεκδικήσει τη συνέχεια την πρόκληση. Ωστόσο, εγώ θα το ξεκινούσα διαφορετικά. Θα ήθελα την αναχώρηση του Όφη για την League. Ο Όμιλος αγωνίζεται αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική με τη Ρεν, τη γαλλική ομάδα της League One. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει για ένα πολύ

0: μάλιστα έχει να χάσει στην έδρα της από τον περασμένο Μάρτιο. Κάποιο λάθος σε όλες τις διοργανώσεις, οπότε πρόκειται για μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Έχει σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία από τον Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς έχει αντιμετωπίσει σε όλες αυτές τις χρονιές αρκετές ομάδες από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και Παναθηναϊκό σε μια σεζόν που αγωνιζόταν ο τωρινός παίκτης του Όφη, ο Αϊτόρ, με 32 η ελληνική ομάδα φυσικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι που Όφη για ακόμη μια φορά είναι outsider, όπως βέβαια outsider ήταν και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ και στο τελικό με το, και στο τελικό με την ΑΕΚ και στα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας. Ωστόσο είδαμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά οπότε μιλάμε για περιπτώσεις όπου η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν ήταν το φαβορί. Τα προγνωστικά τον έδειχναν να γνωρίζει την ήττα, να χάνει τον τρόπαιο ή να χάνει τον τρόπαιο. Ίσως κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, να πάρει το τρόπαιο κοντά στον ΠΑΟΚ, να πάρει το τρόπαιο κοντά στην ΑΕΚ, κοντά στη Λεύσκη Σόφιας. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα επιχειρήσει να κάνει και σήμερα, με συγχωρείτε, ο Όφη, ο οποίος πηγαίνει με να ξεχάσει και την πρόσφατη εμφάνιση κοντά στην ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, όπου ήρθε ήττα με 3-0.
1: Το δυναμικό του Όφη είναι όλο σε φόρμα ή θα έχουμε κάποιες ελλείψεις?
0: Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόβλημα μετά τον τραυματισμό, τον οποίο ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενώ επίσης και ο Αθησίνα, ο οποίος είναι γνωστή απουσία, έχει μείνει εκτός. Να πούμε ότι και ο Τάσος Χατζηγιωβάνης, βασικά θα ταξιδέψει με την αποστολή, βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς από την δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας του Όφη για τα παιχνίδια του Europa League. Εξής της ευρωπαϊκής λίστας είναι και ο Νίκος Μαρινάκη. Να αναφέρουμε την 23η αποστολή του Χρήστου Κόντι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Η 23η που θέλετε του Ιωάννη στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν είναι η Χρήστο Γιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου Κοτσούς, Ασκερής Μαρίτς, Δίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονθάλες, Καραχάλιος, Μποκολάκη, Βρούς Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσυλάκης, να πούμε επίσης ότι σήμερα στις 6:15 θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά του Όφη στην Γαλλία, εκεί όπου ο Χρήστος Κόντις μαζί με έναν ποδοσφαιριστή θα εκπροσωπήσει τους παίκτες της ομάδας, θα μιλήσουν για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης, ενώ η Ρωμάνια, η οποία θα είναι και η τελευταία προφανώς πριν από το αυριανό παιχνίδι, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα είναι μάλιστα για ανοιχτή για τους δημοσιογράφους για τα πρώτα 15 της λεπτά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Όφη, έτσι, να επιστρέψει πίσω με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι θα ήταν ιδανικό να φέρει? Εντάξει, η νίκη, οκ. Okay, αλλά από εκεί και πείτε και μια ισοπαλία, ας πούμε, θα ήταν οκ. Okay, ή...
0: Φυσικά. Φυσικά. Το να πάρει Όφη αποτέλεσμα στην Ελλάδα είναι οτιδήποτε και οποιοδήποτε και είναι αυτό το αποτέλεσμα, θα είναι κάτι το οποίο... Το επιθυμούν πάρα πολύ και οι φίλοι της ομάδας και οι άνθρωποι του Όφη, και όχι μόνο, καθώς πρόκειται για μια, όπως είπαμε νωρίτερα, ομάδα η οποία έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Ένα μάτσο που Όφη, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι το outsider. Ωστόσο, γιατί όχι, είναι φανταστικό και σήμερα, και να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία την συνέχεια. Να δώσω μια στοιχεία ακόμα του ρεπορτάζ σχετικά με την αναχώρηση της ομάδας, αν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως πάνω.
0: Να πούμε ότι απευθείας από το Σικάγο για τη Ρεν ταξιδεύει ο Μιχάλης Βούτσης, της ομάδας, ο οποίος δεν θα γινόταν να χάσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι και να βρίσκεται στο πλευρό των ομάδας. Την αποστολή έχει ακολουθήσει και ο Δημήτρης Μπούσης, ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος έρχεται επίσης σήμερα το πρωί απευθείας με την πτήση τσάρτερ της ομάδας. Και εκείνος με την από τη δική του πλευρά την προσπάθεια της ομάδας. Το δεξιάλλον ότι ο γιος του ξεκίνησε με ένα μικρό όνειρο και έχει φτάσει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, στις δηλώσεις του πόρτερ που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο το πρωί. Μεταξύ άλλων την αποστολή έχει ακολουθήσει και ο Δήμαρχος του Μπογκέας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η ομάδα ζει μοναδικές και οι φίλαθλοι, οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν πιο μικροί ηλικιακά στις τελευταίες της ομάδας, να έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν τώρα. Ενώ συγκινητική ήταν η δήλωση και ο τρόπος ο οποίος μίλησε ο Φωκίωνας Περάκης, ο οποίος είναι ένας 76 της ομάδας, ο οποίος ζει στα Χανιά και δεν χάνει κανένα εντός έδρας παιχνίδι του Όφη, δηλαδή κάνει Ηράκλειο για κάθε

0: Και κάθε αγώνα.
1: Εντός έδρας παιχνίδι, ακριβώς. Μίλησε στις κάμερες των ρεπόρτερ που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και μεταξύ άλλων είπε ότι αν σκεφτείτε πέρυσι αυτή την εποχή πώς ήμασταν και πώς είμαστε φέτος. Αυτό τα λέει όλα.
0: Αυτό τα λέει όλα, έτσι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ Πάνο πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Καλή επιτυχία και πάλι στον Όφι. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ.
1: Ακριβώς.

0: Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται το VNY Concept Store. Το VNY Concept Store λοιπόν στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, όπου εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε μάλιστα και μία προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη σε συγκεκριμένα αρώματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε μονάχα με 24 ευρώ και 90 λεπτά. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την αφροντίδα και την ανανέωση που όλοι χρειαζόμαστε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε τα γυαλιά σας με VNY. Οπότε επωφεληθείτε από την προσφορά 1-1 δώρο και επέκπτωση 20%. VNY στην 1721 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με lash lift, brow lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε λοιπόν και το τρίτο κατά σειρά ημίωρό μας. Οπότε να περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα τα πούμε και πάλι σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε άνδρας στη Ρόδο από την κακοκαιρία καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια και Αττική. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού. Μέχρι αργά το βράδυ παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, καταιγίδες και αύριο στο Ηράκλειο. Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για την Guilfoyle, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη άστεγος στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ηρακλείου, καθώς έβγαλε όπλο το οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. 33 οι κατηγορούμενοι και πάνω από 340 οι μάρτυρες. Πάνω από 600 μετανάστες φιλοξενούνταν μέχρι το μεσημέρι υπό άθλιες συνθήκες στην Ιεράπετρα. Σταδιακή αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των αλλοδαπών με λεωφορεία. Βυθίστηκε πλοίο με πάνω από 2.500 κοντέινερ στο Ορμούς. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο. Πάμε λοιπόν προς την τελική ευθεία. Πάμε να διανύσουμε ένα 20 λεπτό περίπου που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας στο στούντιο συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη. Καλώς μας ήλθες, Φιλία.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Με την οποία θα μιλήσουμε για την αποχώρηση Guilfoyle. Έτσι πολλής λόγος γίνεται. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι για τη συγκεκριμένη αποχώρηση. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως η αποχώρηση Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Και βεβαίως μίλησε και για τις σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου λέει πως είναι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Μα κανείς δεν αμφισβήτησε ότι θα συνεχιστούν οι καλές σχέσεις. Το θέμα είναι να διερευνηθούν τα πάντα σε σχέση με αυτή την παραίτηση, αλλά και το ρόλο που έπαιξε η Guilfoyle στην Αθήνα. Υπενθυμίζουμε, 343 ημέρες παρέμεινε, κατάφερε όμως να προκαλέσει φοβερές αναταράξεις, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Θα δούμε τις αντιδράσεις της ΗΠΑ. Νομίζω ήταν προφητικό ότι χθες, πριν την προαναγγελία της αποπομπής και της παραίτησής της στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Μας μίλησε ο πτέρυγχος εν αποστατεία, ο κ. Παπα-Νικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, και μας είπε ότι ήταν μια προσωπική επιλογή του Τραμπ. Άρα τώρα η κ. Guilfoyle τον εξέθεσε, αλλά δεν και το χειρότερο από όσα έχει κάνει ο κ. Τραμπ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Έχει εκτεθεί και χειρότερα στο παρελθόν, όπως μας είπε. Στο ερώτημά μας, αν στην ουσία με αυτή του την απόφαση ο Τραμπ αδειάζει και τον Μαρκ Ρούμπιο, μας είπε μα δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παρά να την καλύψει όταν ήταν στην Αθήνα. Γιατί θυμίζουμε ότι πριν μερικά 24 ώρα βρέθηκε ο κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, την κάλυπτε, έλεγε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επιτέθηκε στο δημοσιογράφο που άκουσαν τώρα. Έκανε ερώτηση για το θέμα, τόλμησε να ρωτήσει για το θέμα και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, και μάλιστα τον διέκοπτε και δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος, λέγοντας ότι και μόνο που υπάρχουν τα δημοσιεύματα δεν σημαίνει ότι ισχύουν. Έλεγα 24 ώρα μετά τον άδειασε τελικά ο κ. Τραμπ, λέγοντας ότι είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από την πορεία της Guilfoyle, από όλα αυτά που γράφονται, mm-hmm. και στη συνέχεια είχαμε την παραίτησή της. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχάς, σε επίπεδο Ελλάδας, να πούμε ότι κατηγορήθηκε σε σχέση με τις σχέσεις που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες για πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σοβαρό, και μέχρι στιγμής γι' αυτό δεν είδαμε καμία απολύτως απάντηση να δίνει η κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μαρινάκης απλά αναφέρθηκε mm-hmm. στην απόφαση του κ. Τραμπ σχέση με την Guilfoyle. Το Πασόκ ζητάει να ενημερωθεί αν κλήθηκε ποτέ η κυρία Guilfoyle για παροχή εξηγήσεων. Γύρονται σοβαρά ζητήματα για παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας, λέει η Ελλάς, και το ΚΚΕ λέει ότι εκθέτει ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Guilfoyle, αποκρύπτοντας το ρόλο και τις παρεμβάσεις της. Η ίδια τώρα υποστηρίζει ότι όλα αυτά για τα οποία την κατηγορούν δεν ισχύουν. Mm-hmm. Μίλησε για ύψιστη τιμή ως προς την απόφαση να πάρει αυτή την θέση της πρέσβυρας τον ΗΠΑ εδώ στη χώρα μας, και αποχώρησε λέγοντας ότι είναι αθώα στην ουσία και μέσω των δικηγόρων της ότι θα λάμψει αλήθεια. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σας πω ότι έχει λάβει επίσης πολύ σοβαρές διαστάσεις όλο αυτό το ζήτημα, πέρα από την ενόχληση του Τραμπ. Ενδεχομένως να έχουμε ακόμα και παραπομπή της στα δικαστήρια, στις δικαστικές αρχές. Οι δημοκρατικοί ζητούν έρευνα και απόδοση ευθυνών και υποστήριξαν ότι επιδίωξε να πλουτίσει η κυρία Guilfoyle. Ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department εξετάζει τις καταγγελίες, και αν προκύψουν, όπως είπαμε, ενδείξεις για πιθανά ποινικά αδικήματα, θα μπορούσε να παραπεμφθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και το Κογκρέσο αναφέρει ότι υπάρχει η περίπτωση να παραπεμφθεί η υπόθεση στις δικαστικές αρχές. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι πολύ απλό.
0: Σωστά. Όλο και αυτό το σίγουρα ζήτημα θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα πόσο θα την υποδεχτούν και στις ΗΠΑ και πόσο σύντομα κιόλας θα αποχωρήσει από τη χώρα μας. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες.
1: Νεότερα όχι, μόνο για τον αντικαταστάτη της,
0: το
1: προσωρινό στην πρεσβεία. Είναι ουσιαστικά εκείνος που ακολουθεί το νούμερο 2 στην
0: πρεσβεία. Το νούμερο 2 στην πρεσβεία.
1: Και βέβαια ακούγονται πολλά ονόματα Ελληνοαμερικανών που θα μπορούσαν αργότερα να καταλάβουν αυτή τη θέση. Να πούμε ότι μας ήταν πολύ συμπαθής. Επικοινωνιακή.
0: Πολύ επικοινωνιακή.
1: Με ένα lifestyle ιδιαίτερο.
0: Πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ εντυπωσιακή παρουσία. Αλλά λυπάμαι, είναι πάρα πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που την αφορούν αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε.
0: Δίχασε όμως, να πούμε, φιλία από την αρχή, έτσι. Και δημιούργησε και ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή, ήταν κάποιοι οποίοι την λάτρεψαν και την εκθίασαν, και κάποιοι άλλοι οποίοι είχαν να πούν τα χειρότερα για εκείνη εξ αρχής.
1: Μιλούσαν εξ αρχής για το πολυτελείδιο της. Και θα κλείσω λέγοντας κάποια πράγματα για τη Wall Street Journal, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δικαιώνεται μέσω της αποπομπής. Αναφερόταν σε πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές κατά την εφημερίδα, διαμονές που κάλυπταν Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Επίσης κατηγορήθηκε από τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters, ότι ζητούσε $100,000 για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, ενώ εκείνος επιδίωκε τη μεσολάβησή της σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για φορολογικές και δικαστικές εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα. Εδώ
1: αυτά
0: είμαστε
1: για, την
0: για να πούμε περισσότερα, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες. Φιλία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μαζί μας η συνάδελφος η Μιχαέλα Κληρονόμου. Μας φέρνει και εκείνη ένα ρεπορτάζ σε σχέση με ιδιοκτήτη σκύλου που κατασπάραξε Μαλτές και τραυμάτισε 57χρονη. Να σε καλωσορίσω, Μιχαέλα.
1: Καλημέρα, Δόπη.
0: Απίστευτη και αυτή η ιστορία. Νομίζω πως το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε ολοένα και πιο συχνά τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, όπου ο σκυλιά δυστυχώς δημιουργούν τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι. Έχουμε ακούσει περιστατικά παρόμοια το τελευταίο διάστημα, σκυλιά να κατασπαράζουν μικρής ηλικίας παιδιά ή να τραυματίζουν ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Είναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο. Τώρα αυτή η είδηση μας έρχεται, Μιχαέλα, από την Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Πολύ σωστά, στη Θεσσαλονίκη, και σημειώθηκε το Μάιο του 24, συγκεκριμένα στην περιοχή του Εύωσμου. Πρόσφατα έλαβε την ποινή φυλάκισης 18 μηνών.
0: 18 μήνες λοιπόν στον ιδιοκτήτη του σκύλου, έτσι?
1: Ναι, σωστά. Με τριετή αναστολή από το μονομελές εφέτειο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα το μεγαλόσωμο ζώο ράτσας pitbull είχε σκάψει κάτω από την περίφραξη της επιχείρησης όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να κατασπαράξει ένα υπερήλικο μαλτές και να τραυματίσει σοβαρά την 57χρονη ιδιοκτήτριά του, με αποτέλεσμα η ίδια να χρειαστεί χειρουργείο για τα τραύματά της, ενώ δυστυχώς το μικρόσωμο ζωάκι δεν τα κατάφερε. Το δικαστήριο μετέτρεψε την αρχική κακουργηματική δίωξη σε πλημέλημα, κρίνοντας τον 38χρονο ένοχο για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, με το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, ενώ τον αθώωσε για τη θανάτωση του ζώου λόγω έλλειψης δόλου. Στο δικαστήριο αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγήθηκε και ο 49χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του χώρου της επιχείρησης, ο οποίος εν τέλει αθωώθηκε. Σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου, του 38χρονου, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ημέρα του συμβάν, αλλά απουσίαζε στο εξωτερικό, ενώ δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει ότι το σκυλί θα σκάψει κάτω από την περίφραξη.
0: Εντάξει. Αυτό από τη μία έχει μία λογική. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ο σκύλος του. Όμως από εκεί και έπειτα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι, όσοι έχουμε στην κατοχή μας σκυλιά. Να τηρούμε τους νόμους, έτσι. Εάν γνωρίζουμε ότι το σκυλί μας είναι επιθετικό, να του φοράμε φήμετρο, όπως ορίζει ο νόμος. Και τέλος πάντων να προσπαθούμε για την ευζοία του ζώου, αλλά και για την προστασία όλων των υπολείπων, κατά τα ψέματα. Μιχαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Στο τραπέζι έρχονται μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, έτσι για να αλλάξουμε θέμα. Περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους μπορεί να δουν περίπου 450.000 συνταξιούχοι, εφόσον προχωρήσουν οι αλλαγές όμως που εξετάζονται στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν μικρότερες κρατήσεις στις συντάξεις, με το μηνιαίο όφελος να μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων. Το θέμα αφορά κυρίως όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις και βλέπουν κάθε μήνα ένα μέρος των χρημάτων τους να παρακρατείται λόγω της συγκεκριμένης εισφοράς. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν δίνεται αύξηση στην σύνταξη, ένα σημαντικό μέρος της χάνεται εξαιτίας των κρατήσεων. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς στις 4 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να συζητηθεί στο ελεγκτικό συνέδριο η υπόθεση που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η συζήτηση έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές, ενώ από τις δικαστικές εξελίξεις ενδέχεται να προκύψει και θέμα αναδρομικών. Η μεγάλη αδικία που καταγγέλουν οι συνταξιούχοι βρίσκεται στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Σήμερα, όταν μία σύνταξη ξεπεράσει το όριο ενός κλιμακίου, η κράτηση υπολογίζεται πάνω σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στα επιπλέον χρήματα που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος μπορεί να πάρει μία μικρή αύξηση, αλλά τελικά να δει ελάχιστη διαφορά στο ποσό που μπαίνει στο τραπεζικό του λογαριασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάβαση σε υψηλότερο κλιμάκιο μπορεί να οδηγήσει σε τόσο μεγάλη πρόσθετη κράτηση, ώστε να εξανεμιστεί η αύξηση. Αυτή ακριβώς η πρακτική έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη μετά την προσφυγή συνταξιούχου του Δημοσίου, που ζητά να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ και να του επιστραφούν χρήματα που παρακρατήθηκαν. Ένα από τα βασικά σενάρια που έχουν τεθεί προς εξέταση προβλέπει να μην επιβάλλεται η εισφορά στο τμήμα της σύνταξης έως τα 1.400 ευρώ. Με απλά λόγια, εάν ένας συνταξιούχος λαμβάνει 1.600 ευρώ, η κράτηση θα μπορούσε να υπολογίζεται μόνο στα 200 ευρώ που ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο και όχι σε όλη την σύνταξη. Εφόσον εφαρμοστεί μια τέτοια αλλαγή, οι μηνιαίες κρατήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, συντάξεις από 1.450 έως 1.650 ευρώ, το πιθανό όφελος θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 30 ευρώ το μήνα, δηλαδή 360 ευρώ το χρόνο. Οι υψηλότερες συντάξεις, η ελάφρυνση ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.200 ευρώ σε ετήσια βάση. Πρόκειται πάντως για ενδεικτικούς υπολογισμούς και όχι για αυξήσεις που έχουν αποφασιστεί. Τα τελικά ποσά θα εξαρτηθούν από το σύστημα που ενδεχομένως θα επιλεγεί. Η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε οι συνταξιούχοι να μην χάνουν σημαντικό μέρος των αυξήσεών τους εξαιτίας της εισφοράς αλληλεγγύης. Ήδη προβλέπεται η ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων της ΕΑΣ, ώστε οι αυξήσεις των συντάξεων να μην οδηγούν αυτομάτως σε υψηλότερες κρατήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Το βασικό ζητούμενο είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η εισφορά, ώστε οι συνταξιούχοι να επιβαρύνονται μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να αφήσει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα στους δικαιούχους, χωρίς να χρειαστεί να αυξηθεί η σύνταξή τους. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική απόφαση, ούτε έχει ανακοινωθεί πότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων από τις κρατήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εάν το ελεγκτικό συνέδριο κρίνει ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για νέες διεκδικήσεις αναδρομικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι 450.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αυτόματα επιστροφές. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί ποιοι δικαιούνται χρήματα, για ποιο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, φύση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτο ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα, μη φύγει κανείς. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα, ακούτε Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1 στην ζωντανή μετάδοση, στην επανάληψή της 8 με 9 το βράδυ και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Ξεκίνησε και η μίνι κακοκαιρία στην Κρήτη. Λέω μίνι κακοκαιρία γιατί από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα λίγο νωρίτερα τον χάρτη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα τα οποία όπως καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, επί της ουσίας το κύριο πρόβλημα είναι σε Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Έχουμε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Στις πτήσεις δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει και γενικότερα πρόβλημα στις πτήσεις.

Χρειάζεται προσοχή, έτσι κι αλλιώς. Είναι καλό, θα το πω για μια ακόμα φορά, έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά, να καθαρίσετε φρεάτια και υδροροές, διότι στις περιπτώσεις που πολλές φορές πλημμυρίζουν σπίτια, αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει εύκολη ροή για να φύγει το νερό που πέφτει από την βροχή. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να σας πω ότι και σήμερα εδώ στην Επεξίδα, την οποία ακούτε και ίντερνετικά μέσω του politica.gr, έχετε την δυνατότητα να ακούτε μια φωνή η οποία υποστηρίζεται από την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη φιλία της Σερίδα, και το Μανώλη το Σαρή που ταξιδεύει για το Ρεν, για την πόλη Ρεν της Γαλλίας, εκεί όπου όφη θα δώσει μια ακόμα ευρωπαϊκή μάχη φέτος, έχοντας επιστρέψει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Με την ελπίδα και την ευχή βεβαίως να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία και αυτή η αποστολή, μια δύσκολη αποστολή, αλλά νομίζω ότι ο Όφη σήμερα μπορεί να αποδεικνύει σε κάθε μάτς ότι μπορεί να τα καταφέρνει. Τον ήχο και στα τεχνικά είναι ο Βαγγέλης Σολίτινα, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολογού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που θα ακούσετε σήμερα, μιας και χθες είχαμε τον Δημήτρη τον Ξενάκη εδώ και η εκπομπή στηρίχθηκε, θα έλεγα, περισσότερο στον λόγο, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έλαβε χώρα και λιγότερο στην μουσική. Έτσι, σήμερα θα ακούσουμε περισσότερη μουσική, θα προσπαθήσουμε να την ταιριάξουμε λίγο και με τον καιρό που είναι έξω.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Πάμε να τα δούμε λίγο έτσι αναλυτικότερα, τι παίζει ψηλά δηλαδή αυτή την ώρα. Η αποχώρηση και η αποπομπή, η αποχώρηση από την Αθήνα και η αποπομπή της Guilfoyle παίζει ψηλά. Υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα για να σωθεί την τελευταία στιγμή. Δεν τα κατάφεραν αυτοί που ήθελαν να την κρατήσουν και έτσι η Guilfoyle επιστρέφει άδοξα, θα έλεγα, πίσω στην Αμερική.

αποδεικνύοντας ότι η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει απλά να είναι τίμια, αλλά πρέπει να φαίνεται κιόλας. Και το λέω αυτό διότι οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, όπως γράφει η Wall Street Journal, συμπληρώνοντας πως μετά τη δημοσίευση του τρίτου ρεπορτάζ της εφημερίδας το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο η Guilfoyle είχε αποδεχθεί μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενία σε ορισμένα από τα κρυφότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης από τον εφοπλιστή Νικόλα Οτσάκο, η ατμόσφαιρα στην πρεσβεία με τη λευκή μαρμάρινη πρόσωψη έγινε όλο ένα και πιο τεταμένη.

Στηριζόμενος στο ρεπορτάζ της Wall Street Journal, αναφέρω ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ που της έδωσε έντολη να ανακοινώσει δημοσίως ότι ζητούσε από την Guilfoyle να παραιτηθεί χωρίς, σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ να μιλήσει απευθείας με την μέχρι τότε πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα πριν λάβει την οριστική του απόφαση. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ότι καλύτερο, ανακοίνωσε η Ζακάρια στους δημοσιογράφους. Η Ζακάρια είναι εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.

Η πολιτική κατάρρευση της Γκυλφόιλ, γράφει η αμερικανική εφημερίδα, ήρθε έπειτα από μια ασυνήθιστη διαδρομή μέχρι το διορισμό της ως πρέσβυρας, καθώς πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και πρώην βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο, η Γκυλφόιλ έγινε παρουσιάστρια στο Fox News και στη συνέχεια άρχισε να διατηρεί σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ περίπου στα μέσα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

την πιο αμήχανη στιγμή αυτής της ιστορίας μετά την Guilfoyle. Βρέθηκε μάλλον ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, και ανώτεροι συνεργάτες του, όταν βρίσκονταν περίπου στα μισά της διαδρομής, πλησιάζοντας ουσιαστικά τις ακτές της Ευρώπης πάνω από τον Ατλαντικό, όταν πληροφορήθηκαν μέσα στο Αμερικανικό αεροσκάφος ότι η Wall Street Journal ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει ρεπορτάζ που αποκάλυπτε ότι η Guilfoyle είχε ζητήσει να καταβληθούν $100,000 στο λογαριασμό της στην American Express από τον Eric Deeters, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψηφίου για το Κογκρέσο.

Λίγες μέρες νωρίτερα, πριν φτάσει δηλαδή ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο ίδιος είχε υπερασπιστεί την Guilfoyle, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρικτή της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση την εκτιμούσε ιδιαίτερα. Η επίσκεψη του Ρούμπιο ήταν το τελευταίο χαρτί για την Guilfoyle, μήπως και αλλάξει ουσιαστικά το κλίμα, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε. Γιατί πολύ απλά η απόφαση είχε ήδη ληφθεί από πιο πάνω. Να σας πω δύο λόγια για τον αντικαταστάτη της Guilfoyle στην Αθήνα, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Θα την αντικαταστήσει ο άνθρωπος που ουσιαστικά ήταν αυτός ως νούμερο 2 στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Ο Josh Hack είναι έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης με πολυετή παρουσία στο State Department και υπηρεσία σε διπλωματικές αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σήμερα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Στο παρελθόν διατέλεσε αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την χάραξη πολιτικής για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, παράλληλα υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης με ευθύνη για ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Συνεπώς, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τις ισορροπίες και τα δεδομένα στην περιοχή μας. Θα αναρωτηθούν ίσως κάποιοι φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γιατί κάνουμε την σημερινή αναφορά σε αυτή την αλλαγή σελίδα στην Αμερικανική Πρεσβεία, διότι η απάντηση είναι απλή. Είμαστε σε μια πολύ στενή επαφή με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες για πάρα πολλά ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Πυκνώνει, θα έλεγα, η ατζέντα των εκκρεμωτήτων αλλά και των υποθέσεων. Και εδώ θέλω να σας πω ότι ο Κασιματίδης, σας γυρίζω τώρα πολλές εκπομπές πίσω, επιβεβαιώνοντας αυτά που είχαμε πει κάποτε, ότι κερδίζοντας ο Τραμπ τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν στο κάδρο των ηγετών που ο Τραμπ με τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του συμπαθούσε. Όμως ο Τζον Κασιματίδης, ένας άνθρωπος που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και είναι ένας από τους στενούς φίλους του Ντόναλντ Τραμπ και υποστηρικτές του, προφανώς τον έπεισε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορούν να βρουν διάβλους επικοινωνίας, συνεννόησης και συμφωνιών. Και πάνω σε αυτό προχώρησε τελικά. Αποδείχθηκε σωστό αυτό που έλεγα δηλαδή τότε, ότι ο Κασιματίδης θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μέσα στο 26 και βεβαίως στο 27. Και βεβαίως κάπως έτσι συμβαίνει τώρα.

Τώρα, για να το κλείσουμε το θέμα, η διαδικασία διορισμού πρέσβη των ΗΠΑ περιλαμβάνει την επιλογή του υποψηφίου από την Αμερικανική κυβέρνηση και την επικύρωση του διορισμού από τη Γερουσία. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι επικείμενες ενδιάμενες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και τη διαδικασία της επικύρωσης αυτής. Εκτιμάται ότι η επικύρωση του νέου πρέσβη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται ωστόσο για πιθανό χρονικό ορίζοντα και όχι για οριστικοποιημένη ημερομηνία. Συνεπώς, μέχρι τότε ο Τζοκ Χας αναμένεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής. Τζοκ Χας, λοιπόν, στην Βασιλή Σοφίας.

Τώρα να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά αυτή την ώρα. Βεβαίως θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης. Έχουμε πρωτοφανή αριθμό αφήξεων στην Ιερά Πέτρα, η οποία δεν έχει υποδομές. Δεν πειράζει. Ας πάμε τη λάσπη. Ας πάμε τη σκόνη αυτών των επιλογών που η κυβέρνηση έχει επιλέξει. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτό τον δρόμο. Να έχει ανοιχτές πύλες. Και μέσα από αυτές τις ανοιχτές πύλες, επί της ουσίας, να συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει και ζούμε σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μια συμπλοκή που βεβαίως έχει δει το φως της δημοσιότητας στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα πριν από περίπου 48 ώρες τον τραυματισμό δύο ντόπιων νεαρών 18 και 22 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει παίξει όλα τα μέσα ενημέρωση, στα τοπικά, 6 Σουδανοί επιτέθηκαν μετά από λεκτική αντιπαράθεση στους δύο Έλληνες που φυσικά ανήμποροι να αντιδράσουν κατέληξαν στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Σκούρα τα πράγματα από ανθρώπους που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, δεν φοβούνται να επιτεθούν, να βιάσουν και να τρομοκρατήσουν. Η Ελλάδα του αύριο πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο εκείνων των κρατών, όπως η Πολωνία λόγου χάρη, που μέχρι σήμερα έχουν αποφύγει τα δεινά και όλα όσα χειρότερα έρχονται σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Είμαστε ως Ευρωπαίοι λίγοι και ακόμα λιγότεροι ως Έλληνες. Μπροστά στις ανεξέλεγκτες ροές αλλοδαπών, λαθρομεταναστών, και είμαστε υποχρεωμένοι να επιβιώσουμε προστατεύοντας την ίδια μας την ύπαρξη. Για να συμβεί όμως αυτό, δεν φτάνουν οι ευχές, οι δικές μου και οι ελπίδες. Ούτε και οι καλές προθέσεις των πολιτικών μας. Χρειάζεται πυγμή και πολιτική αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, θα το ξαναπώ, είναι στο παραένα, αλλά δεν θα είναι για πάντα στο παραένα, ούτε για πολύ ακόμα στο παραένα. Εν τω μεταξύ, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχουν φτάσει περίπου 400 με 500 άτομα στη Νότια Κρήτη. 400 με 500 άτομα μόνο τις τελευταίες ώρες. Ξέρετε αλήθεια πόσοι μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν, σύμφωνα με επίσημη καταγραφή, μπουκάρει? Να σας πω, πάνω από 2.000. Πάνω από 2.000 μόνο τις τελευταίες 30 ημέρες. Αν αυτό νομίζετε ότι είναι παρήγορο, αν νομίζετε ότι είναι αισιόδοξο, αν νομίζετε ότι είναι καλό, γεια σας, με χαρά σας. Δεν το συμμερίζομαι, είμαι στην ακριβώς απέναντι πλευρά.

0: ζητεί.
1: Λοιπόν, πολύ εύστοχα μου σχολιάζεται κάποιοι ότι το σημερινό playlist είναι ασυνήθιστο. Ναι, συνήθως παίζουμε πιο γρήγορη μουσική. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Αλλά σήμερα είχαμε αυτή τη διάθεση για αυτή τη μουσική και νομίζω ότι όλα αυτά χωράνε. Ο Βαγγέλης μου σχολίαζε προημερών. Δεν μπορώ να καταλάβω, μου λέει, τι μουσική ακούτε. Διότι μου λέει, με μπερδεύετε εδώ πέρα.

αποφάζετε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λατρεύω τη μουσική και δεν μπορώ να φανταστώ την καθημερινότητά μου χωρίς μουσική, ακούω διάφορα, πολλά διάφορα πράγματα ανάλογα με την ώρα, με την ψυχολογία της στιγμής και βεβαίως με πράγματα που έχω στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στους απατεώνες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και βέβαια έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι για να υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες υπάρχουν πρόθυμοι οι οποίοι τους ανοίγουν τις πόρτες.

Η ελπίδα είναι η πιο ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανθρώπινη ψυχή. Όταν γεννιέται η ελπίδα, χτίζει όνειρα και βεβαίως προσδοκίες. Όταν όμως η ίδια η ελπίδα πεθαίνει, γκρεμίζεται με πάταγο γιατί χάνεται η πραγματικότητα που κάποιος έχει χτίσει μέσα του. Το έχουμε δει αυτό και στην πολιτική σκηνή, αλλά και σε πολλά περιστατικά μέσα στην κοινωνία στο πέρασμα των χρόνων.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια εντελώς ψεύτικη ελπίδα που είναι ίσως για μένα πολλές φορές χειρότερη από την απελπισία, ειδικά όταν πρόκειται για το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, δηλαδή την υγεία του. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ένας θάνατος που προσωπικά με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι το εμπόριο ελπίδας ήταν ανέκαθεν ελκυστικό και στην πολιτική, το είδαμε με τον Τσίπρα το 2015, αλλά το έχουμε δει διαχρονικά και με το εμπόριο ελπίδας στο χώρο της υγείας, με κορονίδα βεβαίως των τελευταίων ετών, την περίπτωση των γιατρών της Καρνεάδου του Κολονακίου. Εκεί δηλαδή που άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης το διατύπωσε στα αξιώματα και σκέψεις. Ο ηγέτης είναι ένας έμπορος ελπίδας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ειδικότερα για την υγεία, ο ηγέτης Κλάρκ Στάνλεϊ, ένας Αμερικανός βοτανολόγος, κυκλοφόρησε στην αγορά ένα έλαιο φιδιού ως φάρμακο, υποσχόμενος πολλαπλές θεραπείες, αποκαλώντας τον εαυτό του μάλιστα βασιλιά Κροταλία. Και βέβαια λίγο αργότερα είχαμε και εδώ μια εκοφαντική κατάρρευση, αφού αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για παντελώς άχρηστο προϊόν.

Οι σύγχρονοι έμποροι της ίδιας ελπίδας στη χώρα τη δική μας, στην Ελλάδα, άλλοτε την προσφέρουν στη συσκευασία θαυματουργής φραπελιάς που προκάλεσε μαζική ιστερία πριν από 20 περίπου χρόνια, και άλλοτε με την δράση ψευτογιατρών, τσαρλατάνων, εγκληματιών όπως ο Δόκτωρ Κόντος, που εξαπάτησε πολλούς απελπισμένους καρκινοπαθείς οδηγώντας τους σε δίθεν εναλλακτικές πλην θανατηφόρες όμως θεραπείες. Ενώ έχουμε και τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος πουλάει γι' αυτό στη δική του την ελπίδα, για τη φαλάκρα, για το βοτανικόν, για τα οστά, για τις τρίχες κατσαρές και δεν ξέρω και εγώ γιατί άλλο. Φίλες και φίλοι, σήμερα είμαστε 50 χρόνια μετά από τη δίκη για το νερό του Καματερού. Μια επέτειος δηλαδή που μας ανοίγει την πόρτα να θυμηθούμε λίγο την ιστορία αυτή, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ την άλλη μεγάλη απατεώνυσα, την Αθανασία του Εγάλεου.

Ο 36χρονος Γιώργος Καματερός ήταν ένας απλός δικηγοράκος με καταγωγή από την ΚΟ και γραφείο στον Πειραιά. Τον έμαθε όλη η Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 70. Μια Ελλάδα που μόλις είχε βγει από τα δεσμά και το σκοταδισμό της δικτατορίας, με μια τεράστια ανοιχτή εθνική πληγή, την τραγωδία της Κύπρου, και πάσχιζε να ορθοποδήσει έχοντας επιλέξει το δρόμο της ενωμένης Ευρώπης.

Διόλου περίεργο ότι η είδηση για το θαυματουργό θεραπευτικό νερό που πλάσαρε ο εν λόγω δικηγόρος έπιασε το επίσημο κράτος εν υπνώση. Τα ανοιχτά θέματα της Ελλάδας ήταν τόσο μεγάλα, ζωτικά και εξαιρετικά πολύπλοκα, ώστε ο νεαρός Μεσσίας που μοίραζε αφιδώς και δωρεάν ελπίδα επιβίωσης για τους βαριά αρρώστους αντιμετωπίστηκε ως κάτι μη παράτερο. Σε αυτό το πολιτικο-κοινωνικό σκηνικό, ο Γιώργος Καματερός ήταν εν πολύ ο πρώτος διδάξα σε αυτό το άθλιο εμπόριο ελπίδας για την υγεία. Είναι ο πατέρας της απάτης, είναι ο πατέρας της ιστορίας που κρατάει εδώ και 50 χρόνια. Μαγικά νερά, καρπούζοθεραπείες, εντεροπλήσεις βοτανικών, επιστολές Ιησού, καραφλοδαίμονες και βεβαίως πλασμαφαιρέσεις. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κάνω μια παρένθεση, που καταδικάζεται σήμερα τους γιατρούς, τους οποίους έχουμε ακόμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά παρακολουθείτε ένα σωρό άλλα πράγματα στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σας πλασάρουν από νανογυλαίκα, κρέμες ομορφιάς, φυτικά προϊόντα και βεβαίως φάρμακα κατά της φαλάκρας και επιστολές του Ιησού, και μάλιστα τους ψηφίζεται κιόλας. Βελόπουλος παίρνει 6-7%, έτσι, με τα φάρμακα αυτά τα οποία εμπορεύεται. Δεν λέω ότι το κάνει καλά, από τη στιγμή που το επιτρέπει η πολιτεία. Με νοιάζει εμένα, ο λόγος μου περιττεύει. Εγώ με εσάς. Διότι ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και πλουτίζει και έχει τα λεφτά του στη Γερμανία, στις τράπεζες της Γερμανίας. Με εσάς αναρωτιέμαι. Εσείς είστε το περίεργο της ιστορίας.

Με το μαγικό νερό λοιπόν, το επωνομαζόμενο Ήλιον, που ισχυριζόταν ότι προερχόταν από μια πηγή της Κο και που έμεινε στην ιστορία στο νερό του Καματερού, υποσχόταν σίγουρη αλλά και ανώδυνη ίαση για καρκινοπαθείς ακόμα και σε τελικό στάδιο.

Τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τραγούδι του Ξαρχάκου. Θυμόμαστε πάντα πού το έχουμε ακούσει πρώτη φορά και πόσο έτσι μας συγκινεί και μας αρέσει να το ακούμε. Αλλά ίσως δεν θυμόμαστε ότι αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου και μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Καματερός λοιπόν σταδιακά πρόσθεσε στο μενού των σίγουρων θεραπείων και μια τεράστια γκάμα από λιγότερο επώδυνες αλλά συνηθίρες ασθένειες όπως δισκοπάθεια, κύλες, καταράκτης, προκαλώντας ένα πρόσκαιρο τελείρου ενθουσιασμού. Διότι σας έχω πει ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός που θέλει να εξαπατηθεί. Το ζητάει, το ζητάει. Το έχει ανάγκη το ψέμα και την εξαπάτηση.

Από τις 11 Φεβρουαρίου του 1976 και επί 1,5 μήνα η χώρα βρέθηκε στον αστερισμό του θαυματουργού νερού του Καματερού που κυριαρχούσε ισοπεδωτικά σχεδόν στην επικαιρότητα. Σκηνικά απερίγραπτα. Μαζική ιστερία. Σκηνές αλαφροσύνης, σπρωξήματα και ποδοπατήματα ανθρώπων κάθε ηλικίας που ικέτευαν να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι νερού από τα βιτιοφόρα που το μετέφεραν στα σημεία διανομής, συνήθως στα προάβλια εκκλησιών, σε παλαϊκές συγκεντρώσεις σε γήπεδα, καράβια που έφταναν με ειδικά δρομολόγια στην ΚΟ, γεμάτα απελπισμένους καρκινοπαθείς και συγγενείς τους για να πάνε στην πηγή.

0: καλό.
1: Ο Καματερός αντιμετωπιζόταν περίπου ως σωτήρας και κατόρθωνε αριστοτεχνικά, παραδοξολογώντας, να πείθει για τις απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, καθώς προσέφερε δωρεάν ελπίδα στους απελπισμένους. Θέλω να μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι ο Καματερός είναι case study. Γιατί σε μια εποχή που δεν υπήρχαν social media, όπου δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε TikTok, κατάφερε να κάνει αυτό το οποίο έφτασε να κάνει, δηλαδή να πάρει αυτή την τεράστια αναγνωρισιμότητα και βεβαίως αποδοχή από τους ανθρώπους του πιο έξυπνου λαού στον κόσμο, τους Έλληνες. Γιατί εμείς είμαστε οι εξυπνότεροι ως γνωστόν στον κόσμο, διότι όταν οι άτρωγαν βελανίδια, εμείς γράφαμε βιβλία.

Η 11η Φεβρουαρίου είναι γνωστή στην υπόθεση Καματερού ως D-Day. Ο υπαρχηγός του, ο εφοπλιστής και οικονομολόγος Κωνσταντίνος Γράτσος, από το γραφείο του στην Κανάρη 20, δηλαδή προσέξτε, κατά μια διαβολική σύμπτωση, στο αντίθετο άκρο από την Καρνεάδου στο Κολονάκι, για όσους ξέρουμε τους δρόμους εκεί, έριξε τη βόμβα για το νερό που θεραπεύει τον καρκίνο και έδωσε και το ιστορικό. Την 6η Νοεμβρίου του 1972, ο μας Ελλήνων επιστημόνων ήχθη εις γνώσιν περί της απολύτου θεραπευτικής ικανότητας του παρουσιαζόμενου ύδατος επί της νόσου του καρκίνου. Δια τας ανάγκας της σημερινής επαφής ονομάζουμε τούτο ήλιον και λέγομεν ότι είναι είδωρ μεταλλικών ραδιενεργών με την ιδιομορφία της απεριοδικής ακτινοβολίας β. Έναντι ή ασδήποτε εναντί όσων έχουμε ήδη υπέρ ημών των ύψιστων. Τους συναδέλφους εκείνης της εποχής που ήταν με το στόμα ανοιχτό, ο Γράτσος αποκάλυψε ότι το νερό ήδη μοιράζεται επί ένα εξάμηνο σε διάφορα μέρη της γης με ποσοστά θεραπείας 80% σε όλες τις μορφές μάλιστα του καρκίνου. Την ίδια ώρα, στο μεγάλο γνωστό νοσοκομείο της Αττικής, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Άγιος Σάβας, ξέσπασε ανταρσία από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, με πολλούς να διακόπτουν τη θεραπεία τους απαιτώντας να τους δοθεί το νερό του Καρματερού. Συγχρόνως ξεκινούσε απόβαση εκατοντάδων καρκινοπαθών και συγγενών στην ΚΟ. Μόνος στο σταθμό. Τόσο φωτισμένος ο λαός μας. Άρε κορόιδα, άρε κορόιδα.

Ήταν τόσο μεγάλη η συγκέντρωση του κόσμου και ο προφανής συνωστισμός, σε βαθμό που η αστυνομία αδυνατούσε να ελέγξει τα πράγματα και έτσι ανάγκασαν τον Καματερό να οργανώσει δεύτερο κέντρο διανομής στο προάβλιο της Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στο νέο ψυχικό στη γειτονιά μου εκεί πάνω. Παράλληλα προέκυψαν οι πρώτες δημόσιες μαρτυρίες για τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, όταν ένας 40χρονος αναφέρει σε δημοσιογράφους στην είσοδο της πολυκατοικίας της Κανάρη ότι η γυναίκα του αναστήθηκε. Ήταν να πεθάνει από ώρα σε ώρα. Ούρλιαζε στο κρεβάτι σαν αγρίμη. Είχε καρκίνο στο δεξιό βρόγχο και στο λαιμό. Πήρε δύο δόσεις και αναστήθηκε. Χθες βράδυ πήγαμε σε δαδέρνα.

Και βέβαια, προσέξτε, ένα κοινό με τα σημερινά, όσοι σας λέμε για όλα αυτά, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα θα κάνω μια αντιδιαστολή εδώ πηγαίνοντας προς το τέλος, όταν εγώ εμφανίστηκε ο Σόρας ας πούμε και έλεγα ότι αυτά είναι μια απάτη και μισή και μια ανοησία, κοντέψανε να με λιντζάρουν. Ήρθαν στο Ράδιο Κρήτη ένα πρωί τότε και προσπαθούσαν να διακόψουν την εκπομπή, και όταν βγήκα έξω και είπα ποιος είναι ο μάγκας που θέλει να με λιντζάρει, φύγανε. Θέλω να πω ότι όταν λες το λογικό και το αυτονόητο στον κόσμο, ο κόσμος αρνείται να το ακούσει, πιστεύει τον παπατζή και τον απατεώνα και όχι αυτόν που προσπαθεί να του δείξει τον δρόμο που είναι η κανονικότητα, η πραγματικότητα και η λογική. Ό,τι δηλαδή ακριβώς συνέβη και λίγο αργότερα με τον Τσίπρα στο δημοψήφισμα, που πολλοί από εσάς ήταν πεπισμένοι ότι θα σκίσει τα μνημόνια και ότι θα παίζει τα νταούλια για να χορεύουν οι αγορές. Φάτε άλλο ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο, 100 δισεκατομμύρια. Τόσο σας κόστησε η εξυπνάδα εκείνης της περίοδος.

Σαν σήμερα λοιπόν ο καματερός πριν από 50 χρόνια και συνεργάτες του κάθεσαν στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Κατηγορίες, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και η παράνομη κυκλοφορία άγνωστου προϊόντος. Έπεσαν στα μαλακά. Ένοχοι δύο και μόνο για την πρώτη κατηγορία. Άπαντες αθώοι για τη δεύτερη. 8 μήνες και 8.000 δραχμές πρόστιμο για τον καματερό. 4 μήνες για τον Γράτσο.

Καματερός έφαγε ακόμα 10 μήνες φυλακή για μια άλλη υπόθεση από μια δεύτερη δίκη ένα χρόνο αργότερα για εξύβριση βουλευτών σε συνδυασμό με το νόμο 4.000 του 59 περί τετιμποϊσμού. Είχε πει στην μνημειώδη συγκέντρωση των νέων Λιωσίων ότι θα κάψει τους βουλευτές και θα τους στείλει σκόνη που ενεργοποιεί τις ζωοτροφές. Τον ίδιο δεν τον έσωσε το νερό του και έτσι ο ίδιος το 98 έβαλε τέλος στη ζωή του. Έχοντας βεβαίως μια σειρά από αποτυχίες μετά τα δύο δικαστήρια. Ήταν όμως τελικά ο Καματερός ένας ψωνισμένος, φαντασιόπληκτος, μυθομανής, γραφικός που πίστευε σε αυτά που σέρβιρε στον κόσμο και που πάνω κάτω τον αναγόρευαν σε σωτήρα της ανθρωπότητας. Κάποιες ατάκες του βεβαίωνουν ότι πίστευε πράγματι ότι θα σώσει τον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι ήταν ασταθής, εκρηκτικός, επίμονος και βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ξεγέλασε όλους τους Έλληνες με απλό νεράκι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη ζωή του έχασε άνδρας στη Ρόδο από την κακοκαιρία καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια και Αττική. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού. Μέχρι αργά το βράδυ παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, καταιγίδες και αύριο στο Ηράκλειο. Επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι αποκλειστικά απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Πολιτικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για την Guilfoyle, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη άστεγο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας Ηρακλείου, καθώς έβγαλε όπλο το οποίο ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. 33 οι κατηγορούμενοι και πάνω από 340 οι μάρτυρες. Πάνω από 600 μετανάστες φιλοξενούνταν μέχρι το μεσημέρι υπό άθλιες συνθήκες στην Ιεράπετρα. Σταδιακή αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των αλλοδαπών με λεωφορεία. Βυθίστηκε πλοίο με πάνω από 2.500 κοντέινερ στο Ορμούς. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Η Κρήτη ξαναβρίσκεται στο κόκκινο με ισχυρές καταιγίδες θυελλώδους ανέμους. Θυελώδεις ανέμους που κυρίως στα δυτικά της Κρήτης θα γίνουν πιο αισθητοί. Συνθέτοντας ένα σκηνικό που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μετά τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί στην Κρήτη ως γνωστόν κάθε φορά που ανοίγει ο ουρανός αποκαλύπτονται και οι γνωστές αδυναμίες των υποδομών μας.

Αυτές οι καιρικές συνθήκες έχουν βρει 600 και πλέον ψυχές στην Ιερά Πέτρα απολύτως εκτεθειμένες. Από καρδιωτικές εικόνες με 611 μετανάστες να περνούν τη νύχτα τους στη βροχή, σε σκηνές, σε καρότσες, σε πρόχειρα καταλύματα, κάτω από μισοτρυπημένα σκέπαστρα, ανάμεσα τους έγκυες γυναίκες και βρέφη. Πασχίζει εκεί ο Δήμος, η Λιμενική, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Εθελοντές, τέλος πάντων, να δώσουν τη δική τους μάχη. Αλλά το οργανωμένο κράτος εμφανίζεται για μία ακόμη φορά ακατάλληλο. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, έφτασαν περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι, όταν ολόκληρο το 2025 στην Ιεράπετρα είχαν καταγραφεί μόλις 880 αφήξεις.

εδώ αναρωτιέται κάποιος πώς ακόμη προειδοποίησεις χρειάζεται η κυβέρνηση για να αντιληφθεί ότι η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μια μόνιμη πλέον κατάσταση έκτακτης ανάγκης με σκηνές, καρότσες και το φιλότιμο.

Πάντως, για να επανέλθουμε στα της κακοκαιρίας και να αντιληφθούμε τη σφοδρότητά της, είχαμε έναν ακόμη νεκρό, και μάλιστα νεαρής ηλικίας, μόλις 25 ετών, από πλημμύρες που σημειώνονται αυτή την ώρα στη Ρόδο. Δύο νεκροί μαζί με το κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου σε 10 ημέρες από την ίδια αιτία. Απλά γιατί έβρεξε πολύ.

Πάμε στα της οικονομίας, της ακρίβειας και των παροχών. Πρώτα μας ανακοίνωσαν μία τιμή στο 1,95 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα μας παρουσιάζουν το 1,55 ως θρίαμβο. Γιατί η κυβέρνηση με τη γνωστή μέθοδο του Χότζα, φουσκώνω, μετά ό,τι και να αδειάσω, ανακούφιστα φέρεται, υπολογίζει ότι χωρίς παρεμβάση η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν περίπου 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Σχεδόν διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι. Και σου λέει με την επιδότηση που δίνω και την έκπτωση των δηληστηρίων θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Άρα θα πρέπει να είστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Δηλαδή, μας παρουσιάζουν την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών ότι είναι μια σημαντική επιτυχία όταν πέρυσι, την ίδια ημερομηνία, 15 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, που και ξεκινά επίσημα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου του 2025, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ως εκκίνηση 1 ευρώ και 12 λεπτά. Μουσική 43 λεπτά φέτος υψηλότερη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, 37% τουλάχιστον η ποσοστή αύξηση.

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση πανηγυρίζει από σήμερα ότι αφού βάζει τις επιδότησεις και τις εκτόσεις, θα παίρνουμε φτηνότερο σε αυτό που ανέμενε να είναι πολύ ακριβότερο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μόνο που για τον μέσο πολίτη δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα, γιατί θα πληρώσει κατά 37, σχεδόν 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος. Να το πούμε απλά κατανοητά, μια οικογένεια που πέρυσι χρειαζόταν 1128 ευρώ για 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, φέτος θα χρειάζεται 1550 ευρώ. Δεν συγκρίνουν τις τιμές με όσα πληρώναμε πέρυσι, όχι. Είναι άλλη συγκριτική μέθοδος, αυτή που εξυπηρετεί και βολεύει. Συγκρίνουν τις τιμές με όσα θα πληρώναμε φέτος αν δεν μας έδιναν επιδότηση. Γι' αυτό έχει αξία να θυμόμαστε τους αριθμούς. Γιατί οι αριθμοί αποκαλύπτουν όσα επιχειρούν να κρύψουν επικοινωνιακά τεχνάσματα.

ξέρετε το χειρότερο είναι ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όλους εμάς σαν να μην έχουμε μνήμη. Χρυσόψαρα, ρε παιδί μου, με στη γυαλά. Εντάξει, όχι ότι έχουν και πολύ άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από εμάς ξεχνάμε, να, πόσοι θυμόντουσαν ότι πέρυσι πληρώναμε 1 ευρώ και 12 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι σου λέει, αφού ρε παιδί μου αντέχουνε, γιατί όχι. Εμείς θα επιμείνουμε. Μετά το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι του Χριστουγέννων, τα διάφορα πας, τις επιδοτήσεις, τις συμφωνίες κυρίων, τις εθελοντικές κατά τα άλλα μειώσεις τιμών και τις αμέτρητες κυβερνητικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έρχεται τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης να μας παρουσιάσει μία ακόμη μεγαλοφυή ιδέα. Δεν τους έφτανε το καλάθι του Χριστουγέννων, όχι. Θα έχουμε τώρα χριστουγεννιάτικο πακέτο τιμών. Αυτοί κάνουν σε ένα γραφείο και εφευρίσκουν νέες ορολογίες. Και για 7η-8η μάλλον χρονιά η κυβέρνηση παραδέχεται. Επί της ουσίας παραδοχή είναι και μάλιστα ομή. Ύστερα από τόσα χρόνια διακυβέρνησης, ότι δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια αποτελεσματική και διαρκή πολιτική συγκράτησης των τιμών και εξασφαλίζει απλά εορταστικές προσφορές. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Και όχι κάποια δεσμευτική παρέμβαση, όχι κάποιο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά παρακαλώντας, εκλιπαρώντας ξανά τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν εθελοντικά. Αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σοβαρή πολιτική οικονομίας, είναι η μετατροπή της ακρίβειας σε επικοινωνιακό θέαμα με πρωταγωνιστές, υπουργούς και κομπάρους φυσικά όλους εμάς. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Διότι μαθαίνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται μια νέα πρωτοβουλία μειωμένων τιμών για τα Χριστούγεννα με στόχο προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά, ζύμες, γλυκίσματα, είδη υγιεινής και ορισμένα κρέατα. Την προσπάθεια εμφανίζεται να συντονίζει η διοικήτρια της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής. Μόνο που συναντάνε κάποιες δυσκολίες, διότι μαθαίνουμε ότι οι προμηθευτές, προσέξτε, όχι τα σούπερ μάρκετ, και θα έρθω σε αυτό, οι προμηθευτές εμφανίζουν μια δυσκολιότητα να ανταποκριθούν. Επικαλούνται αυξημένο ενεργειακό κόστος, ακριβότερες πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, γενικότερα παιδί, πιέσεις της αγοράς, το γνωστό. Κάπως έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί όχι να μειώσει την ακρίβεια, όχι. Αυτό το έχουμε πάρει πλέον χαμπάρι. Απλά να αλλάξει την ετικέτα της επικοινωνικής διαχείρισης για την ακρίβεια. Αλλά ας κάνουμε ένα απολογισμό αυτών που ήδη έχουν εφαρμοστεί. Τα προϊόντα που συμμετείχαν στην προηγούμενη πρωτοβουλία μειώσεων τιμών αντιπροσώπευαν μόλις το 3% του μηνιαίου τζίρου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότεροι από 600 κωδικοί προϊόντων μέσα σε χιλιάδες διαθέσιμους κωδικούς. Ποιο ήταν τώρα το οικονομικό όφελος για τον πολίτη? Κρατηθείτε. Η εκτιμόμενη μηνιαία εξοικονόμηση ήταν από 2 έως 4 ευρώ. Θέλετε να σου δώσουμε τίση, αν πας φουσκώσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε εκατονταετία για να νιώσουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Στη διάρκεια του έτους είναι από 24 έως 48 ευρώ. Εάν υποθέσει κανείς ότι το όφελος μάλλον παραμένει σε μηνιαία βάση το ίδιο. Αυτό είναι το μέγεθος της επιτυχίας που περιγράφουν οι πρώτες εκτιμήσεις για την πρωτοβουλία μειώσεων τιμών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Στην πράξη, όχι στα ανακοινώσεις, όχι στα τηλεοπτικά πάνελ, όχι στις συνεντεύξεις τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπουργείων. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων κατά τα άλλα, των ανακοινώσεων, των υπουργικών συνεντεύξεων και της επικοινωνιακής κινητοποίησης.
Την ώρα δηλαδή που ένα νοικοκυριό μπορεί να ξοδεύει εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως κοινωνική παρέμβαση μια εξοικονόμηση που με βάση αυτές τις εκτιμήσεις δεν φτάνει ούτε το κόστος ενός μόλις καφέ το μήνα.

Και δεν πάει ο κύριος Θοδωρικάκος σε μια οικογένεια να της πει ότι εγώ με τις πανεβάσεις που έχω κάνει, τον τόρο, τη θεά ουσία που έχω καταναλώσει και έχω αφιερώσει για όλο αυτό, κατάφερα να σου εξοικονομήσω, όχι δύο, που είμαι εμείς δύο, 4 ευρώ το μήνα. Αν είναι τετραμελής οικογένεια, από 1 ευρώ στον καθένα.

Και όλα αυτά ενώ ήδη τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή και τις καταστροφές, υπάρχουν εκτιμήσεις για νέες ανατιμήσεις που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και το 7 με 8% σε εκατοντάδες κωδικούς αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Αλλά να μείνουμε σε αυτό, μιας και το αναφέραμε. Υποθέσουμε ένα προϊόν κοστίζει 10 ευρώ και ανατιμάται εξαιτίας πολλών παραγόντων κατά 8%. Φτάνει λοιπόν στα 10 ευρώ και 80 λεπτά.

Έτσι το προϊόν παραμένει ακριβότερο. Και ουσιαστικά η πρωτοβουλία που υποτίθεται αναλαμβάνει η κυβέρνηση, αντί να μειώνει τις τιμές, τις αυξάνει. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να συγκρατήσει, για να μην το χρεώσουμε στην κυβέρνηση και αυτό, τις έχουμε χρεώσει αρκετά, δεν μπορεί να συγκρατήσει την αύξηση των τιμών. Δεν συζητάμε για μείωση. Εδώ παρουσιάζει η κυβέρνηση παντελή ανικανότητα να συγκρατήσει τις ήδη αυξημένες τιμές. Εμείς δεν συζητάμε για μείωση. Ωραία. Αυτό το έχουμε πάρει χαμπάρι. Το έχουμε αφομοιώσει. Αλλά μια συγκράτηση των τιμών ούτε αυτή δεν μπορεί να καταφέρει.

Πάμε τώρα που σας λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μηνιαίος κύκλος εργασιών για τον κλάδο του σούπερ μάρκετ, ο μηνιαίος, είναι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Δεκέμβριο είναι ο κατεξοχήν πιο κερδοφόρος μήνας, ή για να πω κερδοφόρος, ο καλύτερος μήνας από άποψη τζίρου για τα σούπερ μάρκετ, φτάνοντας, ενώ ο μέσος όρος αναμήνα είναι στο 1,2, φτάνοντας το Δεκέμβριο τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, όπως σημαίνει συνήθως στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, έτσι και στα σούπερ μάρκετ, τα Χριστούγεννα αποτελούν την πιο σημαντική εμπορική περίοδο. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς από τις εκτόσεις που θα παρουσιαστούν στο χριστουγεννιάτικο πακέτο θα είναι πραγματικά πρόσθετες και πώς θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως στο πλαίσιο του εμπορικού ανταγωνισμού. Γιατί έτσι το προσπερνάμε. Το Υπουργείο εμφανίζεται να πιστώνεται επικοινωνιακά κάθε προσφορά που εμφανίζεται στο ράφι, τις οποίες ούτως ή άλλως είχαμε. Για να μην πω ότι έχουμε και λιγότερες τώρα, με κάτι φάνταστες ιδέες που ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης και πριν τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Σκρέκα, να επιβάλλει ένα πλαφόν στις εκτόσεις που δίνουν τα σούπερ μάρκετ. Προχθές για μία ακόμη φορά ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε τη λογική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, μιλώντας για συνεργασία με τις επιχειρήσεις και για δίθεν συμφωνίες.

Μόνο που υπάρχει το εξής ζήτημα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, όχι μόνο ο συγκεκριμένος, αλλά και οι προηγούμενοι, στοχεύουν, κατά την ταπεινή μας άποψη, όχι εξαιτίας απειρίας ή ανικανότητας, αλλά πολύ μεθοδευμένα στοχεύουν μόνο σε ένα κρίκο, στον προφανή της αλυσίδας της εφοδιαστικής. Και ο προφανής κρίκος είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτά σηκώνουν την τελική μήνυ των καταναλωτών εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει με τις τιμές στα ράφια. Το έχουμε πει και παλιότερα, θα το επαναλάβουμε για όσους θέλουν να τα κατανοήσουν. Είναι πολύ εύκολο νομίζω να το διαπιστώσουν και από τους ισολογισμούς. Στοιχειοδός, αν μπορείς να διαβάσεις ένα ισολογισμό, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ είναι τεράστιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τον κύκλο εργασιών, όπως εμείς λέμε, συνηθίζουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οριοθετούν κέρδος της τάξης του 25-30, στα εμπορικά καταστήματα μπορούν να δουλεύουν και με υψηλότερο ποσοστό κέρδους, εννοώ υποδήματα, ένδυση, ότι αυτό αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Εκεί που τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν είναι ότι όσο μεγαλύτερο τζίρο κάνουν, το πολύ χαμηλό επίπεδο ποσοστό του καθαρού κέρδους που έχουν είναι ανάλογο. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ δεν δουλεύουν

με μεγάλο περιθώριο κέρδους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουν λεφτά. Βγάζουν γιατί έχουν τεράστιο τζίρο. Όταν για παράδειγμα, μην πούμε τώρα αλυσίδα, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα, έχει κύκλο εργασιών 6 δισεκατομμύρια ευρώ και δουλεύει με ποσοστό καθαρού κέρδους, προφόρων. Μιλάμε για καθαρό κέρδος, προφόρων. Αυτά τα ποστά που σας λέμε είναι αυτά που υπάρχουν πραγματικά στην αγορά. Ό,τι τα υπόλοιπα που ακούτε είναι τρίχες, είναι... απλά δεν γνωρίζουν. Τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν με καθαρό ποσοστό κέρδους από 1 έως 3%. Αν είναι από 2 και πάνω, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο η λειτουργία μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Φαντάζει πολύ μικρό ποσοστό. Όμως το 3% στα 6 δις, για κάτι την αγωγή. Το 3% στα 6 δις είναι τεράστιο νούμερο. Δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουν χρήματα. Αλλά τα 6 δις δεν είναι κέρδη. Και μάλιστα τα σούπερ μάρκετ έχουν και πολύ χαμηλότερο, συγκριτικά με άλλους κλάδους αγοράς, πολύ χαμηλότερο ποσοστό καθαρού κέρδους. Εκεί που βγαίνουν στα ανεκτά, και γι' αυτό βλέπετε και πολλά σούπερ μάρκετ, για να αυξήσουν τον τζίρο τους, βγαίνουν στα ανοιχτά επειδή ακριβώς κάνουν τεράστιους τζίρους. Με αποτέλεσμα λοιπόν το πολύ χαμηλό ποσοστό του κέρδους σε αναλογία με τον τζίρο να είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό. Εκατοντάδων, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εκατομμυρίων ευρώ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια κέρδος. Στα 6 δις. Κατηγορούνται λοιπόν τα σούπερ μάρκετ ότι έχουν στήσει καρτέλ. Μάλιστα. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν στήσει καρτέλ όπως εμείς το εννοούμε. Και αν πράγματι θέλαμε να δούμε διαφορά, θα έπρεπε να στήσουν καρτέλ, όσο και αν ακούγεται οξύμορο αυτό. Αλλά τι καρτέλ? Καρτέλ απέναντι στους προμηθευτές. Να μην επιτρέπουν όταν βλέπουν συνεχώς ανανεωμένους τιμοκαταλόγους. Γιατί τα σούπερ μάρκετ τι κάνουν? Ας πούμε εμείς τι κάνουν. Παίρνουν τιμοκαταλόγους, έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους που δουλεύουν. Δουλεύουν με μεικτό από, 22-25-26%. Παίρνουν τιμοκαταλόγους, όπως τους παίρνουν, τους περνάνε κατευθείαν στο ράφι. Συνεχίζουν, αυτοί βάζουν το ποσοστό κέρδος που είχαν προϋπολογίσει. 23-24-25% ανάλογα με το πόσο δουλεύει η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Όλες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές, όλες κοιτάνε, η μία κοιτάει τις τιμές της άλλης αλυσίδας. Έχουν μάλιστα και μηχανισμούς ή φυσική παρουσία υπαλλήλων που πηγαίνουν από αλυσίδα και αλυσίδα και παίρνουν ανταγωνισμό, όπως λένε, τις τιμές των προϊόντων, ή έχουν και άλλα εργαλεία ψηφιακά πλέον που παρακολουθούν τις τιμές προκειμένου να μην βγουν εκτός αγοράς. Διότι όταν εμφανίζεται 5 λεπτά ακριβότερο στο γάλα, είσαι βγει εκτός αγοράς. Αυτόματα. Κανείς δεν θα ήθελε να βγει εκτός αγοράς. Όταν όμως όλες οι αλυσίδες παίρνουν από τη συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία νέο τιμοκατάλογο, όλοι θα τον περάσουν στο ράφι. Αν πράγματι θέλαμε διαφορά, και εκεί είναι η λεπτομέρεια που κρύβεται η όλη η ουσία της κυβέρνησης, έχει στοχεύσει σε λάθος κρίκο, πολύ στοχευμένα, όχι εξαιτίας απειρίας ή μη γνώση του αντικειμένου, πολύ στοχευμένα, δεν έχει στοχεύσει στον κλάδο των προμηθευτών, των παραγωγών, δηλαδή των μεγάλων εταιριών, εκείνες που παράγουν, προκειμένου να πιεστούν αυτές οι εταιρείες να συγκρατήσουν τους τιμοκαταλόγους τους. Το πρόβλημα με το σούπερ μάρκετ είναι ότι δεν ενδιαφέρονται για τις τιμές, διότι απλά μετακυλίουν τις τιμές στο ράφι. Δεν κάνουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Αυτό που θα έπρεπε να απαιτήσουμε από το σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτά τα φεδρά που φαίνεται να συμφωνεί, υποτίθεται, το Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν έχουν καμία με καμία σημασία. Αυτό που θα έπρεπε να απαιτούμε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι να πετάνε έξω εταιρείες από τα ράφια τους, για να δείτε πώς συμμορφώνονται οι προμηθευτές, να πετάνε έξω εταιρείες από τα ράφια τους μέχρι να πιστούν να σταματήσουν τις αυξήσεις. Ή τουλάχιστον να τις περιορίσουν. Γιατί προφανώς και η αύξηση που έχει προέλθει και από άλλους παράγοντες. Αυτό το γαϊτανάκι των αλλεπάλληλων ανανεώσεων τιμοκαταλόγων δεν προκύπτει από το σούπερ μάρκετ. Προκύπτει από τους παραγωγούς, από τους προμηθευτές. Σε αυτούς δεν έχει στοχεύσει η κυβέρνηση. Πολύ στοχευμένα δεν έχει στοχεύσει, γιατί θα πειράξει πολύ μεγάλα συμφέροντα. Εμείς θα έπρεπε να απαιτούμε όλοι εμείς από τα σούπερ μάρκετ να στήσουν ένα καρτέλ και να θέτουν σε καραντίνα όσους συνεχώς ανανεώνουν τιμοκαταλόγους.
για να είναι πιο συγκρατημένοι στις αυξήσεις που κάνουν οι εταιρείες παραγωγή, οι προμηθευτές. Αυτό θα έπρεπε να απαιτήσουμε από τα σούπερ μάρκετ και όχι να αδιαφορούν από τις διαρκείς αυξήσεις των τιμών που απλά τις μετακυλύνουν στον καταναλωτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ισχύει. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του καναπέως. Να λέμε, ξέρω εγώ, α, έβγαλε ονόματα αλυσίδων, έβγαλε τόσα δισεκατομμύρια, τόσα έτσι, τόσα αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάνουμε το δάσος και μένουμε στα πέντε δέντρα. Που προφανώς έχουν τη δική τους ευθύνη, αλλά έτσι όπως την τοποθετούμε εμείς, κατά την άποψή μας, έχουν ευθύνη οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Πάμε διακοπή μου, σκιάνασα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική άνασα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι μπαίνει στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από το μέτωπο της ακρίβειας πάμε να δούμε πώς και το μέτωπο της ακρίβειας επηρεάζει το πολιτικό κλίμα, όπως καταγράφεται αυτές τις ημέρες μέσα από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το Φως Δημοσιότητας. Η κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά εξακολουθεί να προηγείται. Και η κοινωνία ζητά αλλαγή, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει ποιος μπορεί να την εκφράσει. Και αυτό μάλλον είναι το μεγαλύτερο πολιτικό παράδοξο της περίοδου, όπως καταγράφεται και από τη τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, που δημοσιεύθηκε για λογαριασμό του Action 24 και αποτυπώνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και αντιφατική πολιτική πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9%, ενώ το Πασόκ ακολουθεί με 12,3%. Την ίδια στιγμή, το 66,3% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, το 59% αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα και το 76% και πλέον το 100% θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί να παρέμβει αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της. Υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Το 35% δηλώνει ότι το βασικό κριτήριο της ψήφου είναι η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Σχεδόν δηλαδή όσο το 35,6% που προτάσει τη βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου. Πώς εξηγείται λοιπόν μια κυβέρνηση να συγκεντρώνει τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια και ταυτόχρονα να διατηρεί όχι απλά προβάδισμα, ένα τόσο ισχυρό προβάδισμα? Πού βρίσκεται το πραγματικό όριο της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί η Ελλάς να μετατραπεί σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και γιατί το Πασόκ δεν καταφέρει να κεφαλοποιήσει την κυβερνητική φθορά παρότι βρίσκεται πλέον στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον επικεφαλής της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζούπη.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έτσι έκανα ένα summary, μια σύνοψη της μεγάλης εικόνας που αποτυπώνεται από την τελευταία σας δημοσκόπηση της Opinion Poll. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Το 66,3% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με μεγάλη διαφορά. Και ήθελα να ρωτήσω, πρόκειται για πραγματική πολιτική ανθεκτικότητα της κυβέρνησης ή για αδυναμία της αντιπολίτευσης να εκφράσει τη δυσαρέσκεια?
1: Κοιτάξτε, συνυπάρχουν και τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, αν το διαβάσω ανάποδα, υπάρχει ένα 31 ακόμα τόσο, το οποίο υποδηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από τη θητεία. Έχει μία πτώση από το προηγούμενο μήνα, μία μονάδα λίγο παραπάνω από μία. Το θέμα είναι ότι το σύνολο των δικτών που βλέπουμε, ακόμα και με σκαμπανεβάσματα αυτά τα χρόνια, μας οδηγούν σε μια εικόνα που η Νέα Δημοκρατία είναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς τη φράση, κυριαρχεί πάντως, ας πούμε, μπορεί να αμφισβητείται σοβαρά, αλλά κυριαρχεί. Και το βλέπουμε αυτό και στην εκτίμηση ψήφου, γιατί, ξέρετε, δεν είναι σύνηθε στη μεταπολιτευτική ιστορία που αποτελέσματα τα έχουμε πιο νόπα στο νου ή και των δημοσκοπήσεων, κυβέρνηση στον 8ο χρόνο να είναι πρώτη με 14-14,5 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, ναι. Αυτό έχει μέσα και στοιχεία ανθεκτικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι αναμφίβολο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη σε ένα κύμα διαμαρτυρίας. Ξέρετε, τα κύματα διαμαρτυρίας δεν φαίνονται μόνο αν γεμίζουν οι πλατείες. Είναι και στο σπίτι όταν σπαζοκεφαλιάζει ο άλλος πως θα θέρμαν το σπίτι του και τι πετρέλαιο χρειάζεται. Στους ένοικους μια πολυκατοικίας που μπορεί να τσακώνονται αν θα πάρουν πετρέλαιο ή όχι, γιατί κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι σε αυτά που λέγονται καθημερινά, στις μπάρες. Υπάρχει μια διαμαρτυρία με αιστεία το οικονομικό. Γιατί 4 χρόνια βρίσκουμε την ακρίβεια πρώτη, με μεγάλη διαφορά από όλα τα προβλήματα. Και ερχόμενοι μετά το καλοκαίρι, πάνω σε αυτό έρχεται και πέφτει μια ενεργειακή κρίση, η οποία αυξάνει τιμές. Και το πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρουμε το χρονικό οριζοντά της, το βάθος, το ύψος που θα έχει, Αυτό τροφοδοτεί μια διαμαρτυρία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάς που είναι δεύτερη, είναι στο 15,9 στην εκτίμηση ψηφού, το Πασόκ στο 12,3. Ας παρατηρήσουμε παρενθετικά ότι ακόμα και το άθροισμα των δύο βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, το άθροισμα τους είναι γύρω στο 28, δηλαδή είναι δύο μονάδες κάτω από την επίδοση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δέχεται φθορά, δηλαδή στη τελευταία μας μέτρηση έπεσε 0,7%. Και έχω την αίσθηση ότι αν δεν λάβει υπόψη μηνύματα, τα μηνύματα που υπάρχουν από την κοινωνία, όπως καταγράφονται και στην έρευνα, φαντάζομαι θα καταγραφούν και σε άλλες, αφού ξεκίνησε ο κύκλος, ξέρετε, μια κρίση μπορεί, αν τη χειριστείς καλά, να σε ανεβάσει, μπορεί όμως και να σε βυθίσει, δεν είναι.
0: Ερώτημα, κύριε Ζούπη, έχετε την εικόνα...
1: Το θέμα είναι να προσθέσω αυτό, είναι ότι φαίνεται να λείπει αυτό που λέμε μια εναλλακτική δύναμη, μια εναλλακτική πρόταση, η οποία να κινητοποιεί, να συσπυρώνει, να δημιουργεί πραγματικά ρεύμα αλλαγής συσχετισμών. Αυτό δεν φαίνεται από πουθενά, νομίζω, και στο κοινωνικό κλίμα και στο, αλλά και στις δημοσκοπήσεις, όπως αποτυπώνω.
0: Να προκύψει από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές μια νέα πολιτική δύναμη, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή με μια σχετική σοβαρότητα να το εντοπίσει, να πει, ρε παιδί μου, κάτι διαφαίνεται. Άρα, έχουμε τις υπάρχουσες λύσεις. Το αν αυτές καταφέρουν στην πορεία των επόμενων μηνών να μεγεθύνουν την όποια δυναμική καταγράφουν σήμερα είναι κάτι άλλο. Αλλά επί της ουσίας κάτι καινούριο, κάτι πιο δυναμικό, κάτι που ενδεχομένως θα πείσει περισσότερο από εκείνους που προσπάθησαν μέχρι σήμερα να πείσουν, δεν διαφαίνεται. Επομένως...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και προσέξτε, λέμε, οι εκλογές είναι σε τόσους μήνες. Ήδη μετά το καλοκαίρι ο ένας μήνας έφυγε. Η κλεψίδρα έχει γυρίσει για όλους. Και για την κυβέρνηση να δείξει χαρακτήρα και να δείξει αν μπορεί να ανέβει ή να δεχτεί πλήγματα. Ή και για την αντιπολίτευση να δείξει ότι έχει πρόταση και ότι δημιουργεί μια ελπίδα. Άρα συγκεντρώνει κάποιο κόμμα, μια εμφανή δύναμη που να, στη τελική ευθεία να μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε κοιτάω στα μάτια και μπορώ να σε νικήσω ίσως σε δεύτερες εκλογές. Να πω όμως ότι το σίγουρο, αν ρωτήσετε όλους τους δημοσκόπους της χώρας, ένα σίγουρο υπάρχει για το πολιτικό σκηνικό. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όπως διαχρονικά και αυτή τη στιγμή την βλέπουμε. Δεν ξέρουμε το ποσοστό της. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανέβει ή να πέσει. Όλα είναι πιθανά στην πολιτική. Ξέρουμε ότι θα είναι πρώτη. Ωστόσο λείπει ένας πόλος αυτή τη στιγμή που να αναγεννήσει την ελπίδα, να δείξει εγώ μπορώ. Θα έλεγα δε ότι και με τις προσπάθειες που γίνονται και όλη αυτή η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση, εντάξει, είναι κατανοητή, γιατί σε τυχόν δεύτερες εκλογές θα έλεγα ο δεύτερος θα παίρνει όλα, ο τρίτος θα έχει προβλήματα που μπορούμε να το εξηγήσουμε, αλλά αυτή η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με όρους που θα δυναμώνουν συνολικά την αντιπολίτευση, ότι να, το τάδε κόμμα μπορεί να είναι αξιόπιστη λύση, εναλλακτική, και όχι με όρους αντικλήσεων, πολιτικών προσβολών, πολιτικών άλλων ενεργειών. Μάλιστα. Όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Όπως το είδαμε, την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Μα αυτά απογοητεύουν, ας πούμε, τους πολίτες.
0: Κύριε Ζούπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα απάντησε ότι αν έφερνε 25% στις εκλογές, καλώς θα έκαναν κάποιοι, υπόθεση εργασία ήταν αυτή, να του ζητήσουν να αποχωρήσει από το κόμμα. Στη δική σας μέτρηση, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,5% στην πρόθεση ψήφου πριν από την αναγωγή. Το διευκρινίζω αυτό. Μήπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε ένα πήχη που θα μπορούσε να εξελιχθεί, δυνητικό αυτό, σε μια προσωπική πολιτική παγίδα?
1: Κοίταξε, επειδή την είχα παρακολουθήσει τη συζήτηση, αυτή τη συνέντευξη, καταρχάς ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου. Σωστά. Και το 25% δεν είναι ένα τυχαίος αριθμός. Εάν ένα κόμμα έχει πάνω από 25%, έστω και 0,1
0: πλειολογικό,
1: παίρνει την προκαταβολή, θα έλεγα, του πόνους, παίρνει 20%.
0: Σωστά.
1: Εάν πάει και 24 τόσο, δεν την παίρνει. με αυτή την έννοια φαντάζομαι και ο δημοσιογράφος, ο Άρης ο πρώτος Άρης προκειμένου, του έκανε αυτή την ερώτηση και ο Πρωθυπουργός απάντησε όπως απάντησε. Τι σχολιάζω εγώ πρώτο, μέχρι στιγμής, η εικόνα της στιγμής, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά στην πολιτική τροφοδοτούνται τέτοιες δυναμικές που και σε σύντομο διάστημα που δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρουν. Δεν έχουμε μετρήσει να αγγίζει τέτοια κατώτερα όρια η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Έχω δει και ένα θέμα, δηλαδή προσέξτε, ξέρουμε όλη τη διαδικασία μετά από εκλογές που δεν έχει, δεν αναδεικνύει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται οι διερευνητικές, αυτές γίνονται σε χρόνο γρήγορο. Θα έλεγα ότι αυτή η φορά ίσως να είναι και πιο γρήγορο, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, κανένα ακόμα δεν συζητάει με κανένα ουσιαστικά.
0: Σωστά το λέτε.
1: Λοιπόν, άρα θα είναι δωρονάδωρο και πάμε καπάκι για εκλογές στο συντομότερο χρονικό διάστημα, δεν, ας πούμε 30 μέρες. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία δύσκολα μπορεί κάποιος να θέσει θέμα. Δηλαδή, να πω σχηματικά, δεν θα ήθελα εγώ να πάρω τη σκυτάλη σε ένα κόμμα που ξέρω ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, επειδή ψηφίζει Μητσοτάκη ουσιαστικά, να ξέρω. Δεν θα έχει, αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει 25%, θα ξεκινάει τη μάγια για τις δεύτερες εκλογές σε περίπτωση αλλαγής με μικρότερο ποσοστό. Γιατί όσοι ψηφίζουν με τέτοιο κριτήριο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα το ξανασκεφτούν, λογικό δεν είναι? Άρα είναι πολύ δύσκολο με τα...
0: Επίσης θα φύγουν, αυτό ισχύει βέβαια για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για το πρώτο κόμμα, θα φύγουν από τη μάχη ή θα απομειωθεί η δυναμική εκείνων οι οποίοι ευελπιστούσαν να εκλεγούν ως βουλευτές και τελικά δεν καταφέραν.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι περισσότερο ήταν ένα μήνυμα μέσα στη γενική στρατηγική που έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος έχει κάθε λόγο να θέλει το 3 μπροστά. Δηλαδή να έχει 30 κάτι και τα λοιπά. Αν μπορεί παραπάνω και παραπάνω που λέει ο λόγος. Αλλά ας σταθούμε σε αυτό. Είναι μια πίεση ότι πάμε να πάρουμε, γιατί αυτό θα μπορούσε σε δεύτερες εκλογές να δημιουργήσει συνθήκες αυτοδυναμίας. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει μεγάλο άθροισμα των κομμάτων που θα μένουν εκτός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν μπουν 9-10 κόμματα, ας πούμε, και είναι μικρό το υπόλοιπο, θέλει 40%. Είναι δύσκολο, θα έλεγα, έως εκατόστατο, όσο μπορείς να τον πεις στην πολιτική. Εάν όμως έχεις έξω ένα 8-10%, μπορεί να σχηματίσεις και με 36,5-37%. Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι αυτό η απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση περισσότερο είναι στην κατεύθυνση να περάσει το μήνυμα ότι οι πρώτες εκλογές είναι το παν, γιατί κατανοεί ότι αν περάσει ένα χαλαρό κλίμα, ένα κλίμα χαλαρής, ας πούμε διαμαρτυρία μόνο, έχοντας στο νου άλλος ότι σε δεύτερες εκλογές εντάξει θα δούμε, ενώ ακόμα και οι ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τότε μπορεί τα αποτελέσματα και η εικόνα που θα αντιτρήσουμε στους σχετισμούς να είναι άκρος περίεργη.
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάς. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9. Διατηρεί απόσταση από το Πασόκ. Είναι μια δύναμη που έχει αρχίσει να παγιώνεται ως δεύτερος πόλος ή εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης με σημαντικά περιθώρια είτε ανόδου είτε ακόμη και υποχώρησης?
1: Κοιτάξτε, σαν δημοσκόπος, όταν βλέπω διαφορά 3,5% δεν δικαιούμαι να πω ότι έχει λήξει η μάχη, δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί είναι στα πλαίσια του στατιστικού σφάλματος ή υπάρχουν κύκλοι, ας πούμε στο εύρος τιμών αυτών των δυνάμεων που εμφανίζουν τα δύο κόμματα, υπάρχουν επικαλυπτόμενες ζώνες. Άρα,
0: σωστά. Λέω, απλά τώρα, επειδή εσείς έχετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τα πρώτα νούμερα.
1: Πολιτικά ναι. Δεν μπορώ να μην πω καθαρά ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα... Ξέρετε, θα πω το εξής. Επειδή το 2023 ανοίξε με 20% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε μια ζημιά στο πώς σκεφτόμαστε πολιτικά. Παλιά όποιος, ας πούμε, πέρναγε 4-5 μονάδες, το πρώτο κόμμα, την πρώην κυβέρνηση, λέγαμε ότι πάει να κερδίσει, δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω στην προκειμένη περίπτωση ότι οι 3,5 μονάδες δεν είναι αμελητές. Το θέμα είναι τι κάνει η Ελλάς τώρα. Η Ελλάς φαίνεται να έχει κάνει ένα πλατό αυτή τη στιγμή, γιατί στις μετρήσεις του Ιουλίου είχε φτάσει και το 17%, 17,1, 17,2. Φάνηκε κάπου να μειώνεται, να σταθεροποιείται τώρα. Έχει πάρει ό,τι έχει να πάρει, σχηματικά το λέω, από ΣΥΡΙΖΑ, από όλο αυτό το χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, είτε είχαν πάει Νέα Αριστερά, είτε Πλεύση. Έχει πάρει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ, της τάξης του 8-9%, από ό,τι μελετάμε τις συσπηρώσεις των κομμάτων. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να δει τις δεξαμενές. Έχει ανάγκη από νέες δεξαμενές, από πού θα αντλήσει δυνάμεις. Άρα είναι υποχρεωμένο να δει και προς τις δυνάμεις του κέντρου, να δει και σε άλλα ακροατήρια, προωθώντας όμως μια πολιτική η οποία μπορεί να συνενώνει όλα αυτά τα ακροατήρια, δεν είναι. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο, και το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος των 10 νέων προσώπων. Εγώ το θεωρώ και θετικό, ας πούμε, αυτό που έγινε, αλλά η μάχη που θα έρθει θα είναι πολύ σκληρή. Κοίταζα τις προηγούμενες μέρες τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει, δηλαδή πέρα και από τις προσθήκες πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών και άλλων. Νομίζω ότι και εκεί υπογράφαν αξιόλογοι άνθρωποι, όσο τους έχω γνωρίσει και μέσα από τη δουλειά μου, για να είμαι ειλικρινής, που μαζί και με άλλους ανθρώπους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, και πρέπει να προσέξει αυτό που λέμε πανελλαδικό ιστό, το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει έτοιμο. Δεν είναι. Δηλαδή, με όλες τις αδυναμίες του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, κυρίως αυτό που λέγαμε οργανώσεων, είναι σημαντικό σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε εκλογική περιφέρεια να έχεις.
0: Λέτε ότι δεν έχει τις ρίζες. Δεν έχει τις ρίζες σε κάθε γωνία της χώρας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα ήταν υπερβολή να ζητήσω ρίζες από ένα κόμμα που ιδρύθηκε το.
0: Ναι, που είναι ο λίγων μηνών.
1: Αλλά πρέπει να αποκτήσει δικτύωση, θα το έλεγα.
0: Το συζητάμε αυτό για τις ρίζες, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι από παρθενογένεση το κόμμα αυτό. Μην κορυφευόμαστε τώρα. Έτσι.
1: Και μα φαίνεται αυτό, γιατί με το καλημέρα έφτασε ένα 15,5, το καλοκαίρι πήγε στο 17, είναι στο 15,9, το βρήκαμε εμείς. 16%. Αυτά δεν δείχνουν.
0: Ωραία, κύριε Ζούπη, πλατό διακρίνεται για την Ελλάς. Για το ΠΑΣΟΚ τι διακρίνεται?
1: Για το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έκανε μια καλή στροφή προς το καλοκαίρι, μια καλή προσπάθεια καταρχάς. Δηλαδή κέντρε περισσότερο στο πρόγραμμα από ότι παλιότερα, και έκανε μια μεγάλη κινητοποίηση από ότι διαβάζανε, εσείς θα τα ζήσατε και στη Κρήτη. Νομίζω στη ΔΕΘ δεν περιορίστηκε μόνο στην ομιλία του Νίκου Αντρουλάκη, πήγανε σε νόμους, πήγανε αυτό.
0: Έπαιξε πολύ πόρτα-πόρτα. Πολύ πόρτα-πόρτα που φαίνεται ότι ακόμη αυτή η παραδοσιακή μέθοδος αποδίδει.
1: Κοίταξε, καλά τα social media, αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Και όταν ο Ομπάμα, δεν ξέρω αν θυμάστε, ρεπορτάζ που εκεί και είναι η χώρα των καμπάνιων, να γίνονται καμπάνιες βασισμένες σε social media, πήγαινε κέντρο για hot dog και συζήταγε με τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ανθρώπινη επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Άρα έκανε μια προσπάθεια. Πρέπει να δείξει ότι έχει καύσιμα. Ο δικός μου προβληματισμός είναι ότι ενώ είναι κόμμα που έχει ψηλή δυνητική ψήφο, που έχει ρίζες και μια ιστορικότητα, προσπαθώ να δω όλη την πορεία του τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή εννοώ και στην εποχή που δεν είχε εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας να ιδρύει κόμμα. Δημοσκοπικά κινούταν από το 12,5 στο 13,5, ανεβοκατέβαινε εκεί. Κάποιες στιγμές μπορεί να έπαιρνε και 14. Θέλω να πω, δεν έχω απαντήσει και θα το δούμε στις δυναμικές.
0: Να το θέσω διαφορετικά. Λέτε,
1: διορθώστε με. Αν μπορεί να σπάσει τα όρια του.
0: Διορθώστε με, να μην κάνω την ερμηνεία σας, τη δική σας. Λέτε ότι όταν δεν είχε βασικό ανταγωνιστή, επί της ουσίας με ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σε αποδρομή, δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το momentum. Θα το κεφαλαιοποιήσει τώρα? Αυτός είναι ο προβληματισμός που έχετε?
1: Ακριβώς, ναι. Μας. Το θέσατε καλύτερα και από μένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα αντικειμενικό που προκύπτει. Άρα δεν φαντάζομαι να περιμένουν ότι ας ανέβουμε όσο μπορούμε, θα πέσει και ο Τσίπρας και ίσως η δεύτερη θέση να κρυβεί στο 14-14,5. Μα τότε θα είναι και δωρονάδωρο, θα αρχίσει να μην έχει και νόημα η μάχη της δεύτερης θέσης. Η δεύτερη θέση, αν δεν απατώμε, σύμφωνα με τη δικιά μου ανάλυση, τι σημαίνει πολιτική και κόμμα δεύτερο, είναι να μπορεί να ξεχωρίσει και να πει έρχομαι Μητσοτάκη να σε αντιμετωπίσω, έτσι είναι. Αν είναι η δεύτερη για να παιχθεί στο 14-15, αυτό συγγνώμη, αλλά είναι η χαρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ακόμα και αν πέσει και αν πάει στο 25, φαντάζεστε το δεύτερο κόμμα να έχει 15. Άρα η δεύτερη θέση πρέπει να πηγαίνει ταυτόχρονα με μεγαλύτερα ποσοστά του δεύτερου π.χ. και τυπηθώ στη κοινή γνώμη ότι εγώ μπορώ να αποτελέσω αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Καταγράφεται για πρώτη φορά στην δημοσκόπηση αυτή τη Συμμαχία Ελλήνων. Στο 3,5% μάλιστα. Και θέλω να ρωτήσω, το βλέπετε, το διαβάζετε, το ερμηνεύετε ως μια αρχική αντίδραση στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη ή διαπιστώνετε μια πιο σταθερή εκλογική δεξαμενή που θα μπορούσε να διευρυνθεί?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αρχής δεχθήκαμε, το λέω αυτό, επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία.
0: Παρακαλώ.
1: Και το πρωί σε συνεντεύξεις έχω δώσει. Ακόμα και φίλοι μου χθες το βράδυ με έπαιρναν και λέγανε πώς σου ήρθε να μετρήσεις τώρα. Για ευνόητους λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι. Δεχτήκαμε σαν σύνδεσμος εταιρείων δημοσκοπήσεων και όλες οι εταιρείες επιστολή από το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων ότι εμείς έχουμε ιδρυθεί από πέρυσι. Αυτή είναι η διοικούσα μας επιτροπή, είχαν τρία ονόματα αν θυμάμαι καλά. Και να το καταστατικό που έχουμε καταθέσει και στον Άριο Πάγο. Συνεδρίασε η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όσοι εν ολίγης ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική έρευνα. Και η ομόφωνη απόφαση ήταν ότι από τη στιγμή που είναι ακόμα, που έχει καταθέσει τον Άριο Πάγο, πρέπει να μπει στις λίστες μας, πώς να το πω, να μετριέται.
0: Αυτή η επιστολή στάλθηκε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες?
1: Στάλθηκε, ναι, τις τελευταίες 2-2,5 εβδομάδες.
0: Το ρωτάω αυτό για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο στην opinion. Άρα και σε επόμενες δημοσκοπήσεις των επόμενων εταιριών, ενώ των άλλων εταιριών, θα δούμε.
1: Ανεξαρτήτως τι ποσοστό θα βρει κάθε έρευνα.
0: Ναι, είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
1: Το μόνο που ήταν δέσμευση για όλους ήταν αυτό που ισχύει για κάθε κόμμα, είναι ότι αν ένα κόμμα, ξέρετε, έχει πάνω από 1% να εμφανίζεται, αν έχει κάτω από 1% να εμφανίζεται. Εμφανίστηκε σε αυτό. Τώρα θέσατε και ένα ερώτημα πολύ ουσιαστικό. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον παίρνουμε μια πρώτη γεύση ενός πολύ σκληρού πυρήνα που εκφράζεται σε μια περίοδο που γενικά η μέση ελληνική κοινωνία δεν... Δηλαδή το Συμμαχία Ελλήνων με ρωτούσαν, ας πούμε, ποια είναι. Πολύ, η μεγάλη, δεν είναι. Και το ότι εμφανίζεται με 3,5% κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι μάλλον έχει και μεγαλύτερο βάθος.
0: Άρα λέτε ότι το 3,5 είναι η αφετηρία, λέτε. Αυτό λέτε. Είναι η σερμαγιά.
1: Έτσι νομίζω αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, όταν ξαφνικά αρχίζει να μετράς και βλέπεις ένα κόμμα, ακόμα και στην πρόθεση ψήφου, ήταν στο 2,9, δηλαδή δεν ήταν μακριά από το 3, στην απλή πρόθεση ψήφου. Και από τα 3,5 είναι αναγωγή. Σημαίνει και έχουμε και μια εμπειρία κομμάτων. Για παράδειγμα το 23, οι Σπαρτιάτες, ένα βράδυ, ένα κόμμα, το οποίο δεν ξέραμε τους ανθρώπους τους, δεν είναι. Πήραν 4,5, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, να το πω κάπως ουδέτερα, και στο επόμενο διάστημα.
0: Κλείνω με τα μικρότερα κόμματα. Να ξεκινήσω από το πρωτοεμφανιζόμενο, το πιο γεννημένο, της κυρίας Καριστιανού. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απομείωση της αρχικής δυναμικής που εμφάνιζε?
1: Κοίταξε, η κυρία Καριστιανού τον Ιούνιο μετρήθηκε και 11% και 12% σε έρευνες. Τώρα έχασε πάρα πολύ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Τώρα είναι σε ένα 4,5 4-4,5%. Κάπου εκεί.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά,
1: δεν,
0: να,
1: δεν
0: να το ρωτήσω.
1: Για...
0: Ναι, ναι, αν με προλάβατε. Αν βλέπετε πλατό, πλατό προς τα πάνω για την Ελλάς, βλέπετε πλατό προς τα κάτω για την κυρία Γκαρσιανού, τι θέλω να πω. Δηλαδή ότι αυτή πλέον.
1: Όχι, μάλλον, γιατί δεν να. Ξέρω τι επίδραση θα έχει πάνω και το κόμμα που συζητούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Και η τυχόν εμφάνιση κόμματος Σαμαρά. Που νομίζω ότι κάποια επίδραση θα την έχει. Τότε θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ξέρετε, μετρούσαμε 14 κόμματα. Με το νέο κόμμα 15 και αν φτιάξει κόμμα κύριο Σαμαράς 16. Είμαστε μικρή χώρα για να υπάρχουν 16 κόμματα που θα μετριούνται πάνω από 1%. Ήδη σε αυτή τη μέτρηση της Opinion Poll δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες, δεν εμφανίζονται οι Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζεται η Νέα Αριστερά, γιατί δεν βρίσκαμε απλά κάτω από 1%. Βρίσκαμε πολύ κάτω από 1%. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει λήξει η περίοδος όπου κάποια κόμματα θα συνεχίσουν και θα βγαίνουν από την εικόνα στην πρόθεση ψηφού ή την εκτίμηση.
0: Θέλω να κλείσω με το ενδυνάμει κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το γεγονός ότι δηλώνει ένα 11,8% ότι θα μπορούσε να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, αυτό είναι δυνητική ψηφός?
1: Κοίταξε, ναι, και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι πρόθεση ψήφου. Καταρχάς, δύο παρατήρησεις. Τουλάχιστον από Μάιο και μετά, που αυτή τη στιγμή έχω και το πίνακα, ναι, ένα σχετικό πίνακα μαζί μου, ο κύριος Σαμαράς είναι στο 3,5-3,6, κάπου εκεί κινείται, στο πολύ πιθανό να το ψηφίσω, ένα κομμάτι που είναι κάπως πιο σίγουρο, και υπάρχει ένα 7,5-8 που παίζει και λέει αρκετά πιθανό. Το πιο σίγουρο είναι το 3,5%. Το πιο σίγουρο κομμάτι. Θα το δούμε, και μάλιστα αυτό είναι στάσιμο. Δηλαδή δεν το βλέπετε να πέφτει, είτε να ανεβαίνει. Νομίζω ότι τώρα πια το καλύτερο που θα έχουμε να κάνουμε, γιατί και η δυνητική ψήφος έχει τα όρια της. Αν μετρήσουμε τώρα δυνητική ψήφο του ΠΑΣΟΚ, θα είναι πάνω από 35. Καταλαβαίνω, θέλω να πω.
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, τώρα πια νομίζω ότι και η δημοσκόπηση πρέπει να περιμένουμε. Όταν θα φτιάξει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα δούμε τα πρόσωπα που το περιστοιχίζουν, θα πει με μεγαλύτερη σαφήνεια το πρόγραμμά του κτλ. Τότε να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκεί θα μετρήσει όλο το. Η επίδρασή του.
0: Σαν αφετηρία, η δυνητική αυτή ψήφος του 11,8 είναι μια καλή αφετηρία?
1: Προσέξτε, επιμένω στο εξής. Επειδή διαβάζω άρθρα, ναι, αναλύσεις, ακόμα και πολύ έπειρων ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, το 3,5 είναι σίγουρο. Είναι κάπως πιο σίγουρο. Έχουμε δει δηλαδή κόμματα όταν μετράγαμε δυνητική ψήφο που δεν πήραν όταν βγήκαν στην πρόθεση ψήφου ή μετά στην κάλπη ούτε αυτό που εμφανιζόταν ως σίγουρο. Είναι στο τι θα εμφανίσει όταν πια παρουσιαστείς επίσημα στην κοινωνία, δεν είναι? Ας πούμε, θυμάμαι τη Νέα Αριστερά, επειδή είναι ένα σχετικά πρόσφατο κόμμα που όταν έφυγαν οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ το φτιάξανε. Μετρούσαμε δυνητική ψήφο 15-16 και είδαμε μία πορεία. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, δεν θέλω να παρερμηνευτεί, γιατί ο πρωταγωνιστής, οι συνεργάτες, το πρόγραμμα, οι πολιτικές πρωτοβουλίες θα είναι που θα καθορίσουν την πρόθεση ψήφου. Εγώ, για να ξεκινήσω μία ανάλυση, για να είμαι ειλικρινής, για κάθε κόμμα από αυτά, πρωτοεμφανιζόμενα εννοώ, όποιο και αν είναι αυτό, ξεκινάω με το σίγουρο, με το πιο σίγουρο σαν βάση, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο διπλανός χώρος στον οποίο μπορεί να τραβήξει δυνάμεις ασφαλώς. Είναι στη τέχνη του, στη πειθό του, στις συνθήκες που θα βρεθεί και θα δείξει ότι μπορεί να πάρει κι άλλο. Αυτό κοιτάμε περισσότερο, κοιτάμε το ενδυνάμει. ξέρετε, αν πάρουμε όλα τα κόμματα και μετρήσουμε τη δυνητική ψήφο και ρωτάμε για έναν ακόμα, αυτό θα το ψηφίζατε? Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό. Πάρα πολλοί πολίτες, μα πάρα πολλοί, μπορεί να πουν και τρία και τέσσερα κόμματα αυτή την ώρα με το κλίμα που δημιουργεί. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει Ελλάς, πολύ πιθανό. Πλεύση Ελευθερίας, αρκετά. Νέα Αριστερά, αρκετά. Νέα Δημοκρατία, όχι. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Δηλαδή κάπως ομοειδή κόμματα ή κόμματα που είναι πιο κοντά στο ιδεολογικό του και πολιτικό του υπόβαθρο να τα δηλώνει. Επικαλύπτονται ακροατήρια όμως στο τέλος. Και κάποιος κερδίζει. Θα δούμε. Νομίζω ότι με τον κύριο Σαμαρά, όταν θα έρθει την καλύτερη εικόνα πια, πέρα από τη δυνητική ψήφο, θα την έχουμε όταν πια φτιάξει το κόμμα και τον βάλουμε στην πρόθεση ψήφου μαζί με άλλα 13-14 κόμματα, πόσο υπάρχουν τώρα, και θα δούμε τι παίρνει. Παίρνει 3, παίρνει 4, παίρνει 5, δεν ξέρω. Παίρνει 15, δεν μπορώ να το πω τώρα με μια σχετική αξιοπιστία και σοβαρότητα.
0: Κύριε Ζούμπη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία και την βοήθειά σας έτσι στο δημόσιο διάλογο, με αφορμή και τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε η Opinion Poll. Αλήθεια, πότε προγραμματίζετε την επόμενη δημοσκόπηση?
1: Σύντομα, χθες τελειώσαμε. Ακόμα εξηγούμε αυτή που δώσαμε. Οπωσδήποτε μέσα στο Νοέμβρη, αρχές κάπου.
0: Θα είναι η επόμενη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Εννοώ για δημοσίευση.
0: Δημοσίευση, σωστά. Σωστά, γιατί τις χιλιόμενες τις έχετε. Τις χιλιόμενες τις έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κ. Ζαχαρίας Ζούπης, ο επικεφαλής της Opinion Poll, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας με εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά τη διακοπή. Μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένουμε και εμείς στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 30-35 λεπτά. Και από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων πάμε σε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι δημοσκόπηση, είναι η πραγματικότητα και αφορά στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τους παραγωγούς σε όλη τη χώρα και φυσικά και στην Κρήτη, που όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να δουν το χρώμα του χρήματος μέσω των επιδοτήσεων, γιατί οι αριθμοί δεν βγαίνουν, οι προθεσμίες τελειώνουν και οι παραγωγοί κινδυνεύουν να πληρώσουν για μία ακόμη φορά το λογαριασμό. Τα είχαμε πει μήνες πριν, μέσα στο καλοκαίρι, τα είχαμε προβλέψει και δυστυχώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν τις σοβαρές ανησυχίες για την πορεία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Και είναι ενδεικτικό ότι από τις περίπου 550 με 600.000 δηλώσεις που αναμένονταν, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μόνο για 100.000 από τις 550-600.000 δηλώσεις που απαιτούνται. Και η προθεσμία εκπνέει μετά από διαδοχικές παρατάσεις 30 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες περίπου. Αν αυτοί οι αριθμοί παραμένουν επικαιροί, θα πρέπει να ολοκληρώνονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις με ρυθμούς πολλαπλάσιους από κύριους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αριθμητικό. Είναι βαθιά οικονομικό και κοινωνικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε δήλωση βρίσκεται ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος που περιμένει την ενίσχυσή του. Βάσει αυτής έχει προγραμματίσει, έχει σχεδιάσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, να μπορέσει να ανταποκριθεί, να στηρίξει την παραγωγή του. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα, φιλοξενώντας τον κύριο Νίκο Μπουνάκη από την Proactive, να μιλήσουμε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά με βάση την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται τις δηλώσεις. Κύριε Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ το θέμα για την αποδοχή της. Έχετε εικόνα για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ στην Κρήτη, δηλαδή πόσες έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί?
1: Εικόνα έχει ουσιαστικά μόνο το Υπουργείο και μόνο η ΑΔΕ. Απλά να πούμε ότι η εικόνα που δίδεται δεν είναι η πραγματική, γιατί 100 με 120 χιλιάδες είναι τα πρωτόκολλα που έχουν δοθεί. Που σημαίνει τι? Ότι εμείς για να οριστικοποιήσουμε μια αίτηση μπορεί να μπούμε και 3 και 4 και 5 και 10 φορές. Και κάθε φορά παίρνει έτσι άλλο πρωτόκολλο.
0: Άρα λέτε ότι 100.000 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Δεν είναι 100.000. Ναι. 100.000 να είναι οι πλέον απλές δηλώσεις που δεν είχαν μεγάλη διαδικασία επεξεργασίας. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνουν...
0: Εμείς τώρα, κατανοητό, επειδή είμαστε άσχετοι, ναι, τώρα, πείτε μας ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Δηλαδή ακούμε ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, ΜΑΕΚ, ΦΑΕΚ. Ποια είναι τα προβλήματα, τι ακριβώς δηλαδή αντιμετωπίζετε εσείς που καλείστε να κάνετε τις δηλώσεις όταν τον Αύγουστο, ναι, παρουσία του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, παρουσιάστηκε πομμωδώς, ναι, η νέα πλατφόρμα MyAgro που θα έλυνε τη ζωή μας τα προβλήματα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι εμείς συμφωνούμε με το, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το MyAgro, δηλαδή να περάσει αυτή η διαδικασία πλέον από στα χέρια του Υπουργείου μιας δημόσιας αρχής, να διαχειρίζεται μια δημόσια αρχή και όχι ένας ιδιωτικός φορέας κτλ. Είμαστε συμφώνοι σε όλο αυτό. Απλά το θέμα είναι τι, ότι άρχισε πάρα πολύ να δημιουργηθεί το MyAgro, ενώ όλες οι χώρες... όλες κανονικά πρέπει να ανοίξουν από Φεβρουάριο, ξεκινάνε κάποιες χώρες τη διαδικασία της ενεργοποίησης, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες με ηρεμία. Δεν είναι μία ο κόσμος που δεν έχει κάνει και ο ίδιος δήλωση ή πολλοί παραγωγοί που έχουν μια απλή διαδικασία νομίζουν ότι απλά πάω και αφήνω κάποια έγγραφα και κάνω όπως είναι η φορολογική μου δήλωση, ας πούμε. Και γίνεται μια διαδικασία. Δεν είναι στα πράγματα. Η δήλωση, η ενιαία δήλωση καλλιέργειας, όπως λέτε τώρα, για την ενίσχυση, ενιαία δήλωση ενίσχυσης, είναι μια μελέτη που γίνεται. Και ειδικά με την ΚΑΠ, όπως τρέχει τώρα, αλλά και με τη νέα ΚΑΠ, δεν δηλώνεις απλά τα αγροτεμάχια που έχει ένας παραγωγός ή το ζωικό κεφάλαιο που έχει κτλ. Πρέπει για να πάρει συνδεδεμένες ενισχύσεις, να τεκμηριώσει με τιμολόγια, για να πάρει οικολογικά σχήματα, πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, να τεκμηριωθούν με τιμολόγια και να γίνουν έγκαιρα οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια της καλλιεργικής περίοδου, δηλαδή μέσα στη χρονιά και όχι τον Αύγουστο. τον Αύγουστο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή είναι μια τεχνοοικονομική μελέτη η δήλωση ΟΣΔΕ. Εδώ τώρα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι εκτός του ότι άλλαξε η διαδικασία, δηλαδή έχουμε μια νέα πλατφόρμα, θα πρέπει αυτή η πλατφόρμα να μπορεί να συνδυάζει, ενώ εμείς ενημερώνουμε, βάζουμε μέσα τα απαραίτητα εγγραφά, αυτή από μόνη της η πλατφόρμα θα πρέπει να συνδεθεί με άλλες πλατφόρμες όπως το κτηματολόγιο, όπως άλλες πλατφόρμες του δημοσίου, για να αντλήσει τα στοιχεία και αυτά τα στοιχεία να συμφωνούν με αυτά που δηλώνει ο παραγωγός. Μέχρι εδώ όλα καλά, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει λειτουργικότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει
0: η διασύνδεση, δεν λειτουργεί ομαλά αυτό, λέτε.
1: Η διασύνδεση υπάρχει, ναι. Αλλά όταν πας να κάνεις τη διασύνδεση, το σύστημα πέφτει, παραδείγματος χάρη. Αυτή δηλαδή η διαλειτουργικότητα, η πλατφόρμα αυτή δεν έχει εκείνη την τεχνολογία, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διαλειτουργικότητα στον χρόνο που
0: έρχομαι εγώ, υποβάλλοντα...
1: Προσέξτε τώρα, ναι. Να σας πω κάτι. Να το πούμε απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Μια αίτηση που ήθελε στο παρελθόν 20 λεπτά, μισή ώρα να την ολοκληρώσει, άρχισε 2 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε τώρα, 2 ώρες όταν δουλεύει το σύστημα. Σήμερα, ας πούμε, από το πρωί και τις προηγούμενες μέρες, δεν έχουμε όλοι, και επειδή συζητάμε συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουμε πρόσβαση όλοι ταυτόχρονα στην πλατφόρμα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας. Υπήρχε ένα πρόβλημα θεσμικού πλαισίου. Ακόμα και μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές, υπήρχαν απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχαν τεθεί για το θεσμικό πλαίσιο και υπήρχαν αλλαγές. Με ευθύνη δική μας και των ιδιωτών γεωπόνων και υπεύθυνων ΚΙΔ και των ενώσεων, είχαμε στείλει ανθρώπους στην ΑΔΕ και βοήθησαν να λυθούν βασικά προβλήματα του συστήματος και έχουν γίνει μέχρι τώρα, από τότε που ξεκίνησε, παραπάνω από 60 αναβαθμίσεις κλπ. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα δεν είναι ακόμα λειτουργικό. Εμείς τι λέμε? Επειδή έχουμε κάνει και 2 τηλεδιασκέψεις, 700 εκπρόσωποι κέντρων ΚΙΔ από όλη την Ελλάδα, με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Διοικητή, μας κάνανε τιμή αυτή. Από τη στιγμή που είδαν τις ανακοινώσεις που βγάζαμε τα λοιπά, δικαιωθήκαμε, γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο στη χώρα μας. Αυτοί που εντοπίζουν τα προβλήματα έγκαιρα και προειδοποιούν, στο τέλος θεωρούνται υπεύθυνοι τα προβλήματα. Επίσης, όπως ξέρετε και εσείς, όπως είπατε, τα είχαμε εντοπίσει νωρίς, γιατί γνωρίζουμε τη λειτουργία του συστήματος. Γνωρίζουμε μάλλον τη διαδικασία και πόσο βαριά γραφειοκρατία είναι αυτή. Είναι ολόκληρη κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να αποτυπωθεί και να περάσει μέσα από μια δήλωση ΟΣΔΕ. Λοιπόν, μετά από αυτό, ζητήσαμε μια παράταση όλοι από όλη την Ελλάδα μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τουλάχιστον 15 Δεκέμβρη, για να μπορέσουν μετά να πληρώσουν μέσα στο Δεκέμβριο.
0: Κύριε, συγγνώμη, ερώτημα. Δίνουν κάθε 3 και λίγο δεκαήμερες, δεκαπεδήμερες παρατάσεις. Αφού το βλέπουν
1: αυτό
0: ότι
1: είναι
0: δεν
1: καταστροφή.
0: Βγαίνει.
1: Είναι καταστροφή.
0: Αφού το βλέπουν ότι δεν βγαίνει. Και θα εκτεθούν, πριν εκτεθείτε εσείς, θα εκτεθούν οι ίδιοι. Διότι οι ίδιοι έδιναν χρονοδιαγράμματα, όπως για παράδειγμα τέλη Σεπτεμβρίου για την πρώτη δόση, όσοι θέλετε αυτό κτλ. Τα θυμάστε τώρα, χρειάζεται, τα ξέρετε.

0: Γιατί λογική εξήγηση δεν υπάρχει.
1: Φανεί. Τι να σας πω, λογική, αυτό που λέτε, λογική εξήγηση δεν υπάρχει. Και μάλιστα δεν υπάρχει λογική εξήγηση όταν, δεν, όταν 700 εκπρόσωποι που εκπροσωπούμε 6-7
0: χιλιάδες. Μήπως είναι επικοινωνιακό, κύριε Μουνάκη, μήπως είναι επικοινωνιακό το θέμα, θα τους πέσει λίγο
1: βαρύ.
0: Ακούστε λίγο το ερώτημα. Μήπως τους πέσει λίγο βαρύ το γεγονός ότι θα αναγκαστούν να ανακοινώσουν μετά από 3 στραπάτσα παρατάσεων 15ημέρων, γιατί νομίζω είναι τρίτη φορά ή δεύτερη τρίτη που δίνουν παράταση, να ανακοινώσουν τώρα μία παράταση διμήνου, τριμήνου, αποδεικνύοντας και επιβεβαιώνοντας ακριβώς όλα αυτά που σας περιγράφατε, μήπως και το πάνε κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά θεωρώ ότι χειρότερο από όλα αυτά θα είναι 300 με 400.000 παραγωγή να μην πληρωθούν τις επιδοτήσεις τους. Πώς σας φαίνεται το σενάριο?
0: Δεν έχει σημασία που φαίνεται εμένα, πώς θα φάνει στην αγορά μετά Χριστούγεννα.
1: Στην αγορά, ήδη η αγορά τον Οκτώβριο, προσέξτε, στην Κρήτη. Επειδή τώρα συνήθως μάλλον θα έπρεπε να πάρουμε το 70% της προκαταβολής ενίας ενίσχυσης, που το υπολογίζουμε αυτό σε γενικές γραμμές γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ για την Κρήτη.
0: Αυτό ήταν και τώρα. Μέσα τέλη Οκτώβριου.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό ήταν
1: τον Οκτώβριο.
0: Αυτό ήταν τώρα μέσα τέλη Οκτωβρίου, ναι.
1: Ναι. Και δεν θα πληρωθούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά, θα λείψουν και από τους παραγωγούς που θέλουν να ξεκινήσουν, παραδείγματος χάρη εδώ. Σε εμάς εδώ τη συγκομιδή της ελιάς, να πληρώσουν το προσωπικό, ό,τι έξω έχει ο καθένας. Θα λείψουν από την τοπική αγορά του Ηρακλείου, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί συζητάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα χρήματα θα λείψουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το οποίο όμως υπάρχει μια αντίληψη κεντρικά στην Αθήνα, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που λέμε εμείς. Παίρνει παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε ένας συνάδελφος που συζητάμε τα κεντρικά, το εξής. Ότι του είπαν ότι λέει προλαβαίνετε ότι πέρυσι μπαίναν 25.000 αιτήσεις τη μέρα. Μα μπαίναν 25.000 αιτήσεις με ένα άλλο σύστημα, με άλλες διαδικασίες και με λιγότερες προϋποθέσεις. Σήμερα δεν μπαίνουν 25.000 τη μέρα, μπαίνουν ελάχιστες. Μπαίνουν κάποιες εκατοντάδες στο σύστημα και μπαίνουν οι πιο απλές αιτήσεις, γιατί οι σύνθετες αιτήσεις έχουν μείνει πίσω γιατί θέλουν περισσότερη επεξεργασία και περισσότερη δουλειά.
0: Δεν μου λέτε,
1: το πρόβλημα είναι ότι πολλοί συνάδελφοι, πολλάκι, δεν αναλαμβάνουν πλέον, δεν αναλαμβάνουν τους παραγωγούς να τους κάνουν το ΟΣΔΕ. Δηλαδή πολλοί υπάρχουν σε απόγνωση. Πολλοί αγρότες, πολλοί παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα έχουν καν πρόσβαση σε κάποιο κέντρο υποδοχής δηλώσεων, να κάνουν την αίτησή τους. Καλά, δεν συζητώ τώρα ότι θα γίνει μέχρι τέλος του Οκτώβρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δώσουν πάλι μια παράταση, δεν ξέρουμε τι παράταση θα δώσουν. Και όσο μπορεί να δώσουν πάλι 10 μέρες, αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Δημιουργεί ένα άγχος στον κόσμο. Οι παραγωγοί με το δίκιο τους πιέζουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Οι άνθρωποι στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν μπορούν να δουλέψουν με ησυχία, με ηρεμία. Θα γίνουν λάθη.
0: Ερώτημα. Ερώτημα, κύριε Μπουνάκη.
1: Όλα αυτά είναι μόνο
0: έρχομαι αύριο το πρωί σε εσάς και υποβάλλω τη δήλωσή μου. Αν δεν οριστικοποιηθεί η δήλωση λόγω τεχνικής λειτουργίας, λόγω ασυμφωνίας στα κρατικά μητρώα, λόγω της πλατφόρμας, λόγω δεν ξέρω τι λόγο, υπάρχει θεσμική προστασία για μένα και ταυτόχρονα και για εσάς ως κέντρο υποδοχής δηλώσεων?
1: Εσείς μπορείτε υποβάλλετε τη δήλωση? Όχι, δεν υπάρχει, για κανένα δεν υπάρχει. Και εδώ τέθηκε από κάποιους συναδέλφους στην Αθήνα το πρόβλημα. Λέει, εμάς μας θεωρείται υπεύθυνους για ένα σωρό πράγματα. Εντάξει, τα δεχόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας κτλ. Παρόλο που δεν είναι, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν έλεγχο.
0: Διασταυρωτικό έλεγχο.
1: Η δουλειά μας είναι διασταυρωτικό. Είναι υποχρέωση και δεν έχουν ούτε συστήματα. Είναι του.
0: Εγώ πάντως έχω μια απορία, κύριε Μουνάκη, σε σχέση με την τελευταία. Συγγνώμη, να το θέσω. Σε σχέση με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, αυτή που σας μετακύλησε το βάρος της ευθύνης και μάλιστα με κυρώσεις.
1: Πολλά πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, πρόστιμα για ένα σύστημα το οποίο εμείς δεν έχουμε την ευθύνη.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Για το αν δουλεύει.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δηλαδή, αν το.
0: Εγώ όμως. Υπάρχει ένα ερώτημα. Αφήστε το θέσω το ερώτημα. Ναι. Εγώ τώρα αν ήμουν ένα από τα 700 κίδ, όχι ένα, όλα, γιατί άμα ήταν ένα δεν έχει νόημα. Θα αρνιόμουν να μπω στη διαδικασία, θα κατεβάσει κάτω. Ναι, μην δουλέψετε φέτος. Δηλαδή, πώς το επιτρέψατε αυτό το πράγμα, ή γνωρίζετε ότι δεν θα εφαρμοστεί τίποτα από όλα αυτά?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε αυτό.

0: Μου κάνει
1: φοβερή εντύπωση πώς αποδέχεστε
0: να σα πω κάτι.
1: Να γίνετε συμμέτοχοι σε μια ευθύνη που δεν σα αναλογεί.
0: Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Προσέξτε να δείτε κάτι. Γιατί και είναι λογικό, γιατί όσοι δεν ασχολούνται με το αντικείμενο δεν μπορούν να γνωρίζουν αυτό που θα σας πω τώρα. Εμείς, ας πούμε, ως επιχείρηση, δεν είμαστε μια επιχείρηση, δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, δεν είναι κατά κύρια αρμοδιότητά μας, ας πούμε, το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, όπως είναι χάρη Ένωση Ηρακλείου, κάνει 20.000 αιτήσεις.
1: Ναι.
0: 20.000 δέχεται εκεί, υπάρχει, ήταν από παλιά κτλ. Εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες που είχαμε στα επενδυτικά προγράμματα. Και παράλληλα εξυπηρετούμε και ένα σωρό άλλους παραγωγούς.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν γίνει αίτηση ΟΣΔΕ, αν δεν γίνει, δεν ολοκληρωθεί σωστά μια διαδικασία αίτηση ΟΣΔΕ, επειδή η αίτηση αυτή συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες του παραγωγού, αν είχε, ας πούμε, και το ηλιοκομικό μητρό, να σου το πω, ολοκληρωθεί, ο παραγωγός δεν θα μπορούσε να παραδώσει ούτε τις ελιές στο ηλεουργείο, γιατί θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτές οι ποσότητες ελαιοκάρπου προέρχονται από αυτά τα ελαιοτεμάχια που τα έχω δηλώσει στο ΟΣΔΕ. Παράλληλα, εμείς τώρα που λέμε για το ΠΟΠ, για τα προϊόντα ΠΟΠ, ποιε από τα τυριά, από το τυρί μέχρι το ελαιόλαδο και όλα τα προϊόντα. Για να μπορείς να πιστοποιήσεις ένα προϊόν ως ΠΟΠΙΕ, πρέπει να αποδείξεις από ποιους παραγωγούς έχεις πάρει την πρώτη ύλη. Αν αυτό είναι γάλα από αυτούς τους κτηνοτρόφους που έχουν δηλώσει αυτά τα εγωπρόβατα, αν είναι ελαιόλαδο από αυτούς τους παραγωγούς που έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αυτά τα στρέμματα που έχουν αυτή την παραγωγή, κυπευτικά αντίστοιχα οι άνθρωποι που κάνουν τα επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει τώρα τέλος του χρόνου να καταθέσουν τα ΟΣΔΕ προκειμένου να προχωρήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια και ούτω καθεξής. Ακόμη και οι παραγωγοί που βγαίνουν στη λαϊκή, για να πάρουν άδεια τη λαϊκή, πρέπει να έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ τα αγροτεμάχια από τα οποία συλλέγουν τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα ζήτημα είναι οι επιδοτήσεις που πρέπει να δοθούν έγκαιρα για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, το δυσβάστακτο αυτή την περίοδο με τις τεράστιες αυξήσεις σε ενέργεια, λοιπάσματα κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένα πιστοποιητικό το ΟΣΔΕ που αποδεικνύει ότι εγώ, κύριε, έχω γη, έχω καλλιέργειες από τις οποίες θα παράγω και πουλάω. Παραδείγματος χάρη, να πάρουμε το παράδειγμα τώρα με τις καταστροφές του ΕΛΓΑ. Πού θα πατήσει ο ΕΛΓΑ για να δώσει αποζημιώσεις στις εκτάσεις που κάθε παραγωγός έχει δώσει στο ΟΣΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία που πρέπει έτσι με ελαφρά την καρδία να τη διαχειρίζονται κάποιοι χωρίς να έχουν αντιληφθεί σε βάθος τη σημασία αυτού του συστήματος. Και δεν είναι τυχαίο που στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και οι οδηγίες είναι ότι το σύστημα ανοίγει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο το πολύ. Για να υπάρχει ηρεμία, η διαδικασία να μπορείς να κατευθύνεις τον παραγωγό υπεύθυνα από τι πρέπει να δηλώσει και τι καλλιεργικές εργασίες πρέπει να κάνει προκειμένου να μπορέσει να πάρει τα χρήματα που του ανήκουν, που του αναλογούν ανάλογα με
1: κύριε Βουνάκη,
0: το τι χειρισμό κάνει στην καλλιέργειά του.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, λεφτά πριν το Γενάρη δεν πρόκειται να δουν οι παραγωγοί, έτσι.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη καταστροφή. Δεν ξέρω αν μπορεί η χώρα να τα δώσει το 27 χωρίς πρόστιμα και χωρίς διαδικασία. Τα χρήματα πρέπει να δοθούν μέσα στο 26.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλιώς υπάρχουν τα πρόστιμα, υπάρχει η διαδικασία, υπάρχουν τα οικολογικά σχήματα που δεν θα πληρωθούν και θα χαθούν τα χρήματα, γιατί αυτά θα πληρωθούν το Μάρτιο. Δηλαδή τώρα πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει...
1: Άρα η μη καταβολή των επιδοτήσεων θα παρασύρει και άλλες διαδικασίες ενισχύσεων, έτσι.
0: Εμείς εδώ, επειδή ξεκινήσαμε από την Κρήτη, έχουμε φτιάξει μια συνολική επιτροπή που αποτελείται από όλους, από ιδιώτες και από την Παρασκευή, θα σας καλεί και πρόσκληση, κάνουμε μια ενημέρωση στην Ένωση Ηρακλείου στους βουλευτές μας,
1: ναι,
0: και στους παράγοντες. Τους καλούμε να βοηθήσουν για μια ουσιαστική παράταση, αφού τους εξηγήσουμε τη διαδικασία. Πρέπει να είναι... Δεν θυμάμαι και εγώ πόσες συναντήσεις έχουμε κάνει και πόσες ενημερώσεις έχουμε κάνει προκειμένου να κατανοήσουν οι υπεύθυνοι το μέγεθος του προβλήματος. Σας έχω στείλει και την επιστολή που στείλαμε στον Πρωθυπουργό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει πλέον ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δοθούν στον αγροτικό τομέα.
1: Να παρέμβει, αλλά δεν ξέρω πώς θα παρέμβει τώρα με τις δηλώσεις που είχε κάνει τον Αύγουστο. Εντάξει, είναι μια τεράστια ιστορία.
0: Πρέπει να διασφαλιστεί και να διασφαλίσουμε και με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει στο περιβάλλον μας τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Πρέπει να η παραγωγή να πάρουν τα χρήματα να αγοράσουν λοιπάσματα, σπόριους κλπ. Να κάνουν καλλιτικές φροντίδες, να μπορούν να συλλέξουν τα προϊόντα τους. Δεν είναι απλά τα θέματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε στην Παρασκευή.
0: Δεν θέλω, συγγνώμη αν γινόμαστε.
1: Είναι πραγματικότητα, είναι, δεν κατάλαβα.
0: Είναι πραγματικότητα. Συνήθως αυτός που μεταφέρει το μήνυμα.
1: Είναι δυσάρεστος, γίνεται δυσάρεστος.
0: Είναι δυσάρεστος. Καλύτερα θέλω να είμαστε χρήσιμοι όμως και ας ακούμε ό,τι ακούμε. Γιατί στην αρχή ακούγαμε ότι, ξέρετε, οι κριτικοί που δεν θέλουν, που είναι... Εμείς θέλουμε ένα σύστημα αυστηρό, δίκαιο, αλλά λειτουργικό.
1: Σωστά. Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Καλά απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης από την Proactive, που και η δική του εταιρεία εκτελεί υπηρεσίες κέντρου υποδοχής δηλώσεων, μεταφέροντας το κλίμα που υπάρχει και στα 700 κέντρα υποδοχής δηλώσεων, σε συνάρτηση βέβαια με αυτά που μας έλεγε η κυβέρνηση από τον Αύγουστο, τα οποία αποδείχθηκαν, να το πω επίοικος, ότι δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα. Με μεγάλη επίοικια το λέμε, τοποθετούμε έτσι. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά κλείνουν, μια και υπερβήκαμε τον χρόνο. Βλέπω να αναπαράγονται με δημοσιεύματα. Στοχευμένα ή όχι δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Να αναπαράγονται απόψεις ότι η κυρία Γκυλφόιλ, σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως για τα τεκτενόμενα την ώρα που τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο σφύριζαν αδιάφορα για να μην θίξουν τους ολιγάρχες της χώρας που πραγματεύονταν με την κυρία Γκυλφόιλ τα επιχειρηματικά του συμφέροντα μέσα από τη χώρα, γιατί αυτό έκανε η κυρία Γκυλφόιλ. Βλέπω τώρα και διαβάζω περισπούδαστες αναλύσεις που θέλουν να μας πείσουν ότι η κυρία Γκυλφόιλ προωθούσε συγκεκριμένα ελληνικά συμφέροντα για τον κάθετο άξονα και ότι ήταν ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα για τον κάθετο άξονα, και προσπερνάνε οι ίδιες απόψεις και θέσεις το γεγονός ότι ο κάθετος ο δικός άξονας ήταν και είναι μία έμπνευση συγκεκριμένων επιχειρηματιών της χώρας, οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας στην κεντρική Ευρώπη, να γίνουν δηλαδή οι προμηθευτές φυσικού αερίου ως επιχειρηματίες, όχι ως Έλληνες, όχι ως Ελλάδα, οι προμηθευτές φυσικού αερίου της Ευρώπης. Και το φεδιό της κυρίας Γκυλφόιλ μετά την αποπομπή της, γιατί δεν πρόκειται για παραίτηση, την αποπομπή της με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, τους χαλάει τα σχέδια που προωθούσαν. Και η κυρία Γκυλφόιλ, για να υπηρετήσει αυτά τα σχέδια, έκανε σουλάτσα διακοπές και πολυτελή βίο με έξοδα των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Επιχειρηματικά συμφέροντα λοιπόν κάποιων συγκεκριμένων επιχειρηματιών, όπως του κυρίου Εξάρχου από τον Άκτορα ή του κυρίου Τσάκου του εφοπλιστή, δεν ταυτίζονται αναγκαία με τα συμφέροντα της χώρας. Μπερδευόμαστε. Γι' αυτά θέλουν να μας πείσουν. Ο κύριος Εξάρχου μάλιστα χθες ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, εγκομιάζοντας την παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ 11 μήνες στην Ελλάδα. Εγώ, πέρα από κάτι δεξιώσεις, κάτι πίστες στον Αργυρό και κάτι επισκέψεις στο κλειστό του ΣΕΦ, παρουσία του κυρίου Τσάκου και των αδελφών Αγγελόπουλου, δεν είδα κάτι άλλο από την κυρία Γκυλφόιλ. Ο κύριος Εξάρχου προφανώς κάτι άλλο θα είδε. Προφανώς και δεν είμαστε θέση να έχουμε την ίδια οπτική με τον κύριο Εξάρχου, που δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα να δούμε αυτά που βλέπει ο κύριος Εξάρχου ή ο κύριος Τσάκος ή όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που συναγελάζονταν, συναστρέφονταν και φωτογραφίζονταν με την κυρία Γκυλφόιλ. Κάποιοι από αυτούς τώρα δεν τη θυμούνται καν. Εμείς όλα αυτά τα περιγράφαμε και στις 5 Οκτωβρίου με δημοσίευμα και επανήλθαμε και στις 11 Οκτωβρίου. Αυτά για την ιστορία, για τις σχέσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, τις αποκαλύψεις Wall Street Journal που εδώ στην Ελλάδα κακοποιήθηκαν δημοσιογραφικά, γιατί έγινε κοπτοραπτική για να μην θυγούν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Επανερχόταν η Wall Street Journal με νέα στοιχεία, με διαλόγους, με ηχογραφημένες συνομιλίες, και έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν, γιατί σε αυτές τις συνομιλίες ήταν οι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες φυσικά ελέγχουν σχεδόν το σύνολο του μηδιακού συστήματος. Είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως διαφημιζόμενοι. Και θέλουν να μας πείσουν τα ίδια μέσα ενημέρωση, δηλαδή οι ίδιες φωνές, ότι έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ τώρα και χάνει η Ελλάδα τη μεγάλη ευκαιρία του κάθετου άξονα. Για ποιον ήταν ο κάθετος? Για εμάς? Για τις τσέπες δικές μας? This is the living. Αυτά για να μην τρελαθούμε κιόλας με αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε. Όπως είναι γνωστό, δεν έχουμε και τρίχες, μας έχει μείνει κάτι στο κεφάλι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά, όταν έχουμε αυτό καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Για χαρά σε όλους.

Καλησπέρα, καλησπέρα πολύ. 89,8. Νίκο Σελιμουνιδάκη, όλα μαζί και κάτι έχει πάθει πάλι το μικρόφωνο μου ή το ακουστικό μου. Δεν ξέρω τι από τα δύο έχει χαλάσει. Αυτό έχει χαλάσει. Πάμε. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας και εμείς καθόμαστε και βλέπουμε εδώ το παράθυρο με τον Δημήτρη Σιβάκη που είναι στον ήχο. Έτσι, ένα ρομαντικό τοπίο. Βλέπουμε από τη βιομηχανική περιοχή όλο το Ηράκλειο. Υποκαταρακτώδη βροχή σε λίγα δευτερόλεπτα. Κοίτα, έρχεται το σύννεφο. Το βλέπεις και το μαύρο. Να το αυτό. Αυτό το μαύρο σύννεφο φαίνει και αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό, να ξέρεις.

Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ σήμερα για να σας πούμε αρκετά πράγματα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας πολύ σημαντικά έτσι, πρόσωπα, όπως η κυρία Λιάνα Τογατζή, είναι δικηγόρος και θα μιλήσουμε για αυτή την πολύκοντη υπόθεση που έχει ξεκινήσει από σήμερα στα Χανιά, στο εφετείο των Χανίων, όπου πρόκειται, πρόκειται να παρελάσουν 341 μάρτυρες για 33 κατηγορούμενους. Μιλάμε για μια απίστευτα σε έκταση δίκη για την κλινική γονιμότητα. Αυτή την κλινική που μας έκανε εντός αγωγικών διάσημους σε όλο τον κόσμο, καθώς υπήρχαν παρένθετες μητέρες, εμπόριο ανθρώπων, μέχρι και ναρκωτικά έχει μέσα δικογραφία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μια υπόθεση που θα μας κεντρήσει και το ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που θα αποκαλυφθούν πέρα από τα όσα έχουμε δει. Και επανερχόμαστε. Όσο ανοίγει η έρευνα για τον Γιώργο Μαζονάκη, τόσο και πιο πολλοί βγαίνουν και λένε: α, έχω πέρασει και εγώ από την κλινική. Τελικά, όλοι όσοι έχετε περάσει από την κλινική, τώρα βγαίνετε γιατί σας έχουν ειδοποιήσει από την αστυνομία ή γιατί λέτε: α, ας βγούμε να πούμε κι εμείς κάτι για αυτή την κλινική. Βγήκε η κυρία Έλενα Μακρύ Λιμπέρη, η οποία είπε ότι μόλις είδε ότι θα χάσω τα λεφτά μου και μέσα, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά δεν το είπε στον κόσμο. Πέσω στον κόσμο, τόσα περιοδικά είχε. Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει την Εύβοια και έχει κόψει στα δύο το Μαντούδι. Υπάρχει 112 σε πολλές περιοχές, ειδικά στα Ψαχνά Εύβοιας, λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Το κορμί πατριώτη το χάσαμε, η Γκυλφόιλ έφυγε. Λένε πληροφορίες ότι είχαν πέσει πάρα πολλά τηλεφωνήματα, μπας και τη σώσουνε, αλλά δεν σωζότανε με τίποτα η κατάσταση. Και ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ και θα το εξαντλήσω σήμερα είναι αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από τους βουλευτές του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε μια δημοσκόπηση από ό,τι είδα στο 1,4%. Ήταν κόμμα εξουσίας, έτσι. Λοιπόν, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει με βίντεο πίσω τις έδρες από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Υπονομεύουν και τα κόμματα που θα τους υποδεχθούν, λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν ζητούν μόνο τις έδρες πίσω. Από τον Κώστα Ζαχαριάδη που έχει περάσει τώρα χίλια μίλια, ζητούν την παρέτησή του και από τη θέση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του κόμματος στην Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, κλητήρα είναι εκεί, μην φανταστείς τίποτα. Δηλαδή, γεια σας. Λοιπόν, σκοτώνονται ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Θα σκοτωθούν και οι Σιριζέοι τώρα με τους υπόλοιπους. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό, παιδιά, να ζήσουμε. Δηλαδή, θα καθόμαστε να χουχουλιάζουμε μπροστά στο τζάκι, μπροστά θα ζωγραφίσουμε ένα τζάκι, γιατί όσο δεν έχουμε τζάκι, θα το ζωγραφίσουμε. Και θα χουχουλιάζουμε και θα βλέπουμε την κόντρα τους. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, αυτοί που λένε Μητσοτάκη φύγε, έχουν φύγει από μόνοι τους, έτσι. Έχουν εξαφανιστεί. Έχουν εξαϊλωθεί. Και έχει μείνει ένα φάντασμα από πάνω να λέει Μητσοτάκη φύγε, Μητσοτάκη φύγε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Εσείς θα μπείτε στη θέση του. Τι θα κάνετε? Εντάξει, να μου πεις ο Τσίπρας γύρισε πίσω, δεν έχει ποσοστό. Λένε, τώρα θα φτάσει το 10-17, ξέρω εγώ πόσο λένε. Λοιπόν, δεν έχει ποσοστό. Αυτό δεν το πιάνουμε. Αλλά οι υπόλοιποι που έχετε ποσοστό, λέτε, να φύγει ο Μητσοτάκης. Ωραία, ποια είναι η πρότασή σας? Σας λένε, θα συνεργαστείτε? Θα συνεργαστούμε με τα κόμματα που θα υποδείξει ο λαός. Ποια κόμματα, ρε φίλε? Αυτά είναι τα κόμματα που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Οι τελείες έχουν φύγει, έχουν εξαφανιστεί. Οι άλλο τελείες έχουν φύγει. Τελεία και παράγραφος υπάρχει ότι είναι πρώτος ο Μητσοτάκης σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Οπότε ψάξτε να βρείτε το δεύτερο και το τρίτο. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση έχει δημιουργηθεί και από το τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και από το τι κάνει η αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορείς να παραβλέψεις το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Γίνεται του, πώς το λένε, όχι μην το πούμε έτσι, όχι μην το πεις, σε παρακαλώ μην το λες αυτό, Άρτσι Μπούρτσι και λουλάς και τα μαζεύεις και πουλάς. Γεια σας. Γιατί έχουν φύγει καρέγγλες, τραπέζια. Θυμάσαι με τον Κασελάκη. Έμπαινε μέσα με μπράβους. Έμπαινε και ο Αντώναρος. Δηλαδή φαντάσου, αυτά τα σκηνικά τα ζούμε στην αντιπολίτευση. Και σκέψου τώρα, αυτοί που λένε Μητσοτάκη φύγε, να πέσει ο Μητσοτάκης, έχουν πέσει μόνοι τους κάτω. Οπότε εμείς ψάχνουμε να βρούμε ως πολίτες ποια θα είναι η κατάσταση, η αντίπαλη κατάσταση στο Μητσοτάκη.
Και άμα ο Μητσοτάκης παίζει μπάλα μόνος του, τότε εσείς τι θέλετε και φωνάζετε? Δηλαδή φωνάζετε για να ακούσει ποιος, αφού οι ίδιοι δεν ακούγεστε. Λοιπόν, σήμερα θα έχω την κυρία Βάσια Αναστασίου εδώ πέρα. Θα είναι το πρώτο μέλος του Πασόκ που θα παρελάσει από την εκπομπή μου. Και είναι μια κοπέλα, μια κυρία η οποία τα λέει καλά, τα λέει καθαρά. Και γι' αυτό τι θέλω στην εκπομπή σήμερα. Και θέλω να την ρωτήσω, για ποιο λόγο τσακώνονται με τον Τσίπρα? Δεν ξέρω τι θα μου απαντήσει. Θα δούμε. Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Εγώ πάντως απάντηση μέχρι τώρα δεν έχω πάρει. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι ο δεύτερος και ο τρίτος θα μαλώνουν. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Καταλάβατε τώρα ποια είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ο Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς και ό,τι θέλεις τους πουλάς. Αυτοί ό,τι θέλουν σου πουλάνε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ο Κώστας Ζαχαριάδης που πήγε τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε με βιντεάκι, το ανακοίνωσε ότι πάω προσκό, έχει προσκοληθεί πλέον στον Τσίπρα και μπαίνει στο κόμμα του Τσίπρα. Πρέπει να μας εξηγήσει τα τελευταία τρία χρόνια που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τι έχει κάνει για τον τόπο. Δηλαδή αυτή είναι μια μεγάλη απορία που έχω. Έχει αγωνιστεί. Πού, πώς, τι. Αγώνες δίνουν και τα περιστέρια για να φάνε κάθε μέρα ψωμάκι. Έτσι. Λοιπόν, τι αγώνα έχει κάνει ο καθένας. Άμα παρακάτω. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που λέτε έχει βγάλει μια ανακοίνωση και ζητάει πίσω τις έδρες. Γιατί σε λίγο θα μείνει μόνος του ο Πολάκης εκεί πέρα και θα ξέρω ποιος έχει. Δεν θα έχει βουλευτές. Θα φύγουν όλοι σε λίγο. Θα δεις. Θα κάνει καλά. Ξέρεις τι, εγώ τι περιμένω. Το έχω πει σε ένα φίλο μου και μου λέει λίγο αποκλείεται. Και του το είχα πει αυτό πριν κάνα μήνα. Θα σας το πω τώρα. Αλλά του το είχα πει πριν από ένα μήνα και μου λέει Νίκο, τι είναι αυτά που λες, αποκλείεται. Και χθες μου λέει Νίκο, λες. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να πει ο Τσίπρας. Παιδιά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ πόσες έδρες είσαστε? 12-13 νοματέοι. Ελάτε όλοι. Να, ελάτε όλοι. Να κλείσω ο ΣΥΡΙΖΑ τελείως. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει πλέον μένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι σαν να έχω πάει εγώ τώρα να έχω μια πρώην, έτσι, σύντροφο και να της κάνω τα πάνδυνα επειδή χωρίσαμε. Αλλά κοίτα, της κάνω τα πάνδυνα αφού εγώ τη χώρισα. Δεν με χώρισε εκείνη, οπότε να έχω μένος για εκείνη, έτσι. Έχω μένος για εκείνη και τη χώρισα εγώ. Είναι λίγο τρελό αυτό που λέω, έτσι. Αλλά όπως λέει και ένας φίλος, μόνο από την τρέλα μέσα και από τα μη λογικά πράγματα μπορείς να βγάλεις μια λογική συνέχεια για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή της χώρας. Και όπως σας το περιέγραψα, αυτό είναι. Όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, πλημμύρες. Στην Εύβοια γίνεται χαμός, παιδιά. Έχουν φουσκώσει τα ποτάμια. Υπάρχουν μικροπροβλήματα σε όλο το νησί, αλλά στα Ψαχνά είναι η κατάσταση απίστευτη. Λίγο νερό από εδώ, ρε παιδιά, να ξεπλύνουμε και τα δικά μας, έτσι, να καθαρίσει λίγο ο χώρος. Να ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, ο Τσίπρας είναι αυτό, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό. Α, περίμενε, ξεχάσαμε το Βελόπουλο. Να σας πω κάτι για το Βελόπουλο, να το ξέρετε. Φέρνει καινούργια αληθή, έτσι έμαθα. Είναι η αληθή που θα φέρει τι όμως, ξέρεις, ψηφοφόρους.

Λοιπόν, σας είπαμε πριν νωρίς για το μεγάλο θέμα που ξεκινάει εδώ στα Χανιά. Στις 10 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη. Είναι η δίκη Μαμούθ, όπως την έχουμε αποκαλέσει όλοι. Σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης απέρριψε όλα τα αιτήματα αναβολής που ετηθήκανε κάποιοι από τους κατηγορούμενους. Η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε κατηγορηματικά να μην υπάρξει καμία αναβολή, γιατί επεσήμανε ότι η πολυπλοκότητα αυτής της υπόθεσης και ο τεράστιος όγκος αποδεικτικού υλικού έχει και τον ορατό κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων. Και αυτό δεν θέλουμε να συμβεί με τίποτα. 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη. Ένα τετραήμερο κλειστό μόνο και μόνο γι' αυτό. Οι μάρτυρες, οι οποίοι είναι 341, θα περνάνε 10-10 ή 10-12, ανάλογα την ημέρα. Προς εξέταση. Αυτό. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Τόγαντζή, την κυρία Λιάννα Τόγαντζή, η οποία θα σας πω και ποιους εκπροσωπεί και τι ρόλο έχει στη δίκη. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας της δίκης και γι' αυτό επιδιώξαμε σήμερα να την έχουμε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, μια μικρή έτσι αυτά για να ετοιμαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμονιδάκης, όλα μαζί και στο Viber του Πολίτικα το 6932907898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα μπινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Δηλαδή ο Δημήτρης θα τα διαβάσει. Έτσι, εγώ δεν τα διαβάζω όλα, τα μισά. Λοιπόν, είχαμε ένα τεράστιο όχι του εισαγγελέα σε αναβολές που ζήτησαν κάποιοι από τους παράγοντες της δίκης στη δίκη Μαμούθ των Χανίων. Στη γραμμή μας, για να μην το καθυστερώ, έχω την κυρία Γιάννα Τοχαντζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τσίπλυντάκη.
0: Είστε καλά?
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Δύσκολα.
1: Είναι μια δύσκολη δίκη, έχει πάρα πολλούς εμπλεκομένους, πάρα πολλά μέρη, πολλούς μάρτυρες.
0: 341 μάρτυρες.
1: 341 μάρτυρες και οι περισσότεροι εξ αυτών και παθόντες.
0: Ναι, και θύματα. Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το εντυπωσιακό, θύματα. Με πάρα πολλά να είμαστε.
0: Εσείς εκπροσωπείτε ποιους τώρα, για να καταλάβω. Εκπροσωπείτε πολύ κόσμο.
1: Εκπροσωπώ, ναι, περίπου 38 ζευγάρια που έχουν υποστεί είτε εικονικές εξωσωματικές, είτε τους έχουν παρανόμως αφαιρέσει γενετικό υλικό και έχουν διαθέσει τρίτους κατά το βούλευμα, έτσι, κατά την ποινική δικτώα, είτε και σε μια περίπτωση παράνομης παρένθετης σε ένα ζευγάρι του εξωτερικού Ιταλών.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, αυτό που θα σας ρωτήσω εγώ τώρα, το κατηγορητήριο ειδικά για τον 76χρονο, τον ιδιοκτήτη, είναι πάρα πολύ βαρύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει και εικονικές, όχι εξετάσεις, εικονικές επεμβάσεις, δηλαδή είχαν πάρει οάρια. Αληθεύει αυτό?
1: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών οι οποίες προσέτρεξαν στη συγκεκριμένη κλινική ως ασθενείς, υπό την έννοια του ότι ως υποβαλλόμενες σε εξωσωματική γονιμοποίηση.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Τις οποίες αφαίρεσαν οάρια, τα οποία στη συνέχεια, χωρίς τη συνένεσή τους και χωρίς τη γνώση τους, διέθεσαν αφημερών ή σε έτερο χρόνο σε άλλες ασθενείς της κλινικής, οι οποίοι χρειαζόντουσαν δότρια οαρίων, προκειμένου να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα της επιλογής τους.
0: Ναι.
1: Γονιμοποιήθηκαν, βιομεταφέρθηκαν.
0: Ούτε σε ταινία θρίλερ όλα αυτά που ακούμε, έτσι. Ούτε σε ταινία θρίλερ.
1: Αυτά φυσικά είναι, ξαναλέω, σύμφωνα με το βούλευμα, μένουν να αποδειχθούν.
0: Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι, η πιο βαριά περίπτωση σε όλη τη δικογραφία, ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η πιο βαριά περίπτωση. Εδώ μιλάμε για ισότιμα βαριές περιπτώσεις.
0: Εντάξει, η εμπορία ανθρώπων που περιλαμβάνει η δικογραφία αφορά τα παιδιά, έτσι.
1: Ακούστε, εγώ θα σας μιλήσω ηθικά. Η επιθυμία, η εκμετάλλευση της επιθυμίας ανθρώπων να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, είτε αυτό από τους κατηγορουμένους οδήγησε σε μια εικονική εξωσωματική.
0: Ναι, ναι, δεν αντιλέγω, είναι τρομερό.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Είναι τρομερό,
1: αν με ρωτάτε,
0: δηλαδή,
1: αν με ρωτάτε για τις κατηγορίες, οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες. Είναι οργάνωση και συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, είναι κακουργηματική απάτη, είναι εμπορία ανθρώπων.
0: Εμπορία ανθρώπων. Είναι... Πόσα παιδιά πιστεύετε ότι έχουν φύγει στο εξωτερικό?
1: Δεν μπορώ να το κρίνω, φίλε. Δεν μπορώ να το
0: αποφασίσω.
1: Δεν θα ήταν ασφαλές να το αναφέρουμε.
0: Έχουν φύγει πάρα πολλά παιδιά. Φύγει εντός εισαγωγικών, έτσι. Δεν έχετε καλό σήμα τώρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα. Χάθηκε λίγο η φωνή σας.
1: Μπορεί.
0: Έχουν φύγει πάρα πολλά παιδιά στο εξωτερικό, έτσι. Έμβρια. Όχι έμβρια, βρέφη.
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, σας λέω. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Όμως είναι μια... Έχει ευρύτητα η συγκεκριμένη δικογραφία.
0: Έχει, όλα έχει πολλά θέματα. Βλέποντας τώρα ότι ο εισαγγελέας σήμερα, η εισαγγελέα ήταν πολύ αυστηρή. Δηλαδή ζήτησε καμία αναβολή, να προχωρήσει γρήγορα η δίκη. Υπάρχει και κίνδυνος παραγραφής κάποιων αδικημάτων?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως τα πλημελήματα έχουν κίνδυνο παραγραφής, δεδομένου ότι είμαστε στον πρώτο βαθμό.
0: Ναι.
1: Άρα ορθώς, κατά την άποψή μου, έτσι, πράττει η εισαγγελέα και το δικαστήριο, έτσι, γιατί δεν αποφασίζει η εισαγγελέα, προτείνει, ναι, ναι, η εισαγγελέα και αποφασίζει το δικαστήριο. Ορθώς βλέπουμε ότι είναι προς την κατεύθυνση του να μην καθυστερήσει η δίκη αυτή.
0: Ναι, όλες εκεί γρήγορα και όλες τέσσερις ημερομηνίες, τέσσερις δικάσιμους. Τώρα πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα εξεταστούν όλοι, είναι σωστό το ότι είπαμε σήμερα, γιατί το αναφέραμε και στο πολιτικά.gr, ότι θα μπαίνουν οι μάρτυρες από ομάδες 10 έως 12 ατόμων την κάθε φορά, στην κάθε δικάσιμη.
1: Είναι αυτό.
0: Προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός, έτσι, όχι για να...
1: Είναι ανοιχτή, ακούστε, η ακροαματική διαδικασία είναι ανοιχτή. Από το Σύνταγμα προβλέπεται, ναι, οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει. Ωστόσο, επειδή είναι μια τεράστια δίκη, είναι πραγματικά προς το συμφέρον της διαδικασίας και της πρόοδου της να ομαδοποιηθεί η εξέταση των μαρτύρων. Τουλάχιστον να γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Για σκεφτείτε τώρα, όλοι τους οι μάρτυρες εργάζονται, κάποιοι έχουν παιδιά, δεν μπορούν να είναι σε κάθε δικάσιμο
0: πάνω. Ναι, σίγουρα.
1: Έχουν το δικαίωμα, αλλά...
0: Ακόμα και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην παρευρεθούν εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, από τις περιπτώσεις που έχετε εσείς, περιμένουμε κάτι συντακτικό, περιμένουμε κάποια έκπληξη, γιατί ακούγονται διάφορα γύρω-γύρω.
1: Τι εννοείτε?
0: Ότι υπάρχουν και μάρτυρες που θα εμφανιστούν ξαφνικά. Θα έρθουν και άλλοι. Θα έρθουν και άλλες υποθέσεις στο προσκήνιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να συμβεί και συμβαίνει να μην έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων άνθρωποι οι οποίοι είναι παθόντες που θα δηλώσουν παράσταση στην υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Αυτό θα γίνει στην επόμενη δικάσιμο, έτσι.
1: Ναι. Ναι, οι δηλώσεις θα είναι στις επόμενες δικασίες.
0: Είναι μια τεράστια υπόθεση που έχει απασχολήσει και στο εξωτερικό και τώρα έχουν πάρει λίγο και τα... έχουν βγει και δημοσιεύματα στο εξωτερικό που αναφέρονται σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω δηλαδή το πώς το βιώνουν οι πελάτες σας τώρα, η εντολή σας. Δηλαδή να έχουν υποστεί όλοι αυτή την κακοποίηση. Γιατί είναι κακοποίηση να σου υπόσχονται ότι θα κάνεις παιδί και να σου παίρνουν τα οάρια. Δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω σε ένα πλαίσιο.
1: Σας είπα ότι εδώ πέρα το ζήτημα είναι και μένει να αποδειχθεί η εκμετάλλευση της επιθυμίας αυτόν ένα παιδί στον κόσμο. Είναι το...
0: Ποια θα είναι η πιο δύσκολη στιγμή, πιστεύετε?
1: Του ανθρώπου.
0: Ποια θα είναι η πιο δύσκολη στιγμή, πιστεύετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία? Όταν θα έρθουν αντιμέτωπα τα θύματα με τον γιατρό?
1: Βέβαια, με όλους. Δεν είναι ένας ο κατηγορούμενος.
0: Ναι. Αλλά
1: είναι πολύ.
0: Ως αρχηγός φαίνεται να είναι ο γιατρός.
1: Είναι ο γιατρός, είναι ο εμβριολόγος, είναι και άλλοι γιατροί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Οι μεσάζοντες. Υπάρχουν και μεσάζοντες.
1: Έχει μια ιδιαίτερη ηθική δυσκολία.
0: Μάθαμε λοιπόν ότι για να αποκτήσει κάποιος παιδί μπορεί να υπάρχει και μεσάζον. Πρώτη.
1: Στην περίπτωση των παράνομων υιοθεσιών.
0: Ναι, και στις παρανομιοθεσίες και στις παρένθετες μητέρες, σε όλα.
1: Μα μετά με την παρένθετη πήγαινε και παράνομη υιοθεσία.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και δεν ξέρω πόσο μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα σε λίγα λεπτά ή σε μία ώρα.
1: Όχι, δεν μπορούμε, αλλά έτσι δώσαμε ένα πρώτο τόνο.
0: Δώστε μου τη συνολική εικόνα τώρα, το τι θα δούμε από εδώ και πέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δίκη η οποία θα κρατήσει ίσως και πέραν του έτους.
0: Ναι.
1: Φορτισμένη υπόθεση. Ευχόμαστε και πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη για εκεί όπου ανήκουν και όπου υπάρχουν.
0: Θα το περιμένουμε. Μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε ανοίξει λογαριασμό με την εκπομπή, το ξέρετε. Στις δίκες, στις δικάσιμους. Έχουμε μιλήσει και για άλλα θέματα που άπτεστε
1: και
0: είστε. Και είστε και πολύ καλοί σε αυτό το τομέα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αγάπη γίνονται όλα.
0: Ναι, όχι. Και χαίρομαι, ξέρετε γιατί. Γιατί όταν μιλάγαμε και λέγαμε για το άλλο θέμα που μας απασχολεί, βλέπω την ενσυναίσθηση που έχετε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάποιοι τους κορόιδεψαν. Ενώ θέλαν τόσο πολύ να γίνουν γονείς, κάποιοι έπαιξαν με τον πόνο, με την ανάγκη τους, με την καρδιά τους, με την ψυχή τους, με την επιθυμία τους. Αυτό είναι το πιο βαρύ απ' όλα.
1: Πρώτα να είμαστε άνθρωποι και μετά επαγγελματίες.
0: Α, καλά. Το βλέπουμε σε πολλές φάσεις της ζωής να μη συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ανοίξτε τον λογαριασμό, δεν θα το κλείσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις 10 του μήνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Δεν ήθελα να τα ανοίξω άλλο γιατί θα πούμε πράγματα τα οποία πρέπει πρώτα να ακουστούν στο δικαστήριο. Από γυναίκα που χωρίς να το θέλει γονιμοποίησε κάποιον, κάποια άλλη γυναίκα. Δηλαδή, παιδιά, σας μιλάω για μια τρελή ιστορία. Είναι απίστευτη ιστορία. Θα ξεδιπλωθεί όμως όλο αυτό το διάστημα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Μιλάμε για 33 κατηγορούμενους και μπορεί να προκύψουν και εκπλήξεις, όπως είπα και στην κυρία Τοχατζή, αλλά δεν ήθελε να το ανοίξει ακόμα. Δεν πειράζει, θα το ανοίξουμε όμως. Γιατί έχουμε καιρό μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα έτσι γρήγορο αυτό, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί στις 5 η ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ να μας πει τι γίνεται με την Ελλάς. Θα τους δούμε και σε ρινγκ ή θα τα βγάλουν μόνο στα πάνελ και θα βγάζουν τα ισόψυχά τους. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, γιατί δύο μέρες ο Τσίπρας εδώ στην Κρήτη έφερε βροχή, έτσι. Α, αυτό είναι καλό. Απ' τη μία, λέει ένας. Γιατί είναι καλό του λέω. Γιατί οι γεωργοί αυτοί, οι κτηνοτρόφοι αυτά θα έχουν νερό εκεί, τα ποτάμια, πώς το λένε, τα κτήματα θα ποτιστούν, ελιές αυτά. Και γιατί είναι κακό του καλό μετά. Τώρα να βλέξει θεομηνία. Είπαμε να βλέξει, όχι να. Ξέρεις πώς το λέει το ανεκδοτό, το ξέρεις. Η παροιμία, δεν ξέρεις. Είπαμε του αυτό και. Γεια. Κάτι θα σου πω εκτός αέρα, πάμε.

Λοιπόν, έχουν έρθει κάποια μηνύματα για τα σχολεία όπου ξαφνικά έπεσε το ρεύμα. Ναι, έγινε και αυτό. Από λάθος.

Λοιπόν, μας έχουν στείλει αρκετά μηνύματα όσον αφορά τη δίκη αυτή στα Χανιά. Δεν πρόκειται να φύγουμε από αυτό το θέμα, μάλλον. Γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Καθώς υπάρχουν κόσμος οι οποίοι μας ακούνε από την Αυστραλία ακόμα. Και μας έχουν στείλει μήνυμα και μας λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν από την Αυστραλία για αυτή τη δίκη. Γιατί είναι εμπλεκόμενοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Υπάρχει οργή στα μηνύματα που δεχόμαστε, γιατί κάποιοι εμπιστεύτηκαν αυτή την κλινική για να κάνουν πράξη το μεγαλύτερο όνειρο ζωής ή τη μεγαλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να φέρει στον κόσμο μια ζωή. Και όσα γράφονται μέσα σε αυτό το βούλευμα πραγματικά είναι για να σου σηκώνουν τη τρίχη στο κεφάλι και να μην κατεβαίνουν με τίποτα. Εξαπατήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να γίνουν γονείς. Δεν εξαπατήθηκε κάποιος που έδωσε 100 ευρώ, ξέρω εγώ, και να αγοράσει κάτι και δεν το πήρε. Μιλάμε για ζευγάρια τα οποία παλεύανε χρόνια να αποκτήσουν παιδί και τώρα μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία, στην οποία είναι ακόμα πιο ψυχοφθόρα, γιατί κάποιοι τους πούλησαν παραμύθια θα γίνουν γονείς. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν η ταινία, θα σπάγε τα μία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έπαιζαν θεοί. Το έπαιζαν θεοί. Αυτό τα λέει όλα. Πάμε παρακάτω.

Να πούμε ότι σήμερα βρίσκονται στα Χανιά και ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Πιστόριους. Είναι οι δύο υπουργοί άμυνας της Ελλάδας και της Γερμανίας. Και έχουν έρθει εδώ πέρα γιατί γίνεται και μια άσκηση, η άσκηση αεράμυνα Spartan Aero 2026, την οποία διοργανώνουν οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις. Και γίνεται εδώ στην Κρήτη. Οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν το πεδίο βολής της Κρήτης εκεί στην εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα και είπανε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα.

Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε μετά στο Πασόκ, γιατί να πούμε κάτι, ένα νέο για ένα βουλευτή της Δημοκρατίας. Ωραία αντίθεση, έτσι. Πριν πάμε στο Πασόκ, να πούμε κάτι για την Δημοκρατία. Να πούμε συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, καθώς η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο του παιδί, ένα υπέροχο κοριτσάκι, όπως μου λένε όλοι, το οποίο μοιάζει στη μαμά του. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, αλλά πρέπει να το πούμε. Όλες οι πληροφορίες μου από το νοσοκομείο λένε ότι μοιάζει στη μαμά του. Να χαίρεσαι γι' αυτό, γιατί είναι πανέμορφη η σύζυγος του κ. Κεφαλογιάννη. Είναι ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Να ευτυχήσουν, να είναι γεροί, να καμαρώνουν το αγγελούδι τους. Συγχαρητήρια, με το καλό, να είναι πάντα τυχερό και χαρούμενο.

Λοιπόν, αυτό πρέπει να το σχολιάσω. Μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει ότι πήγε, λέει, στα Λιβάδια και στα Ζωγιανά, το ορεινό μιλοποτάμο, ο Αλέξης Τσίπρας. Και έστειλε ένα μήνυμα, λέει, ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Κάπως έτσι το είπε. Ναι, δεύτερης κατηγορίας. Λοιπόν, έκανε αναφορές στις καταστροφές, στην ακρίβεια και στην ανάγκη στήριξης των παραγωγών. Πήγε και στα Ανόγια χθες, έτσι, δεν ξέρω αν έφαγε την Κριστό, δεν έχω μάθει ακόμα. Λοιπόν, αλλά μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι, που έλεγε, που λέει στην κυβέρνηση να στηρίξει όλους όσοι έχουν πάθει καταστροφές. Και ο ίδιος στην καταστροφή στο Μάτι δεν έδινε 2.000 ευρώ στους πολίτες γιατί θα τα ξόδευαν. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Rebranding πάντως δεν το λένε.

Γιατί όμως όλα τα πλάνα που βλέπω είναι κοντινά. Ένα γενικό δεν υπάρχει. Με βάζει σε σκέψεις. Δεν ξέρω τι λέει ο Αλέξης, αλλά εμένα με βάζει σε σκέψεις. Γιατί δεν έχει ανοιχτό πλάνο. Δύο είναι τα τεινά. Δύο. Το πρώτο δεν είχε κόσμο. Το δεύτερο είχε κόσμο που δεν ήθελε να τον δείξει. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ασχοληθώ, δεν έχω προλάβει τώρα, έτσι. Θέλω να ασχοληθώ πολύ με τον κύριο Ταταράκη, τον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μάθουμε να σβήνουμε τις φωτιές αλλιώς. Έμαθα ότι ακόμα και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν μάθει αυτή την ατάκα και το ψάχνουν. Περιμένω να δω τι θα βγάλουν εκεί και μετά θα το κάνω εγώ θέμα. Να το ξέρετε. Πάντως, να μάθουμε να σβήνουμε τις φωτιές χωρίς εναέρια μέσα. Το βρήκα. Το βρήκα. Θυμάσαι τη φύλακε παλιά την Κρήτη. Ο Τάλος, το θυμάσαι. Άμα βγάλουμε 10 τέτοιους και φυσάνε, δεν σβήνει η φωτιά. Αλλά όχι, αφού ο κύριος Αταράκης είπε ότι όταν φυσάνε 10 από φόρ και 13 από φόρ, τι θα κάνουμε, που δεν πετάνε τα εναέρια. Άρα δεν μας βοηθάει αυτό. Άλλο τρόπο. Για να ψάξουμε να βρούμε τρόπους.

0: Βλέπω μια φωτογραφία τώρα που μου στείλε ένας φίλος για αυτό που είπα για τα δύο ενδεχόμενα, γιατί ήταν κοντινά τα πλάνα και μου δείχνει τη φωτογραφία από το ένα ενδεχόμενο. Εδώ, μου την έδειξε τώρα, μου την έστειλε. Δεν θα πω ποιο είναι. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με βάση Αναστασίου, γιατί είναι η καούρα μου μεγάλη. Θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο πλακώνονται Πασό και Λάς? Η κυρία Σδούκου, εχθές που βγάλαμε από την Δημοκρατία, είπε ότι εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να τσακωθούν μεταξύ τους. Το κάνουν πολύ καλά μόνοι τους. Και γίνεται. Το βλέπετε. Στα πάνελ όλα που βγουν τώρα γίνεται. Εντάξει, ξέρεις, έχουν αρχίσει καφρίλες. Δηλαδή, είδα προχθές τη Γιακούλη με τον Καραμέρο, που έβγαζε ο Καραμέρος κάτι χαρτιά, το Μανιφέστο. Φαντάσου, το Μανιφέστο που είναι εφημερίδα, ρε παιδί μου, και σάι το οποίο προσκυνται στην Δημοκρατία. Έτσι. Αλλά ο κ. Καραμέλος που είναι βαρύ ΣΥΡΙΖΑ, λάθος, ΣΥΡΙΖΑ τι είναι, δεν θυμάμαι, τέλος, αυτό, ό,τι είναι. Λοιπόν, σήκωσε μια φωτογραφία του από το Μανιφέστο και έλεγε, κοιτάξτε εδώ τι έλεγατε εσείς για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και έγινε μέσα στο στούντιο κούκι. Αφού φαντάσου, ο κ. Ρωμανός δεν μίλησε. Που συνήθως μιλάει, ξέρεις, είναι και αυτός ο γίνεται της Αποκαλής. Δεν μίλησε. Τι να πει. Τους αφήνει μόνος να τσακώνονται. Ήθελα να ξέρω. Όταν συμβαίνουν αυτά, από κάτω έχουν popcorn. Γιατί εγώ δεν μπορώ, άμα βλέπω θέμα θέλω να τρώω κάτι. Ή γι' αυτό και η μπάκα, ξέρεις, κατάλαβες. Εδώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Βάσκη Αναστασίου να δούμε τι θα μας πει για αυτές τις κόντρες.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Τσίλη Μουνιδάκης και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας. Και χαίρομαι πολύ που έχετε πάρει τόσο ζεστά αυτή την πρόσκληση που έχω κάνει σήμερα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, εχθές είπαμε η κυρία Σδούκο εδώ στο Πολίτικα 89,8, είπε ότι το Πασόκ και η Ελλάς πλακώνονται μεταξύ τους και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους βοηθήσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κάνουν από μόνοι τους πολύ καλά. Εντάξει, ήταν λίγο καρφάκι αυτό, έτσι, αλλά όταν βλέπεις μια τέτοια κόντρα, λες, γιατί υπάρχει κόντρα. Έχουμε καλεσμένη σήμερα την κυρία Βάση Αναστασίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας και που μας ακούει το όμορφο νησί της Κρήτης και όχι μόνο.
0: Να είστε καλά. Το όμορφο νησί της Κρήτης όμως ακούει και κόντρες μεταξύ Πασόκ, Ελλάς. Τι έχει γίνει, τι συμβαίνει, γιατί τόση μεγάλη κόντρα? Είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι κάτι άλλο που δεν έχουμε καταλάβει εμείς?
1: Κοιτάξτε, αρχικά εμείς δεν ξέρουμε κάθε μέρα στο Πασόκ με ποια προσωπικότητα του κύριου Τσίπρα ξυπνάμε. Είναι ο Dr. Jekyll, ο Mr. Hyde. Αλλάζουν κάθε μέρα τα προσωπία και η επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθεί. Εγώ κατανοώ, ούσα στην πολιτική πλέον κάποια χρόνια, ότι όταν δεν τραβάει ο κύριος Τσίπρας, όταν η βελόνα του είναι κουνημένη, προσπαθεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Κολλημένη, ναι, γιατί βλέπετε ότι πλέον έχει παγιωθεί σε ένα ποσοστό πέριξ του 14%. Συνεπώς κατανοείται ότι όταν ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας έχει αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή, έχει πάει, δεν ξέρω, να βρει τον εαυτό του, ό,τι θέλει ο άνθρωπος και ό,τι κρίνει, και επιστρέφει και τα ποσοστά του είναι χαμηλότερα από αυτά που πήρε όταν αναγκάστηκε να φύγει από την πολιτική σκηνή, είναι μια μεγάλη αποτυχία. Κατανοούμε το άγχος, αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα να το λύσουν. Εμείς επιλέγουμε να συνεχίσουμε προγραμματικά, γιατί τον κόσμο, νομίζω, όπως ξέρετε πολύ καλά, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της ακρίβειας. Μα να σας πω, πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε πια ότι είναι 40%
0: πάνω εκεί. Κυρία Αναστασίου, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Δεν είναι τόσο πολύ. Στον πληθωρισμό, εμείς είμαστε στις τρεις top χώρες της Ευρώπης. Και τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα, ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Εδώ
1: τι
0: γίνονται, λέει.
1: Όχι τόσο πολύ, με συγχωρείτε. Τόσο, όχι, δεν είναι λόγω πολέμου τόσο υψηλές οι τιμές. Όμως και γιατί η Ιταλία, πιο μάγκες είναι στην Ιταλία, που οι πιο έξυπνοι, που είπαν ότι από το αυξημένο έσοδο προς το ΦΠΑ αυτοχρηματοδοτείται ο μηχανισμός να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εμείς γιατί όταν βγαίνουμε και βάζουμε βενζίνη, το 70% των χρημάτων που δίνουμε για τη βενζίνη να πηγαίνουν σε φόρους? Ενώ μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, η Ευρώπη σου λέει μέχρι 0,375 μπορεί να είναι. Μπορεί, εμάς είναι 0,7. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα περιθώριο που μπορούν ακόμα να πέσουν οι τιμές. Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτοί που βγάζουν πολλά λεφτά. Ποιοι είναι αυτοί? Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα δηληστήρια, αποδεικνύεται ότι είναι 2,000% πάνω τα κέρδη τους. Άρα είναι επιλογή πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης να θέλει να συντηρεί αυτή τα πολλά εισοδήματα, τα μεγάλα αυξημένα εισοδήματα των λίγων. Οι πολλοί να περνάμε δύσκολα. Τώρα, όσο για την κυρία Σδούκο, τη φίλη μου, την αγαπημένη, την Αλεξάνδρα, που πραγματικά την εκτιμώ πολύ.
0: Χαίρομαι που ανησυχεί.
1: Όχι, όχι, εγώ τη συμπαθώ και την εκτιμώ την κυρία Σδούκο, και είναι και φίλη Αλεξάνδρα, αλλά θέλω να τη πω να μην αγχώνεται για τους δικούς μας τσακωμούς στην κεντροαριστερά, γιατί και αυτοί με τον κύριο Σαμαρά έχουν τα δικά τους τώρα. Οπότε ας κοιτάξουν να τα βρουν εκεί που δεν έχουν αυτοδυναμία και δεν έχει βγει ακόμα Σαμαρά. Καθίστε να εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς να δείξει.
0: Ωραία φιλία πάντως, με καρφιά.
1: Εντάξει, τώρα οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, είναι όχι. Πολιτικά δεδομένα αυτά.
0: Πολύ
1: όμως.
0: Καλά, πολύ καλά το πάτε και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Αναστασίου, που το πάτε έτσι.
1: Είναι πολιτικά δεδομένα αυτά, κύριε Τσιλιπουδινάκη μου, αλλά να σας πω κάτι, από εκεί και πέρα και με την Ελλάδα και το κατά πόσο ο κύριος Τσίπρας είναι κεντροαριστερός, εγώ θα μπω πέρα από τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Τώρα αν θέλουν να ξεκατηνιαστούν, να το κάνουμε, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Είναι και πολιτικό το θέμα, έτσι, γιατί όταν εμείς μιλάμε για 13η σύνταξη και ο Τσίπρας δεν συμφωνεί σε αυτό. Όταν εμείς μιλάμε για 13ο μισθό και ο Τσίπρας δεν συμφωνεί σε αυτό. Όταν εμείς λέμε προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Αλέξη Τσίπρα, που εσύ έβγαλες στο σφυρί το 15 και ο κύριος Τσίπρας δεν συμφωνεί σε αυτό. Όταν ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι η διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου θα είναι τηλεφωνική και όχι ηλεκτρική, εμείς μιλάμε για το καλό της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Θέλω να πω ότι και πολιτικά υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των θέσεων των δύο κομμάτων.
0: Είστε τσουνάμι. Τι να πω, τι να πω, είστε τσουνάμι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά που λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τα στελέχη της Ελλάς ή αυτά που λέτε εσείς τώρα για το άλλο κόμμα που είναι απέναντι και που όπως φαίνεται και όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις παλεύετε για τη δεύτερη τρίτη θέση. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε ποτέ?
1: Μπα όχι, δεν το βλέπω να σας πω την αλήθεια.
0: Δεν βλέπετε συνεργασία?
1: Δεν το βλέπω, όχι, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι ότι αποκάλυψε τον αρχικό.
0: Δεν πρόκειται να γίνει συνεργασία.
1: Δεν είναι ότι ο κύριος Καρτερός, που είναι ο λογογράφος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, αποκάλεσε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα το θέμα. Το θέμα είναι.
0: Αυτό ήταν,
1: μάλλον δεν είναι μόνο αυτό
0: ακόμα
1: το θέμα. Μάλλον δεν είναι μόνο αυτό
0: όμως
1: το θέμα.
0: Ότι ήταν δική
1: το θέμα
0: του
1: είναι πολιτικό. Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ δηλαδή, γιατί κύριε Τσιλιμπουδινάκη μου, όταν είχα κάνει μια άστοχη δήλωση που δεν είχε μέσα και ευρεολόγιο και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς στο παρελθόν, με πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης επιτόπου τηλέφωνο και μου είπε: ζήτα συγγνώμη. Και αν δεν είχα ζητήσει συγγνώμη, θα με είχε διαγράψει. Αν εγώ, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι το ίδιο με τον κύριο Καρτερό για το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ, όπως και αυτός είναι μέλος γραμμένος νούμερο 26 στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ δεν είμαι νούμερο 26, είμαι πολύ πιο κάτω, έτσι. Λοιπόν, αν εγώ είχα πει βλάκα τον κύριο Τσίπρα, που δεν θα το έκανα, αλλά αν το είχα κάνει, ο κύριος Ανδρουλάκης, σας το λέω να το ξέρετε, θα με είχε διαγράψει το ίδιο λεπτό. Το ίδιο λεπτό θα με είχε διαγράψει. Είναι θέμα λοιπόν ότι ακόμα και αν δεν το είχε
0: βάλει.
1: Είναι
0: διαφορά νοοτροπίας. Εγώ συμφωνώ σε αυτό
1: που το ανέχθηκε. Ναι, δηλαδή εντάξει, και είναι και πολιτικό, σας ξαναλέω. Το θέμα υπάρχουν αποστάσεις στο πώς προσεγγίζουμε εμείς.
0: Πώς θα το χαρακτηρίζετε λοιπόν. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή τη φράση του κύριου Καρτερού, που είναι μέλος του Ελλάς, όπως λέτε. Πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
1: Απαράδεκτη θα τη χαρακτήριζα. Αυτό δεν θέλω να μπω. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να απαντήσουμε στο ίδιο ύφος και τόνο.
0: Εσείς θα αλλά ζητάγατε που συγγνώμη. Από την άλλη πλευρά,
1: εγώ έχω
0: περιμένετε
1: ζητήσει συγγνώμη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει, γιατί να σας πω κατερικά στον προφορικό λόγο, που εδώ δεν μιλάμε για προφορικό λόγο, ήταν γραπτός λόγος, ναι, άρα πλήρως συνειδητός, και από ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία στα μέσα ενημέρωσης, όπως μπορεί να είμαι εγώ που είμαι ένα νεότερο στέλεχος, βάσει εμπειρίας, όχι ηλικιακά.
0: Ο κ.
1: Καρτερός είναι ευχαριστό και ο κ. Καρτερός είναι πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος και αξιόλογος δημοσιογράφος, κουλουπού κουλουπού. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να μάθεις τη ζωή σου όταν δεν εννοείς κατά τα συγγνώμη. Θεωρώ ότι ο κύριος Καρτερός έχει την εμπειρία λοιπόν να διαχειρίσει αυτήν την κατάσταση.
0: Άρα το ήθελε και το έκανε, λέτε.
1: Προφανώς το ήθελε και το έκανε και το είχαν υποδείξει κιόλας να το κάνει. Είναι η γραμμή τους. Η γραμμή τους είναι πάμε έτσι να μιλήσουμε σε αυτούς τους τόνους, σε αυτό το επίπεδο. Μήπως κουνηθεί λίγο η Βελόνα, να δούμε και μια άλλη πρακτική επικοινωνιακή.
0: Πάντως από τη Βελόνα του ΠΑΣΟΚ πήγαμε στη Βελόνα της Ελλάς τώρα, έτσι.
1: Να σας πω κάτι, το έχω πολύ άχτη. Τόσο καιρό μας λέγανε, δεν κουνιέται η Βελόνα, δεν τραβάει ο Ανδρουλάκης. Και τώρα έρχεται ο Τσίπρας, πρωθυπουργός, και δεν τραβάει με όλη αυτή τη
0: στιγμή. Και κουνάει τη δική σας Βελόνα.
1: Και κουνάει τη δική μας Βελόνα προς τα πάνω. Λοιπόν, μια χαρά, εγώ μια χαρά τα βεπόρας. Ερχόταν και νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας.
0: Α, έτσι. Μάλλον όμως ήρθε αυτή τη στιγμή η Ελλάς, γιατί υπήρχε η φήμη το Σεπτέμβριο ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση, ότι θα πήγαινε σε εκλογές. Και γι' αυτό βγήκανε μπροστά και τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά θέλω επίσης.
0: Μήπως σας έστησε μια παγίδα εκεί ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Δεν ξέρω, είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Μητσοτάκης και η αλήθεια είναι ότι και σε αυτά και στην επικοινωνιακή διαχείριση που κάνει έχει μια μεγάλη ομάδα να το κάνει όλο αυτό και να το συντονίζει. Αλλά γι' αυτό καταλήγουμε πάλι στο που σας είπα πριν, ότι η δύναμη του ΠΑΣΟΚ είναι η θεσμικότητά του, η σοβαρότητά του και το πρόγραμμα που έχει. Γιατί ο κόσμος θέλει αύριο μεθαύριο, όπως και η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα, να κυβερνήσει ένα κόμμα το οποίο είναι αξιόπιστο, να μην παίξουμε με την τύχη μας όπως είχαμε ζήσει δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια. Θα ξεχάσω εγώ που πήγαινα στο ATM κάθε μέρα και στην όμως στην ουρά να βγάλω 60 ευρώ. Θα ξεχάσω εγώ που ήθελα να κλείσει τις τράπεζες.
0: Για το
1: και
0: καλό μας το καλή δήλωση είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό.
1: Ναι, ναι, για το καλό μας.
0: Και
1: εγώ
0: μάλιστα
1: είχα πάρα πολύ Χατζη καλά.
0: Νικολάου, στον κύριο Χατζη Νικολάου.
1: Είπα ξέκλαινε ώρα νωρίτερα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Την επόμενη μέρα, δηλαδή ο άνθρωπος, να σας πω κάτι, είναι ξεκάθαρος τώρα. Σου λέει, βγάλαμε πρωθυπουργό, εγώ θα τις κλείσω τις τράπεζες, δεν τις χρειάζομαι, αλλά δεν έχουμε ακούσει το εναλλακτικό σχέδιό του ποιο είναι. Και επειδή βλέπουμε να εμφανίζονται διάφοροι πολιτικοί μπαμπούλες του παρελθόντος, είδαμε και τον πρώτο, τον αδερφό του, τον κύριο Καμένο, να εμφανίζεται να σιγοντάρει το αφήγημα Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ. Μη δούμε σύντομα και τον κύριο Βαρουφάκη να εντάσσεται στην Ελλάδα να λαμβάνει πάλι χρέη Υπουργού Οικονομικών.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό,
1: το πιστεύω. το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Βλέπω σιγά σιγά την παλιά φρουρά, την παλιά ομάδα να εμφανίζει, να κάνει την εμφάνισή της.
0: Εντάξει, εγώ...
1: Αλλά ο κόσμος έχει ανακλαστικά.
0: Ακούγατε την εκπομπή στην αρχή, έτσι. Ακούγατε την εκπομπή στην αρχή, γιατί είπα ότι ζητάνε τις έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και μην δούμε ξαφνικά κανένα πεδομάζωμα ξαφνικό και πάει στην Ελλάς, ξαφνικά.
1: Σας ακούω φανατικά όπως βλέπετε, αλλά είναι και δική μου πεποίθηση αυτή. Πέρα από την πλάκα δηλαδή, το πιστεύω ότι αν μη τι άλλο τα πράγματα έχει ξεκάθαρα και επειδή ο λαός, ο ελληνικός λαός τα έχει ξαναζήσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι παλιά ο Τσίπρας ήταν ένα νέο πρόσωπο πολιτικά, έτσι φρέσκο, που λέγε ένα άλλο αφήγημα, είπε ο κόσμος να σου το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, και αυτό. Κατανοητό είναι. Τώρα όμως το έχει δοκιμάσει ξαναζεσταμένο φαγητό και μάλιστα το οποίο σε πείραξε, δεν το ξανατρώσε εύκολα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Έτσι, ας πούμε ότι δεν είναι και τόσο παράλληλο ή μάλλον δεν είναι τόσο έτσι επιστημονικής φαντασίας. Αν μετά τις εκλογές το άρθρισμα της Ελλάς και του Πασόκ, του Πασόκ και της Ελλάς, δείχνει ότι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, θα τα βρίσκατε, λέτε?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος του Πασόκ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένο. Το πρώτο κόμμα είναι αυτό το οποίο σχηματίζει την κυβέρνηση. Τι σημαίνει σχηματίζω την κυβέρνηση? Σημαίνει βάζω το δικό μου πρόγραμμα ως ραχοκοκαλιά σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία.
0: Σωστά.
1: Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να βάλει το δικό του πρόγραμμα κάτω. Και πάνω σε αυτό που σας είπα, προστασία πρώτης κατοικίας, 13ος μισθός, τετραήμερη εργασία σε μεγάλες επιχειρήσεις, 13η σύνταξη, μείωση έμεσων φόρων, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι αν δεν είμαστε πρώτοι. Άρα, εν ίδια την μετγωρία του ελληνικού λαού, είναι το Πασόκ.
0: Ας πούμε ότι είσαστε πρώτοι, θα συνεργαζόσασταν με τον Τσίπρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο σενάριο ότι εμείς είμαστε πρώτοι. Εάν είσαι πρώτος λοιπόν, βάζεις το δικό σου πρόγραμμα κάτω και λες ποιος συμφωνεί με τις θέσεις μου και το πρόγραμμά μου, ο κύριος Τσίπρας από ό,τι έχει δείξει, δεν μπορεί να το πει αυτό γιατί διαφωνεί ό,τι έχει πει είναι αντίθετο. Τώρα αυτό είναι τελείως υποθετικό σενάριο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Σενάρια
1: αυτό.
0: Μιλάμε.
1: Είναι τελείως υποθετικό σενάριο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο. Όχι για το Πασόκ, όχι για τον Ανδρουλάκη, όχι για τη Βάθια Αναστασίου. Για τον ελληνικό λαό. Γιατί έχει ένα πρόγραμμα που είναι το μοναδικό που προασπίζεται από τον παραγωγικό τομέα, την ισιότητα, την νησιωτικότητα, την περήφανη εξωτερική πολιτική που θέλουμε να έχουμε, με το να προχωρήσει το έργο της πόντισης του καλωδίου, ανεκτά της Κάσου, το οποίο σταματήθηκε ακόμα.
0: Ρεύματος ή
1: όχι το τηλεφωνικό, όχι το τηλεφωνικό πάντως.
0: Μ' αρέσει που έχετε έτσι τη χιούμορ.
1: Τι να κάνω, να σας πω, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.
0: Όχι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Με αυτά που ακούμε και βλέπουμε, χιούμορ θέλουμε πλέον. Δηλαδή, έβλεπα από χθες την κόντρα που είχε η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο και ένιωσα περίεργα. Δηλαδή για αυτή την κόντρα.
1: Εγώ δεν νιώθω, να σας πω ειλικρινά, εντάξει, εγώ δεν νιώθω περίεργα με τις πολιτικές κόντρες και επειδή έχει ανοίξει και ένα ολόκληρη συζήτηση στις τελευταίες μέρες για το τι σημαίνει πολιτική κορέκτη και πολιτικός πολιτισμός στα πάνελ, εντάξει, δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε και την πολιτική ζωή, το δημόσιο λόγο, γιατί άμα ήταν εγώ να κάνω μηνύσεις κάθε φορά που κάποιος μου ύψωσε λίγο τη φωνή στα πάνελ, σε νορμάλ πλαίσια, δεν λέω να με φτύσει και να με βρίσει, αλλά αν ήταν να το κάνω, αυτό κάνω κάθε μέρα μηνύσεις.
0: Μιλάτε δηλαδή, για το περιστατικό με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Δεν μου άρεσε αυτό που είδα ο Νέαρ, όχι μόνο αυτό που είδα ο Νέαρ, μια χαρά ήταν. Αυτό που έγινε μετά και ακολούθησε, αν κάτι συνέβη όπως περιγράφει και ο κ. Παπαδοπούλου να πάνε στη δικαιοσύνη πράγματι. Αλλά εντάξει, είναι ο λόγος του ενός έναντι του λόγου του άλλου.
0: Ναι, γιατί δεν υποστηρίζουν οι άλλοι όλα αυτά που λένε και ο ένας και ο άλλος. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Μα να σας πω κάτι. Και είναι καθαρό το ότι είδαμε στον αέρα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό που είδαμε στον αέρα ήταν μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Που και άκουσα μετά ο σεξισμός. Ποιος σεξισμός, ρε παιδιά, το έχουμε ξεχυλώσει με το σεξισμό. Τι ήταν σεξισμός, το ότι ένας άντρας είπε σε μια γυναίκα, μη την καλείτε στην εκπομπή, γιατί είναι σεξιστικό αυτό. Και εσείς να ήσασταν εκεί, άμα έχετε την αντιπαράθεση μαζί σας, το ίδιο θα σας έλεγε. Δεν είναι όλα να πούμε σεξισμό για να πουλήσουμε και λίγο αφήγημα ότι δέχτηκα σεξιστική επίθεση. Και σεξισμός επίσης. Εντάξει, σεξισμό μπορεί να κάνει μια γυναίκα σε μια γυναίκα. Εμένα η κυρία Κρήτα γραπτά με είχε πει πολιτική πατσαβούρα. Αυτό είναι σεξισμός. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος,
0: αυτό είναι τραγικό, θα λέγα εγώ.
1: Είναι υβριολόγιο και ο σεξισμός. Απλά δεν ήθελα να χαλάσω τα λεφτά μου να την πάω νομικά. Γιατί εντάξει, δεν βγαίνει και ο μισθός, καταλαβαίνετε.
0: Και πολλοί άλλοι στη θέση σας που έχουν υποστεί το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό είναι άλλο όμως από το να είσαι μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτό που ακούστηκε για τη λέξη σκουπίδι δεν υπόθηκε ποτέ ο νεαρή. Είναι προϊόν του να αποδειχθεί στη δικαιοσύνη αυτό το τι υπόθηκε και αν υπόθηκε. Καλά. Πολύ καλά έκανε κυρία Παδοπουλκίνης και νομικά, εφόσον έκρινε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αν το βρει και σαφώς, εσύ, ναι,
0: όταν νιώθεις έτσι, ναι, εννοείται. Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο κομμάτι. Όταν εσείς βλέπετε τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται στην Κρήτη, εδώ που είναι το παραδοσιακά, άμα το πάρουμε, Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης έχουν ένα πιο μεγάλο, έτσι, έχουν πιο μεγάλο πεδίο να κινηθούν εδώ στην Κρήτη, και οι δύο.
1: Είναι κριτικοί άνθρωποι, ναι.
0: Βλέπουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα να έρχεται εδώ πέρα και να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και μου στέλνουν μηνύματα σήμερα και μου λένε πολίτες δεύτερης κατηγορίας ήταν στο μάτι που δεν τους έδινε τα 2 χιλιάρικα.
1: Καλά σας λένε. Και που έλεγε ότι δεν υπάρχουν
0: νεκροί. Και θέλουν να το σχολιάσουν.
1: Καλά, πολύ καλά σας λένε. Κοιτάξτε, αρχικά εντάξει, νομίζω ότι για το πώς νιώθουν οι κριτικοί όταν βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα θα σας απαντήσουν οι ίδιοι. Και εγώ ως εν μέρη κριτικιά, γιατί η γιαγιά μου είναι από τα Χανιά,
0: στο
1: Κατσαμάκι, από Κόρονα. Θέλω να σας πω ότι κατανοούν οι άνθρωποι που κάποιος τους κοροϊδεύει και ούτε κάποιος είναι ειλικρινής. Και νομίζω ότι και όλο αυτό το τόσο επικοινωνιακό, το να βάλω τις τοπικές φορεσιές, να το παίξω και λίγο κριτικός, είναι και γελίο από ένα σημείο και ύστερα. Τίμα της ρίζας σου, τίμα της παραδόσης σου, πήγαινε ως ξένος αν θες σε κάποια μέρη, δεν πειράζει, δεν γίνεται να σε απόλυτη την Ελλάδα.
0: Εδώ πήγε και σε Ανάσταση, εντάξει, μην το λέτε αυτό.
1: Εδώ πήγε και στο Άγιο Όρος, αν είναι άθεος, δηλαδή που κάπου και δικαιώματα είναι άθεος.
0: Καλά, το Άγιο Όρος μπορεί να πάει και οτιδήποτε, αλλά έχει πάει και σε Ανάσταση.
1: Εντάξει, ναι, δηλαδή γενικά εγώ πιστεύω στο original. Να είναι κάποιος αληθινός, να είναι αυτός, εγώ πιστεύω αυτό το αγαπάει και το εκτιμάει ο κόσμος, ακόμα και αν δεν τον πρεσβεύει απόλυτα. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως ο κόσμος θέλει θέσεις και προτάσεις. Τι είπε στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας για τον παραγωγικό τομέα, τι προτάσεις έκανε για τα αυξημένα κόστη ενέργειας.
0: Όχι, είπε στην κυβέρνηση προτάσεις... να πληρώσει γρήγορα.
1: Αυτό όμως δεν είναι πολιτική θέση με κοστολόγηση, καταλάβατε. Πολιτική θέση με κοστολόγηση είναι να πεις ότι έχεις εισπράξει από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ το τελευταίο 8μηνο 180 εκατομμύρια που λέει το ΠΑΣΟΚ. Από αυτά τα 180 εκατομμύρια έχεις επιστρέψει ουσιαστικά ένα μικρό κομμάτι αυτών και έχεις βάλει, δεν έχεις επιστρέψει την υπεραπόδοση του ΦΠΑ για να μειώσει τον αντικό φορο κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτό είναι πολιτική θέση με κοστολόγηση. Ή να πεις ότι η δωρεάν μετακίνηση των νέων κάτω των 25 ετών κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Ή να πεις

0: να αποφανθεί και να δείξει, εν πάση περιπτώσει, ποιος μιλάει σοβαρά και ποιος κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Λοιπόν, ήσασταν ποταμός, τσουνάμι θα έλεγα. Καλά μου τα λέγαμε.
0: Καλά. Να ρωτήσω... Πάω τώρα και εγώ στην ομιλία μου στο Μαρκόπουλο που έχω τώρα στις 6.30 ώρα.
1: Ανατολική Αττική θα έτσι.
0: Α, έτσι, Ανατολική Αττική, κάνουμε έναν καφέ για φίλους στο Μαρκόπουλο, κρίμα στα Μεσόγεια και την επόμενη φορά θα σας το πω εγκαίρως να έρθετε.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου το έστειλε τώρα ένας φίλος, συνάδελφος είναι, μια φίλη συνάδελφος, και μου ρωτάει κάτι. Είχατε κάποτε στη Σάσα Σταμάτη, είχατε τραγουδήσει Βύση, σωστά?
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εγώ δεν το πάω ούτε κοροϊδευτικά.
0: Θέλετε
1: ούτε...
0: να το ξανακούσετε?
1: Όχι, όχι,
0: όχι, όχι, αν θέλετε να σας το ξαναπώ.
1: Θα μου τραγουδάγατε όντως, αλήθεια λέτε?
0: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν έχω καλή φωνή, αλλά...
1: Βέβαια, αλλά εντάξει. Εγώ θα σας έλεγα ότι μετά από το τραγούδι, μετά που τραγουδήσατε Βύση, έγινε και ο καυγάς Βύση Καρβέλα.
0: Εγώ είμαι με τον Καρβέλα πάντως.
1: Α, ναι, γιατί?
0: Εντάξει, θεωρώ ως δικηγόρος και ως νομικός, ας πούμε, με τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έχω μια μεγάλη ευαισθησία, οπότε μου πάτησε λίγο τον κάλο όλο αυτό. Εννοώ νομικά, ναι, προσεγγίζοντας το ζήτημα, ναι, κατά τα λοιπά.
1: Με το δημιουργό είναι, το έχουμε καταλάβει πλέον όλοι. Ναι, το θέμα είναι τι έχει μεταξύ τους. Τέλος, εντάξει, δεν θα σας βάλω σαν να τραγουδήσετε πάντως, γιατί εκτός αν υπάρχει άλλο τραγούδι αγαπημένο που θέλετε να πείτε.
0: Όχι, εντάξει, το πίσω από τη γλάστρα με το Γιασεμί ήταν από τα αγαπημένα μου, δεν θα πω ψέματα. Και εντάξει, το είπα νομίζω, οπότε καλά είμαστε.
1: Ναι, ναι, όχι. Εγώ απλά σας επισήμανα αυτό, ότι μου στείλανε τώρα μήνυμα μια δημοσιογράφος, συνάδελφος, φίλη, ότι μόλις τραγούδισε Βύση τσακωθήκανε. Αν τραγουδίσετε κάτι, υπάρχει κάποιο τραγούδι άλλο που θέλετε να τσακωθεί κάποιος άλλος? Υπάρχει κάτι?
0: Να πω τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, λέτε?
1: Θα το πείτε?
0: Δεν το ξέρω. Έχω μείνει σε ένα παλιό που είχαν, υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Μετά την είδαμε την Ελλάδα, βέβαια, τη χρεοκοπήσανε επικώς στο Καραμαλή. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα.
1: Όχι,
0: και
1: αν θέλετε, αν πιστεύετε ότι θα τσακωθούν και αν το τραγουδίσει θα τσακωθούν, κάντε το. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ελεύθερο.
0: Όχι, δεν θα μάθω τον ύμνο της Δημοκρατίας και θα με ξανακαλέσετε να σας τον πω για να τον ξέρω.
1: Δεν σας κάνω πλάκα, θα το κάνω. Να το δείτε αυτό.
0: Εντάξει, ωραία, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν,
1: να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Να πάει καλά το καφέ σε εκεί με τους συμπολίτες σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά
1: και
0: εσείς.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ανοίξαμε λογαριασμό με το Πασόκ, έτσι, επειδή κάποιοι λέγανε ότι δεν ανοίγουμε. Η Βάση Αναστασίου είναι νομικός, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είδατε, μιλάει. Μιλάει αληθινά, δηλαδή, ρε παιδί μου, λες ότι αυτός δεν μου μιλάει με την ξύλινη γλώσσα που έχουμε συνηθίσει να λέει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Μου άρεσε ο τρόπος που, εκφράζεται. Και αυτό που μου άρεσε και πραγματικά μου κάνει έκπληξη είναι, καλά, το ότι ακούνε την εκπομπή μας το ξέρουμε, αφήστε το. Αλλά το ότι είπε ότι η Αλεξάνδρας Δούκου που μας ταχώνει εκεί, αλλά είναι φίλη μου και την αγαπάω. Αυτό είναι η πολιτική που μου άρεσε. Δηλαδή, να λες ότι αυτός που στάχωνε χθες για μένα είναι πολύ σημαντικός, είναι φίλος, είναι ωραίος, είναι... Ναι, είναι τρομερό αυτό. Έτσι. Δεν το έχουμε ξανακούσει, νομίζω. Να λέει πολιτικός για πολιτικό αντίπαλο ότι είναι φίλη μου, την αγαπάω, παρόλα αυτά που έχω. Το έχεις ξανακούσει εσύ? Όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για να τα πούμε.

Λοιπόν, έχουμε μια έτσι είδηση. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπέβαλε μήνυση για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Υπήρχε μήνυμα από σε στέλεχος ομάδας μπάσκετ που τον εμφάνιζε ψευδός ως αποστολέα. Στο μήνυμα αυτό, ο Τάκης Θεοδωρικάκος εμφανιζόταν να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο Υπουργός έχει ήδη απευθυνθεί, όπως μαθαίνουμε, στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και κατέθεσε μήνυση και μάλιστα ζητάνε να διευθυνθούν ενδεχόμενα δικήματα που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων προσώπων. Σοβαρό θέμα. Η μήνυση κατατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ήδη οι υπεύθυνοι αναζητούν αυτή την κατάσταση για τη φερόμενη πλαστοπροσωπεία που έχει καταγγελθεί. Άμεση αντίδραση του Υπουργού, μόλις κατάλαβε ότι από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτη του, φαίνεται ότι ένα μήνυμα έγινε γνωστό, το ότι έχει σταλθεί αυτό το μήνυμα στο οποίο ψευδώς εμφανίζεται ο Υπουργός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα το έχει κάνει μήνυση, κατέθεσε μήνυση ο Υπουργός και παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μίλαγα στο τηλέφωνο με ένα φίλο μου πριν και του λέω το τηλεφωνικό καλώδιο. Λοιπόν, δηλαδή, Τσίπρα, τι μας έχεις κάνει? Δηλαδή, λέμε τηλεφωνική επικοινωνία πλέον και φανταζόμαστε το βυθό της θάλασσας, δηλαδή τα ψάρια, ξέρεις. Τα ξέρεις, ροφούς να πηγαίνουν από πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω κάτι να τρελαθείτε. Εγώ πάντως πλέον, να ξέρετε, από γυναίκα δεν ξανατρώω τίποτα. Έχω φοβηθεί το μάτι μου μετά τη 41χρονη γυναίκα στο Περιστέριο που κατηγορείται για την απόπειρα δηλητηρίας του πρώην σύζυγου της με ατροπίνη. Στο βιογραφικό της δήλωνε επιδημιολόγος η συγκεκριμένη. Ίσως είναι να του κάνει καλά πείραμα. Δεν ξέρω. Μην με κάνεις να γελάω. Δεν με κοιτάς έτσι. Δεν μπορώ. Πρόκειται για αυτή την υπόθεση όπου μία γυναίκα 41 ετών αποπειράθηκε να δηλητηριάσει τον στρατιωτικό γιατρό πρώην σύζυγό της με ατροπίνη. Ήταν εν διαστάσει το ζευγάρι και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με κάποιες έτσι καταγγελίες που έχουν γίνει και κάποιες καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί, φαίνεται αυτή η γυναίκα να έχει προσπαθήσει να δηλητηριάσει και τον πεθερό της. Απίστευτο. Λοιπόν, το βιογραφικό της περιλαμβάνει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και ομιλίες. Ήξερε και να μιλάει, δηλαδή. Παράλληλα, εργαζόταν ως σχολική νοσηλεύτρια, ενώ φέρεται να έχει απασχόληση και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ δηλαδή που λέμε. Δήλωνε επιδημιολόγος, αλλά έδινε ιδιαίτερη έμφαση στις γνώσεις και την εμπειρία της στη νοσηλευτική. Ποτέ έχουμε γεμίσει σκιτζίδες, μιλάμε έτσι. Έχουμε γεμίσει. Διαβάζω και τρελαίνομαι τώρα γιατί λέει είχε συμμετοχές ως ομιλήτρια. Στο βιογραφικό της έγραφε αυτά, έτσι, δεν τα έχουμε δει. Είχε συμμετοχές ως ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τι σου θυμίζει αυτό? Σε αυτό γέντρο. Τι άλλο θα σου θυμίζει? Λοιπόν, τέλος, τι γλίτωσε ο άνθρωπος, ευτυχώς. Να είναι καλά ο άνθρωπος.

Λοιπόν, χρησιμοποιούσε την ατροπίνη για να οδηγήσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της στη σχιζοφρένεια. Εγώ ξέρω κάποιους που το κάνουν και χωρίς ατροπίνη αυτό. Όχι, τότε φαντάζεσαι, ο άνθρωπος πώς το κατάλαβε όλο. Ακούστε, δείτε την ιστορία. Σε μια καφετέρια είχαν πάει για καφέ, ξέρω, να μιλήσουν. Και κατάλαβε ότι είχε μια περίεργη γεύση αυτό που έπινε. Πήγε λοιπόν, αφού φύγανε από το καφέ, πήγε ξανά στην καφετέρια και του λέει: σε παρακαλώ, μπορείς να μου δείξεις από τις κάμερες ασφαλείας, λέει, τι, το τραπέζι μου. Του το δείχνουν και δείχνουν ότι κάτι ρίχνουν στο ποτό του εκείνη την ώρα. Σε αυτό που έπινε ο άνθρωπος, κάτι του ρίχνει η γυναίκα μέσα. Και έχει τη ζηλιάστηκε. Και τι έκανε ο άνθρωπος, όσο και όταν μαζί δηλαδή, έβαλε κάμερες στο σπίτι. Και βρήκε από τις κάμερες του σπιτιού να τον δηλητηριάζει λίγο-λίγο. Υπάρχουν βίντεο πλέον, έτσι. Υπάρχουν βίντεο που το δείχνουν το πώς το έκανε. Τι να πούμε, άγιο είχε ο άνθρωπος, σώθηκε. Τι να πεις. Φίλε μου, μην το πείσουνε στον παπά. Τέλος. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πούμε σιγά σιγά γεια, γιατί σε λίγο βλέπω τον ουρανό να ρίχνει καταιγίδες και δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, από το Δημήτρη Σεφάκη και επόμενα, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Συγγνώμη για αυτό που δεν κάναμε. Ξέρεις τι εννοώ.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Νέα Πολιτικά. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Άκρος φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. Μη σας πω και χειμωνιάτικος, έτσι. Έχει αρκετή ψυχρούλα. Η ζακετούλα νομίζω δεν αρκεί τώρα πια. Χρειάζεται και κάτι τι παραπάνω. Ο ουρανός γκρίζος, βροχούλες έχουμε και θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Δύσκολα τα πράγματα στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε προβλήματα στην Εύβοια, στην Σκιάθο, πλημμύρες δυστυχώς στην Ρόδο, απαγορευτικό σε Πειραιά και σε Λαύριο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, αφού θα έχουμε στην διάθεσή μας και την πρόγνωση της Έμι. Καλώς μας ήλθατε λοιπόν για τις δύο επόμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 31 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 6 και 50 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Γερβάσιος. Εντάξει, πολύ ιδιαίτερο αυτό το όνομα. Δύσκολο το βλέπω κάποιος να έχει βαπτιστεί με αυτό. Όπως και να έχει, εγώ θα στείλω ευχές. Πολλές ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 14η ημέρα του Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης. Είναι η ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, η μέρα των γιαγιάδων στην Γερμανία, η μέρα της εθνικής παιδείας στην Πολωνία, η μέρα του αγρότη στην Ρωσία και εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γεγονότα όμως έχουμε να μοιραστούμε. Ποια είναι τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά. Θα ξεκινήσουμε από το 1862, όπου σαν σήμερα το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά την δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής: ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. Το 1863 και σαν σήμερα ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Το 1944 και σαν σήμερα ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στην Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. 1876 και σαν σήμερα ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. 1994 και σαν σήμερα οι ηγέτες του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιτ και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 1998 και σαν σήμερα το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για την συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός αλλά και σόουμαν Βλάσης Μπονάτσος. Βλάσης Μπονάτσος λοιπόν ήταν ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου του 1951. Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το μουσικό συγκρότημα Πελώμα Μποκιού, όπου είχε υπογράψει την μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στην θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, όπου στο πλευρό της τότε συντρόφου του Αλίκης Βουγιουκλάκη υποδίθηκε τον Τσε Γκεβάρα. Από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές του επιτυχίες ήταν η Απαράδεκτη μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Επίσης ήταν ο πρώτος Έλληνας που παρουσίασε τηλεοπτικές φάρσες σε επώνυμους, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής. Ασχολήθηκε ακόμα με τηλεπαιχνίδια και τηλεοπτικά shows.
Ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν παντρεμένος με την Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη, και είχε μια κόρη, τη Ζένια. Έφυγε από την ζωή, όπως είπαμε λίγο πριν, σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2004.

ρίξουμε όμως την καθιερωμένη μας ματιά και στον καιρό, να σας πούμε έτσι 2-3 λόγια σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί και στο νησί μας. Με βροχές λοιπόν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, ενώ κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα ενισχυμένη θα είναι η βόρειοι άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά υπηρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία τώρα και τη Θράκη, στη Χαλκιδική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θράκη από 10 ως 16, στην Ανατολική Μακεδονία από 10 ως 16, στην Κεντρική από 11 ως 17 και στη Δυτική Μακεδονία από 7 ως 14 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν την Θεσσαλονίκη με βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 16 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις για την Ήπειρο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση προς το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς. Για τα νησιά του Ιωνίου, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και βελτίωση αργότερα. Οι άνεμοι από 7 έως 8 μποφόρ το πρωί, 6 με 7 το απόγευμα, ενώ θα εξασθενήσουν σε 4 με 6 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Για την Θεσσαλία, στο ανατολικό τμήμα και ιδιαίτερα στις Σποράδες αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ δυτικότερα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στις Σποράδες τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην δυτική Στερεά από 14 έως 23 και στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από 12 έως 17 βαθμούς. Για την Πελοπόννησο, στα ανατολικά θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23. Για τις Κυκλάδες επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά αργότερα από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 7 με 8 μποφόρ και τοπικά 8 με 9. Η θερμοκρασία από 17 έως 20 βαθμούς. Για την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα επηρεάσουν όλο το νησί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 22. Στα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά πρόσκαιρα ισχυρότερη. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Και τέλος, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικής καταιγίδας με σταδιακή βελτίωση αργότερα για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά ισχυρότερη. Η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς.
στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα. Έτσι, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στην Ασκιάθο σημειώθηκαν πλημμύρες, καταστροφές σε καταστήματα και κατοικίες, με τον Δήμο να ζητά κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έκκληση περιορισμού μετακινήσεων μέσω 112. Όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη, ενώ κλειστά είναι και σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και των Σποράδων με εφαρμογή τηλεκπαίδευσης. Ισχυρές βροχές λοιπόν και καταιγίδες όπως ακούσατε, με τοπικές μάλιστα χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους, πλήττουν σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας με σοβαρά προβλήματα, κυρίως Σκιάθο, Εύβοια, Χαλκιδική αλλά και Αττική. Όπως σας είπα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, έτσι και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίσουμε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και βεβαίως να τηρούμε τις οδηγίες κατά την διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με τοπικές βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελώδεις κυρίως στο Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ.

Και βλέπω ήδη βροχούλες και εδώ σε εμάς, έτσι στην βιομηχανική περιοχή. Ξεκίνησε και βρέχει και καλά. Οπότε να απευθυνθώ έτσι κυρίως σε εσάς που αυτήν εδώ την στιγμή μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Να είσαστε παρακαλώ ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι. Η βροχή σίγουρα δημιουργεί προβλήματα στο δρόμο. Ας περιορίσουμε την ταχύτητα, γιατί και το πρωί ερχόμενοι εδώ προς το σταθμό πραγματικά ήταν πάρα πολλά εκείνα τα αυτοκίνητα τα οποία ανέπτυσαν έτσι ηλικιώδη ταχύτητα χωρίς να υπάρχει πραγματικά κανείς απολύτως λόγος, έτσι, με βρεγμένο δρόμο, ληστηρότητα, να σου κολλάνε αυτοκίνητα ακριβώς πίσω, να σου αναβοσβήνουν φώτα και να θέλουν να σε προσπεράσουν, νομίζω πως δεν είναι και η καλύτερη ιδέα, έτσι. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί, ας τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, ας κρατούμε αποστάσεις και ας περιορίσουμε τις μετακινήσεις εάν πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη. Ο καιρός, εντάξει, όπως είπα, είναι λίγο δύσκολος και θα συνεχίσει να είναι δύσκολος και τις επόμενες ημέρες, οπότε χρειάζεται σίγουρα ιδιαίτερη προσοχή και κατά την διάρκεια της οδήγησης. Και αφού ακούσαμε τους Πελώμα Ποκιού και τον

0: Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έτσι βροχερά θα συνεχίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη, και σήμερα.
0: Φθινοπορεινά, βροχερά, έτσι. Και λέω από το ξεκίνημα της εκπομπής πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το πρωί ερχόμενη, Νίκο, αντιμετώπισα τα απίστευτα στην Εθνική. Στην κυριολεξία να κολλούν πίσω από το αυτοκίνητό μου, να μου αναμοσβήνουν φώτα.
1: Γιατί?
0: Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί.
1: Να πάνε πού?
0: Γιατί αυτή η βιασύνη με τέτοια ολισθηρότητα στους δρόμους, με τόση βροχή, τόσο νερό, γιατί υπάρχουν και σημεία στην Εθνική όπου το νερό είναι μπόλικο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχει στερνιάσει, όπως λέμε απλά λαϊκά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά ναι, κάποιοι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή.
1: Έτσι.
0: Αυτός ο καιρός είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε να συζητάμε για τα θεματάκια που φιλοξένησε σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαρίστω.
0: Είχε τον κύριο Καρκανάκη, τον Βαγγέλη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, και μιλήσατε για την εκδήλωση που αφορά στην κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων.
1: Ακριβώς. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δίκτυο Ασφαλούς Διαδικτύου του Δήματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τη γνωστή safeline.gr. Θα προτείνω σε όλους τους επιχειρηματίες, μα πραγματικά σε όλους, οι οποίοι στηρίζονται πάρα πολύ στο διαδίκτυο, δηλαδή η δραστηριότητά τους στηρίζεται πάρα πολύ στο διαδίκτυο, να την παρακολουθήσουν.
0: Να την παρακολουθήσουν, αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, διότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στο χώρο θα μιλήσουν, αλλά όχι μόνο θα μιλήσουν, μετά τις ομιλίες θα μπορέσουν να έχουν και κατηδίαν συναντήσεις με τους επιχειρηματίες που έχουν απορίες για την κυβερνοασφάλεια και όλα όσα θα υποθούν απόψε στις 6.30 ώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Οπότε σήμερα το απόγευμα είναι η εκδήλωση.
1: Σήμερα το απόγευμα, ακριβώς. Έχουμε ευτυχώς εδώ την τύχη, τη χαρά και την πολυτέλεια, αν θέλεις, να έχουμε επιστήμονες που γνωρίζουν, που κατέχουν τη γνώση του ίντερνετ σε μέγιστο βαθμό. Η safeline.gr είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και μπορεί να προστατεύσει τους πάντες από τους κινδύνους του διαδικτύου και πιο πολύ τους πιο πολύ με την έννοια ότι αυτοί στηρίζουν όλη τους την εργασία σε αυτό, στο διαδίκτυο δηλαδή, και είναι ευκαιρία εάν αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, θεωρούν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν, να λάβουν γνώση το πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Θέλω να φέρω ένα πολύ επίκαιρο παράδειγμα για να καταλάβουν την ανάγκη οι επιχειρηματίες που είναι να γνωρίζουν τα του διαδικτύου και πώς μπορούν να προστατευτούν από τις κακόβουλες ενέργειες. Στη Γαλλία έγινε κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ.
0: Εχθές το λέγαμε με τη Μιχαέλα την κληρονόμου, τη συνάδελφο.
1: Και καταστράφηκαν χιλιάδες τόνοι προϊόντων.
0: Τρόφιμα από τα ψυγεία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακριβώς. Έχουμε και την τρομοκρατία του διαδικτύου πλέον. Οπότε πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτούς τους κινδύνους. Επίσης έχω την πληροφορία ότι κάτι παρόμοιο είναι και στην Ολλανδία χθες, όπου έπεσε το σύστημα της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας.
0: Κάποιο τώρα κενό στο λογισμικό, ποιος ξέρει, και εκείνοι βρίσκουν
1: δεν
0: τον τρόπο
1: δεν έχει διαπιστωθεί αν είναι κυβερνοεπίθεση ή αν είναι βλάβη, έτσι. Αλλά χιλιάδες ευρώ ζημιά, μάλιστα. Έχω επίσης την πληροφορία από εκεί ότι ένα κατάστημα που δεν ήταν πάρα από τα πολύ μεγάλα της αλυσίδας είχε 57.000 ζημιά εχθές όταν παρουσιάσει ζημιά οικονομική δηλαδή,
0: ναι,
1: έσοδα,
0: ναι,
1: έχασε 50,
0: ναι.
1: Και τώρα επειδή θα μείνουν κλειστά τα σούπερ μάρκετ αυτά για 2-3 μέρες, χάνει από το κλείσιμο η επιχείρηση 50.000 ευρώ την ημέρα.
0: Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, το κάθε κατάστημα. Φαντάσου τώρα με τόσα κατεστήματα.
0: Πόσο κοστίζει όλο αυτό το σύστημα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό είναι χρήσιμο και εδώ για τους τοπικούς επιχειρηματίες η μερίδα όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο μελητήριο να παρακολουθούν. Και, γιατί αυτά είναι και μεταβαλλόμενα. Συνεχώς μεταβάλλονται.
0: Και ύστερα βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητα υπάρχουν τέτοιου είδους ειδήσεις. Πιάνει
1: από απάτες, από.
0: Οι hackers βρίσκουν τον τρόπο. Σπάνε κωδικούς, έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Βλέπουμε
1: ακριβώς
0: τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Οπότε ας είμαστε ενημερωμένοι και νομίζω πως πολύ καλά θα κάνουν και οι καταστηματάρχες, εκείνοι που διαθέτουν επιχειρήσεις, να βρεθούν σήμερα, όπως είπες, το απόγευμα στο εμπορικό επιμελητήριο και να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση για την κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων, που θα έχει, πιστεύω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Καλεσμένος σου σήμερα ήταν και ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης, ερευνητής από το ΙΤΕ. Μιλήσατε για την τεχνητή νοημοσύνη στην Υπηρεσία της Προστασίας των Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης.
1: Ναι, βεβαίως. Ο κύριος Αλεξανδράκης, που είναι μέλος του, είναι καθηγητής δόκτωρ, είναι ο άνθρωπος του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μας είπε πιο τεχνικά θέματα και πιο ουσιαστικά θέματα για το πρόγραμμα Εθέρια. Και λέω πιο τεχνικά και πιο ουσιαστικά, επειδή είχαμε μιλήσει για αυτό το πρόγραμμα και την προστασία των ακτών τις προηγούμενες μέρες και με τον κύριο Καμπάνη, ο οποίος είναι στο ίδιο Ινστιτούτο Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ασχολείται και αυτός με το Εθέρια. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα μελετάει όλες τις συνθήκες εκείνες που προκαλούν τη διάβρωση των ακτών, παίρνει τα δεδομένα και μπορεί να τα μεταφέρει πλέον και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στους πολίτες, ούτως ώστε να λάβουν τις απαραίτητες λύσεις, εκείνες που θα προστατεύσουν τις ακτές από τη διάβρωση. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα διαρκέσει, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αλεξανδράκης, μέχρι το 2029 και παρέχει αυτή την υπηρεσία που δεν είχαν τη δυνατότητα, τουλάχιστον οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, να την έχουν για να μπορούν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι μια περιφέρεια που έχει ξεκινήσει μελέτη και θα συνεχιστεί αυτή η μελέτη, από ό,τι γνωρίζω, και στα επόμενα χρόνια, σχετικά με πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις μάλλον της κλιματικής αλλαγής στο νησί μας. Μάλιστα, σχετικά είχαμε μιλήσει πρόσφατα και με τον κύριο Αναστασάκη. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται. Τώρα με το Εθέρια και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάνει στο κινητό μας, στο ChatGPT, στην εφαρμογή. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Στην εφαρμογή στο κινητό μας, ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί, να βρεθούν δηλαδή λύσεις για να βελτιωθεί.
0: Μάλιστα. Μίλησες επίσης με τον κύριο Ζευγαδάκη, το Μανώλη.
1: Ναι, το φίλο το Μανώλη, βεβαίως. Μιλήσαμε για τα μαθήματα.
0: Για την έναρξη των μαθημάτων, ναι, στη συνοικία της Αγίας Τριάδας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για κατασκευή κοσμήματος, mm-hmm, όσοι ενδιαφέρονται για κατασκευή αρώματος, παρασκευή μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, αρώματος, ή κατασκευή αρωματικών κεριών, ντεκουπάζ,
0: εργαστήρια θα γίνουν στην Αγία Τριάδα.
1: Στην Αγία Τριάδα, όπου θα μπορούν όποιος το θέλει να πηγαίνει. Είναι εξάλλου χρόνια τώρα που γίνονται εκεί στην Αγία Τριάδα αυτά τα. Τώρα φέτος ξεκινούν, σήμερα, mm-hmm, ξεκινούν και θα συνεχιστούν βέβαια σε όλη τη διάρκεια του.
0: Οπότε οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί δωρεάν να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα.
1: Ναι, δωρεάν είναι.
0: Δωρεάν.
1: Ναι, δωρεάν. Όλα είναι δωρεάν. Και μάλιστα και κοπτική ραπτική. Ανοίγει, όπως είπε και ο φίλος ο Μανώλης, ένα παράθυρο για ακόμα και επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ως χόμπι, αν θέλεις.
1: Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια να δει ότι πιάνουν τα χέρια,
1: ναι,
0: του, να το εξελίξει
1: το
0: όλο αυτό και γιατί όχι να μην το επιλέξει και επαγγελματικά ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Επίσης, ο φίλος ο Μανώλης μας είπε για δύο χειροτονίες διακόνων. Mm-hmm. Που έγινε, μία έγινε στον Άγιο Τίτο τις προηγούμενες ημέρες και άλλη στην Αγκάραθο. Ο Σταύρος Δουλγεράκης ήταν ο διάκονος που χειροτονήθηκε στον Άγιο Τίτο, και ο Σαμουήλ Αγκένε είναι ο άλλος διάκονος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Ουγκάντα, ασπάστηκε την Ορθόδοξη θρησκεία Και τώρα στην Αγκάραθο, χθες χειροτονήθηκε διάκονος. Και συνεχίζει, είναι και μοναχός εκεί στην Αγκάραθο και συνεχίζει την εκκλησιαστική του και θρησκευτική του πορεία, θα λέγαμε, μέσα σε ελληνικά εδάφη. Mm-hmm. Τώρα το ρώτησα τον Μανώλη αν αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει στη χώρα του ως Ιεραπόστολος, και αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα μου είπε ότι ανήκει στην Ιερά Μονή Αγκαράθου.
0: Μάλιστα. Και τέλος είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Μπλαβέρη, είναι στρατιωτικός συντάκτης, ναι, τον κύριο Λεωνίδα Μπλαβέρη. Μιλήσατε για ένα πλωτό ντρόουν.
1: Ναι, τον πυρπολιτή.
0: Πυρπολιτής
1: χθες,
0: είναι,
1: ναι,
0: το όνομα του ντρόουν.
1: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε χθες από το κέντρο που έχει, το ειδικό κέντρο για πλωτά ντρόουν που είχε ανοίξει, εγγυάστηκε μάλιστα χθες. Και στο πλαίσιο των εγγενείων έγινε και η παρουσίαση των ντρόουν. Δεν είναι μόνο πυρπολιτής, ο πυρπολιτής κέρδισε τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί είναι ένα σύγχρονο μπουρλότο. Mm-hmm. Είναι αυτό που έβαζαν παλιά οι μπουρλωτιέριδες μας και ανατείναζαν τα τουρκικά πλοία.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Αλλά
0: οπότε λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, ναι, απλά. Σύγχρονα πια.
1: Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ελληνικής κατασκευής. Το ξεσήκωσαν, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, οι ένοπλες δυνάμεις από το ντρόουν, που το πλωτό που, αν θυμάσαι, πριν από αρκετό καιρό είχε βρεθεί στη Λευκάδα, το ουκρανικό ντρόουν. Και δημιούργησαν το ελληνικό αυτό ντρόουν που έχει αυτό το σκοπό, να ανταπεξέρχεται, εν πάση περιπτώσει, να θέτει στόχους σε πλοία εχθρικά, να το πούμε έτσι, πάντα θεωρητικά μιλώντας, και να τα ανατινάσει, να του προκαλεί φθορές κτλ. Επίσης παρουσιάστηκαν και υποβρύχια drones, τα οποία είναι βεβαίως για να χτυπούν υποβρύχια, και μας είπε επίσης ο Λεωνίδας ότι στις 30 του μήνα θα παραλάβουμε τη νέα Μπελαρά, την φρεγάτα, η οποία θέλω να σου πω ότι θα φέρει το όνομα Νέαρχος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Νέαρχος ήταν ο κριτικός πλοίαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει κριτική ονομασία δηλαδή, mm-hmm, η νέα Μπελαρά. Και θα 30 του μήνα θα πάει η αντιπροσωπεία και η, βεβαίως, η ναυτική μας, του πολεμικού ναυτικού, να την παραλάβουν από τη βρέστη της Γαλλίας. Ενισχύεται το πολεμικό μας ναυτικό και, όπως συμφωνήσαμε με τον Λεωνίδα τον Μπελέρη, σε μια γωνιά του κόσμου όπου είναι η μοίρα μας να είμαστε πάντα εδώ και που γύρω γύρω τα πάντα φλέγονται, θα πρέπει και εσύ να είσαι προετοιμασμένος
0: και να είσαι θωρακισμένος, γιατί θωρακισμένος ποτέ δεν ξέρεις,
1: και προσαρμοσμένος στις ανάγκες της εποχής. Αυτά τα drones είναι καινούριος πόλεμος, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχαν παλαιότερα.
0: Πού να το φανταζόμασταν, Νίκο, πριν από μερικά χρόνια, ότι drones θα χτυπούσαν στόχους στοχευμένα και τόσο αποτελεσματικά.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ήταν πέραν από τη σφαίρα της φαντασίας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όλο αυτό. Και να που σήμερα το ζούμε, το βιώνουμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Thank you.

περνάμε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο politica.gr, το site μας. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε να το επισκέπτεστε έτσι και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα. Και να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Sfera 98,7 και Dirty 107,7. Πάμε αρχικά σε τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Χανιά, ξεκινά λοιπόν η πολύκροτη δίκη του Κέντρου Γονιμότητας με 33 κατηγορούμενους, αυστηρά μέτρα και διαμαρτυρίες. Διακοπές εφιάλτης για τουρίστρια στη Σταλίδα την χτύπησε μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου. Κακοκαιρία, Red Coat στην Κρήτη, βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης για την απαραίτηση Guilfoyle, σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της. Μεταναστευτικό. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης. Πρωτοφανής αριθμός αφίξεων στην Ιερά Πέτρα χωρίς υποδομές. Περιπέτεια για οικογένεια τουριστών σε φαράγγι του Ρεθύμνου. Στο Ηράκλειο με νεκροί Ουκρανοί. Μήνυμα 112 σε Σκιάθο και Εύβοια. Σαρωτική ή κακοκαιρία. Στο τραπέζι μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Τι εξετάζεται για τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Στήριξη του κράτους στη βενζίνη και μέτρο έκπληξη για ρεύμα. Στη μία οι ανακοινώσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Επιστρέφουμε εμείς μετά από την σύντομη διακοπή που έρχεται αμέσως τώρα για περισσότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Και όπως σας είπα, σε αυτό εδώ το μέρος θα μπούμε στο πολίτικα.gr και θα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά.

σχετικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Θα ξεκινήσουμε με την πολύκροτη δίκη του Κέντρου Γονιμότητας με 33 κατηγορούμενους, η οποία ξεκίνησε. Αυστηρά είναι μάλιστα τα μέτρα. Δρακόντια θα έλεγα για την ακρίβεια. Στο Μεσογειακό λοιπόν Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να σας θυμίσω πως αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023 προκαλώντας πανελλήνιος άλλο με διεθνές ενδιαφέρον, καθώς στο κέντρο είχαν απευθυνθεί και ζευγάρια από χώρες του εξωτερικού. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για σειρά σοβαρών αδικημάτων, ενώ παράλληλα έχουν κληθεί να καταθέσουν 341 μάρτυρες. Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την επιλογή του χώρου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων ως χώρου διεξαγωγής της να κρίνεται ως αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων μαρτύρων και δικηγόρων που θα συμμετέχουν στην ακροαματική διαδικασία, αλλά και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του κοινού. Παράλληλα στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγοριών αδικήματα όπως η απάτη, η εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, η εκμετάλλευση γυναικών μέσα από αφαίρεση κυττάρων και ιστών που αφορά σε εμβριομεταφορές, εικονικές οληψίες, η πώληση γενετικού υλικού, η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους και άλλες. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο, ο 76χρονος γιατρός γυναικολόγος και ιδιοκτήτης του κέντρου, καθώς και ο 47χρονος γιατρός εμβριολόγος του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίοι είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι τον Αύγουστο του 2023 και αποφυλακίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 λόγω παρέλευσης του χρόνου προσωρινής κράτησης που ορίζει η νομοθεσία. Στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Χανίων συμπεριλαμβάνονται επιπλέον 31 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, με την διαδικασία να αναμένεται να είναι μακρά, έτσι, ενώ το μόνο σίγουρο είναι πως θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας αλλά και της κοινής γνώμης ευρύτερα. Αλλάζουμε θέμα. Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η πεζοπορία οικογένειας τουριστών σε φαράγγι του Ρεθύμνου. Η οικογένεια επικοινώνησε εχθές Τρίτη με τις αρχές, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε, ωστόσο στην απορία αποδείχθηκε ότι οι τουρίστες βρήκαν μόνοι τον προσανατολισμό τους και εντόπισαν όλα τα μέλη της οικογένειας που είχαν χαθεί στο φαράγγι.

Νεκρή εντοπίστηκε μία 76χρονη Ουκρανή στο Ηράκλειο, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της. Μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε εχθές Τρίτη ο γιος της, που εντόπισε την σωρό της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 76χρονη βρέθηκε απαγχωνισμένη σε κοινόχρηστη σκάλα. Εφιαλτικές αποδείχθηκαν οι διακοπές για Βρετανίδα που διέμενε με τον σύντροφό της στη Σταλίδα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 50χρονος Ιρλανδός επιτέθηκε στην 34χρονη σύζυγό του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και φέρεται να την χτύπησε στο πρόσωπο αλλά και το λαιμό. Ο 50χρονος τουρίστας με την πράξη του συνελήφθη.

Στις αλλεπάλληλες μεταναστευτικές αφίξεις και την έλλειψη υποδομών αναφέρεται σε δραματικό τόνο η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών στο Νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων και υποστελέχωση των υπηρεσιών. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται πως το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι πλέον μια έκτακτη κατάσταση, είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί άμεσες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία. Ιδιαίτερα αυξημένη πίεση καταγράφεται φέτος στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, ενώ το τελευταίο 48ωρο η περιοχή της Ιεράπετρας βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανή αριθμό αφίξεων, χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης. Η κατάσταση, λένε, γίνεται ακόμα δυσκολότερη κατά την θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση και η αυξημένη δραστηριότητα στα λιμάνια της Κρήτης επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη πιεσμένο προσωπικό. Η επιχειρησιακή πίεση στα πληρώματα των σκαφών δεν μπορεί να αγνοείται. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των πλωτών μέσων, μας λένε. Οι συνάδελφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα. Ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης ζητάμε άμεση ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών της Κρήτης με πρόσθετο προσωπικό, ενίσχυση των πληρωμάτων των πλωτών μέσων, ώστε να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις, άμεσο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφίξεων με τις απαραίτητες υποδομές και την κατάλληλη υποστήριξη των υπηρεσιών και των στελεχών. Δεν ζητάμε, λένε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την αυτονόητη και δίκαιη αντιμετώπιση των αναγκών της Κρήτης, αντίστοιχη με την ενίσχυση που δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια στις υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου, όταν οι μεταναστευτικές πιέσεις το απέτησαν. Η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης προτεραιότητας. Η Κρήτη, λένε, χρειάζεται ενίσχυση τώρα, όχι άλλες καθυστερήσεις, όχι άλλες υποσχέσεις. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr.

0: Και μαζί μας έχουμε τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Πάνο Κατσαρό, για να μας μιλήσει γιατί άλλο για αθλητική επικαιρότητα. Να το καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Πάνο.
1: Καλημέρα, αγάπη, καλημέρα και στους ακρότες του Πολίτικα.
0: Τι έχουμε σήμερα, έχουμε Champions League.
1: Αρχικά έχουμε σήμερα στις 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διαθλητικής διοργάνωσης. Η Ένωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδος, αγωνίζεται στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Chelsea και το Stamford Bridge στις 10 η ώρα. Και μετά την νίκη για την πρώτη αγωνιστική, θα λέτε να δώσει συνέχεια σε ένα από τα πιο βατά παιχνίδια της στη League Phase, προκειμένου να διεκδικήσει τη συνέχεια την πρόκληση. Ωστόσο, εγώ θα το ξεκινούσα διαφορετικά. Θα ήθελα να πω την αναχώρηση του Όφη για την League. Ο Όμιλος αγωνίζεται αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική του Παλί με τη Ρεν, τη γαλλική ομάδα της League One. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Όφη επίσης προέρχεται από νίκη στην πρωταγωνιστική κόντρα στην Hoffenheim με 2-0. Με την αποστολή να αναχωρεί σήμερα το πρωί, πριν από λίγα λεπτά, από το αεροδρόμιο Ηρακλείου της Αθήνας, στην οποία πτήση βρίσκονται μάλιστα και αρκετοί φίλοι της ομάδας, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ρεν και στη Γαλλία, εκεί όπου θα έχει πάνω από 400 φιλάθλους.
0: Η Ρεν θεωρείται μια καλή ομάδα, Πάνω. Είναι δηλαδή ισχυρός αντίπαλος.
1: Η Ρεν είναι ισχυρός αντίπαλος, μάλιστα έχει να χάσει στην έδρα της από τον περασμένο Μάρτιο κάποιο λάθος σε όλες τις διοργανώσεις, οπότε πρόκειται για μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Έχει σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία από τον Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς έχει αντιμετωπίσει σε όλες αυτές τις χρονιές αρκετές ομάδες από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και Παναθηναϊκό σε μια σεζόν που αγωνιζόταν ο τωρινός παίκτης του Όφη, ο Αϊτόρ, με 32 η ελληνική ομάδα φυσικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι που Όφη για ακόμη μια φορά είναι outsider, όπως βέβαια outsider ήταν και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, και στο τελικό με στην ΑΕΚ, και στα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας. Ωστόσο είδαμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά οπότε μιλάμε για περιπτώσεις όπου η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν ήταν το φαβορί. Τα προγνωστικά τον έδειχναν να γνωρίζει την ήττα, να χάνει τον τρόπαιο ή να χάνει τον τρόπαιο. Όσο κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, να πάρει το τρόπαιο κοντά στον ΠΑΟΚ, να πάρει το τρόπαιο κοντά στην ΑΕΚ, κοντά στη Λεύσκη Σόφιας. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα επιχειρήσει να κάνει και σήμερα, με συγχωρείτε, ο Όφη, ο οποίος πηγαίνει με... Να ξεχάσει και την πρόσφατη εμφάνιση κοντά στην ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, που πήρε ήττα με 3-0.
0: Το δυναμικό του Όφη είναι όλο σε φόρμα ή θα έχουμε κάποιες ελλείψεις?
1: Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα με τον τουρμασμό τον οποίο ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ επίσης ο Αθησίνα, ο οποίος είναι γνωστή απουσία, έχει μείνει εκτός. Να πούμε ότι και ο Τάσος Χατζηγιωβάνης, θα ταξιδέψει με την αποστολή, βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς από την δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας του Όφη για τα παιχνίδια του Europa League. Εξής ευρωπαϊκής λίστας είναι και ο Νίκος Μαρινάκη. Να αναφέρουμε την 23η αποστολή του Χρήστου Κόντι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. 23 ποδοσφαιριστές του Ιωάννη στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν είναι η Χρήστο Γιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου Κοτσούς, Κρίσματιτς, Δίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονθάλε, Καραχάλιος, Μποκολάκης, Βρούς Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσυλάκης, να πούμε επίσης ότι σήμερα στις 6 και 4 θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά του Όφη στην Γαλλία, εκεί όπου ο Χρήστος Κόντις μαζί με έναν ποδοσφαιριστή θα εκπροσωπήσει τους παίκτες της ομάδας, θα μιλήσουν για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης, ενώ η Ρωμάνη, η οποία θα είναι και η τελευταία προφανώς πριν από το αυριανό παιχνίδι, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα είναι μάλιστα για ανοιχτή για τους δημοσιογράφους για τα πρώτα 15 της λεπτά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Όφη, έτσι, να επιστρέψει πίσω με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι θα ήταν ιδανικό να φέρει? Εντάξει, η νίκη, οκ. Okay, αλλά από εκεί και έπειτα και μια ισοπαλία, ας πούμε, θα ήταν οκ. Okay, ή...
1: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Το να πάρει Όφη αποτέλεσμα στην Ρεν, οτιδήποτε και να είναι αυτό το αποτέλεσμα, θα είναι κάτι το οποίο Το επιθυμούν πάρα πολύ και οι φίλοι της ομάδας και οι άνθρωποι του Όφη και όχι μόνο. Καθώς πρόκειται για μια, όπως είπαμε νωρίτερα, ομάδα η οποία έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Ένα μάτσο που Όφη τουλάχιστον στα χαρτιά είναι το outsider. Ωστόσο, γιατί όχι, είναι φανταστικό και σήμερα και να κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία την συνέχεια. Να δώσουμε και στοιχεία ακόμα του ρεπορτάζ σχετικά με την αναχώρηση της ομάδας, αν έχουμε χρόνο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως πάνω.
1: Να πούμε ότι απευθείας από το Σικάγο για τη Ρεν ταξιδεύει ο Μιχάλης Βούτσος της ομάδας, ο οποίος δεν θα γινόταν να χάσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι και να βρίσκεται στο πλευρό των υποστηρικτών της ομάδας. Την αποστολή έχει ακολουθήσει και ο Δημήτρης Μπούσης, ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος έρχεται επίσης σήμερα το πρωί απευθείας με την πτήση τσάρτερ της ομάδας. Και εκείνος με την από τη δική του πλευρά την προσπάθεια της ομάδας. Το δεξιάλλον ότι ο γιος του ξεκίνησε με ένα μικρό όνειρο και έχει φτάσει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο στις δηλώσεις που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο το πρωί. Μεταξύ άλλων την αποστολή έχει ακολουθήσει και ο Δήμαρχος Μιχάλης Μπουκέας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η ομάδα ζει μοναδικές και οι φύλαθλοι, οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν πιο μικροί ηλικιακά στις τελευταίες της ομάδας, να έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν τώρα. Mm-hmm. Ενώ συγκινητική ήταν και η δήλωση και ο τρόπος ο οποίος μίλησε ο Φωκένος Περάκης, ο οποίος είναι ένας 76χρονος της ομάδας, ο οποίος ζει στα Χανιά και δεν χάνει κανένα εντός έδρας παιχνίδι του Όφη, δηλαδή κάνει Ηράκλειο για κάθε εντός έδρας παιχνίδι, ακριβώς. Μίλησε στις κάμερες των ρεπόρτερ που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και μεταξύ άλλων είπε ότι αν σκεφτείτε πέρυσι αυτή την εποχή πώς ήμασταν και πώς είμαστε φέτος, αυτό τα λέει όλα.
0: Αυτό τα λέει όλα, έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Πάνο πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Καλή επιτυχία και πάλι στον Όφη. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ.
1: Ακριβώς.

0: Εσκόφθινο πορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε μάλιστα και μία προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη σε συγκεκριμένα αρώματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε μονάχα με 24 ευρώ και 90 λεπτά. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την αφροντίδα και την ανανέωση που όλοι χρειαζόμαστε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε τα γυαλιά σας με VNY. Οπότε επωφεληθείτε από την προσφορά 1-1 δώρο και επέκπτωση 20%. VNY στην 1721 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με lash lift, brow lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, 1+1 δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε λοιπόν και το τρίτο κατά σειρά ημίωρό μας. Οπότε θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα τα πούμε και πάλι σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο. Πάμε λοιπόν προς την τελική ευθεία. Πάμε να διανύσουμε ένα 20 λεπτό περίπου που έχουμε στην διάθεσή μας. Μαζί μας στο στούντιο συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη. Καλώς μας ήλθες, Φιλία.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Με την οποία θα μιλήσουμε για την αποχώρηση Guilfoyl. Έτσι, πολλής λόγος γίνεται. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι για τη συγκεκριμένη αποχώρηση. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως η αποχώρηση Guilfoyl είναι αποκλειστικά απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης και βεβαίως μίλησε και για τις σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου λέει πως είναι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Μα κανείς δεν αμφισβήτησε ότι θα συνεχιστούν οι καλές σχέσεις. Το θέμα είναι να διερευνηθούν τα πάντα σε σχέση με αυτή την παρέτηση, αλλά και το ρόλο που έπαιξε η Guilfoyl στην Αθήνα. Υπενθυμίζουμε, 343 ημέρες παρέμεινε, κατάφερε όμως να προκαλέσει φοβερές αναταράξεις, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό. Θα δούμε τις αντιδράσεις της ΗΠΑ. Νομίζω ήταν προφητικό ότι χθες, πριν την προαναγγελία της αποπομπής και της παρέτησής της στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Μας μίλησε ο πτέρυγχος σε αποστατεία, ο κ. Παπα-Νικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, και μας είπε ότι ήταν μια προσωπική επιλογή του Τραμπ. Άρα τώρα η κυρία Guilfoyl τον εξέθεσε, αλλά δεν και το χειρότερο από όσα έχει κάνει ο κ. Τραμπ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, έχει εκτεθεί και χειρότερα στο παρελθόν, όπως μας είπε. Στο ερώτημά μας, αν στην ουσία με αυτή του την απόφαση ο Τραμπ αδειάζει και τον Μάρκ Ρούμπιο, μας είπε μα δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παρά να την καλύψει όταν ήταν στην Αθήνα. Γιατί θυμίζουμε ότι πριν μερικά 24 ώρα βρέθηκε ο κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, την κάλυπτε, έλεγε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επιτέθηκε στο δημοσιογράφο που άκουσον τώρα. Έκανε ερώτηση για το θέμα, τόλμησε να ρωτήσει για το θέμα και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, και μάλιστα τον διέκοπτε και δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος, λέγοντας ότι και μόνο που υπάρχουν τα δημοσιεύματα δεν σημαίνει ότι ισχύουν. Έλεγα 24 ώρα μετά, τον άδειασε τελικά ο κ. Τραμπ, λέγοντας ότι είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από την πορεία της Guilfoyl, από όλα αυτά που γράφονται, και στη συνέχεια είχαμε την παρέτησή της. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχάς, σε επίπεδο Ελλάδας, να πούμε ότι κατηγορήθηκε σε σχέση με τις σχέσεις που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες για πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σοβαρό, και μέχρι στιγμής γι' αυτό δεν είδαμε καμία απολύτως απάντηση να δίνει η κυβέρνηση. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μαρινάκης απλά αναφέρθηκε στην απόφαση του κ. Τραμπ σε σχέση με την Guilfoyl. Το Πασόκ ζητάει να ενημερωθεί αν κλήθηκε ποτέ η κυρία Guilfoyl για παροχή εξηγήσεων. Γύρονται σοβαρά ζητήματα για παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας, λέει η Ελλάς, και το ΚΚΕ λέει ότι εκθέτει ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Guilfoyl, αποκρύπτοντας το ρόλο και τις παρεμβάσεις της. Η ίδια τώρα υποστηρίζει ότι όλα αυτά για τα οποία την κατηγορούν δεν ισχύουν. Μίλησε για ύψιστη τιμή ως προς την απόφαση να πάρει αυτή την θέση της πρέσβυρας τον είπα εδώ στη χώρα μας, και αποχώρησε λέγοντας ότι είναι αθώα στην ουσία και μέσα των δικηγόρων της ότι θα λάμψει αλήθεια. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σας πω ότι έχει λάβει επίσης πολύ σοβαρές διαστάσεις όλο αυτό το ζήτημα, πέρα από την ενόχληση του Τραμπ. Ενδεχομένως να έχουμε ακόμα και παραπομπή της στα δικαστήρια, στις δικαστικές αρχές. Οι δημοκρατικοί ζητούν έρευνα και απόδοση ευθυνών και υποστήριξαν ότι επιδίωξε να πλουτίσει η κυρία Guilfoyl. Ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department εξετάζει τις καταγγελίες, και αν προκύψουν, όπως είπαμε, ενδείξεις για πιθανά ποινικά αδικήματα, θα μπορούσε να παραπεμφθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και το Κογκρέσο αναφέρει ότι υπάρχει η περίπτωση να παραπεμφθεί η υπόθεση στις δικαστικές αρχές. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι πολύ απλό.
0: Σωστά. Όλο και αυτό το σίγουρα ζήτημα θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα πόσο θα την υποδεχτούν και στις ΗΠΑ και πόσο σύντομα κιόλας θα αποχωρήσει από τη χώρα μας. Δεν γνωρίζουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι, νεότερα όχι, μόνο για τον αντικαταστάτη της,
0: τον
1: προσωρινό στην πρεσβεία. Είναι ουσιαστικά εκείνος που ακολουθεί το νούμερο 2 στην,
0: στην πρεσβεία.
1: Και βέβαια ακούγονται πολλά ονόματα Ελληνοαμερικανών που θα μπορούσαν αργότερα να καταλάβουν αυτή τη θέση. Να πούμε ότι μας ήταν πολύ συμπαθής. Επικοινωνιακή.
0: Πολύ επικοινωνιακή.
1: Με ένα lifestyle ιδιαίτερο.
0: Πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ εντυπωσιακή παρουσία. Αλλά λυπάμαι, είναι πάρα πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που την αφορούν αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε.
0: Δίχασε όμως, να πούμε, φιλία από την αρχή, έτσι. Και δημιούργησε και ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή ήταν κάποιοι οποίοι την λάτρεψαν και την εκθίασαν και κάποιοι άλλοι οποίοι είχαν να πούν τα χειρότερα για εκείνη εξ αρχής.
1: Μιλούσαν εξ αρχής για το πολυτελείδιο της και θα κλείσω λέγοντας κάποια πράγματα για τη Wall Street Journal που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δικαιώνεται μέσω της αποπομπής. Αναφερόταν σε πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές κατά την εφημερίδα. Διαμονές που κάλυπταν Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Επίσης κατηγορήθηκε από τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dieters, ότι ζητούσε $100,000 για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, ενώ εκείνος επιδίωκε τη μεσολάβησή της σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για φορολογικές και δικαστικές εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα. Εδώ
1: αυτά
0: είμαστε
1: για, την κυρία
0: για να πούμε περισσότερα, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες. Φιλία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μαζί μας η συνάδελφος η Μιχαέλα Κληρονόμου. Μας φέρνει και εκείνη ένα ρεπορτάζ σε σχέση με ιδιοκτήτη σκύλου που κατασπάραξε Μαλτές και τραυμάτισε 57χρονη. Να σε καλωσορίσω, Μιχαέλα.
1: Καλημέρα, Δόπη.
0: Απίστευτη και αυτή η ιστορία. Νομίζω πως το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε ολοένα και πιο συχνά τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, όπου ο σκυλιά δυστυχώς δημιουργούν τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι. Έχουμε ακούσει περιστατικά παρόμοια το τελευταίο διάστημα, σκυλιά να κατασπαράζουν μικρής ηλικίας παιδιά ή να τραυματίζουν ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Είναι δυστυχώς συχνό το φαινόμενο. Τώρα αυτή η είδηση μας έρχεται, Μιχαέλα, από την Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Πολύ σωστά, στη Θεσσαλονίκη, και σημειώθηκε το Μάιο του 24, συγκεκριμένα στην περιοχή του Εύωσμου. Πρόσφατα έλαβε την ποινή φυλάκισης 18 μηνών.
0: 18 μήνες λοιπόν στον ιδιοκτήτη του σκύλου, έτσι?
1: Ναι, σωστά. Με τριετή αναστολή από το μονομελές εφέτειο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα το μεγαλόσωμο ζώο ράτσας pitbull είχε σκάψει κάτω από την περίφραξη της επιχείρησης όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να κατασπαράξει ένα υπερήλικο μαλτές και να τραυματίσει σοβαρά την 57χρονη ιδιοκτήτριά του, με αποτέλεσμα η ίδια να χρειαστεί χειρουργείο για τα τραύματά της, ενώ δυστυχώς το μικρόσωμο ζωάκι δεν τα κατάφερε. Το δικαστήριο μετέτρεψε την αρχική κακουργηματική δίωξη σε πλημέλημα, κρίνοντας τον 38χρονο ένοχο για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, με το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, ενώ τον αθώωσε για τη θανάτωση του ζώου λόγω έλλειψης δόλου. Στο δικαστήριο αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγήθηκε και ο 49χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του χώρου της επιχείρησης, ο οποίος εν τέλει αθωώθηκε. Σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου, του 38χρονου, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ημέρα του συμβάν, αλλά απουσίαζε στο εξωτερικό, ενώ δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει ότι το σκυλί θα σκάψει κάτω από την περίφραξη.
0: Εντάξει, αυτό από τη μία έχει μία λογική. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ο σκύλος του. Όμως από εκεί και έπειτα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι, όσοι έχουμε στην κατοχή μας σκυλιά, να τηρούμε τους νόμους, έτσι. Εάν γνωρίζουμε ότι το σκυλί μας είναι επιθετικό, να του φοράμε φήμετρο, όπως ορίζει ο νόμος. Και τέλος πάντων να προσπαθούμε για την ευζοία του ζώου, αλλά και για την προστασία όλων των υπολείπων, κακά τα ψέματα. Μιχαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Στο τραπέζι έρχονται μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, έτσι για να αλλάξουμε θέμα. Περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να δουν περίπου 450.000 συνταξιούχοι, εφόσον προχωρήσουν οι αλλαγές όμως που εξετάζονται στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν μικρότερες κρατήσεις στις συντάξεις, με το μηνιαίο όφελος να μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων. Το θέμα αφορά κυρίως όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις και βλέπουν κάθε μήνα ένα μέρος των χρημάτων τους να παρακρατείται λόγω της συγκεκριμένης εισφοράς. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν δίνεται αύξηση στην σύνταξη, ένα σημαντικό μέρος της χάνεται εξαιτίας των κρατήσεων. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς στις 4 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να συζητηθεί στο ελεγκτικό συνέδριο η υπόθεση που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η συζήτηση έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές, ενώ από τις δικαστικές εξελίξεις ενδέχεται να προκύψει και θέμα αναδρομικών. Η μεγάλη αδικία που καταγγέλουν οι συνταξιούχοι βρίσκεται στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς. Σήμερα, όταν μία σύνταξη ξεπεράσει το όριο ενός κλιμακίου, η κράτηση υπολογίζεται πάνω σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στα επιπλέον χρήματα που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος μπορεί να πάρει μία μικρή αύξηση, αλλά τελικά να δει ελάχιστη διαφορά στο ποσό που μπαίνει στο τραπεζικό του λογαριασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάβαση σε υψηλότερο κλιμάκιο μπορεί να οδηγήσει σε τόσο μεγάλη πρόσθετη κράτηση, ώστε να εξανεμιστεί η αύξηση. Αυτή ακριβώς η πρακτική έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη μετά την προσφυγή συνταξιούχου του Δημοσίου, που ζητά να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ και να του επιστραφούν χρήματα που παρακρατήθηκαν. Ένα από τα βασικά σενάρια που έχουν τεθεί προς εξέταση προβλέπει να μην επιβάλλεται η εισφορά στο τμήμα της σύνταξης έως τα 1.400 ευρώ. Με απλά λόγια, εάν ένας συνταξιούχος λαμβάνει 1.600 ευρώ, η κράτηση θα μπορούσε να υπολογίζεται μόνο στα 200 ευρώ που ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο και όχι σε όλη την σύνταξη. Εφόσον εφαρμοστεί μια τέτοια αλλαγή, οι μηνιαίες κρατήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, συντάξεις από 1.450 έως 1.650 ευρώ, το πιθανό όφελος θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 30 ευρώ το μήνα, δηλαδή 360 ευρώ το χρόνο. Οι υψηλότερες συντάξεις, η ελάφρυνση ενδέχεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.200 ευρώ σε ετήσια βάση. Πρόκειται πάντως για ενδεικτικούς υπολογισμούς και όχι για αυξήσεις που έχουν αποφασιστεί. Τα τελικά ποσά θα εξαρτηθούν από το σύστημα που ενδεχομένως θα επιλεγεί. Η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε οι συνταξιούχοι να μην χάνουν σημαντικό μέρος των αυξήσεών τους εξαιτίας της εισφοράς αλληλεγγύης. Ήδη προβλέπεται η ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων της ΕΑΣ, ώστε οι αυξήσεις των συντάξεων να μην οδηγούν αυτομάτως σε υψηλότερες κρατήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Το βασικό ζητούμενο είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η εισφορά, ώστε οι συνταξιούχοι να επιβαρύνονται μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να αφήσει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα στους δικαιούχους, χωρίς να χρειαστεί να αυξηθεί η σύνταξή τους. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική απόφαση, ούτε έχει ανακοινωθεί πότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων από τις κρατήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εάν το ελεγκτικό συνέδριο κρίνει ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για νέες διεκδικήσεις αναδρομικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι 450.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αυτόματα επιστροφές. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί ποιοι δικαιούνται χρήματα, για ποιο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις. κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, μισή του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα, μη φύγει κανείς. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.